δανείζεται σε όλους, δίχως να περιμένετε να σας τα επιστρέψουν. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός και με τους αχαρίστους, ακόμη και με τους κακούς πιότερο από δάφτους, σας λέω να είστε σίγουροι πώς θα σας ανταμείψει και την τιμή θα έχετε παιδιά Του να σας κάνει. Να είστε λοιπόν ευσπλαχνικοί με όλους τους ανθρώπους, όπως και ο Πατέρας σας σπλαχνίζεται τους πάντες.

ανθρώπους να μην κρίνετε, διότι θα κριθείτε. Τους συνανθρώπους σας ποτέ κανείς μην κατακρίνει, διότι τότε ο Θεός σαφώς και σας τα κρίνει. Τους συνανθρώπους σας κανείς να μην καταδικάζει, διότι τότε ο Θεός και σας θα σας δικάζει. Πάντα τους συνανθρώπους σας πρέπει να συγχωρείτε, για να μπορέσετε κι εσείς συγχώρηση να βρείτε. Να δίνετε και ο Θεός τότε και σας θα δώσει. Η δωρεά του πλούσια και τέλεια θα είναι. Θα είναι, σας λέω, άφθονη και ξέχυλη, διότι το μέτρο εκείνο που εσείς θα χρησιμοποιείτε, το ίδιο μέτρο ο Θεός για σας θα χρησιμοποιήσει. Και μία παρομοίωση είπε ο Ιησούς εκείνους: μπορεί τυφλός έναν τυφλό άλλον να οδηγήσει? Κι οι δυο δεν κινδυνεύουνε να πέσουν στο χαντάκι? Δεν γίνεται ένας μαθητής ανώτερος να είναι και από το δικό του δάσκαλο να βρίσκεται πιο πάνω? Μα αυτός που θα καταρτιστεί τέλεια θα τον φτάσει. Γιατί εσύ παρατηρείς στο μάτι του αδελφού σου ότι υπάρχει ένα μικρό σκουπίδι και δεν νιώθεις ένα δοκάρι ολόκληρο μες στο δικό σου μάτι? Πώς άραγε μπορείς να λες εσύ στον αδελφό σου: άσε με από το μάτι σου να βγάλω το σκουπίδι, όταν ο ίδιος δεν θωρείς ολόκληρο δοκάρι? Υποκριτή, πρώτα εσύ από το δικό σου μάτι να βγάλεις το δοκάρι αυτό που έχεις και σε εμποδίζει, και τότε καθαρά θα δεις, και τότε θα μπορέσεις. Το σκουπιδάκι που έχει μπει στο μάτι του αδελφού σου εύκολα και ανεμπόδιστα εσύ να αφαιρέσεις.

Ετούτο το κριτήριο είναι της καλοσύνης. Δέντρο καλό, καρπό κακό, σας λέω πως δεν κάνει. Και πάλι δέντρο άχρηστο, καλό καρπό δεν βγάνει. Το δέντρο το γνωρίζουμε από τον καρπό που βγάζει. Σίκα δεν θα μαζέψουμε ποτέ από αγκάθια. Και από τους βάτους σίγουρα στα φύλλα δεν τριγούμε. Ο άνθρωπος που είναι καλός, καλό και θα παράγει. Απ' τ' αγαθό το απόθεμα που έχει στην καρδιά του. Και ο άνθρωπος που είναι κακός, κι αυτός κακό παράγει. Απ' το κακό απόθεμα που έχει μες στην καρδιά του. Γιατί το στόμα καθενός, σας λέω πως μιλάει, απ' το περίσσευμα αυτό που έχει στην καρδιά του.

Η αξία της εφαρμογής των λόγων του Κυρίου. Τι με καλείτε Κύριε και Κύριε προσφωνείτε, αφού δεν εφαρμόζετε τα λόγια που σας λέω. Όποιος σε μένα έρχεται και λόγια μου ακούει και τα εφαρμόζει στη ζωή, σας δείχνω με ποιον μοιάζει. Μοιάζει με κάποιον άνθρωπο που για να χτίσει σπίτι έσκαψε και έσκαψε βαθιά θεμέλια για να βάλει σε έδαφος που είναι στέρεο επάνω σε ένα βράχο. Κι όταν στο μέρος έβρεξε και έγινε πλημμύρα και τα νερά του ποταμού πέσαν στο σπίτι επάνω, ασάλευτο παρέμεινε, γιατί ήταν χτισμένο πάνω σε βράχο δυνατό, καλοθεμελιωμένο. Κι όποιος τα λόγια μου αγρικά και δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει με κάποιον που χτίσε το σπίτι του στο χώμα, χωρίς θεμέλια και με μιας σαν έπιασε πλημμύρα και τα νερά του ποταμού πάνω στο σπίτι πέσαν, γκρεμίστηκε και έπαθε ζημιά πολύ μεγάλη.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Η επανάσταση της πισίνας συνεχίζεται στο Ηράκλειο, που όμως γίνεται και η πόλη των κορυφαίων αθλητών στην ανοιχτή θάλασσα. Βλέποντας κανείς τους κορυφαίους Έλληνες κολυμβητές και τις κορυφαίες κολυμβήτριες, αλλά και ποιοι προπονητές είναι μέσα στην ελίτ της χώρας, τότε θα καταλάβει απόλυτα πως η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης είναι πλέον πόλη και του Υγρού Στίβου. Αναλυτικά οι διακρίσεις τους, σύμφωνα και με το επίσημο περιοδικό της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και το εορταστικό του τεύχος, είναι: ανερχόμενος Έλληνας κολυμβητής ή κολυμβήτρια σε επίπεδο Under 23, στην τρίτη θέση Άρτεμις Βασιλάκη. Καλύτερος νέος κολυμβητής Under 19, πρώτος ο Βασίλης Κακουλάκης μαζί με τον Ευάγγελο Εφρέμ Ντούμα. Καλύτεροι ακόμα Έλληνες αθλητές ανοιχτής θάλασσας, στη δεύτερη θέση Κουρτάκης Κωνσταντής, τρίτη Κακουλάκης Νίκος και Βασίλης, έκτος Σερζετάκης Αντώνης και ένατη Ειρήνη Ψαρουδάκη. Καλύτερος ανερχόμενος Έλληνας αθλητής ανοιχτής θάλασσας Άντερ 23, πρώτος ο Βασίλης Κακουλάκης. Καλύτεροι αθλητές ανοιχτής θάλασσας Άντερ 19, πρώτος ο Κωνσταντής Κουρτάκης, ο κορυφαίος νέος, δεύτερος ο Αντώνης Σερζετάκης και τρίτη η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Ταλαντούχος αθλητής ανοιχτής θάλασσας Άντερ 16, πρώτος ο Κακουλάκης Νίκος.

0: Η αλήθεια είναι ότι από το 2020 μέχρι και σήμερα έχω μια συνεχή βελτίωση χρονιά με τη χρονιά. Ξεκίνησα σταθερά, κάθε χρόνο ανέβαινα και σκαλοπάτια. Ξεκίνησα με ένα ευρωπαϊκό που ήμουνα μέσα στις 20, μέσα στις 30 στην Ευρώπη. Στο δεύτερο μου πανευρωπαϊκό κατάφερα να μπω σε έναν τελικό. Κατάφερα στο τρίτο μου πανευρωπαϊκό να διεκδικήσω το μετάλλιο, βγήκα τέταρτη και έφτασα στο φετινό πανευρωπαϊκό να καταφέρω να διεκδικήσω δύο μετάλλια στην ίδια διοργάνωση και το ένα από αυτό να είναι το χρυσό, να είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 1500. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα από τα όνειρα που έχω χτίσει εδώ πέρα, σε αυτό το κολυμπητήριο. Δεν σταματάω, μου δίνει κίνητρο. Και πόσο μάλλον τώρα που έκλεισε η χρονιά και με άλλο ένα πανευρωπαϊκό 25, με μια τέταρτη θέση στην Ευρώπη στις γυναίκες πλέον. Έχω δείξει ότι έχω αλλάξει level, πρωταγωνιστώ πλέον και στις γυναίκες. Θέλω να το κρατήσω αυτό. Μπορεί να μην ήρθε το μετάλλιο, όμως αυτό δεν με σταματάει. Με κάνει ακόμα πιο δυνατή και θα προσπαθήσω χρονιά με τη χρονιά και όσο περνάνε τα χρόνια να είμαι ακόμα σε τέτοιο ψηλό επίπεδο και να συνεχίσω παρακάτω.
1: Σε 5 χρόνια μέσα έχουν γίνει πολλά πράγματα. Ό,τι έχει γίνει δεν το περίμενα καθόλου. Κάτι που δείχνει βέβαια τη δουλειά έχω κάνει κιόλας. Θάλασσα δεν κολυμπούσα στην αρχή, κολυμπούσα μόνο πισίνα. Το έκανα σαν χόμπι, θα έλεγα, το κολύμπι. Ξεκίνησα με μια μεγάλη παρέα. Σιγά σιγά όμως που μεγάλωναν και οι συναθλητές μου της ομάδας έφευγαν κιόλας, γιατί έφευγαν είτε στο εξωτερικό είτε σε κάποιο πανεπιστήμιο για να σπουδάσουν. Οπότε έμεινα μόνος. Ήταν και αυτό ένα έτσι λίγο περίεργο πράγμα για μένα, γιατί από εκεί που είχα παρέα έμεινα και μόνος. Αλλά τώρα το έχω συνηθίσει, πιστεύω, γιατί τώρα 3 χρόνια δουλεύω και μόνος μου μαζί με την κυρία Βάνα. Έχω πετύχει αρκετά πράγματα μέσα σε 5 χρόνια. Ξεκίνησα το 22 να κάνω μεγάλες επιδόσεις έξω, που ξεκίνησα με το μεσηλιακό μετάλλιο που είχα πάρει στο Βελιγράδι. Αλλά φυσικά από τότε ως τώρα έχω κάνει ένα τεράστιο ανέβασμα, θα έλεγα, και στην πισίνα αλλά και στη θάλασσα. Από εκεί που δεν κολυμπούσα καθόλου στη θάλασσα, τώρα είμαι μέσα στα ευρωπαϊκά μετάλλια και παγκόσμια. Επίσης στην πισίνα, αυτό που ξεκίνησα από την αρχή, τώρα αυτή η χρονιά ήταν το καλύτερο που είχα κάνει. Δηλαδή στο παγκόσμιο του Οτοπένι που βγήκα την τρίτη θέση. Και εντάξει, στο ευρωπαϊκό δεν μου βγήκε γιατί ήμουν άρρωστος και είχαμε κάποια πράγματα, αλλά στην πισίνα έχω κάνει μια μεγάλη διαφορά, θα έλεγα.

Ναι, μεν υπήρχαν κάποιες κακές στιγμές, αλλά οι κακές στιγμές είναι για να μας δίνουν κίνητρο και όθηση για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Γιατί κανένας αθλητής δεν θα υπάρξει μόνο με καλές στιγμές. Φυσικά και χωρίς όλους τους ανθρώπους που είναι μαζί μου, τους χορηγούς μου, την ομάδα μου και τους γονείς μου πάνω απ' όλα και τους φίλους μου, δεν θα είχα φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό αφιερώνω αυτή τη χρονιά, τη συγκεκριμένη και την προηγούμενη, σε όλους τους ανθρώπους που με στηρίξανε. Και συνεχίζουμε και στην επόμενη χρονιά να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.

0: σου κατοκιμάσαι αρκετά αθλήματα, και, αλλά στην τελική κατέληξε στο κολύμπι που καταλήξαν όλα τα αδέρφια μου.
1: Είχες κάνει και ομαδικά δηλαδή?
0: Ναι, ποδόσφαιρο.
1: Η αλήθεια είναι ότι μάλλον η κολύμπη σε απαιτεί το περισσότερο χρόνο, και όταν είσαι ένα νέο παιδί και σου αποσπά τόσες ώρες από την καθημερινότητά σου και έχεις συνδυασμό και το σχολείο κτλ. Πρέπει να είσαι πολύ έτοιμος για να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτές τις ηλικίες να δώσεις τόσο χρόνο σε κάτι που αγαπάς τόσο πολύ, γιατί έχεις κι άλλες δραστηριότητες που πρέπει να κάνεις, όπως το σχολείο. Κάποιοι κάνουν και φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, οπότε είναι πολύ δύσκολο να δώσεις τόσο χρόνο σε αυτό που αγαπάς.

0: Εγώ αυτό που δουλεύω με τον προπονητή μου είναι στόχος τετραετίας. Από τότε δηλαδή που ξεκινήσαμε, οι στόχοι που βάζουμε είναι τετραετίας. Προφανώς και κοιτάμε το συγκεκριμένο χρόνο τους στόχους, αλλά σαν μακρινούς στόχους έχουμε βάλει στόχο τετραετίας. Οπότε διανύουμε χρονιά τη χρονιά, αλλάζουμε κάποια πράγματα, βλέπουμε κάτι διαφορετικό, δεν μας κάνει, μας κάνει και το κρατάμε. Πάντως εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλη αυτή η δουλειά που έχει βγει σε ένα τέτοιο κολυμπητήριο με τέτοιες εγκαταστάσεις, αλλά που ίσως είναι δύσκολο, αλλά εγώ θεωρώ ότι έχω βρει την κατάλληλη ομάδα και τους κατάλληλους ανθρώπους που γίνεται αυτή η δουλειά. Είναι κάτι το οποίο δεν το αλλάζω. Δεν θα το αλλάξω βασικά. Οπότε θέλω να συνεχίσω και χρονιά με χρονιά να εξελίσσομαι για να γίνομαι καλύτερη πάνω σε αυτό.
1: Η ανοιχτή θάλασσα πώς προέκυψε στη ζωή σου και στην καθηγέρα σου? Ήταν η περίοδος του κορονοϊού μήπως που ξεκίνησες?
2: Όχι, όχι, δεν ήταν η περίοδος του κορονοϊού. Ήταν το 2000, μετά την περίοδο του κορονοϊού. Δηλαδή μόλις τελείωσε και ξεκινήσαμε, μπήκαν και κάτι αγώνες στην πισίνα που ήταν 5 χιλιόμετρα κολύμπη συνεχόμενο, που από εκεί παίρναμε την πρόκληση για κάποιο ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο αντίστοιχα, και από εκεί πήρα την πρώτη μου πρόκληση. Θα έλεγα και πήγα έξω τέλος πάντων και ότι ήμουν καλά εκεί πέρα και από εκεί ξεκίνησε.
1: Σε εξιτάρει περισσότερο η ανοιχτή θάλασσα, Βασίλη? Είναι πολύ πιο extreme πάντως.
2: Εντάξει, θα έλεγα είναι λίγο πιο extreme από την πισίνα. Από άποψη όμως συνθηκών, δηλαδή στη θάλασσα μπορεί να έχουμε βροχές, αέρα, διάφορα ρεύματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε οι ίδιοι, θερμοκρασία του νερού, είναι διάφορα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε, είναι οι τακτικές. Είναι πάρα πολλά πράγματα, ενώ στην πισίνα εντάξει έχουμε μια σταθερή θερμοκρασία, είναι πιο μαζεμένο θα έλεγα, είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ.

0: αυτό το άθλημα με τις τόσες ώρες προπόνησης, με τις σκληρές στιγμές του και τις στιγμές που μπορεί να λυγίσει για λίγο αλλά να το ξεπεράσει, σε κάνει άντρα πολύ μικρό τελικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχουν πολλές δυσκολίες, πρώτα απ' όλα σωματικές αλλά και ψυχολογικές. Γενικά όταν βρίσκεσαι σε τέτοιο επίπεδο πρέπει να διαχειριστείς πολλά πράγματα μαζί. Ναι, μεν είναι δύσκολο, αλλά για τα δύσκολα είμαστε. Εμένα

0: Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και όλες αυτές οι δυσκολίες είναι μέσα στο παιχνίδι. Οπότε θα τις αποδεχτώ. Και είμαι σίγουρος πως το μόνο που μπορούν να με κάνουν είναι καλύτερο. Γι' αυτό δεν τα παρατάμε ποτέ. Δεν περνάει καν από το μυαλό μας να τα παρατάμε. Και ακόμα και στις δυσκολίες πρέπει να δίνουμε ακόμα παραπάνω για να τις ξεπεράσουμε. Γιατί αυτά είναι που θα μας κάνουν πιο δυνατούς.
1: Κάνε ένα απολογισμό των τελευταίων χρόνων που άρχισαν να έρχονται και για σένα επιτυχίες, γιατί εσύ είσαι και πιο μικρός από τον Βασίλη. Οπότε φαντάζομαι τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι που ένιωσες ότι μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα. Θυμήσου λίγο έτσι τις πιο σημαντικές στιγμές αυτά τα τελευταία 4 χρόνια.
2: Εντάξει, η πρώτη σημαντική στιγμή ήταν όταν πρωτοπήγα στο πρώτο μου πανελλήνιο πρωτάθλημα και βγήκα, κατέκτησα την πρώτη θέση σε κάποια αγωνίσματα και κατάλαβα ότι μπορώ να πάω να φτάσω σε ένα πιο υψηλό επίπεδο. Και από τότε προσπαθώ να κάνω αυτό το καλύτερο που μπορώ κάθε μέρα, ώστε να βγάλω το καλύτερο αποτέλεσμα από τη δουλειά που κάνω.
1: Τι θα κρατήσεις από το 2025?
2: Εννοείται πρώτα απ' όλα την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Open Water στα 5 χιλιόμετρα. Και είναι και η δεύτερη, είναι όταν πρωτοπήγα στα Σκόπια στις Ολυμπιακές Μέρες, που ήταν μια φανταστική εμπειρία.
1: Πρώτη θέση στην Ευρώπη στα 5 χιλιόμετρα. Πώς νιώθει ένα παιδί στα 15 του να πετύχει κάτι την ώρα που τα άλλα παιδιά αυτά μόνο τα βλέπουν από την τηλεόραση, δηλαδή? Και πώς αντιμετωπίσατε και στο σχολείο όταν επέστρεψες?
2: Το σχολείο είχε τελειώσει όταν πήγα στο Πανευρωπαϊκό, οπότε δεν ξέρω πώς θα ήταν. Ήταν πολύ σημαντική στιγμή για μένα. Ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενος. Ήταν πολύ ευχάριστο και ξεχωριστό πράγμα αυτό που έγινε τότε. Και με έκανε πάρα πολύ χαρούμενο, γιατί ό,τι δουλειά είχα ρίξει σε αυτό το άθλημα και είχα δώσει μέσα σε αυτό το άθλημα, μου βγήκε εκείνη τη στιγμή και ήταν πολύ ωραία.

0: Όταν πήγες για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση και είδες κολυμπητήριο με πολύ καλύτερες συνθήκες, πώς ένιωσες και πώς ένιωσες και όταν επέστρεψες? Γιατί ξέρω ότι έχετε μια μελαγχολία πολλές φορές όταν βλέπεις τη διαφορά, ειδικά στην Ευρώπη.
1: Εντάξει, το να βλέπεις κάτι διαφορετικό πάντα είναι κάτι πιο ωραίο. Όταν είναι και σε πισίνα που βλέπεις που είσαι εσύ και που είναι όλοι οι υπόλοιποι στο ίδιο άθλημα σε άλλες χώρες. Σίγουρα είναι κάτι φαντασμογραφικό το να βλέπεις 5 πισίνες σε ένα μόνο χώρο και το να γυρνάς εδώ και να είσαι εδώ με μία πισίνα και με μία διαδρομή είναι κάτι το οποίο σου λέει ότι μπορεί να έχεις αυτές τις επιτυχίες, όμως έχεις και αυτό το πράγμα. Φαντάσου να είχες τις πισίνες, τι επιτυχίες θα είχες. Και δεν το λέω μόνο για μένα, γιατί έχουν πάρα πολλά παιδιά εδώ στο χώρο και από πίσω, αλλά και στο ίδιο επίπεδο. Θεωρώ ότι το Ηράκλειο θα πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω στις εγκαταστάσεις γενικά και όχι μόνο στο κολύμπι. Εντάξει, το να βλέπεις κάτι διαφορετικό, οκ, σου γεμίζει το μάτι, αλλά όταν έρχεσαι εδώ πρέπει να ξαναμπαίνεις ξανά στο mood του είσαι εδώ, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό, οπότε συνεχίζεις με αυτό που έχεις.
0: Πιο δύσκολο, η λογική λέει πως είναι αυτό που κάνεις στη θάλασσα και κάποιες φορές είναι και πιο επικίνδυνο ίσως, γιατί γνωρίζω ότι κάποια στιγμή είχες ένα περιστατικό που μπορεί να ένιωσες και εσύ λίγο κίνδυνο, όπως και οι υπόλοιποι που κολυμπούσαν.
2: Ναι, ναι, σίγουρα. Εντάξει, η θάλασσα έχει πολλούς κινδύνους, αλλά συνήθως είναι πολύ προσεγμένες οι θάλασσες που κολυμπάμε, γιατί έχουμε τη World Aquatics που, ή την European Aquatics, αντίστοιχα για το ευρωπαϊκό, που πριν κάνουν έναν αγώνα στον συγκεκριμένο χώρο τον ελέγχουν πρώτα και μέσα στο νερό αλλά και έξω. Και αυτός ο ελέγχος είναι συνεχόμενος από την αρχή ως το τέλος. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά μπορεί να προκύψουν λάθη από κριτές και άλλους ανθρώπους πάνω στις βάρκες που είναι μέσα στο νερό. Εμένα για παράδειγμα στο παρελθόν. Αυτή τη χρονιά ήταν. Στην αρχή της χρονιάς που κολύμπησε στην Αίγυπτο είχε τύχει να περάσει η βάρκα μέσα από ένα μπουλούκι που ήμουν και εγώ. Και είχα χτυπήσει ακριβώς δίπλα τη μηχανή της, που κάτι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, θα έλεγα. Θα μπορούσα να χτυπήσει πάρα πολύ κακά, αλλά εντάξει, το αποφύγαμε και όλα καλά.
3: Φέτος είμαστε και πιο ανταγωνιστικοί στο επίπεδο ανδρών στην ανοιχτή θάλασσα. Έχω πάρει ήδη πρόκληση για το πανευρωπαϊκό ανδρών που θα γίνει στο Παρίσι. Εύχομαι τα καλύτερα να γίνουν εκεί πέρα. Είναι πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχω πάρει και την εμπειρία από το παγκόσμιο τη Σιγκαπούρη, οπότε θα είμαι ακόμα πιο έτοιμος. Όσο για την πισίνα, γιατί ήδη έχουμε αρχίσει και είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Τώρα με το πανελλήνιο πρωτάθλημα κάναμε ένα τρελό ρεκόρ και στα 3 αγωνίσματα. Έχουμε στόχο των Πανευρωπαϊκών Νέων. Πρώτη φορά που παίρνω πρόκριση για πισίνα Πανευρωπαϊκών Νέων. Και θέλω να δώσω το καλύτερο μου αυτό στην πρώτη μου εμφάνιση, να κάνω αυτό που έχω δουλέψει στην προπόνηση και ακόμα παραπάνω.
0: Πώς τα συνδυάζει και τα δύο, πισίνα και ανοιχτή θάλασσα, είναι και διαφορετική προπόνηση απαιτεί και παραπάνω ώρες και
3: ναι,
0: άλλα ταξίδια από εδώ, άλλα από εκεί.
3: Ναι, ναι. Η αλήθεια, εντάξει, με τα ταξίδια ευτυχώς δεν πέφτουν κοντά ημερομηνίες, αλλά οι διοργανώσεις έχουν απόσταση. Όσο για την προπόνηση, ευτυχώς κολυμπάω αποστάσεις και δεν έχει τόσο μεγάλη διαφοροποίηση στο ένα και στο άλλο. Ναι, μεν ευτυχώς είμαστε στο Ηράκλειο και έχουμε θάλασσα και κάνουμε προπόνηση. Μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Έχουμε για μένα τις καλύτερες συνθήκες για να δουλέψουμε όσον αφορά τη θάλασσα.
0: Αντίθετα από το κολυμπητήριο.
3: Αντίθετα από το κολυμπητήριο. Εντάξει, όσο πάει, βελτιώνεται όμως. Και δεν είναι κάτι που με ενοχλεί. Σε ό,τι συνθήκες και να ήμουν, εγώ πάλι το ίδιο θα έκανα προσωπικά. Οπότε δεν είναι κάτι που με σταματάει οι συνθήκες. Και σχετικά με το open water και για την πισίνα, ευτυχώς που συνδυάζονται. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ανέβει πάρα πολύ και βρίσκουμε όλο και καινούριες τακτικές και τεχνικές για να συνδυάζουμε την προπόνηση και στα δύο. Και αφού βγαίνει η προπόνηση, τότε συνεχίζουμε κανονικά.

0: δεν θεωρώ ότι υπάρχει δικαιολογία σε αυτό που κάνουμε. Και όχι μόνο στο κολύμπι, σε όλα τα αθλήματα, όταν, και ειδικά σε ατομικά. Όταν είσαι μόνος σου και την, και την αποτυχία και την επιτυχία, την επομίζεσαι πιο πολύ εσύ και, και οι προπονητές και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά εγώ ποτέ δεν θα ψάξω να βρω μια δικαιολογία στο ότι πήγε λάθος ή στο ότι πήγε καλά. Θεωρώ ότι ένας αθλητής σε ένα τέτοιο επίπεδο πάντα θα έχει και τις, τις επιτυχίες, προφανώς και τις αποτυχίες. Δεν γίνεται πάντα να είναι ψηλά, δεν γίνεται πάντα να είναι έτσι όπως θα θέλει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μέσα από τις αποτυχίες βγαίνεις πρωταθλητής και το έχω δει πάρα πολλές φορές σε μένα, γιατί έχω βρεθεί σε πολλές δύσκολες καταστάσεις. Όμως επειδή αυτό που κάνω το αγαπώ πραγματικά, έχω πει ότι μέσα από αυτό θέλω να βγω και να κάνω τον όνειρό μου πραγματικότητα. Οπότε εγώ σαν Άρτεμις, ό,τι αποτυχία βρίσκεται, προσπαθώ να τη μετατρέπω σε επιτυχία και ας κάποιες φορές είναι δύσκολο εδώ, αλλά θα το κάνω.
1: Η συνεργασία με τον Γιώργο και με τη Βάσο είναι τέτοια ιδανική, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει χημεία μεταξύ σας. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει πρώτα να ταιριάξουν οι χαρακτήρες σαν άνθρωποι και μετά να έρθει ο αθλητισμός.
0: Σίγουρα. Εγώ με αυτούς τους δύο ανθρώπους είμαι από τα 6 που ξεκίνησα το κολύμπι. Εκείνο μου βάλα το μικρόβιο του αθλητισμού, του πρωταθλητισμού, της πισίνας, όλα. Και το πιο σωστό για να χτιστεί μια τέτοια σχέση θεωρώ ότι είναι η εμπιστοσύνη. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στον αθλητή και τον προπονητή, όλα τα υπόλοιπα είναι μικρά σκαλοπατάκια που έρχονται και κουμπώνουν πάνω σε αυτό. Οπότε εγώ θεωρώ το έχω βρει αυτό και το κρατάω τόσα χρόνια πάρα πολύ καλά. Και είναι κάτι το οποίο μας προχωράει και κάθε χρόνο.

0: όταν υπάρχει μια Ολυμπιάδα μπροστά δεν μπορούμε να μην ρωτήσουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο κράχτης και πολύ μεγάλο το κίνητρο όταν ξέρεις ότι μπροστά υπάρχει ένα Λος Άντζελες και Ολυμπιάδα και Λος Άντζελες. Δηλαδή είναι ένα συνδυασμό που σκοτώνει, θα λέγαμε.
1: Είναι, είναι.
0: Πώς το βλέπεις όλο αυτό?
1: Σίγουρα βλέπω μια Ολυμπιάδα μπροστά μου. Σίγουρα για το 28. Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ που είμαι τώρα. Το κυνηγάω πάρα πολύ. Και δεν θα τα παρατήσω και δεν είναι ο στόχος μόνο μια Ολυμπιάδα, είναι να κάνω και κάτι στην Ολυμπιάδα.
0: Αυτό φέρνει πίεση, Βασίλη, να το σκέφτεσαι. Αλλά η αλήθεια είναι πως χρειάζεται και μια πίεση πολλές φορές σε ό,τι κάνεις.
1: Η αλήθεια είναι έχει λίγη πίεση, αλλά εντάξει είναι θετική πίεση, θα έλεγα. Με βοηθάει συγκεκριμένα πιο πολύ για να είμαι πιο συγκεντρωμένος και να μπορέσω να κάνω καλύτερα τα πράγματα στην προπόνηση που κάνω.
0: Και ο στόχος αυτός παίρνει διπλός, δηλαδή και για την πισίνα και για την θάλασσα.
1: Ναι, έχω και τα δύο στο μυαλό μου, φυσικά έχω τα δύο. Τώρα δεν ξέρω για τις ημερομηνίες, το πώς θα πέσει τώρα με το άλλο, αλλά ό,τι είναι είναι. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ, θα επιτυμαστώ όσο πιο δυνατά και καλά γίνεται, ώστε να αντέξω να κάνω τα πάντα.
2: Δεν είναι κάτι που με αγχώνει, είναι κάτι που με πεισμώνει καθημερινά ώστε να συνεχίσω και να πω ότι ξέρεις κάτι, έχω αυτόν πάνω αυτόν τον στόχο, οπότε θα κάνεις προπόνηση όσο πιο σκληρά μπορείς. Σίγουρα έχω ακόμα 2-2,5 χρόνια μπροστά μου, αλλά αυτό στο κολύμπι ποτέ δεν λέει τίποτα. Κάθε μέρα προσπαθώ να εξελίσσομαι γιατί έχω πάνω αυτόν τον στόχο, οπότε κάθε μέρα που ξυπνάω λέω ωραία, έχουμε μία μέρα ακόμα μπροστά μας και μία μέρα ακόμα και μέχρι να φτάσω στο τελικό στόχο. Είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι κάτι το οποίο πέρυσι ίσως να μην ήρθε για πολύ λίγο. Αυτό όμως δεν με πεισμώνει, όπως κάθε αποτυχία δεν με αγχώνει βασικά. Με πεισμώνει. Γιατί έχω βάλει αυτό το στόχο από όταν ξεκίνησα το κολύμπι και θέλω να το καταφέρω.
1: Σίγουρα είναι και σπουδές στη μέση που θα κάνω ταυτόχρονα. Δεν θέλω όμως να πω κάτι πιο έξω, δεν θέλω να κρατήσω για μένα, οπότε...
0: Για παράδειγμα, πιστεύεις ότι θα σου τέριαζε κάποια στιγμή να γίνεις και προπονητής?
1: Θα μου τέριαζε, ναι. Πιστεύω με τόση εμπειρία και τόσα πράγματα που έχω κάνει θα μου τέριαζε. Αλλά νομίζω δεν θα με έβλεπα σαν προπονητή. Δεν ξέρω, θα δείξει.
0: Και πόσο σε βοηθάει η παρουσία και του αδερφού σου πλέον που κι αυτός έχει φτάσει σε ένα σημαντικό επίπεδο?
1: Η αλήθεια είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν βλέπουμε συνήθως δύο αδέρφια να κάνουν το ίδιο πράγμα σχεδόν το ίδιο καλά. Αλλά είναι μικρός ακόμα. Έχει πολύ χρόνο μπροστά του. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Αλλά με βοηθάει πάρα πολύ γιατί βλέπω τον μικρό δρόμο αδερφό να προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Πιστεύω και ότι είστε ίδιο θα έλεγε.

η Άρτεμις Βασιλάκη λίγο πριν φύγει το 2025 άγγιξε το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25ης Πισίνας. Διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε σημειώσει στις 13 Δεκεμβρίου του 2024 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης με 16:01:96 και τερμάτισε σε 15:51:78, 10 δευτερόλεπτα κάτω. Έμεινε όμως στην τέταρτη θέση και συγκεκριμένα ούτε για μια χεριά. Μέσα στην ίδια χρονιά ο Βασίλης Κακουλάκης ξεχώρισε στην πισίνα την κατάκτηση της τρίτης θέσης στα 1500 μέτρα ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Οτοπένι της Ρουμανίας που συνοδεύτηκε από τριπλό πανελλήνιο ρεκόρ. Στην ανοιχτή θάλασσα η κορυφαία του διάκριση ήρθε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Open Water στο Σετούμπαλ της Πορτογαλίας με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 3000 μέτρα νοκάουτ σπριντ.

0: Ο Κωνσταντίνος Κουρτάκης, επίσης το έτος που πρόσφατα αποχαιρετήσαμε, κατέξε το χρυσό μετάλλιο στα 7,5 χιλιόμετρα των εφήβων στην πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μαραθώνιας Κολύμβησης, επίσης στο Σετούμπαλ της Πορτογαλίας. Ο Κωνσταντίνος το 2004 είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο τα 5 χιλιόμετρα των Παίδων. Το Σετούμπαλ, γενέτειρα πόλη του Ζωζέ Μουρίνιο, έγινε πόλη των Κρητικών το 2025. Ο νεότερος Κακουλάκης, ο Νίκος, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης. Για τον επίλογο αυτής της ενότητας, αφήσαμε ένα κορίτσι που κάνει μεγάλες θυσίες αφού ζει στο Αρκανοχώρι και πρέπει να βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στο Ηράκλειο. Η Μαρισίνη Στρατάκη, τον Δεκέμβριο του 2025, πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής κατηγορίας κορασίδων σε κολυμπητήρι 25 μέτρων. Και βεβαίως έχει και σημαντικό αγωνιστικό παρελθόν, αλλά και το μέλλον της προδιαγράφεται ευίωνο. Πώς νιώθεις όταν ξέρεις ότι το 2028 υπάρχει μια Ολυμπιάδα και γίνεται και στο Λος Άντζελες?
1: Αυτός είναι ο βασικός μου στόχος. Τα επόμενα 3 χρόνια δουλέψω πιο πολύ από ποτέ για να πάρω αυτή την πρόκριση. Είναι...
0: Σε αγχώνει?
1: Όχι απλά, καθόλου. Δεν με αγχώνει καθόλου. Δεν είναι απλά όνειρο. Είναι ο μεγαλύτερος στόχος για έναν αθλητή μετά το Ολυμπιακό μετάλλιο. Να πάρει πρόκριση για τους Ολυμπιακούς. Και ειδικά σε μικρή ηλικία είναι κάτι που είναι εξωπραγματικό για μένα και θα ήθελα να συμβεί πάρα πολύ. Και γι' αυτό θα το κάνω να συμβεί, ελπίζω, πρώτα Θεός, να πάω όλα καλά και να πάρω την πρόκριση. Θα δουλέψω όσο χρειαστεί και δεν θα αφήσω τίποτα να με σταματήσει από να την πάρω.

0: πατέρας μου έχει και αυτός μεγάλη εμπειρία. Ξέρει πολλά πράγματα στο κομμάτι αυτό. Ειδικά στην πισίνα ήταν και αυτό σε υψηλό επίπεδο. Στην τεχνική πιο πολύ, γενικά είχε πάρα πολύ καλή τεχνική, οπότε με βοηθάει και τον ακούω πάντα. Μόνο μπροστά μπορεί να με πάει. Δεν μπορεί να με... Μπορεί να με βοηθήσει στα πάντα, γιατί ξέρει. Και όχι μόνο οφείλω να τον ακούσω, αλλά θέλω να τον ακούσω. Γιατί είναι ο πατέρας μου και θέλει πάντα το καλό μου.
1: Νομίζω ότι υπήρξε και φορά που πέσατε μαζί στην πισίνα σε αγώνα.
0: Έχουμε πέσει για πλάκα. Αγώνα δεν ήταν, δεν ήταν αγώνα.
1: Ήταν πιο ανεπίσημο.
0: Όχι, ήταν σε προπόνηση μέσα. Ναι. Εντάξει, μ' άρεσε πάρα πολύ. Γενικά. Και αυτός στους Masters που κολυμπώσε είναι σε πολύ μεγάλο επίπεδο, έχει πάρει παραπαϊκό και αυτός έχει πάρει πολλά. Εντάξει, είναι sprinter, αλλά ναι.
1: Εσύ διάλεξες όμως τις αποστάσεις.
0: Εγώ διάλεξα τις αποστάσεις γιατί εκεί είχε βασιστεί από την αρχή που μπήκα στο αγωνιστικό η προπόνησή μου και μετά το εξελίξαμε στο open water γιατί εντάξει, στην αρχή το δοκιμάσαμε και μας βγήκε πάρα πολύ καλά και από τη στιγμή που είναι το βασικό μου, ο βασικός μου στόχος και το βασικό μου αγώνισμα. Αναγκαστικά, όχι αναγκαστικά μόνο, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και η θάλασσα μου αρέσει πιο πολύ από την πισίνα εμένα. Θέλω να το συνεχίσω γιατί το αγαπάω και ξέρω ότι είμαι καλός σε αυτό. Ξέρω ότι η προπόνηση που κάνω γι' αυτό μου αρέσει. Οπότε έχω πολύ ευχάριστη και πολύ ωραία ψυχολογία να κολυμπάω στη θάλασσα.
1: Και ο Γιώργος και η Μπάσο, η Σούρτη είναι φίλοι και οικογένεια παράλληλα.
0: Ναι, εννοείται. Κυρία Βάση στο γυμναστήριο, κύριο Γιώργο προπόνηση. Κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Γενικά, όσο πάει, κάθε χρονιά εξελίσσεται η προπόνησή μας. Εξελίσσεται το γυμναστήριο, βάζουμε ακόμα παραπάνω πράγματα για να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουν και δύο πολύ μεγάλη εμπειρία και στα δύο κομμάτια. Ενημερώνονται συνεχώς και η ενημέρωση είναι πάντα το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνεις. Και σε ευχαριστώ για αυτό που ασχολούνται και που κάνουν το καλύτερο που μπορούν κάθε φορά. Γιατί όλα ξεκινάνε από την προπόνηση. Από το πρόγραμμα και το πώς θα το βάλουμε εμείς στη σειρά και το πώς θα το κάνουμε σωστά. Και από τη στιγμή που το πρόγραμμα είναι σωστό και κάθε χρόνο είναι ακόμα πιο δυνατό, ακόμα πιο δύσκολο, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι.

0: Γενικά βάζω πολλούς στόχους σε αυτό το άθλημα και προσπαθώ να τους πετυχαίνω. Για την Ολυμπιάδα θα δούμε.
1: Μέσα στο 2026, για παράδειγμα, τι υπάρχει?
0: Υπάρχει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Open Water και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Open Water για μένα.
1: Με τον Βασίλη συζητάτε πριν τους αγώνες, πριν τα δύσκολα, παίρνεις τη συμβουλή του και θα σε ρωτήσω και εσένα πόσο καλό σου κάνει η παρουσία του.
0: Δεν μιλάμε τόσο πολύ πριν την κούρση, πριν τις κούρσες μας, αλλά η παρουσία του, το να κάνουμε προπόνηση μαζί και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα είναι κάτι ξεχωριστό, γιατί δεν το βλέπεις κάθε μέρα δύο αδέρφια να κολυμπάνε μαζί και να κάνουν προπόνηση μαζί.

0: κοιτάω την κολύμβηση, είναι το μέλλον μου. Θέλω να φτάσω σε ένα αξιόλογο σημείο που για μένα είναι η Ολυμπιάδα και κάτι ακόμα. Θα ήθελα να ασχοληθώ με την ψυχολογία του αθλητή στο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι μου ταιριάζει. Οπότε, αν όλα πάνε καλά και καταφέρω να κάνω όλα αυτά που θέλω, ίσως μετά να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι.
1: Με την ψυχολογία μόνο του αθλητή όμως.
0: Του αθλητή.
1: Δηλαδή, αυτή την περίοδο δεν είσαι σε περίοδο σπουδών.
0: Θα ξεκινήσω, δεν έχω ξεκινήσει ακόμα.
1: Και εντάξει, ερώτημα όλων είναι πώς τα προλαβαίνετε.
0: Θεωρώ ότι θα βρω τον τρόπο να το φτιάξω και να μπει στο πρόγραμμα και αυτό, όπως είχε μπει και παλιότερα το σχολείο ή ό,τι έχει μπει μέσα στο χρόνο και στη ξεκούραση. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο με στερσάρει, με αγχώνει, γιατί πάντα προσπαθώ να βρίσκω χρόνο για όλα και να κάνω έτσι το πρόγραμμά μου ώστε να υπάρχουν όλα μέσα, αλλά πρώτα να είναι η προπόνηση.

0: από τη Δευτέρα Γυμνασίου, που έχω μπει έτσι στην Εθνική και συμμετέχω στους αγώνες και αυτά. Είναι κάτι που μοιραβόμουν όντως πολύ μικρή.
1: Τα τελευταία χρόνια, ποιες μεγάλες επιτυχίες θέλεις να κρατήσεις, τι σου έρχεται στο μυαλό?
0: Το περσινό Multination που είχα πάρει και σημαίνει μετάλλι και είχα κάνει και το κομικό μου ρεκόρ στα 200 μισθή. Αυτό είναι νομίζω το καλύτερο που έχω κάνει. Και το πανελλήνιο ρεκόρ που έκανα φέτος πριν 2 εβδομάδες.
1: Για σένα μπαίνει και η δυσκολία της μετακίνησης, δηλαδή ναι. Είσαι ένα παιδί που κάνει πολλές θυσίες για να...
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ας πούμε τις πρωινές, τις φορές τη εβδομάδα και δεδομένου το ότι μένω στο Εργαλοφόρη που είναι και 30 χιλιόμετρα μακριά από εδώ, πρέπει να πηγαίνω έρχομαι καθημερινά και το πρωί για τις πρωινές και το απόγευμα για την απογευματινή.
1: Φαντάζομαι έχεις και τη στήριξη των δικών σου ανθρώπων για το πετύχεις όλο αυτό.
0: Ναι. Και οι γονείς μου με πηγαίνουν φέρνουν εννοείται και οι παππούδες μου πολλές φορές που έχει χρειαστεί.
1: Πού βάζεις το πήχη εσύ, ποιοι είναι οι στόχοι για τα επόμενα χρόνια?
0: Ο στόχος μου για φέτος είναι το όριο του Πανευρωπαϊκού, ώστε να μπορέσω να πάω και στις μεγαλύτερες διοργανώσεις από τις που έχω συμμετάσχει ήδη. Και μετά, όπου μας βγάλει αυτό, όχι ακριβώς, αλλά ανεβάζουμε τον πήχη σιγά σιγά.
1: Η Ολυμπιάδα είναι κάτι μακρινό προς το παρόν στη σκέψη σου?
0: Όχι πολύ. Δηλαδή, ήταν κάτι που θα το προσπαθήσω όσο μπορώ και ελπίζω να το πετύχω.
1: Δηλαδή να πας στα 19 σου Ολυμπιάδα, για άλλους ακούγονταν τρομερό, αλλά στην πολίτηση...
0: Ναι. Θα είναι κάτι που αν το πετύχω θα είναι όνειρο ζωή.
1: Δηλαδή το βάζεις στόχο.
0: Ναι. Το έχουμε συζητήσει ήδη με την προπονητή μου, οπότε πιστεύω γι' αυτό θα παλέψει σταδιακά.

0: πώς σκέφτεσαι τη ζωή σου έξω από την κολύμβηση, αν έχεις κλείσει κάπου και πιστεύεις ότι αυτό θα ακολουθήσεις όταν μια μέρα σταματήσεις. Γιατί προς το παρόν η αλήθεια είναι πως σκέφτεσαι μόνο το άθλημά σου, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βάζουμε στόχους και για την υπόλοιπη ζωή.
1: Ναι, από τη μέρα που άρχισα να κολυμπάω, ναι, μην είναι το πρώτο πράγμα που έχω στο κεφάλι μου, αλλά το μέλλον δεν είναι μόνο η κολύμβηση. Επαγγελματικά έχω σκεφτεί ακριβώς τι θέλω να κάνω από πολύ μικρή ηλικία. Προσπαθώ να είμαι καλός και στο σχολείο, κάνω το καλύτερο που μπορώ. Οπότε δεν εξαρτούμε 100% από το κολύμπι για το μέλλον μου, γιατί όταν τελειώσω. Είναι μεν το πράγμα που έχω επιλέξει να κάνω στη ζωή μου και είναι το μόνο πράγμα που με ευχαριστεί τόσο πολύ να κάνω και δεν μπορεί να το παρατήσω. Αλλά η οικονομική άνεση στο μέλλον δεν μου βγαίνει από την κολύμβηση. Οπότε έχω σκεφτεί ακριβώς τι θέλω να κάνω, ακριβώς έχω σκεφτεί τη ζωή μου. Και βάζω στόχους καθημερινά και στους δύο τομείς. Και στο κολύμπι και στον επαγγελματικό προσανατολισμό μου.
2: Δεν έχω σκεφτεί, δεν έχω καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο πράγμα που θέλω να σπουδάσω. Ακόμα είμαι στη σκέψη, θα δείξει ο χρόνος τι θα μου αρέσει στο μέλλον.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, θα ήθελες να γίνεις για μέρα προπονητής για να είσαι συνέχεια στο κολυμπητήριο?
2: Όχι, όχι, δεν το έχω, αυτό δεν το έχω στο μυαλό μου. Δεν ξέρω ακόμα τι θέλω ακριβώς, αλλά προπονητής δεν το έχω σκεφτεί καθόλου.
3: Δεν έχω βασίσει ακόμα τι θέλω να κάνω, είναι αλήθεια. Αλλά σκέφτομαι και να πάρω υποτροφία στην Αμερική, ώστε να μπορέσω να το συνεχίσω όσο καλύτερα μπορώ. Ή ένας άλλος στόχος είναι να πάρω η άνευ ή ένα 30% ώστε να μπορέσω να περάσω μια σχολή που θέλω χωρίς να παρατήσω την κολύμβηση. Και μετά πιστεύω ότι θα το συνεχίσω. Δεν θέλω να σταματήσω, ας πούμε, μετά.
0: Εσύ θα σου άρεσε, σε σένα θα άρεσε μια μέρα να γινώσουν προπονήτρια και να είχες μικρά παιδιά για να τα μαθαίνεις, να τους περνάς τα μυστικά?
3: Δεν θα ήταν κάτι που θα ήταν ο βασικός μου στόχος, γιατί δεν ξέρω, θα ήθελα, ας πούμε, να κάνω μια δουλειά τελείως εκτός του κολυμπητηρίου. Αλλά δεν νομίζω ότι θα φύγω ποτέ από το χώρο. Δηλαδή, όλη και κάποια σύνδεση θα έχω.
0: Οπότε δεν το αποκλείουμε κιόλας.
3: Ναι.
0: Στο περιοδικό της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας που αναφέραμε μέσα στην ελίτ των Ελλήνων προπονητών κολύμβησης μπήκαν οι Ηρακλειώτες Βάνα Μπακούση και Γιώργο Σούρτη που βρέθηκαν στην έκτη θέση της σχετικής κατάταξης. Η Μπακούση αναδείχθηκε επίσης καλύτερη προπονήτρια στην ανοιχτή θάλασσα με το Σούρτη στη δεύτερη θέση αλλά και καλύτερο ανερχόμενο προπονητή Open Water. Είναι κοινό μυστικό πως Βάνα και Γιώργος έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για να θαυμάζουμε σήμερα του Κακουλάκηδες, τον Κουρδάκη και βέβαια την Άρτεμη Βασιλάκη. Ενώ φαίνεται και η πολύ καλή δουλειά που κάνει ο Νίκος Ακουμιανάκης με τη Μαρισίνη Στρατάκη που τιμάει την ενδοχώρα και τον Δήμο Μινώα Παιδιάδος. Ευχή μας, κολυμπώντας να ανοίγει η όρεξη για όλους και όσοι συμμετείχαν σε αυτή την εκπομπή να βρεθούν προπονητές, κολυμπητές και κολυμπήτριες στην Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες.
4: Έτσι είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός πρέπει να ζητάς συνέχεια να γίνει βελτιώνεις, να γίνεις καλύτερος. Αυτό μας διδάσκει ο αθλητισμός και αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε. Πάντα προσπαθούμε να έχουμε τη συνθήκη να μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο από την προηγούμενη χρονιά. Όσο είναι αυτό εφικτό.
0: Το 2025 έφερε αυτά που περιμένατε. Σίγουρα για την Άρτεμη ήταν η πιο μεγάλη στιγμή πριν από λίγο καιρό η Βασιλάκη.
4: Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Το 2025 έφερε τρομερές επιτυχίες. Δηλαδή, ανοιχτή θάλασσα, ο Κουρδάκης χρυσό μετάλλιο. Ευρωπαϊκό Under 23 η Άρτεμις, δύο μετάλλια. Συμμετοχή, ένα χρυσό και ένα αργυρό. Συμμετοχή στο Παγκόσμιο, Σιγκαπούρη, δεύτερη φορά, ανδρών γυναικών. Και τώρα πάμε και σε μια 25άρα πισίνα πανευρωπαϊκό. Χάνουμε για λίγο το μετάλλιο, τέταρτη θέση. Τρομερά πανελλήνια ρεκόρ. Νομίζω ότι και εμείς υπολογίζαμε να πάμε καλά, θέλαμε να πάμε καλά. Πάντα όλοι οι προπονητές βλέπουν τους αθλητές ότι μπορούν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Βλέπουν μεγάλα πράγματα, αλλά νομίζω ότι ξεπεράσαμε τις προσδοκίες μας. Ο στόχος των παιδιών και της ομάδας και ο δικός μου είναι κάθε φορά να βελτιωνόμαστε. Τώρα αυτά θα βελτιωθείς, μπορεί να μην σου φέρει ένα αποτέλεσμα το οποίο αποζητάς, αλλά όταν έχεις αυτή τη βελτίωση συνεχώς, κάποια στιγμή θα φτάσεις στο στόχο σου, που θα είναι μεγάλο.
0: Ναι, αλλά τι διαχείριση κάνει ο προπονητής όταν δει ότι ο αθλητής του περνάει και αυτό που περιμένανε, δηλαδή πώς το αντιμετωπίζεις όλο αυτό? Γιατί επειδή είναι και νεαρά παιδιά, νομίζω και στο κομμάτι της ψυχολογικής διαχείρισης χρειάζεται μια επιτυχία.
4: Είναι ίσως το δυσκολότερο κομμάτι. Ακόμα και η αποτυχία τη διαχειρίζει πολύ καλύτερα από την επιτυχία. Η επιτυχία μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθος μονοπάτια, τόσο τους αθλητές όσο και τους προπονητές. Προσπαθούμε να μένουμε συγκεντρωμένοι. Είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ ανταγωνιστικό, οπότε και αυτό μας οδηγεί να μην μας αφήνει να χαλαρώνουμε. Πάντα μιλάω στα παιδιά, πάντα προσπαθώ να τους κρατάω προσγειωμένους. Κάνουμε κουβέντες, οι οποίες τα παιδιά λένε, κύριε Γιώργο, γυρίζουμε πίσω στο Ηράκλειο και δεν μας δίνει κανένα σημασία. Εγώ δεν έχουμε πετύχει ένα πανευρωπαϊκό κλειδό μετάλλιο. Το παιδιά δεν πειράζει, αυτό μας κρατάει προσγειωμένους. Συνεχίζουμε, ακόμα καλύτερα.
0: Άρα... Αυτό το λένε από ποια άποψη τα παιδιά, ότι δεν έχουν την προβολή που τα έχουν άλλα αθλήματα?
4: Δεν το εισπράττουμε. Εδώ στον χώρο του κολυμπητηρίου δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι υπάρχει άλλο κολυμπητήριο το οποίο να έχει στις τάξεις του ΔΟΑΤ 4 αθλητές οι οποίοι να έχουν πάρει πανευρωπαϊκό μετάλλιο και να μπαίνουν τα παιδιά μέσα στον χώρο και να μην τους λέει κανένας από τους προπονητές, να μην τους λένε σε αρτήρια. Να υπάρχει μια απάθεια, δηλαδή να κάνουν πανελλήνιο ρεκόρ, να μην θέλουν να τα ανακοινώσουν. Υπάρχει ένα τέτοιο σκηνικό το οποίο ναι, μένουν κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάζει τα παιδιά, αλλά μόνο καλό τους κάνει.
0: Τελικά μόνο καλό τους κάνει
4: και φαίνεται
0: αν
4: αυτό.
0: Αν και δεν θα έπρεπε να είναι έτσι.
4: Κανονικά δεν θα έπρεπε. Κανονικά, δηλαδή τα Χανιά με τέτοιες επιτυχίες έχουν γιγαντοαφίσεις του Παπαστάμου και του Δουνάκη σε όλο το κολυμπητήριο. Εμείς εδώ για να ανακοινώσουμε ένα πανελλήνιο ρεκόρ πρέπει να παρακαλέσουμε να το ανακοινώσουμε. Οπότε καταλαβαίνετε λίγο το κλίμα. Αλλά αυτό εμάς μας βοηθάει. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη βοήθεια. Μας κρατάει προσγειωμένους.
5: Δεν είναι ότι δεν περιμέναμε, γιατί δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά για αυτά. Με πολλές πρωινές, πολλές ώρες εδώ, γυμναστήρια. Όσον αφορά το Von Water, πήγαμε σε λίμνες, σε θάλασσες, να βρούμε συνθήκες παρόμοιες με αυτές των αγώνων, να είναι άλλες με κύμα, να είναι άλλες γαλήνες, να είναι όλοι άλλες ανοιχτά, άλλες σε κόλπους. Προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες κάθε φορά, στα ωράρια των αγώνων, είτε είναι πισίνα. Οπότε δουλεύουμε σε κάθε λεπτομέρεια για να μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Επειδή η ανοιχτή θάλασσα δεν ήταν στο κάδρο όταν ήσουν εσύ η κολυμπήτρια.
5: Σωστά.
0: Πώς το διαχειρίστηκες και στο προπονητικό κομμάτι, γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν διαφορές.
5: Υπάρχουν διαφορές, αλλά από τη στιγμή που έχουμε ούτως ή άλλως αγωνίσματα μεγάλα, όπως είναι τα 800-1500 στην πισίνα, δεν λέω ότι είναι το ίδιο, αλλά κάπου στηρίζεσαι πάνω σε αυτά. Μας βοήθησε πολύ και ο Σπύρος στην αρχή να μας δώσει το πρώτο έναυσμα, να μας πει πώς δούλευε αυτός. Σωστά. Να μας καθοδηγήσει λίγο, γιατί ήταν πρωτόγνωρο αυτό για μας. Μετά σιγά σιγά μπήκαμε και εμείς στο κλίμα, είδαμε πώς δουλεύει και εξελισσόμαστε κάθε φορά.
0: Ο Βασίλης ήθελε κάτι περισσότερο στην πισίνα, αλλά αυτό το λέμε γιατί βάζει πολύ ψηλούς στόχους.
5: Σωστά, μετά το παγκόσμιο, την τρίτη θέση που πήρε, μετά την Τσεχία που έκανε νέα πανελλήνια σε ένα τριήμερο μέσα, σίγουρα θέλαμε το κερασάκι στην τούρτα που ήταν το πανευρωπαϊκό, αλλά δυστυχώς μερικές φορές όταν κάνουμε σχέδιο ο Θεός γελάει. Ο Βασίλης δεν ήταν καλά στο πανευρωπαϊκό, ήταν άρρωστος και γι' αυτό δεν έπεσε και στην Open τώρα, γιατί συνέχισε και όταν γυρίσαμε από την Πολωνία. Ήταν με 39-40 πυρετό, οπότε δεν μπορούσε να ανταποκριθεί παρόλο που θέλαμε. Συμβαίνουν αυτά, άλλοι τα παθαίνουν σε Ολυμπιάδες. Πέσαμε όπως μπορούσαμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Αυτό ήταν το καλύτερο δυνατό που μπορούσε να κάνει με τις παρούσες συνθήκες. Απλώς δεν ήθελε να το λέει. Τώρα κι εγώ το είπα, αλλά ναι.
0: Ναι, αυτό που βάζετε σαν στόχο για τον Βασίλη να ξεκινήσουμε από αυτόν είναι το μεγάλο στόχο και σαν όνειρο είναι η Ολυμπιάδα.
5: Ο Βασίλης στα 1500 έχει πιάσει ήδη το βόρειο β' της Ολυμπιάδας. Απλώς για να ισχύει πρέπει να το επιβεβαιώσει το 27. Θέλω να πιστεύω ότι από τη στιγμή που ήδη το έχει πιάσει και έχει μπροστά 1,5 χρόνο θα μπορέσει να το ξανακάνει.
4: Εγώ αυτό που έχω εισπράξει από όλες τις μεγάλες οργανώσεις που έχω πάει είναι τρομερά φιλικό άθλημα. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι αθλητές κάνουν ζέσταμα μαζί, μπορεί να κάνουν και τις προπονήσεις, μπορεί να ανταλλάζουν προπονητές, δηλαδή εγώ θα πάω στην Αυστραλία, ο Αυστραλός θα έρθει στη Γερμανία, θα κάνουν και τις προπονήσεις, θα συζητάνε πολύ, οι προπονητές σε πλησιάζουν, σε ρωτάνε. Δηλαδή ο προπονητής δεν έχει κόμπλεξ και εντάξει, όταν θα μπούμε στο νερό είναι διαφορετικά τα πράγματα. Καθένας θα προσπαθήσει να κερδίσει, να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Αλλά απ' έξω δεν υπάρχει. Ναι. Κάθονται μαζί στην κερκίδα, συζητάνε, είναι τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό.
0: Και τώρα τι είναι το επόμενο ερώτημα, δηλαδή με την Ολυμπιάδα μπροστά και η Άρτεμι και ο Κωνσταντής. Ο Κωνσταντής περισσότερο, αν κατάλαβα καλά, στην ανοιχτή θάλασσα βάζει το στόχο της Ολυμπιάδας. Η Άρτεμι είναι ξεκάθαρο αυτό που
4: ναι,
0: κάνει.
4: Ναι. Ο Κωνσταντής είναι μικρός ακόμα, αρκετά. Οπότε έχουμε το περιθώριο να επιλέξουμε ή να κυνηγήσουμε και τα δύο ή να κυνηγήσουμε τώρα με τα δύο. Προσανατολιζόμαστε λίγο περισσότερο στη θάλασσα.
0: Του αρέσει και εκείνο
4: του ταιριάζει, του αρέσει. Οπότε προσανατολιζόμαστε προς εκεί, αλλά με τους χώρους που έχει κάνει και αυτή τη στιγμή και στην πισίνα, είναι υποψήφιος να πετύχει και κάτι ίσως και στην πισίνα. Κατάμε χαμηλά τον πύχη, γιατί έχουμε ακόμα αρκετό χρονικό διάστημα. Είναι παιδιά που είναι νεαρά σε ηλικία. Πολλά πράγματα αλλάζουν. Οπότε πάμε βήμα-βήμα. Κάθε χρονιά, βήμα-βήμα και με απότερο στόχο την Ολυμπιάδα.
0: Αν το πετύχουν και οι δύο, Γιώργο, θα νιώσεις εσύ σαν να λέμε, αν και είσαι προπονητής με αναγνώριση τόσα χρόνια, αλλά θα νιώσεις φτασμένος, ολοκληρωμένος, αν πετύχεις να πας δύο παιδιά στην Ολυμπιάδα.
4: Γελάω, γιατί το συζητούσαμε τώρα πάνω με τους υπόλοιπους προπονητές, ότι ένας προπονητής είναι το νερό όταν πάει Ολυμπιάδα. Όταν πάει Ολυμπιάδα, το νερό του να πάρει ένα μετάλλιο. Αν πάρει ένα μετάλλιο, το νερό του να πάρει δύο μετάλλια. Αν πάρει δύο μετάλλια, το νερό του να πάρει τρία μετάλλια. Δηλαδή δεν σταματάει αυτό. Ναι, εντάξει. Ανταμείβες για όλους τους σκόπους. Σου λες, ναι, OK, έχω φτάσει το μεγαλύτερο στόχο. Αλλά μετά προσθέτεις και κάτι παραπάνω. Και κάτι παραπάνω, οπότε δεν σταματάει. Σίγουρα και μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για μένα προσωπική. Τους προσγειώνει ο αθλητισμός, προσγειώνει όλα τα παιδιά. Δηλαδή, όσο και αν θέλουν να πάρουν τα μυαλά τους αέρα, έχει τη στιγμή που τους προσγειώνει. Μία κούρσα, η οποία δεν θα είναι καλή, απευθείας θα καταλάβουν ότι πρέπει να κατεβάσουν το κεφάλι. Οπότε έχουν αυτό το συνεχόμενο. Δηλαδή, πας πολύ καλά, θα έρθει και η κάτω βόλτα που θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Οπότε ξανά πάλι πρέπει να προσπαθήσεις. Οπότε αυτό σε κρατάει σε μία ισορροπία. Και πρέπει να οριμάσουν. Όταν ξαφνικά πρέπει να φύγουν από ένα περιβάλλον, να πάνε κάπου μόνοι τους να διαχειριστούν καταστάσεις, αυτός οριμάζει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Οπότε σου οδηγεί από μόνο του το άθλημα και οριμάζει νωρίς.
5: Γενικά το να είναι αθλητές ψηλού επίπεδου είναι πολύ, στην ίδια ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί εκεί που ένας λίγο πέφτει, τον τραβάει λίγο ο άλλος και λειτουργεί αυτό βοηθητικά. Και είναι και καλό και για τα υπόλοιπα τα παιδιά της ομάδας για να έχουν κίνητρο, να έχουν πρότυπα, να προσπαθούν να φτάσουν και αυτοί στο ίδιο επίπεδο που είναι τα άλλα παιδιά.
0: Ποια περίοδο της κολυμπητικής ζωής θα επέλεγες, αυτή που έκανες τις μεγάλες επιτυχίες σαν κολυμπήτρια ή αυτή που χαίρεσαι με τις επιτυχίες παιδιών που έχεις εσύ ουσιαστικά φέρνεις αυτό το επίπεδο σαν προπονήτρια?
5: Κάθε ένα είναι διαφορετικό, έχει τη δική του χαρά, αλλά νομίζω ένα κλικ παραπάνω είναι τώρα να καμαρώνω τα δημιουργήματά μου. Αυτό, νομίζω ότι είναι λίγο πιο δυνατό το συνέστημα.
0: Αισθάνεσαι τα παιδιά, η οικογένεια και σαν μεγάλη αδερφή τους?
5: Σαν μεγάλη κομμά τους, όχι αδερφή τους, αλλά ναι, πραγματικά τα νιώθω σαν οικογένεια, σαν να τα έχω μεγαλώσει εγώ. Τα πιο πολλά τα έχω από 4-5 χρονών. Έχουμε φτάσει όπως ο Βασίλης τώρα 19. Φεύγουν όταν σπουδάσουν. Είμαστε εδώ πάνω από 5-6 ώρες την ημέρα. Νομίζω ότι τα έχω περισσότερα από την οικογένειά τους. Οπότε θα ήταν παράξενο να μην αισθάνομαι έτσι.

0: coach, νομίζω ότι το 2025 κλείνει με όμορφα συναισθήματα για το σύλλογό σας, για σένα προσωπικά και για την αθλήτριά σου, την κολυμπήτριά σου, τη Στρατάκη, η οποία νομίζω ότι πέτυχε κάθε στόχο που είχε βάλει.
1: Νομίζω ότι κλείσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο το σχεδιάζαμε αρκετό καιρό. Το ήθελε πάρα πολύ η ίδια, το κυνηγήσαμε. Γι' αυτό και πήγαμε στο εξωτερικό για να το πετύχουμε. Είναι ένα κομμάτι στα 200 μικρή που της αρέσει πάρα πολύ και ήταν πολύ γρήγορη, το καταλάβαμε νωρίς. Έκανε τον πρώτο αγώνα της χρονιάς στον Άγιο Νικόλαο και ήταν πολύ κοντά στο πανελληνικό ρεκόρ, οπότε αποφασίσαμε μετά να το κυνηγήσουμε. Βρήκαμε το συγκεκριμένο αγώνα στο εξωτερικό, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένος και μας παρήχε τα εχέγγυα για να κάνουμε ένα καλό αγώνα. Πραγματικά από την πρώτη στιγμή αισθάνθηκε καλά όταν πήγε, ήταν στα Σκόπια. Κατάλαβα από την αρχή ότι έχει καλή ψυχολογία και ότι πιθανά θα κολυμπήσει στο πανελληνικό ρεκόρ. Το έκανε, είναι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και επιστρέφουμε με τα νέα μας πλάνα, με το νέο μας πλάνο, το οποίο αφορά την 50 πισίνα πια, δηλαδή long course, μεγάλη πισίνα, στα 50 μέτρα δηλαδή, όπως είναι αυτή εδώ που είναι πίσω μας. Ο στόχος της για φέτος, ένας ρεαλιστικός στόχος, είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Αιανίδων να καταφέρει να πιάσει το όριο σε ένα ή σε δύο αγωνίσματα. Βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο, σε πολύ καλό επίπεδο. Έχει φέτος αλλάξει πράγματα στην προπόνησή της, στην οποία του βοηθάνε πάρα πολύ και με βοηθάει και εμένα ο τρόπος που αντιμετωπίζει την προπόνηση φέτος. Είναι πολύ πιο δεκτική, έχει κατασταλάξει πολύ περισσότερο σε αυτό που θέλει να κάνει. Είναι ένα παιδί που ξέρετε ότι προέρχεται από πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία μετακίνησης, οπότε είναι ένα παιδί το οποίο δεν ασχολούμαστε με πολλές λεπτομέρειες που πιθανά να απασχολούν άλλα παιδιά, τα οποία είναι πιο εύκολη λίγο η καθημερινότητά τους. Έχει μια οικογένεια που την υποστηρίζει, έχει την ομάδα της που την υποστηρίζει, η ίδια το θέλει πάρα πολύ, οπότε συμπορευόμαστε όλοι μαζί προς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Μας έλεγε πριν, αν και είναι μόλις 16, ότι σκέφτεται την Ολυμπιάδα. Είναι ένα κάτι χειροπιαστό και όχι τόσο άπιαστο όνειρο που λέμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το καλό είναι ότι είναι προσγειωμένη. Όποτε και να τις μιλήσετε, θα παρατηρήσετε ότι είναι προσγειωμένη. Δηλαδή στους στόχους της είναι σοβαρή, ξέρει που βρίσκεται τώρα και τι έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει. Υπάρχουν αθλητές οι οποίοι το κυνηγούσαν και μία τετραετία και δύο τετραετίες και τρεις τετραετίες για να βρεθούν εκεί. Το καταφέραν, είναι τιμή για όλα τα παιδιά και για την Ηρακλείο και την Κολύμβη και για την Ελλάδα. Οποιοδήποτε παιδί καταφέρει να παραβρεθεί στην Ολυμπιάδα, ειδικά από την πισίνα μας εδώ. Υπάρχει μια φουρνιά σπουδαίων κολυμβητών από πολλούς ομίλους. Είναι παιδιά τα οποία φαίνεται να διαφοροποιούνται από τις προηγούμενες γενιές. Είναι παιδιά έξυπνα, προπονούνται σύγχρονα. Έχουμε τα εργαλεία της επιστήμης που μας βοηθάνε. Και παρατηρούν τα παιδιά ότι ενώ κάποτε πιστεύανε ότι η Ολυμπιάδα είναι κάτι το πολύ πολύ μακρινό και πολύ πολύ άπιαστο, ότι έχουν ναι τα εργαλεία να το κάνουν και εφόσον το επιθυμούν πάρα πολύ, γιατί να ξέρετε η Ολυμπιάδα είναι ένα όνειρο που γεννιέσαι με αυτό. Δεν είναι εύκολο να στο βάλει κάποιος να πεις «Α, θα πάω Ολυμπιάδα». Αυτό το καταφέρνεις μόνο αν γεννήθηκες με αυτό το όνειρο. Δηλαδή να πας στην Ολυμπιάδα. Αν από μωρό έβλεπες την Ολυμπιάδα και χάζευες την έναρξη, την παρέλαση, τα αγωνίσματα, τις απονομές και όλα αυτά.

0: Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο Ιγνάτιος, ο νέος μοναχός στο κρυφό μοναστήρι της Πηλιάς, αισθάνεται την γλυκύτητα των καρπών της ησυχαστικής ζωής και την παρουσία εκείνου που κατοικεί στις καρδιές όσων του ανοίγονται ολοκληρωτικά. Αναρωτιέται πόσες άλλες θείες καταστάσεις θα υπάρχουν και που ο γέροντάς του αλλά και άλλοι άγιοι ασκητές έχουν ζήσει εδώ στην ερημιά του Θεού. Σήμερα ο γέροντας αναλύει στον υποτακτικό του τη δύναμη της προσευχής. Όχι της προσευχής που κάνουν το πρωί, το βράδυ ή στην τράπεζα, μα της ακατάπαυστης προσευχής. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε, πρέπει να το εννοήσουμε κατά γράμμα. Με αυτήν την έννοια, η προσευχή είναι κορυφαία επιστήμη και τέχνη. Όπως ο καλλιτέχνης και ο επιστήμονας πρέπει να δείξουν πολλή επιμέλεια πριν οριμάσουν, έτσι γίνεται και με τα πνευματικά. Αν ένας βιολιστής πρέπει να εξασκείται καθημερινά για να μοιηθεί στα μυστικά του βιολιού, πόσο πιο ευαίσθητη είναι η ανθρώπινη καρδιά και πόσο περισσότερη προσοχή και επιμονή χρειάζεται για να μοιηθεί και να πλησιάσει τον Θεό. Ένα βήμα προς τον Θεό εμείς, εκείνος με την αγάπη του κάνει 10 προς εμάς. Πώς, γέροντα, θα γεννεί αυτή η μοίηση όπως τη λες? Σιγά σιγά, παιδί μου, θα αποκτήσεις όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να το καταφέρεις. Αυτά αποκτούνται από την πείρα και την προσπάθεια. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου, η προσευχή πρέπει να έχει τα εξής 4 χαρακτηριστικά: δοξολογία, ευχαριστία, εξομολόγηση και δέηση για τη σωτηρία μας. Να μην ανησυχούμε και να μην προσευχόμαστε για λεπτομέρειες ανάξιες λόγου. Ο Κύριος λέει για αυτήν την περίπτωση: ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Όποιος δεν φροντίζει να συμμορφώνει τη θέλησή του αλλά και την προσευχή του με το θέλημα του Θεού, θα συναντάει εμπόδια στις προσπάθειές του και θα πέφτει πάντα στις ενέδρες του εχθρού. Μη φοβάσαι αν παρατηρείς μέσα σου ξηρότητα πνευματική. Η ζωογόνα βροχή έρχεται άνωθεν, από ψηλά, όχι από κάτω. Στην καρδιά μας συνήθως υπάρχει σκληρή γη που αγκάθια τη ζώνουν. Όμως, γέροντα, μου έχεις πει, μα κι εγώ έχω δει, αλλά πιο πολύ αισθανθεί, πως υπάρχουν καταστάσεις πέρα από αυτό που θωρούμε και ακούμε και που κι εγώ έχω αισθανθεί, αλλά και δει με τα σωματικά μου μάτια στον τόπο αυτόν τον αγιασμένο. Και αυτό μας δίνει θαρρό τη δύναμη να μην απογοητευόμαστε, μα και να αγωνιζόμαστε με περισσότερη θέληση. Αυτό που είπες προηγουμένως, πως κάνουμε εμείς ένα βήμα προς τον Θεό και ο Θεός 10 προς εμάς. Εσύ που έζησες τόσα χρόνια επαεμέσα και στον τόπο αυτό με τις ασκητάδες, έχεις δει πολλές φορές αυτά τα βήματα του Θεού? Αν έχεις δει, πέ μου και μένα, άμα θα ρεις πως θα με βοηθήσουν να γεννώ καλύτερος. Θαρώ υπάρχουν και άλλα θαυμαστά που ο Θεός φανερώνει στους ανθρώπους που είναι κοντά του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, παιδί μου, για τον Απόστολο των Εθνών, το Θείο Παύλο: «Δεν μακαρίζω τον Παύλο τόσο για το ότι υπάγει στον Παράδεισο και άκουσε λόγια άρρητα, όσο επειδή υπέμεινε δεσμά για τον Χριστό. Δεν ήταν τόσο άξια τιμής τα χέρια του Παύλου όταν θεράπευαν αρρώστους, όσο όταν φορούσαν τις αλυσίδες. Δεν με εφραίνει ο Παύλος τόσο όταν κάνει θαύματα, όσο όταν πάσχει για τον Χριστό. Αν μου έλεγαν να διαλέξω ανάμεσα στο χάρισμα να ανασταίνω νεκρούς και στο να αλυσοδεθώ για τον Χριστό, εγώ θα διάλεγα τις αλυσίδες. Όλη η ουσία, παιδί μου, της Εκκλησίας μας είναι σε αυτούς τους λόγους του Αγίου Ιωάννη. Θυμάσαι που το έχουμε αναφέρει πάλι αυτό πριν λίγο καιρό, όταν ήταν μαζί και ο γέροντας Αγαθάγγελος? Αλλά επειδή καταλαβαίνω πως θέλεις να αναπαυθείς, να ξέρεις πως, χωρίς να το ζητήσεις,
ο Θεός θα σου χαρίσει καταστάσεις σε χρόνο που ο ίδιος θα επιλέξει και που θα είναι μόνο για ωφέλεια της ψυχής σου. Λίαν πρωί, σαν τέλεψε ο όρθρος, είδαν μία φιγούρα ασκητική, σαν φάντασμα, να στέκεται στον χώρο της σπηλιάς. Κανείς δεν κατάλαβε πότε ήρθε και πόση ώρα ήταν εκεί. «Ευλογείτε, αδελφοί μου», τον άκουσαν να λέει. «Ο Κύριος», του απάντησαν. «Είμαι ο μοναχός Μάρκος και ήρθα να προσκυνήσω την κυρά των αγγέλων και να πάρω την ευχή σου, γέροντα». Του γέροντα τα μάτια άστραψαν μόλις άκουσε το όνομά του. Πλησίασε κοντά του και έβαλε μετάνοια. Κι ύστερα τον ασπάστηκε, όπως έκανε και εκείνος. Προχώρησε και ο νέος και, αφού έβαλε μετάνοια, πήγε να του φιλήσει το χέρι. Δεν το τράβηξε ο μοναχός, μα έσκυψε και φίλησε και αυτό στο χέρι του Ιγνάτιου πριν προλάβει εκείνος να το τραβήξει. Φιγούρα αέρινη, λιπόσαρκη, με γένια και μαλλιά λευκά, σαν διαφανή που τα διαπερνούσε το φως. Μάλλον το φως που έβγαινε από το πρόσωπο τούτου του γέροντα. Είχε κάτι το χαρούμενο, το αγγελικό, που σε τραβούσε από την πρώτη στιγμή κοντά του. Ένα αδιόρατο χαμόγελο σχηματιζόταν στα χείλη του. Έδωσε ένα σακίδιο στον γέροντα, λέγοντάς του ότι είχε τα απαραίτητα για τη λειτουργία και μερικά βότανα. Έκανε πολλές μετάνοιες σαν προσκύνησε τις εικόνες του τέμπλου και τις άλλες του ναού. Ύστερα πήγαν στο αρχονταρίκι και στη μικρή τραπεζαρία πήραν πρωινό με φασκόμηλο και παξιμάδι. «Είδες, αδελφέ, που με ρίμνησε ο Θεός και σου έστειλε ταπεινό χαμομηλάκι, που η ευωδία του θα σκεπάσει τα αστερούσια και θα απλωθεί σε ολάκερη την Κρήτη», είπε σε κάποια στιγμή σιγανά ο νεοφερμένος ασκητής στον γέροντα Ονούφριο, χωρίς να ακουστεί από τον Ιγνάτιο που ασχολιόταν με την περιποίηση των δύο γερόντων. «Δοξασμένο το Άγιο όνομά του», του απάντησε ο γεροασκητής.

από αυτόν εδώ τον ευλογημένο, σε ένα μικρό νησάκι, την Κάσο αν έχετε ακουστά. «Και πώς έφτασες στην Κρήτη, πάτερ μου?» τον ρώτησε με ενδιαφέρον ο γέροντος ο Νούφριος. Ένα βγήκε από το στόμα του νεοφερμένου και κουνώντας το κεφάλι είπε: «Τον Μάη του 24 γεννήκανε πολλές μάχες και 1000 Κασιώτες αντιμετώπιζαν 7000 Αιγύπτιους που ήρθαν με τον στόλο τους να μας υποτάξουν, αφού τα πλοία μας ήταν ο φόβος των Τούρκων. Ο αδελφός της μάνας μου ήταν ο καπετάν Νικόλας Γιούλιος, ο επικεφαλής όλου του στόλου μας. Στις μάχες σκοτώθηκαν πολλοί και ο πατέρας μου με 2 από τα αδέλφια μου. Τα υπόλοιπα 5 στον αριθμό μαζί με τη μάνα μας μας πήρε ο θείος μου, ο Νικόλας, με το πλοίο του και πήγαμε στην αρχή στη Μήλο, όπου άφησε τους πολλούς. Εμένα με πήρε μαζί του στη θάλασσα. Ήμουνε τότε 14 χρονών. Πέρασα πολλές περιπέτειες μαζί του. Σκληρή, μα όμορφη η ζωή στη θάλασσα. Εκάναμε εμπόριο με διάφορα νησιά και δεν υποφέραμε από φτώχεια όπως οι περισσότεροι χριστιανοί τότε. Μία μέρα βρεθήκαμε στη Σέριφο. Εκεί στην προκυμαία ήταν ένας ζητιάνος ρακένδυτος που είχε ζαρώσει σε μια γωνιά και περίμενε μήπως πέσει κανένα κομμάτι από τα μεταφερόμενα τρόφιμα για να το φάει. Τον λυπήθηκα και πήρα ένα παστό κρέας κοντά μια οκά από το αμπάρι και χωρίς να λογαριάσω το άγριο βλέμμα του θείου μου, του το πρόσφερα. Ψιλόβρεχε και ο δυστυχισμένος εκείνος άνθρωπος έτρεμε, καθώς η βροχή είχε σχεδόν διαπεράσει τα λιγοστά του ρούχα. Τότε έβγαλα το πανοφόρι μου, μια χοντρή κάπα, και του την φόρεσα για να τον προφυλάξω από τη βροχή. Με κοίταξε με ένα βλέμμα ευγνωμοσύνης τόσο βαθύ που ακόμα μετά από τόσα χρόνια δεν μπορώ να ξεχάσω. Σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και ύστερα σε μένα και σαν να μετέφερε στο μυαλό μου τις λέξεις που δεν είπαν τα χείλη του: «Απ' τον Θεό να το βρεις». Με κοίταξαν οι περισσότεροι με απορία για αυτό που έκανα, αφού οι συνθήκες απαγόρευαν τέτοιες δωρεές. Και αφού ζαλπάραμε, ο θείος μου με άφησε χωρίς φαγητό και χωρίς επενδύτη, μόνο με τα ρούχα που φορούσα, να κρυώνω και να πεινώ για να καταλάβω, όπως μου είπε, ότι πριν κάνουμε κάτι πρέπει να σκεφτόμαστε τις συνέπειες. Εγώ από την υγρασία της θάλασσας αρρώστησα και αρκετές μέρες ήμουν μεταξύ ζωής και θανάτου. Ο θείος μου, ο καπετάνιος, τότε με λυπήθηκε και με περιποιόταν σαν να ήμουν γιος του αληθινός, αισθανόμενος τύψης για την πράξη του. Έφερε γιατρό στο επόμενο λιμάνι και με διάφορα φάρμακα προσπάθησε να με κάνει καλά. Όμως εγώ χειροτέρευα και πήγαινα από το κακό στο χειρότερο. Τότε είδα να μπαίνει στον χώρο που κοιτόμουν ο Χριστός μας. Ήταν ντυμένος με το πανοφόρι που είχα δώσει στον ζητιάνο και κρατούσε το παστό κρέας. Σήκωσε το χέρι του και με ευλόγησε χαμογελώντας μου. Αμέσως έπεσε ο πυρετός και έγινα καλά. Αισθάνθηκα μία χαρά πρωτόγνωρη και μία αγάπη για όλους να με κυριεύει. Άρχισα να χορεύω και να αγκαλιάζω τον θείο μου και όλους που δούλευαν στο πλοίο. Ο θείος μου νόμιζε πως ο πυρετός με είχε τρελάνει και με κοίταζε ανήσυχος. Με είδε όμως ότι στεκόμουν καλά στα πόδια μου και ηρέμησε λίγο. Εγώ μετά από αυτό δεν μπορούσα πλέον να μείνω στο πλοίο. Ήθελα να αφήσω ό,τι με κρατούσε στον κόσμο και να πετάξω μακριά του. Τις επόμενες μέρες που παραδώσαμε φορτίο στα νοτικά της Κρήτης, άφησα ένα γράμμα στον καπετάνιο θείο μου και αφού του εξήγησα την απόφασή μου να αφιερωθώ στον Θεό, ανέβηκα στα Αστερούσια και εμόνασα σε μία ευρύχωρη σπηλιά στην κορυφή του Φαραγγιού που αρχίζει από την παραλία. Ήμουν μικρός αλλά ψημένος στη ζωή και δεν φοβόμουν την περιπέτεια. Είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Μόλις έφαγα τα λίγα τρόφιμα που κρατούσα, ασκητές Άγιοι με πλησίασαν και με βοήθησαν να συνηθίσω στην άσκηση και στην προσευχή. Με πρόσεχαν και με καθοδηγούσαν και μόλις μπήκα στα 18 μου χρόνια, ενδύθηκα το μοναχικό σχήμα.
σταμάτησε για λίγο τη διήγησή του ο ασκητής Μάρκος για να

αρχή μια γουλιά από το περιεχόμενο της κούπας που είχε μπροστά του και τότε ο Ιγνάτιος τόλμησε να ρωτήσει σιγά. «Και έζησες, Πάτερ, πολλές θεϊκές καταστάσεις στην ασκητική σου ζωή?» «Έζησα πολλά μυστήρια του Θεού και πνευματικές καταστάσεις που αποκαλύφθηκαν σε μένα τον αμαρτωλό μέσω άλλων συνασκητών, παιδί μου». Και αφού κοίταξε με χαμόγελο ικανοποίηση τον Ιγνάτιο που κρεμόταν από τα χείλη του, ο Άγιος Ασκητής συνέχισε την ιστορία του. «Είχα έναν συνασκητή που τον έλεγαν Θεοφάνη και αρπαζόταν κάθε τόσο ζώντας μια άλλη κατάσταση πέρα από τη γηίνη. Μου περιέγραφε ύστερα αυτά που είχε ζήσει και εγώ ενισχυόμουν περισσότερο στον αγώνα μου. Κρατούσα σημειώσεις και τις διάβαζα θέλοντας να πάρω δύναμη όταν είχα πόλεμο από τον Μισόκαλο. Μου περιέγραφε τον Θεό σαν άβυσο αληθινής γνώσεως, ότι είναι εκείνος η αλήθεια και έτσι τον ονόμαζε συνέχεια, που δεν μοιάζει με κανένα των κτισμάτων και είναι τελείως ξένη με τα ανθρώπινα διανοήματα. Την αλήθεια, αν κάποιος τη δει, δεν μπορεί να την αποτυπώσει στη μνήμη του, γιατί είναι υπερφυής και ακατάληπτη. Μία άλλη κατάσταση, άνευ αρχής και τέλους, άναρχος και αιώνια αλήθεια. Ανερμήνευτος, ανέκφραστος, ασύλληπτος, ατένιστος, απερίγραπτος. Αναβλύζει από αυτήν αενάο ζωοποιός ποταμός, χορηγός αληθινής ζωής και γνώσεως. Ο διαπεραστικός οφθαλμός, ο τα πάντα ορών και τα πάντα γινώσκων. Ακόμα και την ανάσα τους κρατούσαν χαμηλή οι δύο ένικοι της σπηλιάς για να ακούσουν τα λεγόμενα. Και συνέχισε ο ασκητής να περιγράφει τον απερίγραπτο σαν υπερπερίλαμπρο ήλιο που σκορπά την αληθινή και ευγενή χαρά και πλημμυρίζει το υπ' αυτόν αϊκίνητο, αχανές, νοερό στερέωμα με αβάσταχτη γλυκύτητα, εφροσύνη και αγαλίαση. Κι ύστερα έβγαλε από μία εσωτερική τσέπη του ζωστικού του ένα μικρό δερματόδετο βιβλίο και άρχισε να διαβάζει από αυτό, εξηγώντας τους ότι εκεί μέσα είναι γραμμένα όλα όπως του τα περιέγραψε ο συνασκητής του με τη χρονική σειρά που τα έζησε. «Είδα άντρα να με πιάνει από το χέρι και να με οδηγεί προς τα άνω. Τότε, όπως ανεβαίναμε, είδα το περιβάλλον να χρυσώνει περισσότερο. Τότε είπα στον οδηγό μου φοβισμένα: «Πού με πάτε?» Και εκείνος μου απάντησε: «Σε πάω να σε κρίνει ο Χριστός». Φόβος μεγάλος με κατέλαβε, γιατί συγκρίνοντας τη ζωή μου με τη γραφή, δεν συμβάδιζαν. Τότε με έπιασε επιθυμία να κατέβω στη γη και να γίνω ακριβή στηρητής των εντολών αυτού και να αφιερωθώ εξ ολοκλήρου σε αυτόν. Ήταν το έτος 1830. Στα επόμενα χρόνια, κατά καιρούς, μου περιέγραφε: «Αισθανόμουν από καιρού ισχυρόν ελαφρά πνευματική έκσταση. Μία υπερφυή χαρά, εφροσύνη και αγαλίαση πλημμύριζε την ψυχή μου και την ανάγκαζε να σκυρτά και να αγάλεται. Εκείνες τις στιγμές ενόμιζα ότι τα πάντα ήταν για μένα και εγώ ήμουν για τα πάντα». Το έτος 1832, την εσπέραν του 15 Αυγούστου, είδα μπροστά μου να ανοίγει άβυσσος ζωφερούς σκότους και την ψυχή μου να σπρώχνεται προς αυτό. Φοβήθηκα και, πέφτοντας στα γόνατα, προσευχήθηκα στην Αγία Τριάδα. Τρεις ακτίνες τότε κατευθύνθηκαν προς την κεφαλή μου. Αμέσως παρηγορήθηκε η ψυχή μου. Τότε είδα όραμα στον ανατολικό τοίχο της σπηλιάς μου να ανοίγεται ένας νέος, περίλαμπρος ουρανός και μέσα σε αυτόν τρεις μοναχούς να ομιλούν μεταξύ τους γλώσσα ακατάληπτη, απεριγράπτου γλυκύτητας. Είχαν βιβλίο στα χέρια τους που είχε επιγραφεί «Ζωή» και αφού έγραψαν σε αυτό, το έριξαν σε μία παλιά κασέλα. Ύστερα με φύσηξαν στο μέτωπο.
Από τη στιγμή εκείνη η φυσική χαρά πλημμύρισε την ψυχή μου που κράτησε 9 μέρες. Τα επόμενα χρόνια είχα παρόμοιες πνευματικές καταστάσεις που δεν μπορώ να τις περιγράψω όπως τις είδα, διότι δεν περιγράφονται ως έχουν, αλλά και δεν μπορούν να εννοηθούν από όσους θα τις ακούσουν. Λέω αυτά που μπορώ να περιγράψω και ο καθένας κατά τη σοφία του και με σύνεση θα μπορεί να εννοήσει. Αυτές οι συλλήψεις οι πνευματικές γινόταν ως εξής. Ξαφνικά και απότομα και απροσδόκητα ερχόταν υπερφυσική και ακατάληπτη δύναμη, σαν μαγνητική αέρινη δύναμη, και άρπαζε τη διάνοιά μου. Και ή την κρατούσε στην κεφαλή μου και άνοιγε τους πνευματικούς μου οφθαλμούς και έβλεπα, ή την οδηγούσε όπου αυτή ήθελε. Μπορεί να κοιμόμουν ή να ήμουν ξύπνιος. Διατηρούσα την ίδια διανοητική κατάσταση που έχει ένας άνθρωπος ξύπνιος ή μπορεί να προσετίθετο σε μένα υπερφυσική και ακατάληπτη γνώση και δύναμη και νέα ζωή. Και αναγεννιόμουνα και έπαιρνα την αληθινή φύση που μπροστά της η τωρινή είναι ψευδής, μάταιη και νηπιώδης, και μεταλλάσσονταν στην ψυχή μου χαρά, αγαλίαση, γλυκύτητα, θερμή και ευγενική αγάπη. Τότε είχα επιθυμία να είχαν αυτό το αίσθημα όλοι οι άνθρωποι και να ήταν ευτυχείς όπως εγώ. Και πάλι μετά από μερικές ημέρες αισθάνθηκα να αρπάζεται η διάνοιά μου υπό αβύσου γνώσεως και βρέθηκα προόντος που ουδέποτε είχε προσεγγίσει η σκέψη μου. Με έκπληξη πολύ έκρινα με τον εαυτό μου και είπα «Ιδού η αλήθεια». Και τότε μέσα μου βαθιά, αφού ανοίχτηκε ο νους μου, είδα πως ήταν γνώριμο σε μένα η αλήθεια από τα ασύλληπτα βάθη του αχανούς παρελθόντος. Και μέσα μου γεννήθηκε μία νέα ζωή αληθινή και γνώση ακατάληπτη και υπερφυσική. Και είδα ότι αγέννητος και αθάνατος είναι η αλήθεια και ποιητής πάσης δημιουργίας και κτίσεως. Όν δεν υπάρχει υπερτερούν αυτής. Και είδα να περνούν και να φεύγουν οι αιώνες, αλλά σε αυτήν δεν αριθμούντο αιώνες. Και άκουσα μυστική φωνή να λέει «Ζωή αιώνια». Τότε θυμήθηκα τον παρόντα κόσμο και την παρούσα ζωή και είδα ότι είναι υπνώθης και ψευδής και το περιβάλλον της γυράσκον και παρερχόμενο. Εκείνη τη στιγμή δεν ήθελα να επανέλθω στην παρούσα ζωή και τον παρόντα κόσμο και έβλεπα την αλήθεια εν ρηπή οφθαλμού να ανεβαίνει στον ουρανό και σε ουρανούς υπεράνω των ουρανών. Και με μιας μου αφαιρέθηκε η γνώση και η δύναμη και η ζωή, η ακατάληπτη και η υπερφυσική. Και βρέθηκα σε καταπνικτικό σκοτάδι, ζωφερό και καταχθόνιο, μέσα στο οποίο συνεχώς πνιγόμουν και πιεζόμουν υπερβολικά. Πήγαινα από θάνατο σε θάνατο και ο θάνατός μου δεν τελείωνε. Και άκουσα μυστική φωνή να μου λέει «Κόλαση αιώνια». Και προσπάθησα να συντάξω μία προσευχή, αλλά μου ήταν αδύνατον. Ύστερα από τα βάθη της διάνοιάς μου, με όση ταχύτητα μπορούσα για να μην τη διασκορπίσει ο νοερός ανεμοστρόβιλος, άρχισα να λέω «Σώσον με Κύριε Σαβαώθ» και ξαναγύρισα στην προτέρα σωματική μου κατάσταση. Είδα ξανά την αλήθεια με τα μάτια της ψυχής μου πολλές φορές και είχα χαρά ανέκφραστη. Ήταν ολόκληρη άβυσσος αγάπης και παρηγοριάς. Κάλυπτε με στοργή τα άπειρα έργα της. Και ήθελα να καλέσω όλον τον κόσμο να γίνει μέτοχος αυτής της χαράς μου. Είδα μέρος της αχανούς ουράνιας φυσαλίδας, μην μπορώντας να ατενίσω το άπειρο μέγεθος αυτής, μέσα στην κοιλία της αβύσσου των υδάτων, μέσα στην οποία είναι δημιουργημένη η άπειρη κόσμη της ύλης. Και τα τυχώματα της ουρανίου φυσαλίδας είδα και από την άβυσσο των υδάτων πέρασα και ήμουν εκστατικός πολλές μέρες από την έκπληξη και τον θαυμασμό. Ο ασκητής έκλεισε το βιβλίο ενώ είχε ακόμη πολλές σελίδες αδιάβαστες και ύστερα, σαν σε περίληψη, τους είπε
είχε ακόμη αυτός ο ασκητής, αδελφή μου, πολλές τέτοιες πνευματικές καταστάσεις και θεοφάνειες. Κάποτε είδε εντός νέου, περίλαμπρου ουρανού, το συμπαθέστατο και δεσποτικό πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σιγή και παρηγοριά προπορευόταν από αυτόν και άμετρη καλοσύνη εστόλιζε την παρουσία του. Και είπε εκστατικός: «Ιδού ο βασιλεύς της ειρήνης». Είδε πάλι άλλοτε, ενώ προσευχόταν, να προβάλλει από την εικόνα το αξιοσέβαστο και μεγαλοπρεπές περίλαμπρο πνεύμα της υπεραγίας Θεοτόκου, και μόλις το είδε ντράπηκε και κοίταξε χάμω. Άλλη μια φορά συζήτησε με πνεύμα αληθινής φύσεως και αμέσως εισήλθε μέσα του και τον γέμισε αληθινή γνώση, δύναμη και ζωή. Είδε κάποια φορά τον Χριστό να τον κοιτάζει περίλυπος και να του λέει να φτιάξει σώμα με ψυχή αγίαν, γιατί ήταν αδρανής και άγονος και υπέτειος της λύπης του. Όταν του είπε ότι ήταν αδύνατος σαν άνθρωπος και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, ο Χριστός του είπε: «Διάθεσε ό,τι έχεις». Μία άλλη φορά είδε πλήθη Αγίων να σκυρτούν και να ψάλουν το «Άγιος, Άγιος, Άγιος» και το πνεύμα το Άγιον να επικάθεται και να αναπαύεται σε αυτούς. Και πολλές άλλες τέτοιες καταστάσεις είδε και έζησε και ζει ακόμη αυτός ο ασκητής. Σταμάτησε για λίγο να μιλά ο ασκητής Μάρκος και κοίταξε τον μικρό ένικο της σπηλιάς που τον παρατηρούσε εκστατικά. Τότε σηκώθηκε και τον ασπάστηκε στο μέτωπο. Αμέσως μία απέραντη γλυκύτητα πλημμύρισε τον Ιγνάτιο. Αισθάνθηκε σαν να άνοιξαν για λίγο οι πνευματικοί του οφθαλμοί και να κοίταζαν από μία οπή έναν άλλον κόσμο, απέραντο, αχανή, μαλαμπρό και φωτεινό. Σαν να είδε και κατάλαβε ακριβώς όσα είχε διηγηθεί πριν λίγο ο γεροασκητής. Ο ασκητής σταμάτησε να διηγείται, έκλεισε τα μάτια του και φαινόταν σαν να ζούσε κάποια πνευματική εμπειρία. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους οι δύο ένικοι της σπηλιάς και χωρίς να μιλήσουν περίμεναν τη συνέχεια, που όμως ίσως θα αργούσε, αφού ο γεροασκητής φαινόταν να είναι βυθισμένος ή σαν να είχε

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

εικονογραφημένα χειρόγραφα. Τετραευάγγελο, 13ος αιώνας, Μονή Ξηροποτάμου, κώδικας 115, Περγαμηνή. Από τους 4 Ευαγγελιστές που κοσμούν συνήθως τα τετραευάγγελα, στο ελόγο χειρόγραφο λείπει ο Ματθαίος στην αρχή και σώζονται μόνο οι 3. Μάρκος, φύλο 162β, Λουκάς, φύλο 260β και Ιωάννης, φύλο 419β. Ο Ματθαίος φαίνεται ότι κόπηκε εκ των υστέρων μαζί με τον πίνακα των κεφαλαίων του Ευαγγελίου του. Οι Ευαγγελιστές εικονίζονται καθισμένοι σε καθίσματα με προσκεφάλαια, οι 2 πρώτοι στον τύπο του γραφέα και ο 3ος του σκεπτόμενου Ευαγγελιστή. Στην απόδοσή τους διακρίνουμε εικονογράφηση καλής τέχνης του 13ου αιώνα. Στο βάθος έχουμε μόνο το χρυσό χρώμα, ενώ τα πλαίσια των εικόνων σχηματίζονται με μία πλατιά ταινία με κλασικίζοντα μοτίβα. Στα 552 φύλλα που περιέχει το κείμενο των 4 Ευαγγελίων σε μικρογράμματη γραφή του Ιωάννη, διακόπτεται λίγο πριν το τέλος. Οι τίτλοι τους αποδίδονται με χρυσέριθρα κεφαλαία γράμματα. Η στάχωση αποτελείται από ξύλο και καστανό δέρμα, χωρίς παράφυλλα. Μέτρια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σημερινή κατάσταση αυτού του κώδικα.

Ψαλτήριο, 13ος αιώνας, Μονή Σταυρονικήτα, κώδικας 46, Περγαμηνή. Το χειρόγραφο περιέχει τους 150 ψαλμούς του Δαβίδ και τις 9 οδές. Η γραφή είναι μικρογράμματη χρυσόγραφη σε μία στήλη των 15 στίχων. Νεότερο σημείωμα τονίζει ότι το ψαλτήριο είναι της Μονής του Αγίου Νικολάου, της επικαλουμένης του Σταυρονικήτα. Η διακόσμηση, παρά το γεγονός ότι είναι περιορισμένη, είναι υψηλή στάθμης και ο κώδικας κατατάσσεται στα λεγόμενα αριστοκρατικά ψαλτήρια. Το χειρόγραφο κοσμούν ορθογώνια και τινοειδή επίτιτλα και αρχικά γράμματα, χρυσά ή με πλούσιο και πολύχρωμο φυτικό διάκοσμο. Η μοναδική ολοσέλιδη μικρογραφία με το συγγραφέα των ψαλμών Δαβίδ, που εικονίζεται όρθιος με βασιλικό ένδυμα και έγχορδο μουσικό όργανο στα χέρια, είναι ιδιαίτερα επιμελημένη, όπως και η διακοσμητική ταινία που περιβάλλει τη μορφή του. Στην απεικόνισή του κυριαρχούν το χρυσό, το μπλε και το κόκκινο χρώμα. Το στήσιμο της μορφής στον χώρο, οι σωματικές αναλογίες και η απόδοση των λεπτομεριών του προσώπου μας πλησιάζουν σε έργα των μέσων και του δευτέρου μισού του 13ου αιώνα.

Μυθιστόρημα Βαρλάμ και Ιωάσαφ, αρχές 13ου αιώνα. Μονή Ιβύρων, κώδικας 463 Περγαμηνή. Αποτελεί ένα πρώιμα αντίγραφο του γνωστού επικοδομητικού μυθιστορήματος Βαρλάμ και Ιωάσαφ, που θεωρείται το καλύτερο στο είδος του και από τα λαμπρότερα εικονογραφημένα χειρόγραφα του Αγίου Όρους. Έχει ήδη χρονολογηθεί στην περίοδο της Λατινοκρατίας, οπότε το σχετικό κείμενο φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στους αναγνώστες της Δύσης. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από την γαλλική μετάφραση που συνοδεύει το ελληνικό κείμενο. Κοσμείται με 80 μικρογραφίες, από τις οποίες η πρώτη είναι ολοσέλιδη και παριστάνει τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, που φέρεται ως ο συγγραφέας του κειμένου. Φύλλο 1β. Οι 79 άλλες μικρογραφίες παρεμβάλλονται στο κείμενο μέσα σε μακρόστενα ορθογώνια πλαίσια και προηγούνται στο σχετικό χωρίο. Εικονίζονται συνολικά 200 περίπου συνεχή επεισόδια, δηλαδή 1-3 στην κάθε μία μικρογραφία, και οι παραστάσεις διακρίνονται σε 2 ομάδες. Α, σε αυτές που σχετίζονται με τη δράση των ηρώων του μυθιστορήματος και εικονογραφούν τις παραβολές τις οποίες διηγείται ο μοναχός Βαρλάμ στον Ιωάσαφ, και β, σε εκείνες που εμπνέονται από τις κατηχήσεις με χριστιανικό περιεχόμενο και έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο που βασίζεται σε μύθους της παιδικής ηλικίας του Βούδα. Οι μικρογραφίες διατηρούνται σε σχεδόν άριστη κατάσταση, εκτός από τις τελευταίες που παρουσιάζουν μικρή φθορά, και εκείνη στο φύλλο 126β που είναι εντελώς κατεστραμμένη. Επιπλέον, πάνω από τον τίτλο του κειμένου στην αρχή, φύλλο 2α, απαντά επίτιτλο «Κόσμημα» σε σχήμα κεφαλαίου π, συνοδευόμενο από μικρό αρχικό γράμμα όμικρον με φυτικά σχέδια. Η νεότερη στάχωση του πολυτίμου αυτού κώδικα αποτελείται από χαρτόνι επενδυμένο με βαθύ πράσινο δέρμα, και η γενική σημερινή του διατήρηση είναι καλή.

Οκτάτευχος, 13ος αιώνας, μονίβα του πεδίου, κώδικας 602, Περγαμηνή. Η οκτάτευχος της μονής βατοπεδίου είναι ένα από τα πιο σημαντικά χειρόγραφα της βυζαντινής τέχνης, εξαιτίας της πλουσιότατης εικονογράφησης και της υψηλής στάθμης της τέχνης των μικρογραφιών της. Το κείμενο είναι γραμμένο με μαύρη μελάνη σε μία στήλη, με μικρογράμματη επιμελημένη γραφή, χρυσέριθρες επικεφαλίδες και πολλά κεφαλαία γράμματα. Περιέχει 6 βιβλία από την Οκτάτευχο της Παλαιάς Διαθήκης και αρχίζει από το Λεβιτικό. Λείπουν τα 2 πρώτα βιβλία, της Γέννησης και της Εξόδου. Ακολουθούν στο τέλος και άλλα σύντομα κείμενα με ερμηνείες από το εβραϊκό και ελληνικό κείμενο και στοιχεία για το πότε και από ποιους υποδουλώθηκε το Ισραήλ. Το κείμενο αυτό διακόπτεται στο φύλλο 468 β. Η στάχωση του χειρογράφου είναι νεότερη από χαρτόνι. Το χειρόγραφο έχει 162 μικρογραφίες που αποδίδουν σκηνές και θέματα του αντίστοιχου βιβλίου που εικονογραφούν. Ένα μέρος από τις μικρογραφίες του Λαβητικού και των Αριθμών έχει αφαιρεθεί μαζί με το κείμενο της επόμενης σελίδας. Οι παραστάσεις σε κόκκινο πλαίσιο βρίσκονται μέσα ή δίπλα στο κείμενο σε θέσεις που έχουν προβλεφθεί για την εικονογράφηση. Οι σκηνές παρακολουθούν επιλεγμένα το κείμενο με αφηγηματικό τρόπο. Θέματα από την καθημερινή ζωή, τους πολέμους και τη θρησκευτική ζωή εναλλάσσονται και δίνουν έναν πλούτο πληροφοριών και μία ποικιλία στη λύση στιλιστικών εκφραστικών μέσων. Ορισμένες παραστάσεις ακολουθούν πιο συγκροτημένη δομή και άλλες, κυρίως αυτές των πολεμικών σκηνών, έχουν μία δυναμική κίνηση σχεδόν ανάλογη με αυτή του τελευταίου τετάρτου του 13ου αιώνα. Στο χειρόγραφο πρέπει να δούλεψαν διάφοροι ζωγράφοι. Το δείχνει η χρωματική ποικιλία αλλά και η σύνθεση των σκηνών. Η εικονογράφηση του χειρογράφου θεωρείται έργο αυτοκρατορικού εργαστηρίου της Κωνσταντινούπολης.

Τετραευάγγελο, δεύτερο μισό 13ου αιώνα, Μονή Ιβύρων, κώδικας 5, Περγαμηνή. Σπουδαίο τετραευάγγελο που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία στην εικονογράφησή του ως προς τη θεματολογία και στην τεχνοτροπία των μικρογραφιών και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα χειρόγραφα του Αγίου Όρους. Κοσμείται καταρχήν με τις ολοσέλιδες προσωπογραφίες των τεσσάρων Ευαγγελιστών Μάρκου, φύλο 136β, Λουκά, φύλο 218β, Ιωάννου, φύλο 357β και Ματθαίου, φύλο 458β, οι οποίοι έχουν πρόσωπα με μνημιακό χαρακτήρα, σώματα ογκώδη με πλούσια ταραγμένη πτυχολογία στα ενδύματα και στάσεις και κινήσεις αβέβαιες και ασταθείς. Επιπλέον υπάρχουν οι 33 επίτιτλες παραστάσεις που κατά το πλείστον εικονίζουν ευαγγελικές σκηνές. Μερικές από αυτές είναι γνωστές συνθέσεις από το 12ωρο και τα πάθη του Χριστού, ενώ οι τελευταίες 3, Ιησούς και οι Ιεράρχες, φύλο 456β, Θεοτόκος και Ιωάννης, ίσως ο Δωρητής, φύλο 457α, και φιλοξενία του Αβραάμ, φύλο 457β, είναι ξένες προς το κείμενο του χειρογράφου. Οι μικρογραφίες σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση, εκτός από τον Ευαγγελιστή Ματθαίου, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται στο τέλος αντί της αρχής του χειρογράφου, όπου είναι η κανονική του θέση, και των παραστάσεων της γεννήσεως, της βάπτισης και της έγερσης του Λαζάρου που παρουσιάζουν ορισμένες φθορές. Παράλληλα με την εικονογράφηση, ο κώδικας κοσμείται και με 3 ημιτελή κοσμήματα των κανόνων του Ευσεβίου στην αρχή και 4 ορθογώνια επίτιτλα πριν από κάθε Ευαγγέλιο, ποικιλμένα με γεωμετρικά και φυτικά σχήματα. Περιέχει τα 4 Ευαγγέλια γραμμένα σε μικρογράμματη επιμελημένη γραφή και 2 αποστολικές περικοπές στο τέλος, φύλα 459α-460α, με άλλη νεότερη γραφή. Στάχωση από ξύλο, επενδυμένο με καστανό δέρμα πολύ φθαρμένο, ιδιαίτερα στη ράχη. Γενική κατάσταση κώδικα, καλή.

Τετραευάγγελου, 13ος αιώνας, Μονή Ιβύρων, κώδικας 55 Περγαμηνή. Ο κώδικας κοσμείται με τις ολοσέλιδες μικρογραφίες των τεσσάρων Ευαγγελιστών Ματθαίου, φύλλο 5β, Μάρκου, φύλλο 69β, Λουκά, φύλλο 111β και Ιωάννου, φύλλο 177β, που διατηρούνται σήμερα με σημαντικές στόρες, κυρίως στα αρχιτεκτονήματα, τα οποία εικονίζονται αριστερά στο βάθος των παραστάσεων. Η λαμπρή απόδοση των μορφών δείχνει εργαστήριο υψηλού επίπεδου. Ακολουθεί η διακόσμηση του χειρογράφου, που περιλαμβάνει ολοσέλιδα επίσης αψιδωτά κοσμήματα των κανόνων, αντίστοιχα των Ευαγγελίων, καθώς και περίτεχνα και πλούσια διακοσμημένα ορθογώνια επίτιτλα και αρχικά γράμματα με ζωικό και φυτικό διάκοσμο μπροστά από κάθε Ευαγγέλιο. Περιέχει τα τέσσερα Ευαγγέλια με την επιστολή και τους κανόνες του Ευσεβίου στην αρχή. Γραφή μαύρη με χρυσέριθρα γράμματα στη σελίδα που αρχίζει κάθε Ευαγγέλιο. Στάχωση νεότερη από χαρτόνι και καστανό δέρμα στη ράχη. Κατάσταση χειρογράφου πολύ καλή.

Ομιλίες Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έτος 1335, Μονίβα το πεδίο, κώδικας 327, Περγαμηνή. Το κείμενο περιέχει ομιλίες του Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις επιστολές του Παύλου. Προτάσσεται ένας πίνακας περιεχομένων, φύλλα 1 έως 3, και σύντομη περίληψη κάθε ομιλίας με χρυσέρυθρη γραφή. Η γραφή στο σύνολο του κειμένου είναι επιμελημένη και το κείμενο έχει γραφτεί σε δύο στήλες από 28 στίχους η καθεμία. Η στάχωση του χειρογράφου είναι νεότερη, δερμάτινη. Ο ογκώδης και πολυτελής αυτός κώδικας, δωρεά προς τη μονή του αυτοκράτορα Ιωάννου του Κατακουζινού, δεν έχει παραστάσεις, αλλά τα επίτητλα και τα πολύχρωμα αρχικά γραμματά του δείχνουν πολύ επιμελημένη δουλειά από πολύ καλό ζωγράφο. Τα επίτητλα σε μεγάλο μέγεθος τοποθετήθηκαν αριστερά δίπλα στο κείμενο. Είναι μακρόστενα σε σχήμα π και στηρίζονται σε απλούς ή στριφτούς κείονες. Στην ανθική και φυτική διακόσμηση μέσα στο π κυριαρχεί το βαθύ γαλάζιο χρώμα. Η ζωγραφική τους είναι ανάλογη με τη ζωγραφική του κώδικα 328 της ίδιας μονής, που περιέχει επίσης ομιλίες του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το χειρόγραφο χρονολογείται ακριβώς στο 1435 και έχει γραφτεί από το μοναχό Ιωάσαφ, γραφέα της μονής των οδηγών της Κωνσταντινούπολης.

Κλαβδίου Πολεμαίου Γεωγραφία 13ος-14ος αιώνας Μονή Βατοπεδίου Κώδικας 655 Περγαμηνή. Το χειρόγραφο είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες κώδικες μη θρησκευτικού περιεχομένου στο Άγιον Όρος. Περιέχει τη γεωγραφία του Κλαβδίου Πτολεμαίου και το γεωγραφία του Στράβωνα. Η εικονογράφηση περιλαμβάνει 42 χάρτες των τριών Υπήρων, Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής και Ασίας, με λεπτομεριακή έγχρωμη απόδοση των βουνών, των πεδιάδων, των ποταμών και των θαλασσών και με αναγραφή πολυάριθμων τοπονυμίων.

Ευαγγέλιο, τέλη 13ου αρχές 14ου αιώνα, Μονή Χιλανδαρίου, κώδικας 105, Περγαμηνή. Ο κώδικας, αν και δεν διαθέτει μικρογραφίες, θεωρείται αρκετά αξιόλογος, καθώς είναι γραμμένος με εξαιρετικά επιμελημένη χρυσή γραφή. Παράλληλα, περιλαμβάνει διακόσμηση που αποτελείται από δύο ορθογώνια επίτητλα και αρχικά γράμματα ανάμεσα στα οποία υπερέχουν το ταφ, το καιρό εκείνο, και το έψιλον, είπεν ο Κύριος. Στη διακόσμηση των επιτίτλων διακρίνουμε κυρίως πλούσιο φυτικό διάκοσμο και σπάνια παραστάσεις ζώων ή πουλιών. Το χρυσογράμματο κείμενο απλώνεται σε δύο στήλες, 11 σειρές η κάθε μία, και στη στάχωση οι δύο ξύλινες πινακίδες καλύπτονται εξωτερικά με δέρμα, το οποίο κοσμείται με τις επίχρυσες παραστάσεις της Σταύρωσης, πρώτη όψη, και της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας, δεύτερη όψη. Και οι δύο συνοδεύονται στις γωνίες από τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Το Ευαγγέλιο, που διατηρείται σήμερα στη βιβλιοθήκη της Μονής σε καλή κατάσταση, παλαιότερα βρισκόταν στο θησαυροφυλάκιο του Καθολικού και μερικοί το θεωρούσαν αυτόγραφο έργο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Τετραευάγγελο 14ος αιώνας Μονίκου Τλουμωσίου, κώδικας 283, χαρτί. Διασώζει τους τρεις από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, Ματθαίος φίλο 9β, Λουκάς φίλο 124β και Ιωάννης φίλο 199β. Λείπει η παράσταση του Μάρκου μαζί με λίγο κείμενό του στην αρχή. Αρχίζει από το κατά Μάρκον κεφάλαιο 1, στίχος 14. Οι Ευαγγελιστές αποδίδονται καθισμένοι σε σκαλιστά έδρανα, χωρίς προσκεφάλαια και με στροφή του σώματος, οι δύο αριστερά και ο τρίτος δεξιά. Ακόμα, ο Ματθαίος συνοδεύεται πίσω από μία εμπνέουσα μορφή, ενώ στους άλλους δύο σχηματίζεται πάνω αριστερά ημικύκλιο ουρανού με ακτίνες στον Ιωάννη και χέρι που ευλογεί, οι οποίες κατευθύνονται προς τα κεφάλια τους. Η ένταση στα πρόσωπα και στις κινήσεις των μορφών, καθώς και τα όχι ιδιαίτερα επιμελημένα χρώματά τους, χαρακτηρίζουν περιφερειακό χειρόγραφο του 14ου αιώνα. Επίσης, η αρχή κάθε Ευαγγελίου κοσμείται από ερυθρά επίτητλα με ποικίλα γεωμετρικά και φυτικά σχέδια. Περιέχει τα τέσσερα Ευαγγέλια σε μικρογράμματη γραφή. Η στάχωση είναι από ξύλο επενδυμένο με καστανό δέρμα, λίγο φθαρμένο, κοσμημένο με γεωμετρικά σχήματα και παραστάσεις δικέφαλου αετού μέσα σε μικρούς κύκλους. Το χειρόγραφο στο οποίο αναγράφεται η χρονολογία 1362, φύλο 254α, που υποδεικνύει ότι ο κώδικας είχε περατωθεί πριν από το έτος αυτό, διατηρείται σήμερα σε καλή κατάσταση.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, ζούμε στην εποχή της υπερκατανάλωσης. Είμαστε μια καταναλωτική κοινωνία και ας παραπονιόμαστε πως δεν έχουμε, ας διαμαρτυρόμαστε πως δεν υπάρχουν δουλειές κλπ. Κλπ. Τα αγαθά και τα καλά που έχουμε σήμερα στα σπίτια μας δεν τα είχαμε ποτέ άλλοτε. Έχουμε ό,τι θέλουμε και όσα θέλουμε. Μας περισσεύουν και πετάμε κιόλας. Την ίδια στιγμή όμως δίπλα μας, κοντά μας, εκεί στη γειτονιά μας, άλλοι άνθρωποι δεν έχουν και μάλιστα πεινούν. Πόσες φορές δεν έχουμε δει στους κάδους των σκουπιδιών και στα πεταμένα της λαϊκής. Πόσες φορές δεν έχουμε δει συνανθρώπους μας να ανασκαλεύουν και να μαζεύουν όσα για μας είναι άχρηστα και να τα παίρνουν για τα σπίτια τους, για τα παιδιά τους. Πολλές φορές πετούμε και φαγητά που μας περίσεψαν, ενώ δίπλα μας υπάρχουν άνθρωποι που ευχαρίστως τα δέχονταν με αυτά να χορτάσουν την πείνα τους. Προτιμούμε να τα πετάμε και όχι να τα δίδουμε σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Αυτό για μένα, λέει ο Γέροντας Παΐσιος, είναι η μεγαλύτερη κόλαση. Στην κρίση ακριβώς γι' αυτό θα μας πει ο Χριστός «Επίνασα και ούκ εδώ κατέμει φαγήν».
1: Είναι αλήθεια, κύριε Ζάνη, πως οι άνθρωποι ξεχνούν όσοι υποφέρουν, όσοι έχουν ανάγκη, και πως δεν είναι καλό σημάδι αυτό?
0: Ναι, είναι αλήθεια. Μερικοί που τα έχουν όλα, λέει ο Γέροντας, δεν σκέφτονται τους άλλους. Δεν μπαίνουν στη θέση των άλλων για να μην ενοχληθούν και χάσουν την ησυχία τους. Έτσι όμως, πώς και πού θα βρουν το φτωχό? Αν σκέφτεται κανείς τον άλλο, βρίσκει το φτωχό και βρίσκει και από τι έχει ανάγκη. Υπάρχουν τόσα ορφανά που δεν έχουν έναν άνθρωπο να χαϊδέψει λίγο το κεφαλάκι τους. Οι άνθρωποι ξεχνούν όσους υποφέρουν. Ο νους τους είναι σε όσους καλοπερνούν και συγκρίνουν με αυτούς τον εαυτό τους και όχι με εκείνους που υποφέρουν. Εμείς τα έχουμε όλα, γι' αυτό δεν πονούμε τους άλλους και θέλουμε να πάμε, λέει, και στον Παράδεισο. Από αυτούς που δεν έχουν, άλλοι ζητούν μόνοι τους και εύκολα βοήθεια όταν βρεθούν στην ανάγκη, και άλλοι δεν ζητούν, δεν λένε τίποτε, ντρέπονται και δεν θέλουν να εκτεθούν. Αυτοί σίγουρα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί πιάνεται πιο πολύ η βοήθεια. Ο άνθρωπος που έχει αγάπη δεν αρκείται στο να δώσει μόνο σε όποιον του ζητήσει ελεημοσύνη, αλλά ψάχνει να βρει ανθρώπους που έχουν ανάγκη για να τους συμπαρασταθεί.
1: Όταν ένας έχει και δίνει ελεημοσύνη, δεν μπορείς να καταλάβεις αν έχει αγάπη ή όχι, γιατί μπορεί να δίνει όχι από αγάπη, αλλά για να ξεφορτωθεί κάποιος ή κάποια πράγματα. Έτσι δεν είναι?
0: Όταν κάποιος στερείται και δίνει, τότε φαίνεται η αγάπη του. Πιστεύω, ας υποθέσουμε ότι έχω αγάπη. Ο Θεός για να δοκιμάσει την αγάπη μου, μου στέλνει ένα φτωχό. Αν έχω παραδείγματος χάρη δύο ρολόγια, ένα καλό και ένα λίγο χαλασμένο, και δώσω το χαλασμένο στο φτωχό, σημαίνει ότι η αγάπη μου είναι δεύτερης ποιότητας. Αν έχω πραγματική αγάπη, θα δώσω το καλό στο φτωχό. Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις σκέφτομαι και λέω, αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θα του έδινα? Ασφαλώς το καλύτερο. Αν σκέφτομαι έτσι, και το καλό και το χαλασμένο ρολόι θα το δώσω για να διευκολύνω τους άλλους, και εγώ ας μην έχω ρολόι. Με φτάνει να έχω μέσα μου το Χριστό και να ακούω το γλυκό χτύπημα της καρδιάς μου που θα σκυρτά από θεϊκή χαρά. Πονώ και βοηθώ τον ταλέπορο και φτωχό άνθρωπο, γιατί στο πρόσωπό του βλέπω τον ίδιο τον Χριστό. Πολλοί συνάνθρωποι που έχουν, θέλοντας να αποφύγουν την ενόχληση κάποιων που έχουν ανάγκη, πριν έρθουν να τους ζητήσουν και τους ενοχλήσουν, τους στέλνουν τα ψίχουλά τους, τη βοήθειά τους. Αυτή η ελεημοσύνη δεν γίνεται από αγάπη και δεν έχει αξία. Δίνοντας ελεημοσύνη δεν πρέπει να περιμένουμε ούτε ευχαριστώ εμείς που αγαπάμε. Το ευχαριστώ είναι ανταπόδοση και εμείς ανταπόδοση δεν πρέπει να περιμένουμε, γιατί τότε μόνο έχουμε καλό μισθό.
1: Ποια άραζε είναι πιο μεγάλη χαρά, η χαρά που νιώθουμε όταν παίρνουμε κάτι που μας δίνουν ή η χαρά που νιώθουμε όταν εμείς δίνουμε κάτι στους άλλους?
0: Δεν συγκρίνεται η χαρά που νιώθει κανείς όταν δίδει με τη χαρά που νιώθει όταν παίρνει. Ο άνθρωπος, για να καταλάβει αν προχωρά σωστά πνευματικά, πρέπει να εξετάσει πρώτα απ' όλα αν χαίρεται όταν δίνει και όχι όταν παίρνει. Γιατί πρέπει να χαίρεται όταν δίνει και να νιώθει στεναχώρια όταν παίρνει. Ύστερα, αν εργάζεται σωστά πνευματικά, όταν κάνει κάποιο καλό δεν το θυμάται ποτέ, αλλά δεν ξεχνάει ποτέ και το παραμικρό καλό που του κάνουν. Δεν μπορεί να κλείσει μάτι από την παραμικρή ευεργεσία των άλλων. Μπορεί αυτός να έχει δώσει ένα αμπέλι στον άλλο και να το έχει ξεχάσει. Αν όμως ο άλλος του δώσει ένα τσαμπί στα φίλη από το αμπέλι που εκείνος του χάρισε, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Ακόμη και ολόκληρη εκκλησία μπορεί να δώσει και το οικόπεδο της εκκλησίας και να το ξεχάσει. Δηλαδή, η σωστή πνευματική πορεία είναι να ξεχνάει κανείς τα καλά που κάνει και να θυμάται τα καλά που του κάνουν οι άλλοι. Όταν φτάσει σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος, τότε είναι πραγματικά άνθρωπος, είναι άνθρωπος του Θεού. Αν όμως συνέχεια ξεχνάει τις καλοσύνες που του έκαναν οι άλλοι και θυμάται τις καλοσύνες που έκανε αυτός, αυτή είναι αντίθετη εργασία από αυτή που ζητάει ο Χριστός. Αλλά και όταν σκέφτεται «εσύ μου έδωσες τόσο και εγώ σου έδωσα τόσο», αυτό πάλι είναι μπακαλίστικο πράγμα. Αυτός που παίρνει κάτι δέχεται ανθρώπινη χαρά. Αυτός που δίνει δέχεται θεϊκή χαρά. Τη θεϊκή χαρά με το δώσιμο την παίρνουμε. Μου δίνει παραδείγματος χάρη κάποιος ένα βιβλίο. Αυτός τώρα χαίρεται πνευματικά, θεϊκά, και εγώ που πήρα το βιβλίο χαίρομαι ανθρώπινα. Όταν και εγώ δώσω το βιβλίο θα χαρώ και εγώ θεϊκά, και ο άλλος που θα το πάρει θα χαρεί ανθρώπινα. Όταν και εκείνος το δώσει θα χαρεί και αυτός θεϊκά και ούτω καθεξής. Βλέπετε πως με ένα πράγμα μπορεί πολλοί να χαρούν και ανθρώπινα και θεϊκά. Να μάθει κανείς να χαίρεται με το να δίνει. Όταν χαίρεται με το να δίνει, είναι τοποθετημένο σωστά, είναι δικτυωμένος με το Χριστό, έχει τη Θεία χάρη. Όταν δίνει ή προσφέρει κάτι, η χαρά που νιώθει έχει θείο οξυγόνο. Ο Χριστός συγκινείται όταν αγαπάμε τον πλησίον μας πιο πολύ από τον εαυτό μας και μας γεμίζει με Θεία ευφροσύνη. Βλέπεις, εκείνος δεν περιορίστηκε στο αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, αλλά θυσιάστηκε για τον άνθρωπο.
1: Πολύ ωραία. Πρέπει από αγάπη να δίνουμε ελεημοσύνη και όχι για να μας πούνε ευχαριστώ. Όταν

Πλούσιος αν δώσει, νιώθει και μια ευχαρίστηση. Ο φτωχός πονάει, θέλει να κάνει μια καλοσύνη, αλλά δεν έχει να δώσει και υποφέρει ψυχικά, ενώ άμα είχε θα έδινε και δεν θα υπέφερε. Η καλή διάθεση φαίνεται από τα έργα.

0: Πολλοί πηγαίνουν στην εκκλησία, αλλά υστερούν στην αγάπη, τη θυσία, την ελεημοσύνη επομένως. Μερικοί αυτό το θεωρούν φαρισαϊσμό. Έχουν δίκιο ή άδικο γι' αυτό.
1: Και πού το ξέρουν αυτό? Είναι σίγουροι για αυτή τους τη θεώρηση? Μη μου πείτε ότι έτσι κρίνουν, γιατί ο Χριστός είπε «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε». Ο άλλος μπορεί να μην δίνει στο φτωχό, γιατί έχει ίσως υπόψη του ένα άρρωστο που έχει μεγάλη ανάγκη και θα βοηθήσει εκείνον. Το φτωχό και ζητιάνο κάποιος περαστικός θα βρεθεί να του δώσει κάτι, ενώ σε εκείνον, τον άρρωστο δηλαδή, δεν θα του δώσει κανένας. Πώς βγάζουν συμπεράσματα χωρίς να ξέρουν? Φαρισαϊσμός είναι όταν κάποιος κάνει ελεημοσύνη φανερά για να τον επενέσουν. Λέει ο γέροντας πως ένα μοναστήρι εκεί στο Άγιο Όρος ήταν ένας μοναχός που τον έλεγαν Σπάγκο, γιατί δεν έδινε ποτέ και σε κανένα τίποτε, τουλάχιστον φανερά. Όταν πέθανε αυτός ο μοναχός, μαζεύτηκαν στην κηδεία του ταλέποροι άνθρωποι από εδώ, από τη Χαλκιδική και από άλλα μέρη και τον έκλεγαν. Αυτοί οι άνθρωποι που τον έκλεγαν, στον τόπο τους είχαν βόδια και κουβαλούσαν την ξυλία και ζούσαν έτσι τα παιδιά τους με τα χρήματα που έβγαζαν. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο καημένος ο μοναχός, αυτός

0: που πέθανε και τον έκλεγαν. Μάζευε τα χρήματα που του έδιναν και όταν έβλεπε ένα οικογενειάρχη που είχε μόνο ένα βόδι ή ψοφούσε το βόδι του, του αγόραζε ένα άλλο. Και τότε το να αγοράσεις ένα βόδι ήταν μεγάλο πράγμα. Στήχιζε 5.000 δραχμές, αλλά τα χρήματα τότε άξιζαν. Ήταν γερά, όπως λέει ο γέροντας. Οι άλλοι πατέρες έδιναν 5 δραχμές τον ένα φτωχό, 10 στον άλλο, κανένα 20 στον κατοπινό. Έκαναν δηλαδή ελεημοσύνη καλοσύνες που φαίνονταν. Εκείνος καθόλου δεν φαινόταν, γιατί δεν έδινε στα φανερά όπως έδιναν οι άλλοι, αλλά μάζευε χρήματα και βοηθούσε με αυτό τον τρόπο. Έτσι όλοι τον έλεγαν Σπάγκο και πήρε το όνομα Σπάγκος, σπαγκοραμένος δηλαδή. Τελικά όταν πέθανε μαζεύτηκαν όλοι οι ευεργετηθέντες και έκλαιγαν. «Με έσωσε», έλεγε ο ένας, «με έσωσε», έλεγε ο άλλος. Γιατί τότε, άμα είχε ένα βόδι κανείς, μετέφερε την ξυλία και έτρεφε την οικογένειά του. Τα έχασαν οι πατέρες. Γι' αυτό λέω, πού ξέρεις εσύ τι κάνει ο άλλος?
1: Λένε πως ο γέροντας δεν έμοιαζε με κλειστό πηγάδι, αλλά με πηγή που τρέχει ασταμάτητα. Μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει αυτό?
0: Όπως το νερό της πηγής ποτίζει τα δέντρα, τα πουλιά, τα άγρια ζώα και περισσεύει κιόλας, έτσι και ο γέροντας Παΐσιος μοίραζε ευλογίες, σταυρούς, κομποσκίνια, εικονάκια, βιβλία και άλλα και βοηθούσε πνευματικά. Από μικρό παιδί έκανε ελεημοσύνες και βοηθούσε πολλούς. Έδινε μεγάλη αξία στην ελεημοσύνη. Την είχε ως κριτήριο για το αν κάποιος είναι άξιος του Θείου Ελέους και της σωτηρίας. Έλεγε, «Τι χριστιανοί είμαστε να έχουμε 2 και 3 σπίτια και εξοχικά και άλλοι να μην έχουν που την κεφαλήν κλείνει?» Όλοι, μα όλη η ζωή του γέροντα ήταν δόσιμο, κένωση, θυσία, με πολλούς τρόπους και σε κάθε ευκαιρία.

0: Νομίζω πως έχουν σειρά τα μηνύματα της εκπομπής. Να τα ακούσουμε.
1: Και βέβαια, να μάθουμε λοιπόν στη ζωή μας να χαϊδεύουμε λίγο το κεφαλάκι των ορφανών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όταν στερούμαστε και όμως δίνουμε ελεημοσύνη, τότε πραγματικά έχουμε μέσα μας αγάπη. Όταν δίνουμε ελεημοσύνη, νιώθουμε χαρά. Αυτή η χαρά είναι η πιο μεγάλη χαρά που μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος. Είμαστε άνθρωποι του Θεού όταν ξεχνούμε τα καλά που κάνουμε και θυμόμαστε τα καλά που μας κάνουν. Εδώ όμως τελειώσαμε και απόψε. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που ακούσατε και αυτή μας την εκπομπή. Από καρδιά σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε και σε αυτή την εκπομπή. Να έχουμε την ευχή και την ευλογία του Παππούλη. Αγαπητοί ακροατές, να έχετε ένα καλό βράδυ.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κύριος Παΐσιος.

Το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, είναι ο Αββάς Ισαάκος Ήρος και η άσκηση στη ζωή μας. Ρώτησαν κάποτε ένα γέροντα υποτακτική του: «Γέροντα, τι πρέπει να μελετούν οι αρχάριοι στην πνευματική ζωή?» Και εκείνος τους απάντησε: «Διαβάζεται η Αγία Γραφή, το Ψαλτήρι και η Αββά Ισαάκ». Τον ρώτησαν πάλι: «Και όσοι έχουν προχωρήσει κάπως τα πνευματικά, τι πρέπει να διαβάζουν?» Ο γέροντας τους είπε: «Διαβάζεται Αββά Ισαάκ». Και όταν πάλι για τρίτη φορά τον ρώτησαν: «Γέροντα, και όσοι έχουν εμβαθύνει στα θεία νοήματα και έχουν φτάσει ψηλά στα πνευματικά πράγματα, τι πρέπει να διαβάζουν?» Τότε ο γέροντας τους απάντησε: «Διαβάζεται Αββά Ισαάκ». Και επειδή οι υποτακτικοί απόρρισαν, διότι ο γέροντας για τρίτη φορά τους συμβούλευσε να διαβάζουν Αββά Ισαάκ, ζήτησαν να τους το εξηγήσει. Και ο σοφός γέροντας τους απάντησε: «Μην απορείτε, τα ασχητικά κείμενα του Αββά Ισαάκ είναι ωφέλιμα και για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην πνευματική ζωή και για εκείνους που έχουν ξεπεράσει το στάδιο των αρχαρίων, αλλά και για εκείνους που αγωνίζονται και έχουν προχωρήσει πολύ στα πνευματικά. Πάλι Αββά Ισαάκ να διαβάζουν». Από όταν ξεκίνησα ως δόκιμος μοναχός μέχρι σήμερα, όλα αυτά τα χρόνια, ποτέ το βιβλίο του Αββά Ισαάκ δεν έλειψε από το προσκεφάλι μου. Αυτό ήταν το πνευματικό μου ανάγνωσμα στο μικρό κελί μου. Για όσους επιδιώκουν την άσκηση και την αρετή, για όσους αγωνίζονται κατά των πειρασμών και των λογισμών, ο Αββάς Ισαάκ είναι ο καλύτερος οδηγός για τα πνευματικά. Ο Όσιος Ισαάκ, ο μεγάλος αυτός ασκητής και αγωνιστής των αρετών, ήταν συριακής καταγωγής. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή του. Ωστόσο, είναι εξακριβωμένο ότι σε νεαρά ηλικία μαζί με τον αδελφό του εγκατέλειψαν τα εγκόσμια για να εντηθούν το μοναχικό σχήμα, να ακολουθήσουν τον μοναχικό βίο με πολλές γυμνασίες, ασκητικούς αγώνες και κόπους, δια των οποίων προέκοψε στην πρακτική αρετή και καταπολέμησε τα πάθη, καθυποτάσσοντας την σάρκα στο πνεύμα. Αργότερα έφυγε από το κοινόβιο για να ζήσει ερημική ζωή, αφιερωμένος στην πνευματική θεωρία, την μελέτη των θείων νοημάτων και στην οερά προσευχή. Αναγκάστηκε να διακόψει για λίγο τον ησυχαστικό βίο για να αναλάβει την επισκοπή της Νινεβή. Αμέσως μετά την εισεπίσκοπον χειροτονία του, εμφανίστηκαν μπροστά στον Όσιο Ισαάκ δύο χριστιανοί Νινεβίτες που είχαν κάποια διαφορά μεταξύ τους για να την επιλύσει ο επίσκοπος. Ο ένας είχε δανειστεί από τον άλλο χρήματα και ο δανειστής πίεσε τον χρεοφιλέτη να του αποδώσει το ποσό. Όταν ο Αββάς Ισαάκ τους υπενθύμησε το ανάλογο περιστατικό του Ευαγγελίου και ζήτησε από τον δανειστή να δείξει ευσπλαχνία, εκείνος του απάντησε με ανέδεια: «Άφησε, Πάτερ, το Ευαγγέλιο κατά μέρος». Ακούοντας αυτά τα λόγια, Όσιος Ισαάκ συλλογίστηκε: «Εάν αυτοί δεν υπακούουν στα προστάγματα του Ευαγγελίου, τι λοιπόν ήρθα εγώ εδώ να πράξω?» Και ανεχώρησε από την πόλη, επέστρεψε στο κελί του, όπου παρέμεινε έως το τέλος της ζωής του. Τους ασκητικούς αγώνες που ανέλαβε ο Αββάς Ισαάκ κατά του πονηρού και του θελήματος της σάρκας, τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες, τα στάδια που διήλθε για να αποκτήσει την πρακτική και θεωρητική αρετή, τα χαρίσματα που αξιώθηκε από τον Θεό η αγιασμένη αυτή μορφή, μπορούμε να τα αντιληφθούμε καθώς διαβάζουμε τα ασκητικά του κείμενα. Τις εμπειρίες του αυτές από την πνευματική άσκηση, Όσιος Ισαάκ τις κατέγραψε, όπως λέει ο ίδιος: «Όταν έγραψα προς δική μου ανάμνηση, αλλά και για τον καθένα που θα διαβάσει το σύγγραμμα αυτό, καθώς τα έλαβα από την θεωρία των γραφών και από τα αληθή στόματα γερών των διδασκάλων και από τη μικρή μου πείρα. Για πολύ καιρό δοκιμάζοντας πειρασμούς εκ δεξιών και εξ αριστερών και τον εαυτό μου δοκίμασα και δέχτηκα από τον ενάντιο αναρρύθμιτες πληγές. Και αφού αξιώθηκα μεγάλων αντιλήψεων, απεκόμισα για τον εαυτό μου πείρα από τα πολλά έτη και αυτά έμαθε εν δοκιμασία και χάρη τη Θεού». Από αγάπη και πνευματικό ενδιαφέρον για τους αδελφούς χριστιανούς που κάνουν τον δικό τους αγώνα είτε μέσα στον κόσμο είτε σε κάποια μονή, ο Όσιος Ισαάκ κατέγραψε τους ασκητικούς αυτούς λόγους, όπως λέει: «Διότι δεν υπομένω να φυλάξω το μυστήριο του Θεού στη σιωπή,
αλλά γίνομαι άφρονα για την ωφέλεια των αδελφών. Διότι αυτή είναι η αγάπη αληθινή, που δεν μπορεί να αποκρύβει κάποιο από τα μυστήρια του Θεού, από αυτούς που αγαπούν αυτήν, δηλαδή την αληθινή αγάπη, την χριστιανική του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν ο Όσιος Ισαάκ, αν και ευρισκόμενος στην έρημο, αποφάσισε να καταγράψει τις εμπειρίες του στον πνευματικό αγώνα, ώστε με τις διδασκαλίες αυτές να ωφεληθούν πολλές ψυχές. Από τους θησαυρούς των ασκητικών λόγων του Αβά Ισαάκ, θα αντλήσουμε κι εμείς πολύτιμα διδάγματα που θα βοηθήσουν και στη δική μας προσπάθεια. Για να λάβουμε την απόφαση να αγωνιστούμε πνευματικά, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ζωής μας. Ο Αβάς Ισαάκ ομιλεί για την πραγματική σύνεση. Ο πραγματικά συνετός και σόφρον άνθρωπος είναι εκείνος που αντελήφθη καλώς ότι υπάρχει τέρμα της παρούσης ζωής και σπέβδει να θέσει τέρμα στα σφάλματα και ελαττώματά του. Διότι ποια γνώση ή σύνεση είναι μεγαλύτερη από αυτήν? Το να θεωρήσει δηλαδή κανείς να εξέλθει από την παρούσα ζωή προς την αιωνιότητα χωρίς να έχει φθαρεί από την αμαρτία, χωρίς να έχει μειανθεί κανένα μέλος του από την οσμή των επιθυμιών του κόσμου αυτού και χωρίς να έχει ρυπανθεί η ψυχή του από την φαινομενική και εξωτερική του γλυκύτητα. Στα πρώτα βήματα του αγώνα μας συνιστά ο Άγιος Ισαάκ να αρχίσουμε με τον περιορισμό των παθών και να είμαστε προσεκτικοί στο να φυλάτουμε τον εαυτό μας από την αμαρτία. Πολλές αμαρτίες διαπράττουμε με τη γλώσσα, πολυλογία, αργολογία, κατάκριση, ύβρις, πολυφαγία, λεμαργία. Γι' αυτό εκείνος που κρατά το στόμα του κλειστό και φυλάτει τη γλώσσα του, πολλές αμαρτίες αποφεύγει. Γράφει σχετικά ο Αβάς Ισαάκ, «Εάν φυλάξεις τη γλώσσα σου, θα δοθεί από τον Θεό η χάρη της καρδιακής κατανήξεως, με την οποία θα γνωρίσεις την ψυχή σου, δηλαδή θα λάβεις τον φωτισμό του νου και θα γεμίσεις από την χαρά του Αγίου Πνεύματος. Αν όμως ενικά η γλώσσα σου, ποτέ δεν θα μπορέσεις να βγεις από τη σύγχυση του νου. Αν δεν κατορθώσεις να έχεις καθαρή καρδιά, τουλάχιστον να έχεις το στόμα σου καθαρό». Αποτελεί δείγμα αρετή και πνευματικής προόδου να κατορθώσει κάποιος να ελέγξει τα λόγια του και πολύ περισσότερο να επιτύχει την σιωπή που οδηγεί σε περισυλλογή και προσευχή. Για την αξία αυτής της σιωπής ο Αβάς Ισαάκ μας λέει «Περισσότερο απ' όλα αγάπησε τη σιωπή, διότι η σιωπή προξενεί σε σένα καρποφορία της αρετής, την οποία γλώσσα ανθρώπου δεν μπορεί να εξηγήσει. Πρώτον με έναν άγκασε τον εαυτό σου να σιωπά και τότε από τη σιωπή γεννιέται κάτι σε σένα που θα σε οδηγήσει σε αυτήν. Μακάρι να σου δώσει ο Θεός να αισθανθείς εκείνο το οποίο γεννιέται από τη σιωπή. Εάν εξασκηθείς το έργο της σιωπής, πόσο φως θα ανατείλει από αυτό στην ψυχή σου».

Εκτός από την προσοχή της γλώσσας, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί στις συναναστροφές και τις επαφές μας με τους άλλους για να αποφεύγουμε όσους μας επηρεάζουν αρνητικά ή μας απομακρύνουν από τον δρόμο του Θεού, από την οδό της σωτηρίας μας. Ο Αββάς Ισαάκ μας συμβουλεύει: «Προσοχή στις ατέριαστες φιλίες. Φίλος ανόητος και απερίσκεπτος είναι πηγή ζημίας, ενώ δροσερή και γλυκιά πηγή είναι η συναναστροφή με συνετούς. Το να κάνει συντροφιά με ασύνετους είναι θλίψη της καρδιάς σου. Είναι προτιμότερο να κατοικήσεις με θηρία παρά με ανθρώπους με κακή συμπεριφορά. Να κάθεσαι με γήπες παρά με αχόρταγο και πλεονέκτη. Μη γίνεσαι φίλος με φιλόνικο άνθρωπο. Προτιμότερο να συνομιλείς με χείρους παρά με άνθρωπο κοιλιόδουλο, διότι είναι καλύτερος ο βούρκος των χείρων παρά στόμα λέμαργο και αχόρταγο. Προτιμότερο να κάθεσαι με λεπρούς παρά με υπερήφανους». Σχετικό με το προηγούμενο είναι και αυτό που λέει ο Αββάς Ισαάκ για τη στάση που πρέπει να έχουμε ως προς τον κόσμο και τους έχοντας κοσμικό φρόνημα. Μας προτρέπει να προτιμήσουμε την δόξα του Θεού από τις τιμές του κόσμου. Μίκρινε τον εαυτό σου σε όλα ενώπιον των ανθρώπων και να υψωθείς πάνω από τους άρχοντες του αιώνος του αυτού. Ταπείνωσε τον εαυτό σου και θα δεις την δόξα του Θεού εντός σου. Διότι όπου βλαστάνει η ταπείνωση, εκεί αναβλύζει η δόξα του Θεού. Εάν αγωνίζεσαι φανερά να ταπεινωθείς, ο Θεός σε κάνει να δοξαστείς από όλους τους ανθρώπους. Αν έχεις την ταπείνωση στην καρδιά σου, εκεί στην καρδιά σου φανερώνει ο Θεός την δόξα του. Όταν εργάζεσαι για την αρετή, να φροντίζεις να σε καταφρονούν οι άνθρωποι και τότε θα τιμηθείς από τον Θεό. Μίσησε την τιμή για να τιμηθείς. Εκείνος που τρέχει πίσω από την τιμή του κόσμου φεύγει η τιμή από μπροστά του. Και εκείνος που αποφεύγει την τιμή, τον καταδιώκει η τιμή και γίνεται κήρυκας της ταπεινώσεώς του. Και σε άλλο σημείο ο Αββάς Ισαάκ μας προειδοποιεί για την ματαιότητα του κόσμου τούτου και των επιθυμιών αυτού. Ο κόσμος μοιάζει με μία πόρνη που με την επιθυμία της ομορφιάς της προσελκύει όσους την βλέπουν με πόθο. Και εκείνος που θα εχμαλωτιστεί έστω και για λίγο από τον πόθο αυτού του κόσμου και θα περιπλακεί με αυτόν, δεν μπορεί να ελευθερωθεί από τα χέρια του, μέχρι ότου τελειώσει την ζωή του. Και τότε, όταν θα τον έχει απογυμνώσει από όλα, τον πετά έξω από το σπίτι του την ημέρα του θανάτου του. Και μόλις τότε ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος αυτός ήταν πλάνος και απατεώνας. Εάν λοιπόν θελήσει κανείς να εξέλθει από τον κόσμο τούτο και να δει τις παγίδες του, ας μείνει μακριά του. Και τότε θα μπορέσει να αντιληφθεί την ασχήμια του. Ο άνθρωπος οφείλει να κάνει την επιλογή του δρόμου που θα ακολουθήσει εάν θέλει να θέσει σωστές βάσεις στην πνευματική του ζωή. Δύο δρόμοι βρίσκονται μπροστά μας, του θανάτου και της ζωής. Η προτίμηση και το τι θέλουμε ή δεν θέλουμε είναι δικό μας θέμα. Όποιον δρόμο θέλουμε ακολουθούμε, είτε της ζωής είτε του θανάτου. Από πού προέρχονται τα καλά ή τα κακά? Από αυτά που θέλουμε ή δεν θέλουμε, από εμάς τους ίδιους προέρχεται. Το κακό, η αμαρτία δεν είναι τίποτε άλλο παρά το γεγονός ότι παρακούμε τα προστάγματα του Θεού και υποκύπτουμε στα έργα του διαβόλου. Διάλεξε την ζωή με τα καλά έργα για να ζήσεις και με αγώνα να ευτελείς αδιάκοπα τα προστάγματα του Θεού. Από τα πρώτα και σημαντικά βήματα προς μία πνευματική κατεύθυνση είναι η ανάγνωση και η μελέτη της Αγίας Γραφής, που μας βοηθά να λάβουμε καθοδήγηση και γνώση του Θεού θελήματος. Ο Αββάς Ισαάκ την συστήνει ενθέρμως να αφοσιωθεί στην ανάγνωση των θείων γραφών, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, που αποκαλύπτουν στον άνθρωπο τον δρόμο προς την καθαρότερη οπτασία του Θείου Μεγαλείου, έστω κι αν αμέσως δεν γευθεί στην γλυκύτητα των θείων νοημάτων, επειδή ο νους σου ακόμα δεν έχει καθαριστεί και δεν έχει απομακρυνθεί από την ύλη. Μέχρι να δεχθεί ο άνθρωπος στην ψυχή του τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα έχει ανάγκη από τις Θείες Γραφές για να εντυπωθεί στην καρδιά του η ενθύμηση των αγαθών και δια της συνεχούς αναγνώσεως να ανανεώνεται μέσα του η κίνηση και η ροπή προς το αγαθό. Με αυτόν τον τρόπο θα προφυλάσσεται η ψυχή από τα δυσδιάκριτα μονοπάτια της αμαρτίας, επειδή δεν απέκτησε ακόμη τη δύναμη του Πνεύματος να απομακρύνει από το νου του την λυσμοσύνη, που σβήνει τις ψυχοφελείς ενθυμίσεις και εξαναγκάζει το νου να σκορπίζεται και να περιπλανάται σε άσκοπα πράγματα. Να καταγίνεσαι στην ανάγνωση των Αγίων Γραφών και των Βίων των Αγίων, και αν στην αρχή δεν μπορέσεις να αισθανθείς την γλυκύτητα που βρίσκεται σε αυτά τα πράγματα,
εξαιτίας της σκοτισμένης διάνοιας, ώστε να μεταβάλλεις εξ όσων διαβάζεις την συνομιλία με τους ανθρώπους, τον οποίον διαβάζεις τον βίο, σε ιερή συνομιλία, και όταν γερθείς για προσευχή ή για τον κανόνα σου, τότε ο νου σου θα φαντάζεται αντί των κοσμικών ομιλιών όσα ανέγνωσες στις Άγιες Γραφές, και έτσι θα φτάσεις στην καθαρότητα του νου. Και όπως λένε οι πατέρες, ότι η ψυχή βοηθείται εκ της αναγνώσεως στην προσευχή, και πάλι από την προσευχή φωτίζεται στην ανάγνωση, ώστε πάλι από την ανάγνωση να φωτίζεται η ψυχή και να προσεύχεται αόκνος και αταράχος. Ο Αββάς Ισαάκ μας δίνει επίσης και πρακτικές οδηγίες για την αποτελεσματικότερη πνευματική μελέτη των γραφών και των κειμένων των Αγίων Πατέρων. Μελέτα συνεχώς τα βιβλία των Αγίων Πατέρων για την πρόνοια του Θεού, διότι έτσι καθοδηγείται ο νους να αντιληφθεί τη θαυμαστή τάξη των χτισμάτων του Θεού και να γνωρίσει τα έργα αυτού. Τότε ο νους δυναμώνει και διαμορφώνει, δια του βάθους της μελέτης, νοήματα και σκέψεις που φωτίζουν το νου. Εν τέλει, η μελέτη των Αγίων Πατέρων και των Γραφών βοηθά το νου να προχωρήσει με πνευματική καθαρότητα στη βαθύτερη γνώση των δημιουργημάτων του Θεού. Να διαβάζεις πάντοτε σε έρημο και αθόρυβο τόπο, όντας ελεύθερος από την πολλή φροντίδα του σώματος και από την ταραχή των κοσμικών πραγμάτων, για να γευθεί και να αισθανθεί η ψυχή σου γλυκύτητα από την κατανόηση των γραφών που με επιμονή μελετάς.

Στην αρχή κάθε πνευματικής προσπάθειας χρειάζεται η μετάνοια ως πρώτη αρετή του χριστιανού. Ο Αββάς Ισαάκ τονίζει ότι εάν όλοι είμαστε αμαρτωλοί και κανένας δεν είναι ανώτερος από τους πειρασμούς, άρα και καμιά από τις αρετές δεν είναι υψηλότερη από την μετάνοια. Και ουδέποτε μπορεί να τελειωθεί το έργο της. Ταιριάζει λοιπόν σε όλους, αμαρτωλούς και δικαίους, πάντοτε σε όσους θέλουν να σωθούν. Και συνεχίζει ο Όσιος να μας καθοδηγεί στον δρόμο της πνευματικής σωτηρίας, δείχνοντάς μας τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μετά την ειλικρινή μετάνοια, ακολουθεί η επίγνωση της πνευματικής μας αδυναμίας και η συνέστηση της μικρότητας του εαυτού μας, που ονομάζεται πραγματική ταπείνωση. Ο άνθρωπος που κατόρθωσε να εννοήσει πόσο ασθενής είναι πνευματικά, αυτός έφτασε στην τέλεια ταπεινοφροσύνη και την επίγνωση του Θεού. Γι' αυτό και παρακινείται συνεχώς να ευχαριστεί τον Θεό και γίνεται πλουσιότερο στην απόκτηση των θείων χαρισμάτων. Στόμα που ευχαριστεί πάντοτε τον Θεό δέχεται από τον Θεό ευλογία. Και στην καρδιά που διαμένει στη διαρκή προς τον Θεό ευχαριστία, αυξάνει εντός της η Θεία Χάρης. Από τη χάρη προηγείται η ταπείνωση, όπως εμπρός από τον πειρασμό τρέχει η υπερηφάνεια. Και όπως λέει και ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ταπεινοφροσύνη είναι μία συνεχής προσευχή με δάκρυα και πόνο. Διότι αυτή επικαλείται τη βοήθεια του Θεού και δεν αφήνει τον άνθρωπο να στηρίζεται απερίσκεπτα στη δύναμή του και την φιλοσοφία του, ούτε να υπερηφανεύεται εναντίον άλλου, τα οποία αποτελούν φοβερά νοσήματα, οφειλόμενα στο πάθος της υπερηφανίας. Να υπομείνεις τον εξευθελισμό και την ταπείνωση με καλή θέληση, για να αποκτήσεις το θάρρος της παρησίας ενώπιον του Θεού. Όταν ο άνθρωπος υπομένει θεληματικά κάθε σκληρό λόγο, χωρίς να έχει αμαρτήσει σε εκείνον που του τον είπε, φορείς το κεφάλι του ακάνθινο στεφάνι. Γίνεται όμως μακάριος, διότι σε καιρό που δεν γνωρίζει, λαμβάνει τον άφθαρτο στέφανο. Η τελειότητα της ταπείνωσης είναι να μπορείς να υποστείς με χαρά εξευτελισμούς και κάθε ψευδή κατηγορία. Διότι εκείνος που είναι πραγματικά ταπεινόφρον, όταν αδικείται, δεν ταράσεται, ούτε απολογείται για την υπόθεση που αδικήθηκε, αλλά δέχεται σαν αλήθεια τη συκοφαντία και δεν φροντίζει να πείσει τους ανθρώπους ότι αδικήθηκε, αλλά ζητά συγγνώμη. Δύσκολος και βαρύς ο λόγος του Αββά Ισαάκ, όμως στην πνευματική μας πορεία οφείλουμε να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις, να είμαστε έτοιμοι για σκληρόν αγώνα. Ο δρόμος που μας οδηγεί στον Θεό είναι στενός και ανηφορικός, και όποιος αποφασίσει να τον περπατήσει, πρέπει πρώτα απ' όλα να απαρνηθεί το δικό του εγωιστικό θέλημα και να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού. Σκληρό λοιπόν αγώνισμα η απόκτηση της ταπεινοφροσύνης και η καταπολέμηση του εγωισμού μας. Μας ερωτά ο Αββάς Ισαάκ, «Άνθρωπε ταπεινέ, θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή? Κράτησε την πίστη και την ταπείνωση στον εαυτό σου, διότι χάρη σε αυτά βρίσκεις το έλεος και την βοήθεια του Θεού. Θέλεις να αποκτήσεις αυτά που είναι για αιώνια ζωή? Περπάτησε με απλότητα την οδό της ζωής σου και μη γίνεσαι σοφός ενώπιον του Θεού, καθότι στην απλότητα ακολουθεί η πίστη, ενώ στη γνώση και την αναστροφή των λογισμών σου ακολουθεί η ψηλοφροσύνη που σε απομακρύνει από τον Θεό». Ο Αββάς Ισαάκ έχει πολύτιμα διδάγματα για τον πνευματικό αγώνα που αναλαμβάνει κάθε χριστιανός, προειδοποιώντας για τις παγίδες του πονηρού και τον πόλεμο κατά της αμαρτίας και των παθών. Στον αγώνα αυτό η βοήθεια του Θεού είναι αναγκαία. Να θυμάσαι πάντοτε τον Θεό με την προσευχή. Τότε ασφαλώς και ο Θεός θα σε θυμηθεί όταν περιπέσει σε κακά για να σε λυτρώσει από αυτά. Πριν ακόμη αρχίσει ο πόλεμος, να επιζητάς την συμμαχία. Πριν αρρωστήσεις, προσκάλεσε τον γιατρό και πριν περιπέσεις τις διάφορες θλίψεις, να προσευχηθείς τον Θεό, ώστε κατά την επιδρομή των λυπηρών να έχεις εξασφαλίσει την ακατανίκητη βοήθεια του Θεού. Η προσευχή στον Θεό αποτελεί πολύτιμο όπλο στον πνευματικό μας αγώνα.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Κρήτη σωνοματίσανε στο πέρασμα του χρόνου, μας έπανε κι αλλήλωης ιδέα, τελειχινία, κουρίτης μακαρόνισο, χθονία, αερία κι ακόμη σύπαν δολυχή κι αθάνατη που μένεις. Αετός. Θε μου και να μου αητός να λαφροπεταρίζω, να δω τσι Κρήτης τσομορφιές να τσιποκαμαρώνω, που λαμπυρίζουν ποψηλά ολιμερνής ημέρας. Στη μέση-μέση να σταθώ τα κάλιτζι να θόρουν. Σφιχτοδεμένοι, σύγκορμοι που την ελούζω ήλιος και αστράφτουν τα κρουζιάλιατζι σ' ανατολή και δύση. Τη μιάνε δαντελόπλεχτα, αμουδοφορεμένα, την άλλη αγριογκρεμή, μια όμορφο αγριάδα, και γύρου γύρου θάλασσα μπλαβάς προκυματούσα, κι αυτή σκαρή περίτεχνο στι τρεις υπήρους μέσα. Να θόρουν τα παλάθια της, τα χρονοερυπωμένα, τσι πόλεις κράτη που δόκαν τα φώτα τους στον κόσμο, μα σύγκριτο πολιτισμό πόλη θαμάζουν έντον. Τσι καστροπενεμένες της τσι πολιτείες όλες, τα γραφικά της στα χωριά με τα πολλά ερμοκλίσα πασπρίζουνε και οι σκεπές κεραμιδένιο χρώμα. Τα όρια της τα ξακουστά, τα χιονοστιβαγμένα, που στέκονται περήφανα και χαιρετούν τον ήλιο, οντεπορίζει το πρωί και απουδά βασιλέψει. Θεοί εγεννηθήκανε και ανθρώποι τα λατρέψαν, κάθε λιμέρια αντραγαθιές, κάθε σπηλιά αναμνήσεις, κι όπου στρατάκι λευτεριά αγιασμένη τόπη. Να ρέγομαι τσι άνοιξη στην άθηση τα πρίλη, από ξυπνά απ' το λίθαργο και αναντρανίζει φύση, που βλαστοσύρνουν τα κλαδιά και τα δεντρά καρπίζουν και πρασινίζει λαγκαδιά και όμορφο παπαρούνες φυτρώνουνε πολύχρωμες στα ήγιοριού τη χάρη. Να δω τα γριολούλουδα σιδέτες σικαψάλους στου φαραγγιού να θίζουνε σιπέτρες κρεμασμένα, να είναι η πλαγιά ολοκίτρινη από τσιασπαλάθους, κι όπου ξανοίγω πράσινο και χρώματα γεμάτο, κι όπου ριζάχουνε λαμπρή και αόρι γλεντοκόπη. Να μυριστώ τα ρώματα του θυμαριού παθίζει, τσιρίγανη στη μυρωδιά φασκομιλιάς λουλούδι, την ευωδιά χαμομιλιού του κιτρινάσπρου αθούντου και τον αθώτα ρισμαρί του μπλαβομυρισμένου. Του μοσχοβόλου έροντα πως σε γκρεμούς πορίζει και το ζυγώνουνε τα ζά που για τριγιά γυραίνε. Να'ρθει ο πρωτόλης, θεριστής και κιτρινής ο τόπος, τα στάχια να'ναι μια όρια κεφάλια ψωμωμένα που μορφοκυματίζουνε από γυαλούσα όρια. Τον αλωνάρι να θωρώ, το δευτερόλι μήνα, φύσκα τα λέωνια θεμονιές να χιαρχιντείς ο νους μου, που μοιάζουνε μαρχοντικά με τον οντά από πάνω. Να καωμώνουν στα δεντρά κρεμανταλιές στα φρούτα, βρίκοκα μοσχόβολα απίδια μυρωδάτα, τραγανιστά γλυκόμηλα ροδάκινα μελένια και σίκα μαύρα καπαρά που μελιστά λαχτάνε. Βοστάνια με μουλκέικα, καρπούζες όλο γλύκα, πορτοκαλομαντάρινα χρυσόκυτρολεμόνια και στα περβολοχόραφα κάργα τα πορικάντος. Ξάφνου η κόρη τα μαθιού γεμίζει και αντικρίζει. Χιλιάδες ανεμόμυλοι με τα πανιά ανημένα, κάτασπρα που γυρίζουνε κόντρα τα αέρα όλοι, να νορουφούνε το νερό κιστέρνα να γεμίζει. Τον τριγητή να θόρουνα αρχές Σεπτέμβρη μέρα, να κόβουνε τα λιάτικα, βιλάνες, κοτσιφάλια και απόεις να φορτώνονται στα χτήματα οι κόφες στο πατητήρι να διαστούν το πάτημα να αρχίξει. Να'ρθει ο μήνας της βροχής ο παρακαλεσάρης, απού είναι η γης ολόσκαστη και καϊναντισμένη από του ήλιου την πυρά το καλοκαίρι όλο. Να'ρχίξει μπόρα δυνατή στα όρια και πιο κάτω, η κεραζόζα να φανεί και η βροχή με φούθκες να σπιθακά πάνω της δώρο φτηνό να μοιάζει. Να δω σπαρμενοχώραφα που είναι καλουργημένα να σπέρνουνε το μάλαμα χρυσάφι στην ποδιά τους, που ζευγαρίζουν το πρωί μέχρι αργά του ήλιου και σουσουράδες να κλουθούν στις αυλακές πανίγι. Θωρώτσα τσιμοπράσινες ελιές που κυματούνε όπου τα μάτια αφαιθεί και ελεύθερο ξανοίξει. Βεντεμισμένα λιόφυτα πρασινοφορεμένα με τσασπροκούνελες ελιές που στάζουνε το λάδι. Να στρώνουν τα λιοσέντονα και απάνω σκαλωμένοι μουστακαλίδες ραβδιστές με τα ντεμπλιά να ρίχνουν
Τσελιές απάνω στα πανιά να ρέγω με τον ήχο, να τσιλιχνούνε πεταχτές με ποταμό τα αέρα. Κι οντεφανούν τα νέφαλα και πάψουν τα σκλαβέρια, να αντιλαλούνε στις πλαγιές να ομορφοκουδουνίζουν. Η κατσερέπα να αρχινά να στραφτοβρονταρίζει, τα στροπελέκια να έρχονται τόνα μετά το άλλο, όμορφη όψη τα οριού και καταχνιά στον κάμπο. Να σκεπαστούνε του βουνού οι πιο ψηλές μαδάρες με κουκοσάλι και απαλό απάνοντος στο χιόνι. Σιγά σιγά να κατεβεί και οντεροδίζει μέρα, όπου τα μάτια γυριστεί χρωμάσπρο να γεμίσει και ό,τι φαινόταν άσχημο μια ομορφάδα να είναι. Και ο δεθρό της ανθρώπους της, καλοσυνάτη όλοι, φιλόξενοι και γελαστοί να έχουν τα πρόσωπά τους ηλιοκαμένα από τη δουλειά μια μεγαλοπρεπάδα. Τη μια είναι ανυπόταχτη, έτοιμη του πολέμου, ατίθαση και φοβερή την κεφαλή δε σκύβουν, για την ελευθερία τους όλα τα χαλαλούνε. Την άλλη είναι φιλήσυχη και στείνουν το χορόντος, με λύρα τα τραγούδια τους και λένε μαντινάδες. Μια φλόγα που είναι αδάμαστη, πείσμα, ανθρωπιά, περφάνια, ρυθμό, αρμονία, έμπνευση, μοναδική ζωή τους. Παράδοση, πολιτισμό ξαθέρ όλου του κόσμου. Παλικαριά παράλλαχτη κληρονομιά του τόπου. Γνώριμη με το θάνατο σ' όλους τους τσιπολέμους. Θρησκευτικότητα πολύ με σεβασμό στο θείο. Κι είναι η ζωή αγνή, λιτή, απλή, ως σαν και εκείνους. Γίνεται ο αγώναντος χαρά, ομόχθοντος τραγούδι, τραγούδι αγάπη και χαρά καθημερινήντος έγνοια. Μια δύναμη αλυσιδωτή πάλης, χαράς και ελπίδας, που είχε ανθρωπιά και λεβεδιά, συνάμα ανδριοσύνη. Κι οντε του ήλιου ενώνονται οι ακτίνες με τον ίδρο, χιλιάδες δροσοδιάμαντα στα πρόσωπά τους πάνω. Γεννά κι ανάθρεψε θεούς, ξέχωρους βασιλιάδες, ήρωες που να ρίφνει τη τέκνα που τη δοξάζουν και προπατεί ξεχωριστά τη στράτα από τσάλους. Στέκει και μάχεται σκληρά κι ανάστημα ορθώνει, λεβέντικα και το έδειξε σ' όλους τους αγώνες. Γεννιέται από τις στάχτες της, ξανά ανδριωμένη, μια εποχή καλύτερη, μόραμα την ειρήνη, να πριτανεύει λογική, χριστιανική αγάπη. Χιλιάδες μάθια δώσε μου, Θεέ μου, μα λίγα θα είναι, όλη την Κρήτη, ποψηλά να αποκαμάρωνάντι.

Άι Αντώνη, ψαραντώνη, από ψάρινε στα όρη, τσικορφές και τσιμαδάρες, τσιβοσκούς, τσιγαλατάδες. Άι Αντώνη, ψαραντώνη, από ψάρινε στα όρη, γη δα βρέχει, γη χιονίζει, γη τα πρόβατα σταλίζει. Άι Αντώνη, ψαραντώνη, από ψάρινε στα όρη, άγιε όλου του χωριού μου και προστάτη του σογιού μου. Έτσι παντέρμες εποχές. Οι χάρες, Θεέ μου κι ομορφιές απούχε το χωριό μου, κοπέλι όπως το ζήσα, αναθυμιές μου φέρνει. Σ' ανθρώπους, σ' φιλόξενους που σε καλωσορίζαν, με κέρασμα στον καφενέ να πιείς ό,τι θελήσεις, να σε εξυπηρετήσουνε για τη δουλειά απούρθες, κι από ό,τι σε κονεύανε για να γκρασεί στο σπίτι, το βριστικό από καρδιάς, αυτή είναι η Κρήτη, Θεέ μου. Ξεκλείδωτες οι πόρτες του, φοράχανε τα σπίτια, αλληλοβοηθούντονε και στη χαρά και λύπη, και στο τσικάλι πάντοτε ήβαναν παραπάνω κουτιά, γη παστοφάσουλα, ξινόχοντρο γη μπίζα, πρικόβρουβες ή χιουφικτά χοχλιούς φουγκάτο πίτες. Επιέναν τα σκουτελικά χωστά να μην ζηδούνε, με μια ολιά μηγαδερό σ' αυτούς που τα στερούνταν. Κι άμα δα τύχει στο χωριό να έρθει στο πανηγύρι, ντε λόγω από την εκκλησά στο σπίτι το σε παίρναν. Μοσκομυρίζει το χωριό από τα ψητά του φούρνου και μυρωδιές λαχταριστές από τσανιφοράδες. Σαν άρχοντας δά σου φερθούν το σπίτι το δικό σου να κάτσεις στην καλύτερη καθέγλατο σεβάνα, στην κεφαλή του τραπεζού πρώτο κρασί σε σένα. Και στο φαΐ με μια ευχή σκουντρούσαν τα ποτήρια. Κουμπάρε, καλώς όρισες κι ό,τι ποθεί καρδιά σου, τον Άι Αντώνη να έχουμε προστάτη Άγιό μας, πάντα με υγεία και χαρά να είναι οι έσμιξές μας. Το χτήμα σου σαν χτήματος στα χείρι δα τα ήσουν, άχερα με πολύ ταγί στη ματζαντούρα μέσα. Στον καφενέ πιο ύστερα στο γλέντι δα σε πάνε, γιατί μετά την εκκλησά δε λόγω το στυλιώναν. Κι αν εσαι θόργενε γνωστός που μέσα δα σε πάρει, ποτό να σπίτι όσοι βγαίνε τον κάθιζαν στο άλλο, να το φιλέψουν πρόσχαροι μότι καλό κι αν είχαν. Γλέντισε τρία μαγαζά, παραμονήντα κέρνα, ανήμερα τα γιαντονιού μετά την εκκλησία, ετρίτωνε και τέλειωναν τα γύου Αθανασίου. Τρικούβερτα τα γλέντια τους, πως όμορφα χορεύγαν. Από το ένα μαγαζί επήγαινα στο άλλο και ένα στο τέλος πόμενε και έκλεινε τα άλλα. Καλώς λιεραριστάτανε γύο μορφοχορεύτερα, του ήλιου μόνο η θωριά εσκόλανε το γλέντι. Αν ήπιανε και μια χιονιά, βδομάδα εκαθίζαν, τσικόνευαν στα σπίτια, το σε τρώγανε και πίναν. Έτσι παντέρμες εποχές που κάθε ντύς και ντάει, καντάδας όλο το χωριό να σε γλυκοξυπνούνε, να πίνουν από μια ρακή να σε καλλινορίζουν, τα πόδια να χτυπούν τη γη, να διώχνουνε το χάρο. Δουλευταράδες όλιντος, φτώχεια και περηφάνεια, και την πουκιά από το στόμα το σε δίνανε του ξένου, κι όντε τον συναπόβγαναν να είναι ευχαριστημένος, κι αυτοί διπλήχαν τη χαρά, έτσι ήταν μαθημένοι.

Χιλιάδες είναι τα νησιά τριγύρω στον πλανήτη κι όλα να μονιταριστούν δεν κάνουν την Κρήτη. Χωρί τραγούδια μαντινάδες. Όντε αρχίζει ο σκοπός και μαντινολογούνε, σαλεύει ο νους και ο ντουνιάς γίνεται όλος Κρήτη. Θεέ μου, η γλύκα και ομορφιά που βγαίνει υπό τη λύρα, ανοίγει ο μπέτης και η καρδιά γοργοχτυπά να σπάσει και κάνει γύρα το μυαλό και ο κόσμος περισσεύγει. Φεύγουνε και έρχονται γενιές, Κρήτη μου δοξασμένη, και ξεφαντώνουν με χορό, με γέλιο και με κλάμα. Κλουθάει η ζωή, κλουθάει η γενιά, πάντα μπροστά είναι η Κρήτη και μαντινάδα γίνεται θάνατος στη ζωή μας. Κι όπου βρεθούνε κριτικοί και σ' όποια ηλικία, όταν ακούν, γη τραγουδούν, γη λένε μαντινάδες, νιώθουν κάτι πορτόγνωρο και αισθάνονται ένα ρίγος και διαπερνά το κορμί που ανεξήγητώνε. Θαρώ, ποτέ κι ανείς λαός όλη την οικουμένη δε δέθηκε τόσο πολύ με την παράδοσή του τα ήθη και τα έθιμα, χορούς και τα τραγούδια. Όσο εδέθη ο κριτικός, ζει και κινείται μέσα. Δημιουργεί τα όνειρα με τα τραγούδια πάντα και με χορούς παμπάλαιους που χάνονται στο διάβα. Εκφράζουν τα τραγούδια τους μαζί και τις χορούς των με μαντινάδες που μιλούν για την ελευθερία, τους πόνους και τα πάθη τους και τα παράπονά τους, την ομορφιά, τον έρωτα, αιώνια αγάπη. Ξέχωρα υμνούνε τις ήρωες, περιφρονούν το χάρο και εξυμνούνε το Θεό, το χωρισμό, τα μάτια, τα πείσματα και την καρδιά, τσόρκους και τις υποσχέσεις, τσιπόθους και τις υπεθυμιές, φοβέρες και κατάρες. Φιλοσοφούν για τη ζωή, τ' αγάπη στα κανάκια, τη λεβεδιά, παλικαριά, τσι θάλασσες και αόρια, το μισεμό, τα ψυχικά, τα συναισθήματά τους. Κι ούτε μπορεί να νοηθεί βάφτιση, πανεγύρι, γάμος, χορό, συγκέντρωση, γη, χορο, εσπερίδα, χωρίς αυτές τις υπέροχες συγκρίτης μαντινάδες. Σπάνια πετράδια της στιγμής έμπνευσης φαντασίας που αρμονούν με το χορό και δένουν με τη λύρα. Κι ύστερα πάλι αρχινούν χαρούμενα τραγούδια, τσιτάβλα στα ριζίτικα, στο σπίτι γη στα σπίτια, σ' όλους τους χώρους στα βουνά, στις κάμπους, στα χωράφια. Κι έχουνε μπόλικους χορούς, Χανιώτη, Πεντοζάλης, Πρινιώτης, Κουτσαμπαδιανός και Απανομερίτης, ο Σιγανός, ο Φτερωτός, ο Σώτης, Ντουρνεράκια και ο Εθιανός, ο Πηδηχτός, Στερουσιανός που λένε, Ζερβόδεξος και Στιακός, ο Πηδηχτός με όρτσα και ο Γεροντίστικος Συρτός, Αργός χορός με χάρη. Μικρό μικράκι, αγκαλιαστός, μα και ο ξενομπασάρης, η σούστα η Ρουματιανή, Μανάς και ο Τριζάλης, Μαλεβιζιώτης, Καστρινός, σούστα, Ρόδο Λαζώτης και ο Ανογιανός ο Πηδηχτός, Εμπειρικιός και άλλοι, που ρέγεσαι να τσιθωρείς, μα και να τσιχορεύεις.

σε πρωτοκατοικήσανε Κρήτη μου δοξασμένη, ο Παιωναίος Ηρακλής Ίδας και Επιμήδης και ακόμη ο Ιάσιος που φύτρωξαν στη γη σου, από τα πρώτα δάκρυα που έχει σε Οδείας όταν μωράκι ήτανε, σύμφωνα με το μύθο, κουρίτες σ' ονομάσανε και το όνομα σου δώσαν και βάλαν τα θεμέλια για τον πολιτισμό σου.

και τσα αρχίζει θαρετά το ποίημα τσιμήρας και μας κρατά αζωντανούς ο φόβος του θανάτου. Μα η μαντινάδα, ο χορός, η λύρα, το τραγούδι βαστού την Κρήτη αζωντανή, πάντα μπροστά ρισάνε, γιατί έχει αρχαίγονη θωριά τον Παπουδολαλάδο. Η γλωσσική το πιολαλιά, το κριτικό διαμάντι, κορυφογραμμία προσπέλαστη και αθάνατη πομένη. Τα ήθη και τα έθιμα παμπάλαιες αξίες και οι παραδόσεις σεβαστούν μες στην Αθανασία. Γέννησες και ανάθρεψες θεούς και βασιλιάδες, τέκνα που σε δοξάσανε και ήρωες χιλιάδες. Εδίδαξες πολιτισμό, την ανθρωπιά, το σέβας και αστήρευτη, ακατάλλητη δίνεις φιλοξενία. Μαρτύρησες, υπέφερες, επνίγηκες στο αίμα σ' όλη την ιστορία σου στάχτες και αποκαίδια. Μα πάλι σηκωνόσουν η πιο μεγάλη αξία να χαλαλίζεις τη ζωή για την ελευθερία. Η λευτεριά, η λεβεδιά και η ανδριοσύνη και η βούληση η ελεύθερη ριζώνει στο νησί σου.

Μυρολόγια. Στην Κρήτη είναι της στιγμής στίχη τα μυρολόγια μπροστά σ' αγαπημένοντος νεκρούς δημιουργούνται. Ήοντε τσισικώνουν πριν βγουν από το σπίτι, πριχούν στην τελευταία τους βρεθούν την κατοικία. Ο πόνος είναι αβάσταχτος από την καρδιά βγαλμένος και αλλάζω τόνος συμφωνής έκφρασης του προσώπου και οι κινήσεις των χεριών της κεφαλής στο σώμα. Απεγνωσμένες όλες του τσόρες αυτές ο θρήνος γίνεται πιο εκφραστικό στο κλάμα μυρολόι. Οι θρήνοι αυτοί πολλές φορές που ευχαράζονται με λόγο έχουν ποίηση βαθιά, ψηλή φιλοσοφία. Έτσι γεννιούνται αυθόρμητα περίφημα στιχάκια, σπάνια πετράδια της στιγμής που μόλις υποθούνε χάνονται αμέσως γλίγορα, γιατί και αυτές οι ίδιες που τα μυρολογήσανε δεν τα ξαναθυμούνται. Κρίμα να αυτά να χάνονται τα σπάνια πετράδια, η στίχη μόνο μια στιγμής, γιατί είναι η τελευταία φορά που θα βρίσκονται κοντά με τον νεκρόντος. Το ξέρουνε και από κοντά τον αποχαιρετούνε με μυρολόγια που έχουνε το τελευταίο αντίο.

0: άνοιξη. Ήρχε ξυνεκρανάσταση, η φύση ξεφαντώνει. Αθίζουν ξάφνουν τα δέντρα και ομορφοχρωματίζουν και βλαστοσύρνουν τα κλαδιά αργά και καρποδένουν. Θωρεί στα αγριολούλουδα, στα σύρια κασιβάγγες, τσικεραζόζας χρώματα να παίρνουν οι δετάδες. Κιτρινισμένες οι πλαγιές στα σπάλαθου στολίδια και σέρνονται τσιταχινές χοχλί μες στον αθόντος. Λιβάδια κι όλες οι κορφές χαλί ξομπλιοφασμένο και στο τσουνί του εγκρεμού λουλούδια μυρισμένα. Κι όπου η κόρη τα μαθιού γυρίσει και ξανοίξει, θωρεί τη χέρα του Χριστού να ευλογεί τη φύση. Γλυκολαλούν και λαϊδιστά σαόρια και λαγκάδια, σμίγουν και χτίζουνε φωλιές, μικιά πουλιά μεγάλα και πεταρίζουνε δύο-δύο τσαγάπη στα κανάκια. Όλα τα έχνη χαίρονται, συντροφιαστάνε όλα. Ο ουρανός κατάμπλαβος τον ήλιο αποχαιρίζει που ξεπροβέρνει ολόλουστος αχτινοχρυσολούδης. Η πετροπέρδη καρχινά να γλυκοκακαρίζει και το απέναντι βουνό γιαγέρνει τον αχώτζης. Κράζει τα περδικόπουλα κοντάτζης να κλουθούνε. Τσιγανοστραταρίσματα ο κοτσιφός δακέρνει, αναπετά στα χαμηλά και στα ριζά καθίζει κι όλο σφυρίζει και λαλεί το τέρι του και κράζει. Όλα ξυπνούν και τραγουδούν, η κατσιφάρα φεύγει και ορθώνονται ολοκάθαρα αόρια και μαδάρες. Γρικά στα κελαρίσματα σιποταμού σταριάκια που κουρταλίζει το νερό η σφάκα χρωματίζει κόκκινο, άσπρο, βυσσινή και μέλισσα μαζώνει τον έκταρτζης και τον αθώ καρπίζει άθελάζης. Χελιδονίσματα γρικά σιπερσινές φωλιέτος γιαγύρανε και αρχήνιξαν του έρωτα τραγούδι. Σπαθίζουνε τον ουρανό και ορέστος ψαλιδώνουν κι όλα μυρίζουν άνοιξη, Απρίλη, Αγιώρι.
1: Αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο δεκαπεντασύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύτης δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατενάγηθε της ελιπούσια επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτρο μου. Ήμαρτον καρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιό σου, και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακος όν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκείς επα πολλή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ο του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν Αγίος είναι εμφόμπο σου. Είναι εγκαθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχο ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πίνον, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα αισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και ένα γέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλόσταρον διαφάτως σου αγαθότητη και ειναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου, ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνω σοι ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφη, η λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανοήμαση και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και σου άνα στον αιώνα να μην. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκ απόσω προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τις άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυλτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένο, δίχασου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σόν ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως. Είναι αμένης καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Είναι αμή χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος. Αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα. Ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων. Εν ψυχή συντετριμένη, νήμε προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμι. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ουχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε. Αλλά ασύ Χριστέ ο Θεό, ο τελώνη δικαιό σα και χανανέα ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξε όμοιτα πλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ω την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη. Ευκαιρό την ία συνέλαβεν. Ιδέ, του σου αχράντου πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνό, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ω περεκίνα και φώτισό μου τα τη ψυχή αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβεία τη ασπόρο στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εικούσια και τα εικούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαμε. Ομίγαρ τη εχθρή των μυστήριων ύπων, φίλη μα ειδό καθάπηρε ο Ιούδα. Αλλά όσο ληστή ομολογώσει, μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεωργώνε με αφρίξον άνθρωπε βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη του αναξίου φλέγουν. Θεού το σώμα και θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένου. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον. Πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λεύσω μου ανάξιος. Εάγατο μίσος συνεισελθήνη στον υφόνο σιτών με ελέγχει. Ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ομίγαρ τη εχθρή των μυστήριων ύπων, φίλη μα ειδό καθά παριούδα. Αλλά όσο ληστή ομολογώσει, μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελέησον και σώσον ημών.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληνθήρισαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται πεμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προκύρωνε και έκραξε και επικουσέ μου εξόδου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσων από μιλιάδων λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μου. Ανάστε, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, της επάτεξας πάντας τους εκθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψες. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, μη διατεωργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι πάγισάν μη και επεστήριξε επ' εμέ την χείρα σου. Ουκ έστην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ έστην ειρήνη εν τη σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάφθηνε ως τέλειος όλην την ημέρα μου και θεροπάζουν πορευόμενοι. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων που και στην ίαση εν τη σαρκή μου. Εκακώθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδρα, οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησιών με ξαναντίες μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκριστά μου που με κρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούντας την ψυχή μου και ζητούντας τα κατά μου. Ελάγησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κρυκούν και ουσι άδελος σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόμα δι' αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σοι Κύριοι ήλπισας εις ακούσει Κύριο Θεός μου. Ό,τι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών με στήδια παντός. Ό,τι την ανομία μου γόν εγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δεύτεροι μου ζώστηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και πλυνθήθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακά αντιεγαθών ενδιαβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, υποστήσατε μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, υποστήσατε μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω. Εδίψεις εσύ ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου. Εν γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιόφθινση του δίν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ό,τι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσους ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων τερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν εντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσοντες τα κατώτατα της λύσης, παραδοθήσον της χείρας δρομφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων, εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της κέπη των πτερίων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αναμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου ημέρας και έκρεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνουν το ούσου στην δέησή μου. Ό,τι επιλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντας εν τάφων ουκ εμνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκου κατωτάτω εν σκοτεινής και ελκιά θανάτου. Επ' εμέ πεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου επ' εμού, εθεντόμε βδέλιγμε αυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν αποπτωχίας. Εκέκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασε προσέτας χείρας μου. Μη της νεκρής φύσης θαυμάσαι η αιτρία να στήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο του ελαιός σου και την αληθιάν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκκοινότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάνε. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλη την ημέρα μου περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα σε πεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πειλανθάνου πάσης τας ανταποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσης τας γνώσης σου, τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωήν σου, το στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιμπλώντα εν αγαθείς την επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσει το ουσέ του νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριο, και κρίμα πάσης αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ίσης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και λίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύει, ούκ κατά της ανομίας ημών επίσης εν ημίν ουδέ κατά της αμαρτίας ημών, ανταπέδω και εν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς τον απέχουσιν να το λέει από δεσμών, εμάκρυνον αφημών της ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατηρίου σου χτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος σου συγχόρτωσε η μέρα αυτού, σε άνθος του αγρού του συξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλος του Κύριου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και βασιλεύ του πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου ενώπιση την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ουδικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πας της έργης σου. Εν πείμαση των χειρών σου εμελέτη μου, διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το λαιό σου και επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέιδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξόν μου το ποιήν το θέλημά σου, δυσί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσε με εν γη ευθείαν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσε με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και οίκιος στους αιώνες των αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέη.
1: Εν της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέη.
1: Εν της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Του Αγίου οικουτούν και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εσύ όντων εν αυτών Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε
1: ελέησον. Των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευχαριστήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τιμ.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία.

0: Εις Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του

0: ότι σώζεις απάντα σωτήρι μόν του Πάτρος Γαρυπάκης απαύγας μόν.
1: Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνας.

πάσισον της Εύας την λύτρωσιν, της ηχουμένης πάσης το μέγα μυστήριον, ότι σωτηρία εν αυτή διεπράχθη το κόσμο και άφεση των αρχαίων εγκλημάτων δια του το βόμεν αυτή. Πρέσβευε το σωείο και Θεό των δεσμάτων άφεση δωρήσαστε, της ευσεβώς προς

0: εν Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εμυροφόρη του Ζωοδότου επιστάσε το μνήματι, τον Δεσπότην εζήτου με νεκρής, τον αθάνατον, και χαράς Ευαγγέλια, εκ του Αγγέλου δεξάμενη της Αποστόλης εμήνιον, ότι ανέστη ο Κύριος, παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

0: Κυρία ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κυρία ελέησον.
1: Στον Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιόν

0: και ανέλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Γάρια βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συ την δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξ Αναστάς του μνήματος του στεθνεώτας Ήγυρας και τον Αδάμ Ανέστη σας και η Εύα χορεύει εν τη Σύ Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι τι εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλεε.
1: Τι εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλεε.
2: Κα του Άγου σκυλεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε γυναιξή μυροφόρη συνήντη σας αντί λύπης χαράν κομισάμενος και αποστόλη σου εμήνυσας τα της νίκη σύμβολα σωτήρ μου ζωοδότα και την κτήση νεφώτισας φιλάνθρωπε δια τούτο και κόσμο συγχαίρει την εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε.
1: Τι εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε.
2: Τη Δευτέρα του αυτού μηνός μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Ευρέσεως των Λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Δάβα και Κιντιλιανού. Τη αυτή η μέρα μνήμη των εγγενείων του Θείου Ναού του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου πλησίων της Αγιωτά της Μεγάλης Εκκλησίας. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φωκά και του Ενευσεβήτη μνήμη γενωμένου Βασιλέως Ιουστινιανού εν της Αγίης Αποστόλης. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, το μόνον αναμάρτητον, το Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός Σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες σε πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλον το κόσμο, δια παντός ευλογούνται στον Κύριον. Υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρό γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτου θάνατον όλες εν.

Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες

Ηκεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, πρώτου

ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων δημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: Εκ του κατά μάτθεων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσκομαι.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο

ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε λάλησεν αυτοίς ο Ιησούς λέγον, θαρσίτε, εγώ ημί, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε αυτό Πέτρος είπε, Κύριε, είσαι

αυτό, ολιγόπιστε εις τι εδίστασας, και εμβάντων αυτών εις το πλοίον, εκόπασεν ο άνεμος. Ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, αληθώς Θεού

Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, το ευσεβούς ημών γένους του καταξηράν θάλασσαν και αέραν Φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των προσελθόντων εις την Θείαν κεράν μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, αδελφών ημών, των εν ασθενείες θλίψεις ή και ανάγκες ευρισκομένων, των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου, των ιεράτευσάντων εν αυτό, Ηλίου Πολυχρονίου Παναγιώτου Νικολάου και Γρηγορίου των Πρεσβυτέρων, πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταφού Ορθοδόξων και των ψυχών των και κοιμημένων δούλων αυτού, Ιωάννου και Μαριάνθης, υπέρον των μνημόσυνων επιτελούμεν, έτη δε και της δούλης αυτού στη Λιανής, νηστή Κύριος ο Θεός,

Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκων και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Εις έναν Κύριον, Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα αγένετο. Τον δήμασου ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, ξαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίζοντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών, Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φαίνα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι να ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός υπερεπόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμποσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των πρευτών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως των ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε ημίν σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγισε εμάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

Αδελφοί μου, επιτρέψατε μου να πω δύο λόγια πολύ σύντομα στην αγάπη σας, έως ότου προετοιμαστεί η Θεία Κοινωνία. Κάθε περίοδος του εκκλησιαστικού έτους είναι ξεχωριστή, διότι μέσα σε αυτές τις περιόδους υπάρχουν πολλά γεγονότα μέσα στα οποία υπάρχει μια αλληλουχία μεταξύ των, και όλους εμάς τους πιστούς μας οδηγούν σε μια κατεύθυνση. Δεν πορευόμαστε δηλαδή έτσι αόριστα στη ζωή μας.

η οποία έχει ανάμειχτα συναισθήματα. Συναισθήματα χαρμογύπης. Η κίνηση της Παναγίας μας, την οποία θα εορτάσουμε μετά από λίγες ημέρες, στις 15 Αυγούστου, εκείνο το οποίο έχει ως βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα και ιδίωμα, είναι η χαρμογύπη. Λύπη για τον θάνατο της Παναγίας. Έχουμε μπροστά μας εκείνο τον απρόσκλητο και αδόκητο επισκέπτη, τον θάνατο, ο οποίος λυπεί τον κάθε άνθρωπο. Όμως ταυτόχρονα αυτή την λύπη την υπερισχύει η χαρά. Η χαρά της μεταστάσεως της Παναγίας μας στα ουράνια σκηνώματα, κοντά στον θρόνο του Υιού της και Θεού μας. Και εμείς γνωρίζουμε ότι η κίνηση της Παναγίας μας δεν είναι απουσία της Παναγίας μας από τη ζωή μας, διότι η Παναγία με το θάνατό της ου κατέλειπε τον κόσμο. Δεν τον εγκατέλειψε τον κόσμο. Είναι παρούσα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Είναι μέσα στη ζωή μας καθημερινά. Και ο κάθε ένας αισθάνεται την παρουσία της ανάλογα με το πώς την προσεγγίζει. Έτσι είναι και η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Και ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή την ευλογημένη περίοδο η Εκκλησία μας συστήνει την νηστεία. Εκείνο τον θεσμό που η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει στη ζωή μας μέσα στο εκκλησιαστικό έτος σε διάφορες περιόδους, όχι ως ένας κανόνας ο οποίος επιβάλλεται, αλλά ως ένας δείχτης πορείας ο οποίος οδηγεί τον άνθρωπο επί του ασφαλούς στη σχέση του με το Θεό και κάνει τον άνθρωπο κοντινό στο Θεό και μας αξιώνει να γίνουμε φίλοι του Θεού, διότι αυτή είναι η προοπτική μας, αυτή είναι η σχέση μας με το Θεό. Δεν είναι μια σχέση δουλείας όπου οι κανόνες οι οποίες προβάλλονται από την Εκκλησία θεωρούνται και επιβάλλονται ως αναγκαστικές. Είναι προτάσεις ζωής που ο ίδιος ο Χριστός μας έδωσε. Και η νηστεία είναι θεσμός θεοσύστατος. Το σύστησε ο ίδιος ο Θεός, διότι μέσα από αυτόν τον θεσμό ο άνθρωπος ενώνεται και γίνεται φίλος με τον Χριστό. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός όταν το ρώτησαν οι φίλοι σου? Φίλοι μου, λέει, είναι εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν το θέλημά μου. Η φιλία και η σχέση με το Θεό μας δεν είναι προϋπόθετη. Βασική προϋπόθεση είναι να ακολουθήσουμε εκείνα ο οποίος μας είπε, διότι αυτά είναι σωτήρια. Και άνευ αυτόν ο άνθρωπος δεν οδηγείται πουθενά, πορεύεται αόριστα. Έτσι λοιπόν έρχεται η Αγία μας Εκκλησία μέσα από αυτούς τους θεοσύστατους θεσμούς που ο ίδιος ο Χριστός μας σύστησε, μέσα από τους δείχτες πορείες που οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι επήρησαν όλα αυτά στη ζωή τους και εμπειρικά έρχονται να μας πούν ότι όντως είναι σωτήρια και μας λένε ακολουθήστε τα. Έτσι λοιπόν και η Εκκλησία μας αυτή την περίοδο μας συστήνει και την νηστεία. Μην την περιφρονούμε την νηστεία. Πολλοί λένε δεν είναι τίποτα μπροστά στα άλλα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ας κάνουμε αυτό που είναι μικρό και ας αφήσουμε τα μεγάλα, τα οποία είναι όντως δύσκολα. Ας αρχίσουμε από αυτά. Περιφρόνηση της νηστείας σημαίνει περιφρόνηση του Λόγου του Θεού και της εντολής του Θεού. Περιφρόνηση της νηστείας είναι περιφρόνηση του προσώπου του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί μου, με αγάπη προς τον Χριστό, με αγάπη προς την Παναγία μας, ας ακολουθήσουμε αυτές τις ημέρες αυτό που η Εκκλησία μας συστήνει. Είναι κάτι πολύ ωφέλιμο, κάτι πολύ όμορφο, και θα δούμε στη ζωή μας πραγματικά η ζωή μας να παίρνει μια άλλη τροπή. Να δούμε την ψυχή μας πλέον να αναπαύεται, διότι όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στην ψυχή του ανθρώπου.

0: και η ψυχή μας έχει ανάγκη από ανάπαυση. Δεν αναπαύεται από άλλα πράγματα. Το έχουμε δοκιμάσει και το δοκιμάζουμε καθημερινά. Ας κάνουμε λοιπόν αυτή τη στροφή, ας στραφούμε στο Λόγο του Θεού, ας ακολουθήσουμε αυτά που μας είπε και τότε πραγματικά θα νιώσουμε τη γλυκύτητα της παρουσίας Του, τότε πραγματικά θα τον αισθανθούμε ως φίλο Χριστού, ως φίλο μας, διότι έτσι μας θέλει. Και τότε θα αισθανθούμε και την παρουσία της Παναγίας μας ως μητέρας και την παρουσία των Αγίων της πίστεώς μας ως φίλοι και αυτοί σε εμάς. Να έχετε, αγαπητοί μου αδελφοί, μια ευλογημένη περίοδο του 15 Αυγούστου. Να μας αξιώσει η Παναγία και τις εορτής της. Να την συνεορτάσουμε. Να νιώσουμε για άλλη μια φορά μέσα σε αυτή την περίοδο τη γλυκύτητα της παρουσίας της. Το μητρικό χάδι της στη ζωή μας. Και έτσι να πορευόμαστε εν κοινωνία Χριστού, ως σώμα Χριστού, ως σχέση αδελφών μεταξύ μας. Και τότε πραγματικά η ζωή μας θα πάρει άλλο περιεχόμενο. Διότι όλα αυτά που συστήνει η Εκκλησία μας είναι μια πρόταση αλλιώτικης ζωής. Να είστε ευλογημένοι αδελφοί μου. Επίσης να σας πούμε ότι κατά την περίοδο αυτή, όπως κάθε χρόνο, κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και κάθε βράδυ τελείται η παράκληση προς την Παναγία μας. Εναλλάξει η μεγάλη παράκληση και η μικρή παράκληση. Να είστε ευλογημένοι.
1: Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπη.

0: Πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ορθή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αθράντων, αθανάτων επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

Ο ευλογών τους ευλογούντας, ε, Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπη πειθώτας, όσο των λαών Σου και ευλόγησαν την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξαν, αγίασαν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασαν τη θετική Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους, ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου, τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντή το λαό Σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και

0: και Μαρία άντισε υπέρ του συγχωρηθήνε αυτών πάμπλη μέλμα εκουσιόντε και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχά σε αυτόν εν θα η δίκαιη αναπαύονται το ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αμαρτιών αυτών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλή και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε,
2: Κυρίου
1: Δεϊθόν,
2: ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώς, τον θάνατο καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας, και ζωή το κόσμο σου δωρισάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου Ιωάννου και Μαριάνθης. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυμα το παραυτόν πραχθένε λόγο έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος ο ζήσεται και ουχ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
1: Κυρίου δεϊθώμε,
3: Κύριε ελέησον,
0: ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Ιωάννου και Μαριάν της Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι

Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός.

0: Προφήτης των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου και την Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, ούτ την ανακομιδή των Λειψάνων εορτάζουμε και πάν των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Και φιλάτη πάντας ημάς, καλημέρα σας. Καλό 15
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 2 Αυγούστου. Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Μετά τον λιθοβολισμό του Αγίου Στεφάνου από τους Εβραίους, ο Γαμαλίλ, ο διδάσκολος του Αγίου Παύλου στη μελέτη του νόμου, που πεισμένος από τα θαύματα του Κυρίου είχε βαπτιστεί από τους Αποστόλους, ενεθάρρυνε ορισμένους χριστιανούς να τον συνοδεύσουν για να πάρουν το σώμα του Πρωτομάρτυρος που είχε εγκαταληφθεί στον Κοπρώνα και να το ενταφιάσουν στα Καφαργάμαλα, ένα κτήμα που του ανήκε, 20 μίλια περίπου από την Αγία Πόλη. Μετά το πένθος των 40 ημερών, ο Νικόδημος, ο νυχτερινός μαθητής του Κυρίου, ο οποίος μετά βίας είχε γλιτώσει από τον διωγμό που εξαπολύθηκε στην Ιερουσαλήμ, έφτασε στο χωριό του Γαμαλιήλ, που ήταν θείος του, και του ζήτησε καταφύγιο. Λίγες ημέρες αργότερα πέθανε από τις πληγές του και ενταφιάστηκε δίπλα στον Άγιο Στέφανο. Ο Γαμαλιήλ και ο γιος του Αβελβούλ, που είχε επίσης βαπτιστεί από τους Αποστόλους, δεν άργησαν να τον ακολουθήσουν στον τάφο. Πολλά χρόνια αργότερα, ενώ τα μνημεία αυτά είχαν βυθιστεί στη Λήθη, ο Λουκιανός, ένας ευσεβής και σεβάσμιος ιερέας του χωριού Καφαργάμαλα, είδε τρεις φορές να του φανερώνεται ο Άγιος Στέφανος. Ο Άγιος έφερε το λινό στιχάριο των διακόνων, στο οποίο ήταν κεντυμένο με κόκκινα και χρυσά γράμματα το όνομά του. Είχε μακριά λευκή κόμη, φορούσε χρυσά σανδάλια και κρατούσε στο χέρι επίχρυσο ραβδί, με το οποίο άγγιξε τον Λουκιανό, καλώντας τον με το όνομά του. Του έδωσε εντολή να ειδοποιήσει τον επίσκοπο Ιεροσολύμων Ιωάννη, ώστε να προβούν στην ανακομιδή των λειψάνων του, με σκοπό να επιτελέσει ο Θεός δι' αυτόν πλήθος θαυμάτων. Ο Λουκιανός πήγε αμέσως να ειδοποιήσει τον επίσκοπο Ιωάννη, ο οποίος του έδωσε εντολή να σκάψει στο μέρος που του είχε υποδείξει ο Άγιος, εκεί που βρισκόταν ένα σωρός από πέτρες. Την ίδια εκείνη νύχτα, ο Άγιος Στέφανος εμφανίστηκε πάλι στον Λουκιανό για να του αποκαλύψει ότι ο σωρός εκείνος ήταν μόνο ένα μνημείο που αναγέρθηκε κατά την κηδεία του και ότι έπρεπε να ψάξει για τον τάφο του λίγο βορειότερα. Αφού έσκαψαν με μεγάλη σπουδή, ανακάλυψαν μια πέτρινη πλάκα πάνω στην οποία ήσαν χαραγμένα στα εβραϊκά τα ονόματα του Στεφάνου, του Νικοδήμου και του Αβελβούλ. Αμέσως η πλάκα σύστηκε και μια εξαίσια ευωδία γέμισε τον αέρα, επιτελώντας 73 ιάσεις. Ακούστηκαν δε αγγελικές φωνές να ψάλουν «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Ο επίσκοπος Ιωάννης, που προείδρευε τότε σε μια σύνοδο στη Λίδα, Διόσπολης, ήλθε επί τόπου, συνοδευόμενος από δύο άλλους επισκόπους, για να αναγνωρίσει το σκήνομα του Πρωτομάρτυρος και το μετέφερε στο ναό της Αγίας Ιών στην Ιερουσαλήμ στις 26 Δεκεμβρίου του 415. Μια ραγδαία βροχή ήλθε τότε να βάλει τέλος στην ξηρασία που ταλαιπωρούσε για πολύ καιρό την Παλαιστίνη. Ιστορείται ότι λίγο αργότερα η χείρα του κτήτρος του ναού, στον οποίο είχε κατατεθεί το λείψανο του Αγίου Στεφάνου, θέλησε να μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη το λείψανο του συζύγου της. Λόγω της ομοιότητος όμως των δύο σαρκοφάγων, πήρε το λείψανο του Αγίου. Καθ' όλη τη διαδρομή επιτελούνταν θαύματα στο πέρασμά του και όταν το πλοίο έφτασε στο λιμάνι της Χαλκιδόνας, οι δαίμονες που κρύβονταν στα νερά φώναξαν πως τους βασάνιζε μια ανυπόφορη φωτιά. Όταν έφτασε το καράβι, η σαρκοφάγος τοποθετήθηκε σε ένα αμάξι που το έσερναν μουλάρια. Τα ζωντανά όμως σταμάτησαν ξαφνικά σε έναν τόπο λεγόμενο Κωνσταντιάνες και ένα από αυτά πήρε ανθρώπινη λαλιά για να πει πως το σκήνομα του Αγίου έπρεπε να κατατεθεί εκεί. Παρόλο που έζεψαν άλλα 12 μουλάρια, το αμάξι ήταν αδύνατο να μετακινηθεί. Τα τίμια λείψανα κατατέθηκαν λοιπόν στις 2 Αυγούστου στον τόπο εκείνο, όπου μετέπειτα αναγέρθηκε ναός προς τιμήν του Αγίου Πρωτομάρτυρος.

της Ευρέσεως των Λειψάνων, των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Κιντιλιανού και Δάδα, τον Ενδοροστόλο. Αφού παρέμειναν κρυμμένα για πολλά χρόνια τα λείψανα των Αγίων και ενδόξων αυτών μαρτύρων, ανεβρέθησαν στις 2 Αυγούστου μετά από αγγελοφάνεια και μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό της Θεοτόκου, στη συνοικία Βιγλεντίου. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Εντσανάκ Χαλέ. Καταγόμενος από το χωριό Ερένκιοι του Ελίσποντου, που βρίσκεται στη θέση της αρχαίας πόλης Οφρίνιον, ο Άγιος Θεόδωρος εγκαταστάθηκε εν συνεχεία στην πόλη Τσανάκαλε, στην είσοδο των στενών των Δαρδανελίων, όπου έμαθε την τέχνη του Σαμολαδά. Ένας εύπορος Τούρκος της περιοχής, θέλοντας να τον υποχρεώσει να παντρευτεί την κόρη του, χρησιμοποίησε κάθε είδους επιχειρήματα για να τον πείσει να αρνηθεί την πίστη του. Αντιμέτωπος με την άρνηση του νέου, προσέφυγε στη μαγεία και μία ημέρα που ο Θεόδωρος, 20 ετών τότε, έπεσε άρρωστος στο κρεβάτι, κατάφερε να τον γιατρέψει καίγοντας μπροστά του φύλλα ελιάς, πάνω στα οποία είχε χαράξει μυστηριώδη γράμματα. Έκανε ξανά την πρότασή του, αλλά μάταια. Και έτσι κατηγόρησε τον Θεόδωρο ότι ενώ είχε υποσχεθεί να ασπαστεί τη μουσουλμανική πίστη σε περίπτωση που θα γινόταν καλά, εν συνεχεία είχε αθετήσει την υπόσχεσή του. Τον έριξαν στη φυλακή και αφού ο δούλος του Θεού υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, εγκαταλείφθηκε για μέρες χωρίς τροφή και νερό. Ένας ευσεβής ιερέας κατάφερε να μπει κρυφά στη φυλακή για να του φέρει τη Θεία Κοινωνία και ο Θεόδωρος του αποκάλυψε τότε ότι όλες εκείνες τις ημέρες είχε συντηρηθεί θαυματουργικά με την εμφάνιση ενός θεϊκού φωτός. Οι Τούρκοι τον έριξαν κατόπιν σε ένα λάκκο με ασβέστη, από όπου τον έβγαλαν μετά από 3 ημέρες για να τον δέσουν πάνω σε ένα άλογο και να τον εκθέσουν στη χλέβη του όχλου. Όλες αυτές οι δοκιμασίες, ωστόσο, το μόνο που κατάφεραν ήταν να στερεώσουν ακόμη περισσότερο τον Θεόδωρο στην πίστη του, και όταν η πομπή πέρασε μπροστά από μία εκκλησία, τα δεσμά του λύθηκαν και μπόρεσε να κατέβει από το υποζύγιο για να τιμήσει τον ναό λέγοντας: «Μία είναι η πίστη των Ορθοδόξων». Τέλος, αφού καταδικάστηκε στις 2 Αυγούστου 1690, οδηγήθηκε στη συνοικία των ξένων διπλωματών, όπου αρνούμενος να του σκεπάσουν το πρόσωπο με τα λόγια «Με τη θέλησή μου παραδίδομαι στο θάνατο για τον Χριστό», αποκεφαλίστηκε παρουσία του πρέσβη της Γαλλίας. Πιστοί έθαψαν το σώμα του στην αυλή της εκκλησίας και μετά από θαύματα που έγιναν, το Άγιο Λείψανο μεταφέρθηκε στο εσωτερικό του ναού. Το 1773, κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, η εκκλησία κάηκε από τους Τούρκους, αλλά το τίμιο λείψανο του Αγίου σώθηκε. Κατά τον διωγμό των Ελλήνων από την Τουρκία το 1922, οι κάτοικοι του Τσανάκ Καλέ πήραν μαζί τους ως τον πολυτιμότερο θησαυρό τους την κάρα του Αγίου Θεοδόρου και την κατέθεσαν στο ναό της Αγίας Ξένης στην οίκια του Πειραιά, όπου τιμάται μέχρι τις ημέρες μας σε ιδιαίτερη ιερά πανήγυρη.

Η αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βασιλείου, του Διαχριστών Σαλού και Θαυματουργού του Εν Μόσχα. Ο Μακάριος Βασίλειος, ο επιφανέστερος των Αγίων Σαλών που άνθησαν στη Ρωσία, γεννήθηκε το 1468 στο Ελόχοβο, χωριό κοντά στη Μόσχα, από γονείς ευσεβείς τον Ιάκωβο και την Άννα. Από παιδί ακόμη, που ήταν μαθητευόμενο σε έναν τσαγκάρι, διήγε ασκητική ζωή. Προσευχόταν διαρκώς και φανέρωσε από τότε τα πρώτα σημάδια της Θείας Χάριτος. Σε ηλικία 16 ετών, μία ημέρα περιέπεξε έναν έμπορα που ήλθε να παραγγείλει πολλά ζευγάρια καινούργιες μπότες. Ο πελάτης έφυγε και το αφεντικό του τον ρώτησε επίμονα για τον λόγο μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Ο νέος του απάντησε ότι ήταν παράξενο ο άνθρωπος αυτός να παραγγέλνει μπότες για πολλά χρόνια όταν επρόκειτο να πεθάνει την άλλη κιόλας ημέρα. Όταν η προφητεία του πραγματοποιήθηκε, ο Βασίλειος δεν θέλησε να παραμείνει άλλο στο αφεντικό του, ούτε να επιστρέψει στους γονείς του και έτσι αναχώρησε για τη Μόσχα. Χαμένος μέσα στη θορυβώδη Μεγαλούπολη, ασπάστηκε την άσκηση της προσποιητής αλότητας, έτσι ώστε να κοινωνεί με το πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, παραμένοντας προφυλαγμένος από ανθρώπινες θυμές. Μην έχοντας μόνιμο κατάλημα, ούτε καν ένα κεραμίδι να βάλει από κάτω το κεφάλι του, ζούσε γυμνός σχεδόν στους δρόμους και στις πλατείες, περνούσε τις νύχτες του προσευχόμενος κάτω από το περίστυλο των ναών και κρατούσε εν μέσω του πλήθους μια σιωπή εξίσου τέλεια με εκείνη των αναχωρητών στις ερήμους. Όταν υποχρεωνόταν να πάρει το λόγο, έκανε πως δυσκολευόταν να μιλήσει. Ξένος προς κάθε άνθρωπο, έχοντας απαρνηθεί τον κόσμο και τους δεσμούς του, έδειχνε ωστόσο μεγάλη συμπόνια απέναντι στους δυστυχισμένους, τους αρρώστους και τους καταπιεσμένους. Επισκεπτόταν έτσι συχνά τους κρατούμενους μιας φυλακής για μέθυσους με σκοπό να τους προτρέψει στη μεταστροφή. Σε μια εποχή στην οποία βασίλευαν η φρίκη και η καταπίεση, ο βίος του Οσίου Βασιλείου ήταν μια ζωντανή μομφή κατά των διεφθαρμένων βογιάρων και παραμυθία για τον δοκιμαζόμενο λαό. Όλες του σχεδόν οι ενέργειες είχαν προφητικό νόημα. Έτσι, πολλές φορές έριχνε πέτρες στη γωνία των σπιτιών ευσεβών ανθρώπων, ενώ όταν περνούσε μπροστά από τα σπίτια εκείνων που ζούσαν μέσα στην αμαρτία, ασπαζόταν τη γωνία του τοίχου. Όταν τον ρωτούσαν το νόημα της παράξενης αυτής συμπεριφοράς, ο Βασίλειος απαντούσε ότι στα σπίτια όπου διαμένει η αγιότητα δεν υπάρχει χώρος για τους δαίμονες και για το λόγο αυτό, βλέποντάς τους έξω, τους έδιωχνε με τις πέτρες. Αντίθετα, ασπαζόμενος στη γωνία των κακών σπιτιών, χαιρετούσε τους αγγέλους που έμεναν απ' έξω, θλιβόμενοι που δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Στην αγορά κατέστρεφε τους πάγκους των ανέντιμων πολιτών, ενώ μια ημέρα που ο τσάρος του είχε στείλει χρήματα, αντίθετα από ό,τι συνήθιζε, δεν πήγε να τα μοιράσει στους φτωχούς, αλλά τα έδωσε σε έναν καλοντημένο έμπορα, ο οποίος, έχοντας χάσει την περιουσία του, δεν τολμούσε να ζητιανέψει και υπέφερε από την πείνα.

0: Και στον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 2 Αυγούστου, ημέρα μνήμης του ολοκαυτώματος των Ρωμά. Σαν σήμερα, το 338 π.Χ., στη μάχη της Χερόνιας, ο Φίλιππος ο Δεύτερος, ο Μακεδόν, νικά τις ενωμένες δυνάμεις Αθηναίων και Θηβαίων και καθίσταται κυρίαρχος του τότε ελληνικού χώρου.
1: Το 216 π.Χ., κατά τον δεύτερο Καρχιδονιακό πόλεμο, στη μάχη των Κανών, ο στρατηγός των Καρχιδονίων Ανίβας συντρίβει τις αριθμητικά ανώτερες ρωμαϊκές λεγιώνες. 50.000 Ρωμαίοι πέφτουν στο πεδίο της μάχης. Οι Ρωμαίοι αναφωνούν «Hannibal ante portas», ο Ανίβας πρώτων πυλών.
0: Σαν σήμερα, το 46 π.Χ., ο Ιούλιος Κέσαρας νικά τον βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη τον Τρίτο και αναφωνεί «Βένι, Βίντι, Βίτσι, ήλθον, είδον, ενίκησα» για την ευκολία της επικράτησής του.
1: Το 1075 φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος βυζαντινός νομικός και λόγιος Ιωάννης 8ος Ξιφυλίνος, ο οποίος διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ως Πατριάρχης ανέπτυξε σημαντική κοινωνική δράση, ενδιαφέρθηκε για τους πτωχούς και ανακαίνισε το Ναό της Αγίας Σοφίας. Είχε πλούσιο συγγραφικό έργο, στο οποίο διακρίνονται θεολογικές, φιλοσοφικές και νομικές πραγματείες. Από αυτά διασώζονται κάποιες ερμηνείες των Ευαγγελικών περικοπών και ορισμένες επιστολές. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο και τιμά τη μνήμη του στις 30 Αυγούστου.

0: Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση. Το όνομα της εξέγερσης αναφέρεται στο Ήλιντεν, όπως αποκαλούν οι Σλαβομακεδόνες και οι Βούλγαροι την ημέρα εορτής του προφήτη Ηλία. Η Επανάσταση καταπνίγεται από τα τουρκικά στρατεύματα. Το γεγονός αυτό γίνεται αφορμή για να ξεκινήσει ο Μακεδονικός Αγώνας.
1: Σαν σήμερα, το 1921, φεύγει από τη ζωή ο Ενρίκο Καρούζο, Ιταλός τενόρος των αρχών του 20ου αιώνα, θρυλική μορφή της όπερας και όχι μόνο. Ήταν ο πιο φημισμένος και ακριβοπληρωμένος από τους σύγχρονους ομοτέχνους του διεθνώς και υπήρξε ο πρώτος τραγουδιστής που ηχογράφησε τη φωνή του σε δίσκους γραμμοφώνου.
0: Το 1922 πεθαίνει ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, διαπρεπής σκοτσέζος επιστήμονας, εφευρέτης και μηχανικός, ο οποίος θεωρείται ως εφευρέτης του πρώτου πρακτικού τηλεφώνου.
1: Το 1932 ο Αμερικανός φυσικός Carl David Anderson ανακαλύπτει το ποζιτρόνιο, ένα αντισωματίδιο του ηλεκτρονίου.
0: Σαν σήμερα, το 1950, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση για τη δημιουργία της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, της ΔΕΗ.
1: Σαν σήμερα, το 1958, μετά από τραυματισμό του σε τροχαίο ατύχημα, φεύγει από τη ζωή ο Μητροπολίτης Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Θεοφύλακτος, κατά κόσμων Βασίλειος Παπαθανασόπουλος. Επί των ημερών της αρχιερατείας του, που διήρκεσε από το 1948 έως το 1958, συγκροτήθηκε η πρώτη κοινότητα Ελλήνων στη Νέα Ζηλανδία, η οποία περιήλθε στη Μητρόπολη Αυστραλίας με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η κηδεία του τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Θυατήρων, Αθηναγόρα, στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας στο Σίδνεϊ. Ετάφη στο κημητήριο Μπότανη. Μέχρι τη στιγμή εκείνη ήταν ο μοναδικός ελληνοορθόδοξος επίσκοπος που είχε ταφεί στην Αυστραλία.
0: Σαν σήμερα, το 1990, το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν εισβάλλει και καταλαμβάνει το Κουβέιτ μετά την τοποθέτηση εξεδρών άντλησης πετρελαίου του δεύτερου στη Μεθόριο περιοχή. Ο πρώτος πόλεμος του κόλπου ξεκινά.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών

εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Πατέλες Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Άνω Αρχανών στο βουνό Γιούχτας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου και στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, ο οποίος θα ευλογήσει τους άρτους και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ο Όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου και από ώρα 9 έως 11 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία για την απόδοση της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας στη Λύσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα την Τετάρτη 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Γουβών. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η καθιερωμένη ευλογία των σταφυλιών.
4: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Γουρνών Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Κάτω Βάθιας Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της ενορίας Σταμνή Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην περιοχή Κουμπέ της πόλεως Ρεθύμνης. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, σε συγχωροστασία με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Προδρόμου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: νομίζουν ότι ο πνευματικός είναι εγώ. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ο πνευματικός ούτε ρωτάει, ούτε ανοίγει οι πόρτες του σπιτιού σου. Δεν έρχεται ο πνευματικός να σου ανοίξει τις πόρτες. Προπάντων δεν μπορεί να ανοίξει την πνευματοκάμερα. Ούτε πρώτο. Ένας πνευματικός έμπειρος και οικειασμένος δεν μπορεί να ανοίξει την πνευματοκάμερα. Ξέρεις. Ξέρεις. Ο πνευματικός έχει άλλη αποστολή. Να αλλώσεις τις πληγές σου. Τις πληγές του σώματός σου, της ψυχής σου. Αυτό το πρόβλημα. Έτσι, αγαπητοί μου, πρέπει να κάνουμε ένα λουτρό. Λουτρό. Και για να θεμελιώσω αυτό που λέω, ότι λουτρό θέλει η ψυχή. Θυμάστε τον Δαβίδ. Τι λέει ο Δαβίδ στο 50ο ψαλμό, τι είπατε. Επιπλήρων δίνομαι, δίνομαι. Επιπλήρων γίνεμαι, λέει, όχι μόνο μια φορά. Επιπλήρων πάλι και μονάχα πλήρωνε, ξαναπλήρωνε. Δηλαδή κάναμε γουγάδα. Γουγάδα. Και λέει παρακάτω, και υπερχιώνα λέει καθίσομαι. Να γίνω σαν τα χιόνια. Υπερχιώνα. Σαν τα χιόνια να γίνω λευκός. Αυτό πρέπει να κάνει τώρα ο άνθρωπος. Να καθαριστεί ο λευκός. Αυτό πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερα την περίοδο αυτή του 15 Αυγούστου. Χαίρομαι όταν πηγαίνουν οι άνθρωποι να εξομολογούνται. Χαίρομαι, ειλικρινά. Συγκινούμαι. Δεν χαίρομαι όμως για την εξομολόγησή τους. Είμαι λυπημένος γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να εξομολογηθούν. Τα κρύβουν, υποκρίνονται. Ρίχνουν πέτρες σε άλλους. Έχουν μια τσέπη γεμάτο πέτρες. Έρχονται τώρα και εξομολογούνται. Και μια κατηγορεί τον άντρα της, ο άλλος κατηγορεί τη γυναίκα, τα παιδιά, τους γονείς. Ρίχνουμε τις ευθύνες. Ρίχνουμε πότε εδώ, πότε εκεί. Καμιά φορά έχουμε και ταπεινολογία. Εγώ που είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών. Εγώ, ταπεινολογία δεν πιστεύεις. Δεν πιστεύεις. Και θυμάμαι ένα ανέκδοτο που πήγε ένας στο Άγιο Όρος, πήγαινε κάποιος με δεξεμήνες και έκανε γενική εξομολόγηση. Πήγαινε λοιπόν στο γέρο και λέει: Έρωτα, είναι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Έχω κάνει ό,τι υπάρχει στον κόσμο. Έλα, παιδί μου, χάρη στον Θεό, είναι μεγαλύτερο εξομολόγηση κάτι τόσο. Αυτό τώρα κάθε 6 μήνες, μια φορά ο πνευματικός, για να το δοκιμάσει. Και πήγαινε και πολλές λοιπόν τον είδαν να ανεβαίνει πάνω στην έργα, τα καρτινάκια. Δεν είναι μόνο κυρία, λέει, μπορεί να είχε να εξομολογηθεί. Του λέει, προκλή γέρα τα ήθελα να εξομολογηθεί. Ακού παιδί μου, ρωτού σε εξομολογήσω. Θα ήθελα να καθίσουμε, να πούμε μερικά πράγματα. Πες μου γέρα τι θες. Ήθελα να σου πω κάτι, αλλά δεν θέλω να σε στενοχωρήσω. Όχι, πες μου, λέω ότι και όμως δεν τα ακούσω. Πριν από μερικές μέρες, δεν ξέρω πώς τυχαία ήρθε εδώ ένας χωριανός. Και αυτός ο άνθρωπος είπε τόσα λόγια για σένα, σε είπε εγκληματία, σε πούλο από τόσα λόγια που είπε, ποιος είναι αυτός, να τον εγώ φυλακή. Α, εσύ είσαι. Εσύ κάθε τόσο που λες πως είσαι ο χειρότερος, κάθε τόσο πως είσαι εγκληματίας, εσύ τα λες. Α, τα λες και δεν το πιστεύεις. Λες, έχεις ταπεινολογία. Καμιά φορά υπάρχει ένα ανέκδοτο ότι μια φορά λέει ένας ιεροκήρυκας έμπαινε σε ένα χωριό. Και βρίσκει λοιπόν ένα άνθρωπο που λέει «Καλησπέρα συναμαρτωλέ αδελφέ». Του λέει «Εγώ λέει αμαρτωλός, εσύ είσαι αμαρτωλός» του λέει. «Εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος». Ο καθένας ο ιεροκήρυκας δεν το ήξερε. Αλλά όταν πήγε στο χωριό, ρώτησε τι. Ζήτησε λέει κάποιο άνθρωπο, δεν ξέρω, αλλά εκεί τον είδα σε αυτή την περιοχή, αυτό ήταν το σώμα, το σκαλύφημα, αυτός. Αυτός είναι ο χειρότερος άνθρωπος του χωριού. Και λέγεται, διαμαρτυρήθηκε, γιατί τον είπε συναμαρτωλό. Δεν έχουν επίγνωση οι άνθρωποι ότι είναι αμαρτωλοί. Δεν έχουν επίγνωση. Και εσείς που είστε εδώ μέσα. Όλα, νομίζετε ότι είναι. Μα εγώ λέει, εσύ λέει κατηγορείς, εγώ πάω άλλους. Εγώ ανάβω χεριά, εγώ κάνω παρακλήσεις. Δεν πιάνουν αυτά. Δεν πιάνουν αυτά. Γι' αυτό αγαπητοί μου χρειάζεται να έχουμε, προσέξτε, να έχουμε βάθος, συνέστηση, βάθος. Πάτε, να πεις πατάτε της καρδιάς σου. Σπάνιο πράγμα να με συγκινήσει. Εξομολόγηση όσο μια φορά που ήρθε κάποιος στην αρχιεπισκοπή και τον εξομολόγησε. Ένα παιδί 25 ετών, γονάτισε, τόσα δάκρυα, τόση επίδραση, ξέσχισε την ψυχή του μπροστά. Χωρίς ντροπή, επίδραση, είμαι ο χειρότερος. 1, 2, 3, 5, Και ύστερα, οχυρώνει εκεί, στροφή, 180 μοίρες. Λίωσε. Δεν τα επανέλαβε, αυτά έκανα πάντα. Εδώ δεν οδήγησε για σέβειά μου και για αμαρτία μου. Στροφή, καταλαβαίνετε, επίγνωση. Ούτε να πετάξει πέτρα για την πάνω του, ούτε να πετάξει πέτρα για την κοπελιά του, ούτε να πετάξει πέτρα για τα αδέλφια του, ούτε να κατηγορήσει τους άλλους, ούτε ούτε. Εγώ, πάνε ρήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου. Εγώ, για όλα αυτά φταίω εγώ. Και πρέπει, αγαπητοί μου, να έχουμε συνέστηση και σας ερωτώ. Εξομολογήστε κάθε τόσο έρευστε. Τι έχει κάνει η εξομολόγηση σε εσάς, διότι πρέπει να πάρουμε στα αποτελέσματα. Ποιο πάθος έχετε θεραπεύσει, ποιο πάθος έχετε κόψει, εξομολογήστε. Πάτε λέτε στον παπά, πάτε ευλαστημό, την επάνω πάρει ξανά το σημό. Πάτε κλέβω, πάρει ξανά κλέβω. Πάτε δεύτερο τον άνθρωπο, την επάνω πάρει το ξανά. Τι προσπάθεια κάνεις. Έχεις ένα πάθος, αγωνίζεσαι να το κόψεις. Ή μήπως πέφτεις σε χειρότερα. Ή μήπως βλασφημείς το Πνεύμα του Άγιο. Και κάνω εκεί σε αυτό που είμαι σήμερα, ο Απόστολος. Ο Άγιος Στέφανος σκληροτράχει και απερίπτει και τη σωσήνη και ότι αντιπίθεται το Πνεύμα του Αγίου. Πράγματι. Πράγματι. Γι' αυτό, για να πω όταν θα πάνε να εξομολογηθείτε, πρέπει να κάνετε προετοιμασία και μπροστά. Προσευχηθείτε. Ποιοι άνοιξε τα σπάτα της ψυχής. Με φόβο Θεού να εξομολογηθώ. Να τα πω όλα, να τα πω όλα, να γίνει ένας σεισμός μέσα μου. Σεισμός. Και όπως έγινε σεισμός, αγαπητοί μου, στα βράχια του Γολγοθά, έτσι ένας σεισμός να γίνει μέσα μου. Να βγει το νερό της μετάνοιας για να καθαριστώ. Εξομολόγηση ποτέ χωρίς δάκρυα. Ποτέ χωρίς δάκρυα. Εξομολογήσε χωρίς δάκρυα. Και όχι δάκρυα υποκριτικά. Δάκρυα από την ψυχή σου. Όποιοι εξομολογούνται χωρίς δάκρυα η εξομολόγησή τους πάει περίπατο. Χωρίς με δάκρυα, άκρυα, με επίδοση. Και όσοι σας είπα επιφανειακά δάκρυα, παρελθόν όμως. Γιατί είσαστε συγγενείς με διάφορα. Όχι τέτοια δάκρυα. Όχι τέτοια δάκρυα. Δάκρυα μέσα από την ψυχή σου. Αυτή είναι η εξομολόγηση αγαπητή μου. Και προπάντων, το τονίζω, μην πετάξεις έπα εναντίον άλλου. Ούτε να ρίξεις τον άντρα σου, ούτε στα παιδιά σου, ούτε στους γονείς σου, ούτε στη γυναίκα σου. Όχι. Όχι, αγαπητοί μου. Όχι. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο το πράγμα. Τώρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία, λέει ο καπετάνιστος, να νηστεύσετε. Φρούτα με τη χάρη του Θεού υπάρχουν άτομα. Και φρουτοθεραπεία να κάνετε 15 μέρες, καλό που σας κάνετε. Να νηστεύσετε. Το πρωί πήγα σε μια κοινία στον Άγιο Τίτο και πέρασα, περνούσα και είδα, τράκ, βλέπω και παιδιά, τέλος πάντων, το δικαιολογώ πιο εύκολα το παιδί. Πιο εύκολα, αυτό δεν το δικαιολογώ, αλλά τα παιδιά πιο εύκολα δεν δικαιολογώ κανείς. Αλλά να δεις άνθρωπο 60, 70, 80 ετών να τους τρώει σουβλάκι και τα κάμψα. Γνωστός άνθρωπος, άνθρωπος που πάει στην εκκλησία, τέτοιο άνθρωπο είδα. Πάει στην εκκλησία και να σου τρώει το σουβλάκι. Ρε δείξτε εσύ πως είναι καθετάρτος. Μετά από 2-3 μέρες, μετά από ένα μήνα, το πολύ πολύ, μετά από ένα χρόνο, θα περάσει το εξπρές της ερευνότητας και σε πάρει. Θα σε πάρει. Και δεν προετοιμάζεσαι. Δεν προετοιμάζεσαι. Ήπως είναι ο τελευταίος 15 χρόνος της ζωής σου, θα του λέγα. Δεν προετοιμάζεσαι με ένα εξομολογητής και να κοινωνήσεις, όταν πάει και ασυνέχεια και τρως το σουβλάκι και παραδειγματίζεις και τα παιδιά. Τέλος πάντων είσαι άρρωστος, πάρε στο σπίτι σου. Θα σε δημόσια το σουβλάκι. Με πείτε το αυτό. Να γιατί θα μας βρει η γεωργία του Θεού. Για το σας παρακαλώ που να νηστεύσετε. Μην προαπασίζεστε πως έχετε σάχαρα και πως έχετε την καρδιά σας και πως έχετε πιέσει. Γιατί όλοι οι δικαιολογίες είμαστε. Εγώ πάτε δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Μπορείτε. Καλά καλά μπορείτε. Να νηστεύσετε. 15 μέρες είναι, μόνο 13 είναι ακόμα. Και άμα αφαιρέσουμε και του Χριστού και της Παναγίας, 10 μέρες είναι. 10 μέρες είναι, δεν μπορείς να είναι 10 μέρες να νηστεύσεις. Να κάνεις μια αποτοξίνωση του κόσμου, ένα κρέας, αυτό το κρέας μας έχει πάει. Και να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις. Και να κοινωνήσεις και να κάνουμε μυστηρία. Για τώρα με τίποτα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το και στο σπίτι σας, και στο σπίτι σας, τα παιδιά σας. Να τα επιβάλλετε και στον άντρα σας και στις γυναίκες σας, οι άντρες. Να το επιβάλλετε. Είναι 15 Αύγουστος.
1: Καταλάβεις, πρέπει να κάνουμε νηστεία. Δεν γίνεται. Δεν σας φέρνουν να δεις. Και καμιά φορά υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη εις τον άνθρωπο σου. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν νηστεύει, εσύ έχεις την πίτα μετά τον άνθρωπο σας. Θα του πεις, δεν μπορείτε, κοίταξε, νηστεία είναι, δεν καπεντάζεις. Έλα, μη φάμε σήμερα, μας κάνει καλό. Ή έλα, έλα να νηστεύσουμε, να κοινωνήσουμε, να εξομολογηθούμε. Και να πια Πάσχα, να προετοιμαστείς πνευματικά και να κοινωνήσεις. Και καλύτερα τώρα στην υπόλοιπη ώρα της ομιλίας μου, αγαπητοί μου, να σας πω λίγα λόγια για την Θεία Κοινωνία. Ίσως δεν έχω μιλήσει πολύ στην Παναγία του Σταυροπόρου που μιλάω, πάντα και εκεί μιλάω για την Θεία Κοινωνία. Αλλά επειδή ξέρω και θέλω και να μην κοινωνήσετε μόνο μια φορά το 15ο, να κοινωνήσετε δύο και τρεις φορές να κοινωνήσετε. Να πάρετε ευλογία από το πνευματικό, να κοινωνήσετε. Και μην δεν είναι πρόβλημα το ψάρι του Χριστού, αυτό το ψάρι και το ψάρι και το ψάρι και δεν τόσο πολλά ψάρι. Μη λέτε τέτοια πράγματα. Να πάρετε άδεια από το πνευματικό σα και να κοινωνήσετε δύο τρεις φορές από το πνευματικό σα. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα, αγαπητοί μου, για τη Θεία Κοινωνία. Εδώ. Να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Για να γίνεις καλός άνθρωπος, πρέπει πρώτα να γίνεις καλός χριστιανός. Πνευματικός χριστιανός. Δεν υπάρχει κοινωνικός χριστιανισμός, αν δεν υπάρχει πνευματικός χριστιανισμός. Πρώτα πρέπει να τακτοποιηθείς με τον Θεό, τακτοποιήσεις τον λογαριασμό σου και ύστερα να γίνεις και σωστός άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, πρώτον, να πιστεύετε στη Θεία Κοινωνία. Αυτό που σας δίνεται είναι σώμα και αίμα Χριστού. Ακούω τρελά πράγματα. Φοβούνται λέει οι χριστιανοί και οι νομούν, φοβάται όλο να κοινωνήσει το παιδί του γιατί φοβάται να μην κολλήσει οι αρρώστιες. Τόσο. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε πεθάνει οι κρίκοι. Εμείς κοινωνούμε τους επιβαθάνατους και τους καρκινοπαθείς και μετά γλύπουμε τη λαβίδα της Θείας και πάμε να την κομμένεις. Οι ιερείς που είναι στα νοσοκομεία των λιμωδών έπαθαν γλύπουμε. Από τη Θεία Κοινωνία θα πάθουμε. Για όλα. Αυτή είναι η πίστη μας. Αυτή είναι η πίστη μας. Να φοβάσαι να κοινωνήσεις γιατί θα αγωνιστείς και έτσι θα τσακωθείς σε μια τόπο. Χριστός! Χριστός είναι ζωή, δεν είναι πάντος. Θα πάθει ζημιά, αγωνιστική κοινωνία, αν το πιστεύεις εδώ, δεν είσαι πιστεύος. Ο Χριστός είναι ζωή, δεν είναι πάντος. Λοιπόν, να πιστεύετε ότι αυτό που σας δίδεται είναι σώμα και αίμα Χριστού. Χαίρομαι ορισμένους χριστιανούς. Καμιά φορά μου το λένε και κλαίνε. Πάντα, πάντα, όταν κοινώνησα, έβαλα στο στόμα μου κάτι. Ένιωσα μια ευρωδία εξυνεργίας διαβολικής. Και δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Αλλά έπρεπε να κοινωνήσει. Και πήγαν και τον πείραξαν και όταν για να τον κοινωνήσουν δεν του έδωσαν σώμα και αίμα εσώ. Για να δούμε πώς αυτός 30 χρόνια ψέματα το λέει. Και του έδωσαν λοιπόν κάτι που δεν ήταν Θεία Κοινωνία. Τόσο πολύ ο άνθρωπος αυτός έχασε τις αισθήσεις του, πεινούσε να φάει τον κόσμο, παραλογήθηκε, έλεγε, φώνασε. Τότε λοιπόν είδαν το σπάραμα τους και είπαν, Πάτερ, το κάναμε αυτό για να πιστέψουμε ότι ζούσες μόνο με τη Θεία Κοινωνία. Τον κοινώνησαν, ηρέμησε ο άνθρωπος. Η Θεία Κοινωνία τον συγκεντρώσε. Χωρίς τη Θεία Κοινωνία δεν μπορούσε να πει να ζήσει. Γι' αυτό, να μην έχετε λογισμός, είναι σώμα, είναι αίμα του Θεού. Θυμάμαι κάπου, κάποτε, που ο ιερέας κρατούσε το Άγιο Ποτήριο, να είστε προσεκτικοί, να τα πω παρακάτω, κοινωνούσε και κάποιος τον έσπρωξε και έπεσε κάτω το σώμα του Χριστού, πάνω στο πλακάκι. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, σχηματίστηκε μια κοιλίδα αίμα. Είναι σώμα, είναι αίμα Χριστού. Και θέλω αγαπητοί μου να το πιστεύετε, να το πιστεύετε. Εδώ πριν μερικά χρόνια βρέθηκε ένας παράφορας, ένας τρελός και έδινε το λεγόμενο νερό του Καμαθαίου. Και πίστεψαν όλοι πως αυτό είναι ιαματικό. Και έλεγα. Τόσο ανοίγει. Εδώ πας στο γιατρό και του έχεις εμπιστοσύνη ότι το φάρμακο αυτό που σου δίνει θα σε κάνει καλά. Και καμιά φορά οι γιατροί κλωνώνται και δίνουν άλλες βελόνες και δίνουν άλλα φάρμακα και παθαίνουν άλλα. Και έχεις εμπιστοσύνη στον γιατρό. Και έχεις εμπιστοσύνη στον νοσοκόμο ότι το αίμα που σου περνά είναι καθαρό. Καθαρό, δεν έχει αρρώστιες. Και δεν έχεις εμπιστοσύνη στον Χριστό και στην Εκκλησία ότι αυτό που σου δίνει είναι σώμα και αίμα Χριστού. Εκεί μας βάζει ο Θεός.
0: Εκεί μας βάζει το θέμα, αγαπητοί μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είτε σώμα, είτε αίμα. Το πιστεύω. Πιστεύω, Κύριε, και ονομάζομαι στην ευχή. Ότι τούτο αυτό εστί το σώμα σου. Τούτο αυτό εστί το αίμα σου. Το λες. Να το λέει το φωνάζει τις κόρες. Το φωνάζει. Είναι σώμα, είναι αίμα. Τέτοια πίστη να έχεις. Το σώμα και το αίμα. Ο τρόπο που τη σάρκα και πίδωνα που το αίμα. Έτσι λέει ο Αγαπητοί μου, ο Χριστός σε μας. Πάλι τώρα προσέξτε, πάλι έχουν άγνοια στο θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα αυτό να προσέξτε. Εγώ γιατί με κοινωνώ τρεις φορές τον χρόνο. Έτσι το βρήκα. Έτσι το βρήκα. Και ξέρετε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της τουρκοκρατίας. Θέλετε να διαλύσει εκείνα τα χρόνια. Οι άνθρωποι σκότωναν και έκαναν φόρους μεταξύ τους, σκότωναν τους εχθρούς μας, είχαν άλλα προβλήματα και τότε η Εκκλησία επέβαλε την Θεία Κοινωνία τρεις φορές το χρόνο. Υπάρχει δεκανόνας που λέει να κοινωνούμε τρεις φορές το χρόνο, αλλά αυτός ο κανόνας είναι τιμωρία, τιμωρία για τους τριγάμους, για εκείνους που εγκαταλείπουν τις γυναίκες τους και τους άντρες τους και κάνουν δυο, τρεις, τέσσερις γάμους. Αυτή είναι μια ποινή. Αλλά για τους χριστιανούς δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας που να σου επιβάλλει να κοινωνήσεις μόνο τρεις φορές το χρόνο. Έτσι το βρήκα, λέει αυτή η γυναίκα. Έφερε λίγο μια γυναίκα σαν ένα παιδί να κοινωνήσει κατακτικά. Μα το βρήκα έτσι. Μα κάποτε βρήκες και το λίγνο στο σπίτι σου. Αλλά τώρα έχεις ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί τώρα δεν έχεις το λίγνο. Ένα τώρα είμαστε. Κάποτε βρήκες και το γαϊδουράκι και τώρα έχεις αυτοκίνητο. Έτσι τα βρήκες. Μα δεν είναι ωραία πράγματα, έτσι το βρήκα. Διότι μια παράδοση μπορεί να είναι κακή παράδοση. Έχουμε και κακές παραδόσεις. Δεν έχω μόνο καλές παραδόσεις. Έχουμε και κακές παραδόσεις, αγαπητοί μου. Δηλαδή δεν έγραψε ότι εγώ έτσι το βρήκα. Λανθασμένο. Δεν υπάρχει αυτή η υπόθεση στην πνευματική ζωή και στη Θεία Κοινωνία. Υπάρχουν μάλιστα ο όγδος και ο ένατος αποστολικοί κανόνες, οι οποίοι επιβάλλουν τη συγνή Θεία Κοινωνία. Τρίτον, να μην μακρηγορώ για την βράδυ. Έρχονται μερικοί και σου λένε από ψευδή ταπείνωση. Α, ξέρεις πάρα, εγώ δεν είμαι άξιος να κοινωνώ κάθε τόσο που μου ζει. Εγώ δεν είμαι παπάς. Να κοινωνώ κάθε τόσο, εγώ δεν είμαι άξιος. Και νομίζουν μερικοί ότι ο παπάς είναι άξιος. Άξιος. Όσο άξιοι είσαστε εσείς, από τόσο άξιοι είμαστε κι εμείς. Και μάλιστα εμείς ας διηγηθούμε δυσκολότερο μέτρο, αγαπητοί μου. Γι' αυτό ποιος είναι άξιος, ποιος είναι άξιος από εμάς. Όταν οι ψάλτες λένε οι ταχυερουβοί μυστικός εικονίζοντας, ο ιερέας που θα σηκώνει τα χέρια του, τι λέει ο ιερέας, ουδείς άξιος το συνδεδεμένο, ουδείς. Υπάρχει παρακάτω ένα αλόγος. Αλόγος. Αυτό το αλόγος να σώσει. Ουδείς άξιος. Ή τι διαβάζουμε αγαπητοί μου, τα ποιος θα διαβάζει. Την ακολουθία της Θείας Μεταλήψης. Τι λέμε, Κύριε Θεός μου, που κοιμή άξιος ούτε ικανός ή να μου είπα την στέγη της χιλιζάτης. Δεν είμαι άξιος ούτε ούτε. Κανείς από εμάς αγαπητοί μου δεν είναι άξιος. Γι' αυτό λοιπόν μη λες εγώ δεν είμαι άξιος και να αναβάλεις. Πες εγώ ότι εγώ τώρα που δεν είμαι άξιος, κάποτε θα γίνει ο άξιος. Και σας είπα πει πολλές φορές, η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο αγιώτητος. Ποιος σας είπα ότι δέτε σε άξιους. Αν διδόταν σε άξιους, θα κοινωνούσαν μόνο οι άγγελοι και οι άγγελοι. Η Θεία Κοινωνία δίδεται σε ανθρώπους αμαρτωλούς, ενσυγείδητους αμαρτωλούς. Κύριε, είμαι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Έλα να κοινήσεις. Κύριε, είμαι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ. Έτσι λέει και εσύ, αγαπητέ. Για να αρχίσεις να κοινωνείς και να ανοίξεις το στόμα σου, Κύριε, ο μεγαλύτερος αμαρτωλός που υπάρχει εδώ μέσα είναι εγώ. Και αυτό είναι λίγο. Αυτό που λέει ο Παύλος, ο μεγαλύτερος αμαρτωλός που κατοικεί στο πλούτη της γης, είμαι εγώ. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ είναι Θεός, ο Χριστός ο Υιός του Θεός, ο Αδελφός του κόσμου, ο αμαρτωλούς έως ο πρώτος. Είναι πρώτος. Κι αν ο Παύλος ήταν πρώτος, ας ρωτώ τον εαυτό μας σε ποια σειρά την βάλουμε. Ποια σειρά. Από την τελευταία πρώτη. Ύστερα αγαπητοί μου, σας ερωτώ. Εγώ θα σας πω να κοινωνήσετε αύριο. Θα μου πείτε όχι αύριο, θα δώσε μας λίγο πίστοση χρόνο. Αργότερα. Θέλω όμως να μου απαντήσετε με τη συνήθεια σας ήρεμα. Εδώ σας παρακαλώ. Όταν αναβάλλετε για να κοινωνήσετε, γιατί δεν είσαστε άξιοι. Γίνεστε καλύτεροι, προετοιμάζεστε καλύτερα. Δηλαδή θα υπάρχει, σας ρωτώ, να το πω διαφορετικά, θα υπάρχει κάποια μέρα της ζωής σας που θα γίνετε άξιοι. Θα υπάρχει κάποια στιγμή της ζωής σας που θα γίνετε καλύτεροι. Χειρότερα. Όσο αφήναμε τα πράγματα, τόσο γινόμαστε χειρότεροι. Τόσο πιο πορωμένοι, τόσο πιο ανάλογοι, τόσο η συνείδησή μας. Γι' αυτό λοιπόν, δεν πρέπει κανείς να απέχει από το θυσιαστήριο, από τη Θεία Κοινωνία, αγαπητοί μου. Δεν πρέπει. Και ούτε είναι μόνο για τους ιερείς η Θεία Κοινωνία, προσέξτε το από το πράγμα, ούτε σχετίζεται ακόμα και με τη νηστεία, δεν έχω χρόνο να σας τα πω από το πράγμα, διότι η Θεία Κοινωνία δεν έχει καμία σχέση με τη νηστεία. Νηστεύομαι όταν πρέπει να νηστεύω. Νηστεύομαι όταν πρέπει να νηστεύω. Και η Θεία Κοινωνία δεν έχει καμία σχέση με τη νηστεία. Γιατί ο χριστιανός νηστεύει Τετάρτη και Παρασκευή, δεν τρώει λάδι, νηστεύει τις νηστείες της καθιερωμένης της Εκκλησίας και όταν νηστεύει όλες τις νηστείες μετάξυ, κοινωνεί και χωρίς νηστεία. Και πρέπει κάποτε να τα πω αυτά τα πράγματα. Να τα επαναλάβω. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι το τριήμερο, το ανάλογο το τριήμερο, προετοιμάζει τη Θεία Κοινωνία. Όχι. Η Θεία Κοινωνία δεν έχει σχέση με τη νηστεία. Νηστεύομαι τις νηστείες της Εκκλησίας. Γι' αυτό και αν πιστέψεις τη Μεγάλη Σαρακοστή, μπορείς και τη Δευτέρα του Πάσχα να κοινωνήσεις και να πας τη Μεσημέρα κρέας. Και την Τρίτη του Πάσχα να πας τη Μεσημέρα κρέας. Μπορείς και την Κυριακή να κοινωνήσεις και το Σάββατο μεσημέρι να πας λάδι. Καταλάβετε, αγαπητοί μου, δεν έχει καμία σχέση. Άφερε τώρα σε παντό σε ερωτήματα να μην αφιγορώ. Θα μου πείτε, Μαρία, η Μαρία η Αιγυπτία κοινώνησε μια φορά στη ζωή της. Σας ερωτώ, αν είχε παπά δίπλα της, δεν κοινωνούσε κάθε μέρα. Δεν είχε ιερέα, δεν είχε ιερέα. Σαράκα δεν ήταν στην έργο και δεν είχε δει ιερέα. Κοντά το συνήθισε και πρώτα του λέει, να κοινωνείς. Και μόλις το πέτσε πέτσε. Εγκαλύμενε να κοινωνείς. Εγκαλύμενε να κοινωνείς. Και μόλις το πέτσε πέτσε. Αλλά, για να μην παραξηγηθώ, πρέπει η αγαπητή μου να πω ότι πρέπει να κοινωνούμε με επίγνωση. Και όχι από ετοίμαστε. Γιατί καμιά φορά εσείς οι γυναίκες, ιδιαίτερα στις γυναίκες, λέει στον άντρα σου, στο παιδί σου, κάνε μου τη χάρη, κοινώνησε. Κάνε μου το χατήρι, κοινώνησε για το καλό. Έλα να σε δω να κοινωνήσει για το καλό. Και τον εφέρνει στον άντρα σου και τα φέρνει στα παιδιά σου στην ίδια γνώμη και έχεις μεγαλύτερη αμαρτία. Οδιότι έρχονται χωρίς εξομολόγηση και χωρίς νηστεία. Και να σε δω τον ίδωνα και κοινώνησε και νομίζεις τώρα ότι έκανες μεγάλο πράγμα. Δύο εγκλήματα έκανες. Και την ψυχή του κατέστρεψες και τον εαυτό σου εγώνασες. Γιατί, και τι επιμένεις έτσι. Όχι. Θα του πεις ότι εγώ θέλω να κοινωνήσεις αλλά προετοιμασμένος. Όχι να του πεις, έλα για το καλό να κοινωνήσεις. Όχι. Εκείνος που κοινωνεί χωρίς εξομολόγηση πάλι με κοινωνεί. Όλο το Άγιο Ποτήριο να του δώσουμε να το πιει, πάλι με πάει. Και μάλιστα, γι' αυτό λέει ο Απόστολος, δια τούτο ετοιμήν άρρωστοι και ασθενείς και κοιμώνται οι ικανοί. Γι' αυτό υπάρχουν λέει τόσες αρρώστιες στον κόσμο, γιατί οι χριστιανοί κοινωνούν χωρίς την απαιτούμενη πνευματική προετοιμασία, αγαπητοί μου. Και έρχεται λοιπόν ο δαίμονας και σου βάζει δυο σκέψεις στο μυαλό. Τη μια είναι η υπερευαισθησία και η άλλη είναι η αναισθησία. Ο μεν υπερευαισθητικού που δεν είναι άξιος, υπερευαισθητος. Και ο άλλος του λέει, τι έχει την ευθεία κοινωνία. Τι έτρος πάνω. Όπως πάνε όλοι πλέον, έτσι θα μπορούμε να κερδίσω χωρίς εξομόλωση. Και έρχονται και χαιρόμαστε εμείς οι παπάδες. Έχουμε χαρά, λέμε, σήμερα λέει, έχω μια χαρά. Τι χαρά, δεν είπα στην Αγία. Ξέρετε, κοινωνούσα μια ώρα με τους. Τόσος κόσμος του ρωτώ, παιδί, θα έπρεπε να κλαίσει. Θα έπρεπε να κλαίσει. Τι να γίνει, λέει. Μια ώρα με τους. Μα σε ρωτώ, πόσοι από αυτούς ήταν έτσι. Πόσοι από αυτούς ήταν εξομολογημένοι. Πόσοι από αυτούς ήταν επίγνωση της Θείας Κοινωνίας. Ζήτημα 5-10 ή υπόλοιποι. Έχουμε ευθύνη, ξέρω ότι εμείς μεγάλη ευθύνη. Διότι έχετε κάποιος μια σκανδαλώδη ζωή, δεν πάτε μπορώ να το διώξω. Δεν θα δείξω κανένα. Αλλά είναι όμως ο χρόνος να λέω, κοιτάξτε, θα πάτε την ευθύνη εσείς. Προετοιμαστείτε. Εκείνοι που έρχονται από ετοίμαστοι, θα έχουν κακό, σκρίμα ή σκατά. Χωρίς εξομολόγηση, χωρίς πνευματική προετοιμασία, μην έρχεστε για να κοινωνείτε. Και θα έπρεπε εμείς και εμείς να το λέμε και κάθε τόσο να το επαναλαμβάνουμε στους ανθρώπους. Και αυτή η θεία κοινωνία, για να τελειώνω από την τύπου, πρέπει να είναι λοιπόν τακτική. Πρέπει να γίνεται με επίγνωση και με μεταδοτούμενη προετοιμασία, προπάντων όπως σας έχω πει και άλλη φορά, με την αγάπη. Με την αγάπη. Εκεί που δοκιμάζεται η πίστη σου είναι να αγαπάς. Να έχεις τρεις αγάπες, λέει ο Αγίος Κοσμάς ο Έτερος. Αγάπη στον Θεό, αγάπη στον εαυτό σου και αγάπη στον άνθρωπό σου. Αυτό το τρίγωνο της αγάπης πρέπει να το έχεις αγαπητή μου μέσα σου και να έχεις ένα βόθο διευκολίας, να κάνεις την αυτοεξέταση, να έχεις την θεογνωσία, να κάνεις προσευχή εδώ. Ξέρετε ότι υπάρχει ειδική ακολουθία της Θείας Αποκαλύψεως. Το ξέρετε, δεν το ξέρετε. Υπάρχει ειδική ακολουθία. Να κάνεις την παράξη. Υπάρχουν προσευχές. Να κάτσεις τις πέρες, να προσευχηθείς, να διαβάσεις τον γραμμό, το πρωί να σηκωθείς την νύχτα, να διαβάσεις τις ευχές. Τι ωραίες ευχές, τι ωραίες ευχές. Να προετοιμαστείς, να κοινωνήσεις και όταν θα πας στο σπίτι σου μετά τη Θεία Κοινωνία, θα πεις στον μάτι σου κατευθείαν να διαβάσεις την ευχαριστία. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που αξίζεις να κοινωνήσεις. Και η Μάστα λέει, έχει μια ωραία ψυχή, ότι αξίωσε με λέει, μέχρι τελευταίας μου ανάγνωρης. Τι ωραίο πράγμα, ε. Τι ωραίο πράγμα, το τελευταίο πράγμα που θα δεχτείς στη ζωή σου, το Άγιο Ματήρι, αρέσει, της άφησης, να μάθει τη ζωή μου. Και να κλείσεις τα μάτια, όλη ευλογία, ευλογία. Να κλείσεις τα μάτια με το Άγιο Ματήρι, τι ωραίο πράγμα. Μια φορά μου λένε οι Ιερίδη, τον εγκοινώνησα, έκανε το σταυρό του και έτσι τον Άγιο. Τι ωραίο πράγμα, ατέλωσε, τέλος αγαπών. Αγία, τι ωραίο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλέσω πάρα πολύ να προετοιμάζεστε πνευματικά. Και εδώ τώρα τελειώνω για να μην σας κουράσω. Όταν θα έρχεστε τώρα να κυριολείτε ένα πράγμα, σας λέω. Θα ήθελα να μην συνταστήσετε. Να μιμηθείτε τους καθολικούς, τους ξένους. Όταν λοιπόν μπαίνουν στη γραμμή, όταν δείτε με αντίβαρο, σαν πως μοιράζομαι λίρες. Και τρέπετε να προλάβετε να χαθούν οι λίρες. Δεν μπαίνετε σε μια σειρά να πείτε. Έτσι, το χέρι πάνω στο πάνω. Εδώ. Εδώ. Πάει στο αντίδρο. Να φιλήσει το λεωρά το χέρι. Φιλήσει το χέρι του ιερέα. Καμιά φορά μερικοί δεν καταλαβαίνουν να το φιλήσουν και του ιερέα. Γιατί. Το ιερέα το χέρι, το φιλήσει το χέρι. Το φίλημα αυτό το στο χέρι του ιερέα δεν έχει σχέση με το πρόσωπό του. Έχει σχέση με την ιεροσύνη του. Τι ωραία μας το λένε οι άνθρωποι στα χωριά. Καμιά φορά σαν να το έτσι άγιες ψυχές που περνάει ο ιερέας. Και όχι για μένα. Το πρόσωπο μου δεν αξίζει το πρόσωπό μου, αλλά η ιεροσύνη. Και σηκώνονται οι γυναίκες και λένε, καλησπέρα στην ιεροσύνη σου. Θυμάται η ιεροσύνη και σηκώνονται. Έτσι λοιπόν τα φιλάσσουν οι ιερέα, γιατί όταν χαιρετάνε στην Ακρόπολη, όταν χαιρετάνε, λένε, δεν κάνετε το ίδιο, το χέρι του ιερέα έτσι. Όχι, δεν κάνω, δεν είναι χαιρετισμός ο κοσμικός, αν τους φύγεις το χέρι. Όχι, το χέρι στη Ρωσία όταν χαιρετούν τον ιερέα κάνουν έτσι. Έχουν ευλογία. Έτσι. Το χέρι του ιερέα. Και βάζουν ιερέα και ευλογία και του φιλούν το χέρι. Αυτό είναι. Έτσι είναι αγαπητοί μου. Και όταν έρχεστε εδώ να κοινωνήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε δυο μου. Πέρα. Στη σειρά. Έχουμε επεισόδιο που χύνει το Άγιο Ποτήριο. Έχουμε ιερέες που έχουν πάθει φόβο. Που πάθει κάσο. Δεν μπορούν να κοινωνήσουν. Μεγάλη ρυθμή. Ξέρετε, για εμάς, πέρα το Άγιο Ποτήριο και εσένα το πετάξεις κάτω. Έχετε την ευθύνη εσείς. Παίρνετε λοιπόν στην γραμμή. Δεν είναι ανάγκη να πας πρώτος. Και μάλιστα όταν είναι και ηλικιωμένοι, σπέρε. Αφήστε τους. Ήρθα το παιδί, ας το τελευταίο το παιδί. Να μην φωνάξει, να μην χαλάσει την εκκλησία. Τελευταία. Υπάρχει μια γραμμή, σπέρε. Πιάζονται να φύγουν. Αυτή η πιάση δεν με προδίδει πνευματικούς ανθρώπους. Θα μπεις λοιπόν στη σειρά, προσέξτε. Θα μπεις στη σειρά. Εδώ. Όταν θα μπεις για να κοινωνήσεις, μην κάνεις το σταυρό σου εκείνη την ώρα, το κάνεις μια φορά. Δεν κάνεις το σταυρό σου. Το σταυρό το κάνεις μακριά από το Άγιο Ποτήριο. Μακριά από το Άγιο Ποτήριο. Όταν θα πλησιάσεις, θα χαμηλώσεις λίγο το κεφάλι σου, θα γονατίσεις λίγο έτσι στο πόδι, θα πιάσεις το μαντί λίγο, το βάζεις έτσι μπροστά σου, έτσι μπροστά σου. Και θα ανοίξεις το στόμα σου. Έτσι, μπροστά, μπροστά σου. Αλλά εκεί που κάνει το μαντί, θα ανοίξεις το στόμα σου έτσι, με το μαντί μπροστά. Και θα ανοίξει το στόμα σου. Αλλά προσέξτε, ούτε το στόμα δεν ξέρω να ανοίξουν. Ανοίγουν μερικοί το στόμα και μετά έχουν στην άκρη του στόματος τη γλώσσα. Και βάζει ο ιερέας την λαβίδα και προσκλούει στη γλώσσα και χύνεται η θεία κοινωνία. Όχι, η γλώσσα βαθιά. Η γλώσσα βαθιά. Βαθιά η γλώσσα. Και θα κλείσει. Έβαλε την λαβίδα, θα σφίξει την λαβίδα να τη σκουπίσει
1: Και θα βγάλει ο ιερέας του Δαβίδα, θα πας στην έτσι θα κάνεις. Και όταν θα απομακρυνθείς από εκεί, θα πας στην άκρη και θα κάνεις το σταυρό σου. Όχι θα πας και μπροστά να προσκυνήσεις εικόνες από εδώ και από εκεί να κάνεις φασαρία. Αυτά δεν γίνονται αυτή την ώρα, παιδί μου. Να ξέρετε να γίνονται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και θα είπε ό,τι η απορία έχετε και κατ' ιδία είτε σε κι οποιοδήποτε μηδία να με διακόπτε και να μου λέτε τις απορίες σας αυτές. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, θα δοθούν κι άλλες ευκαιρίες. Παράκληση μου είναι, παράκληση προς την Παναγία, παράκληση σε εσάς. Προετοιμαστείτε, νηστέψτε, εξομολογηθείτε, να κοινωνήσετε όχι μια περισσότερες φορές με τη σύσταση πάντα του πνευματικού σας. Κι αν υπάρχουν κολλήματα, εκείνος μπορεί προς το παρόν να αναβάλει την εξομολόγηση. Μην κοινωνείτε χωρίς τη κοινωνία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και πάντα θα εξομολόγηση. Εδώ.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

Ματωμένος τόπος. Η Βιάνος άντεξε σκλαβιά, πείνα, μα δεν άντεξε και δεν συγχώρεσε ποτέ τον χαμό των ανθρώπων της. Από τη μία μέρα στην άλλη, 461 παλικάρια από την περιοχή χάθηκαν. Γυναίκες μαυροφορέθηκαν και έκρυψαν πίσω από τα τσεμπέρια τους τον πόνο και τη δυστυχία τους.

Είδα τον κίνδυνο. Είδα τα πάντα. Ήρθα, μας εκτελέσανε τα χωριά όσους βρήκανε. Έτυχα κι εγώ μέσα στην παρέα με τον πατέρα μου και την μητέρα μου. Τα άλλα με αδέρφια λείπανε. Λέω να πάω να κρυφτώ, γιατί βλέπαμε απέναντι τις εκτελέσεις. Τα μοιρά, τους κεφαλοβρίζεις. Και βλέπανε και σκοτώναν και δεν ξέραν τι να γίνω. Μου λέει ο πατέρας μου, κάθισε μου λέει εδώ και ο Θεός βοηθός. Λέω να μένω κρυφτώ, λέω όχι, κάτσε εδώ. Κάτσε εγώ, η μητέρα μου, οι τρεις. Ήρθε το εκτελεστικό απόσπασμα απ' έξω. Μπαίνει προσεκτικά ο Λοχίας με το πιστόλι στο χέρι, βλέπει. Α, έξτρα πρίμα λέει. Σηκώνομαι πάνω εγώ, σηκώνω τον πατέρα μου. Του λέει πόσα χρόνια λέει τον πατέρα μου. 69 του είπε. Εγώ ήμουν 20 χρονών και είχα κατεβεί άφες πέρασα από το λιμέρι. Και λέω τώρα Χριστόστο με την έσκακή, δεν κοιτώνεις. Το μόνο που έχω να πω να του πω ένα ψέμα. Μου λέει εσύ πόσα χρόνια, πόσο χρονό μιλάει, αλλά το λέει πόσα χρόνια. Εγώ ήμουν 20, του λέω 15. Και έτσι λίγο σαν μου λέει, όξω, βγάζει έξω, να με εκτελέσει. Είναι οι δύο στρατιώτες απ' έξω, σηκώνει ένα στο όπλο, μου λέει προχώρα. Νούλιζε, αλλά εγώ ήξερα τώρα ότι θα με χτυπήσει. Και καταλαβαίνει εκείνη την ώρα, λέω, πού να κάνω, έρχεται την μητέρα μου. Και του λέει του Λοχία αυτήνου, άφησέ μου το γιατί δεν έχω άλλο. Και βλέπω το Λοχία και έρχεται και πιάνει τον κατεβάζει το όπλο του στρατιώτη που ήταν έτοιμος να με εκτελέσει, να στον κατουτσεμπέρνει από εδώ και με βάζει στο σπίτι και μου λέει τρεις μέρες δεν θα βγεις έξω πουθενά. Και την κλείτωσα έτσι.

Υπηρέτησα ως στρατιώτης στη μάχη με τους Γερμανούς στο Λαζιμά, στο Ρέθυμνο. Εκεί ήταν το ένα δίσκο.

0: Και ακούω τις σφαίρες του, του πολυβόλου των Γερμανών στο Σακάτσεμ κοντά. Δηλαδή, άκουγα στα αυτιά μου, περνούσαν 5 πόντους. Δεν με βρήκε σφαίρα. Για μια στιγμή σταματάνε. Και σηκώνω πάνω το κεφάλι μου και βλέπω 2-3 σκοτωμένους εκεί. Και βλέπω, αλλά δεν κατάλαβα ότι ήταν σκοτωμένοι, ζαλίστηκα. Αλλά ήταν ένα κόκκινο, λέει, αυτή η κουβέρτα, μια κόκκινη κουβέρτα, και το εξαπλωμένο. Έκανα ξέφτια, μα τι γίνεται. Βλέπω ότι ήταν το αίμα, είχε κολυμπιάσει το αίμα εκεί πέρα και το στέματα μέσα. Λέω, τι θα κάνω τώρα.
1: Αχι, παντέρμη Κρήτη. Πώς θα αντέξεις τόσα κορμιά στα σπλάχνα σου να πάρεις. Άχι, παντέρ μου χώμα, πώς θα το βαστάξεις να χωνέψεις τόσες ζωές που πάνω σου πατούσαν. Παντέρ μη ώρα του χαμού.

Είμαστε καταρχήν σε μια περιοχή στη Βιάνο που έχει έτσι μια μακραίων ιστορία με τους αγώνες της και επί τουρκοκρατίας, με πολύ ονομαστούς αγωνιστές, και κατά τη γερμανική κατοχή με το ολοκαύτωμα. Ένα ολοκαύτωμα που έχουμε 461 νεκρούς. Εδώ μέσα θρησκευτικά τιμάμε τους νεκρούς μας, όπως οφείλουμε. Και έξω είναι το Ιρών, σε ένα σημείο κεντρικό με θέα στα καμένα χωριά της Βιάννης.

0: Ο μικρός ναός των Αγίων Πάντων βρίσκεται στα Αμυρά, δίπλα από το Μνημείο Μνήμης και Εκτελεστέντων από τους Ναζί. Η ανέγερση του ναού ήταν ένα όραμα του τότε εφημέριου της Ενορίας των Αμυρών, παπά Μανώλη Στρατάκη. Την ιδέα για τα καντήλια, ένα για κάθε νεκρό, την είχε ο Γιώργος Χριστάκης. Με τη συμβολή και τη συμμετοχή πολλών ανθρώπων πήρε σάρκα και ωστά αυτό το όραμα, που στόχο είχε να τιμηθεί η θυσία των νεκρών και να γίνονται εκεί τα μνημόσυνα την ημέρα των εκδηλώσεων.
1: Καντήλια είναι 461, όσοι είναι και οι νεκροί της επαρχίας. Και όταν λέμε επαρχία Βιάνου, δεν είναι τα σημερινά διοικητικά της όρια, αλλά εκτινόταν και στην Ιερά Πέτρα. Οι εκτελεσμένοι από τη σημερινή επαρχία Βιάνου είναι 329 και οι εκτελεσμένοι από τα χωριά της Ιερά Πέτρας είναι 131. Όλοι όμως τιμώνται σε αυτό εδώ το χώρο γενικότερο και ειδικά μέσα στο Κρυσάκι. Ένα καντήλι αφιερωμένο για τον κάθε ένα.

Οι παλιοί στην ηλικία μου, εν πάση περιπτώσει, μεγαλώσαμε με όλες αυτές τις εξιστορήσεις. Αλλά δεν είναι μόνο η εξιστορήση η φρίκη. Η φρίκη είναι πως μεγαλώσανε οι επιζώντες, πως αναθραφήκανε παιδιά των σκοτωμένων, πως τα φέρανε βόλτα οι γυναίκες των σκοτωμένων. Σκεφτείτε, ο περισσότερος ανδρικός πληθυσμός, ο ενεργός της επαρχίας, εξολοθρεύτηκε. Μόνο σε αυτό το χωριό που είμαστε τώρα, στα Αμοιρά,

Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας λαός περήφανος, εργατικός. Σήμερα έχει μετασχηματίσει τον τόπο μόνος του πάλι, χωρίς βοήθεια. Δεν διδάχεται αυτός ο αγώνας. Είναι χαρακτηριστικό και εγώ το έχω έτσι και σαν παράπονο, ότι τιμούμε μόνο τα θύματα. Εδώ. Δεν τιμούμε ποτέ τους αγώνες και τους αγωνιστές. Με αποτέλεσμα να ξεχνάμε την ιστορία μας, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, και έτσι πάρα πολύ εύκολα να κάνουμε επιλογές που έρχονται σε αντίθεση με τον αγώνα αυτόν που τιμάμε εδώ σε αυτό το χώρο. Και αυτό είναι το θλιβερό. Μακάρι λοιπόν αυτή η ιστορία να διδάχεται στα σχολεία, που δεν διδάχεται, να γράφεται με κάποιο τρόπο ιστορία, να λαμβάνει κανείς γνώση που δεν γράφεται, και να διδάχεται και στο σπίτι, που οι περισσότεροι τα έχουν ξεχάσει.

0: Κάτι που ίσως δεν γίνεται σε περιοχές εκτός Βιάννου. Και το συγκλονιστικό είναι ότι μιλάμε για μια περιοχή που οι Γερμανοί ήρθαν τελευταίοι και μάλιστα ενώ ήρθαν τελευταίοι υπήρξαν και τα περισσότερα θύματα.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι δεν ήταν αναμενόμενο για κανέναν.
1: Πρώτα ήταν η Ιταλική κατοχή. Παράλληλα δεν υπήρχαν Γερμανοί, ελάχιστοι. Οι Γερμανοί άρχισαν εδώ να έρχονται το 1942. Με τους Ιταλούς, εν πάση περιπτώσει, συνυπήρχανε, όχι ότι είχαν την απόλυτη ελευθερία, αλλά την περίοδο εκείνη είχαν αναπτυχθεί οργανώσεις με κύρια του ΕΑΜ, που οι άνθρωποι κάνανε εκδηλώσεις, κάνανε αλληλεγγύη, περίπου έτσι και συγκεκαλυμμένα και ελεύθερα, το γνωρίζανε, αλλά δεν διώκανε. Το δράμα άρχισε όταν συνθηκολόγησε η Ιταλία. Αυτό έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτός ο καταιγισμός των γεγονότων. Λίγο πιο πρώτα είχαν έρθει οι Γερμανοί διστακτικά, γιατί βλέπανε την Ιταλία ότι είχαν κάνει απόβαση σύμμαχοι καταρχήν στην Ιταλία, ξέραν ότι η Ιταλία κάποια στιγμή θα συνθηκολογήσει και έτσι υπολογίζανε ότι οι μέχρι τότε σύμμαχοί τους μπορούσαν να γίνουν και εχθροί τους. Τώρα, πώς εξ αυτού του λόγου φτάσαμε εμείς στα γεγονότα αυτά εδώ πέρα. Εδώ είχε εγκατασταθεί Αντάρτικο. Στα βουνά της Δίχτυς, πάντα φιλοξενούσαν αγωνιστές. Φιλοξενήσανε και το Αντάρτικο, προφανώς από μια λάθος εκτίμηση, ότι αφού η Ιταλία συνθηκολόγησε, θα μπορούσαν να προσετεριστεί το Αντάρτικο εδώ τους Ιταλούς, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση. Και τα γεγονότα επισπευθήκανε πολύ βία. Το Αντάρτικο τότε, ενώ ξεκίνησε ενωμένο, στην πορεία χώρισε. Καθένας δηλαδή είχε ένα χώρο διαφορετικό, κοντά πάλι, αλλά ένα διαφορετικό χώρο. Η μια ομάδα ήθελε να μην προκαλούνται οι Γερμανοί υπό το φόβο των αντιπίνων και μάλιστα είχε γίνει ένα γεγονός που αποτράπηκε. Είχαν ζητήσει οι αντάρτες να τους ενισχύσουν από τη Μέση Ανατολή με οπλισμό. Κάποια αεροπλάνα ήρθαν και έριξαν οπλισμό στον ομαλό της Βιάννου. Έχετε πάει νομίζω. Ναι. Για να κατευθύνουν τα αεροπλάνα οι αντάρτες είχαν ανάψει φωτιές και να τα οδηγήσουν σε διάδρομο. Ρίξανε τον οπλισμό, όμως το αντιληφθήκαν από τα παράλια οι Γερμανοί. Φαινόταν και οι φωτιές των ομαλών και τα λοιπά.

Και έτσι ξεκινήσανε την άλλη μέρα έρευνα για να δούνε τι συμβαίνει στον ομαλό. Αναβαίνοντας, περάσαν από μία μάντρα, το ψαράκι, και μέσα συνάντησαν δύο αντάρτες. Το Δημόκριτο, τον Αρβανιτάκη και κάποιον άλλο, τους οποίους τους εκτέλεσαν και κάποιους πήραν ομήρους στη Βιάννα. Οι αντάρτες λοιπόν, η μία ομάδα των ανταρτών, θέλησε να πάει στη Βιάννα να ελευθερώσει τους ομήρους. Αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό. Από την άλλη ομάδα τώρα των ανταρτών, ομάδα του ΕΑΜ, ας πούμε, κτλ. Τους φροντίσαν και τους συναντήσανε πηγαίνοντας προς τη Βιάννα, στο λουτράκι από πάνω, και τους αποτρέψανε. Με επιτακτικά, κυρίως τους απαγορεύσανε. Πραγματικά δεν πήγανε να τους ελευθερώσουν και αποδείχτηκε ότι σαν τάρτες μάλιστα τους είχαν φυγαδεύσει ήδη στο Ηράκλειο και να πηγαίνανε δηλαδή στη Βιάννα δεν θα βρίσκανε κανένα εκεί πέρα. Αυτό έτσι ήταν ένα ζήτημα που τους είχε φέρει σε αντίθεση. Αλλά το κυρίο ζήτημα που τους είχε φέρει σε αντίθεση ήταν ότι από τη μια μεριά των ανταρτών από προσφυτό στο ΕΑΜ είχαν ξεκαθαρίσει ότι εμείς συνεργαζόμαστε με οποιονδήποτε κτλ. Αρχή μετά την κατοχή να δούμε το πολιτιακό πρόβλημα της χώρας. Θέλουμε βασιλεία ή θέλουμε δημοκρατία. Αυτό βασικά τους είχε φέρει σε αντίθεση. Αυτός ήταν έτσι και ο λόγος που χωρίσανε.

0: Βρισκόμαστε στο Λαογραφικό Μουσείο Βιάννου. Ένα μουσείο το οποίο δημιουργήθηκε σε ένα ιστορικό σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Και η συγκίνηση είναι μεγάλη διότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο αναφοράς για τον Ιωάννη Κονδυλάκη.
1: Κονδυλάκη, ένα Βιαννίτη, πολύ γνωστό. Είναι ο πατέρας του χρονογραφήματος και πρώτος πρόεδρος της ΕΣΥΑΕΑ. Και ο οποίος ήταν γνήσιος Βιαννίτης και φυσικά και σε αυτό το σχολείο δίδαξε σαν δάσκαλος. Και πλέον έχει γίνει λαογραφικό μουσείο, όπου και βλέπουμε και εχθέματα από τον Ιωάννη Κονδυλάκη, δηλαδή από τα προσωπικά του είδη. Είναι η πένα του, είναι το ρολόι του και ακριβώς πάνω είναι το διαβατήριό του, το οποίο χρησιμοποίησε για να επισκεφτεί την Αίγυπτο. Mm-hmm. Είναι επίσης διάφορα χειρόγραφα που βλέπουμε δεξιά και αριστερά από τα δοκίμια και όλα αυτά που έγραφε. Είναι το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα που υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα και χειρόγραφα του Ιωάννη Κονδυλάκη.
0: Ένα σημείο αναφοράς λοιπόν για τον Ιωάννη Κονδυλάκη, ποικίλα λαογραφικά αντικείμενα και βέβαια εμείς να πούμε ότι δεν βρεθήκαμε για να μιλήσουμε για το μουσείο,
1: αλλά
0: για την οικογένεια, για το παρελθόν της οικογένειάς σου.
1: Ναι. Και συγκεκριμένα για τον παππού
0: για τον
1: μου,
0: παππού.
1: Που είμαι πολύ περήφανος για τον παππού μου, ήταν ένας άνθρωπος πρικισμένος με πολλά χαρίσματα.
0: Το όνομά του.
1: Το όνομά του ήταν Μανώλης Φραγκιαδουλάκης, αλλά περίπου το 1955 αρνούμενος να υπάρχει το Άκης που το θεωρούσε υποτιμητικό, έκανε κάποιο δικαστήριο και αφαιρέθηκε το Άκης και έμεινε Μανώλης Φραγκιαδούλης. Το επάγγελμα του ήταν ένα ξεχωριστό επάγγελμα, ήταν μαχαιροποιός. Εκτός όμως από αυτό ήταν και ένας από τους βιολάτορες της περιοχής, συγκεκριμένα στον Άγιο Βασίλειο Βιάννου. Ήταν ο μοναδικός βιολάτορας και αυτός που ήταν σε όλα τα γλέντια, τους γάμους και στις καντάτες, γιατί τότε συνηθιζόταν πολύ, ήταν η καντάδα, ήταν μέρος της κοινωνικής ζωής των χωριών συγκεκριμένα. Έγραφε κιόλας, ήταν ένας άνθρωπος που είχε τελειώσει το δημοτικό, αλλά άντυπε τα γράμματά του, γιατί και πάνω στα μαχαίρια, σε κάθε μαχαίρι έγραφε και μια διαφορετική μαντινάδα. Δεν έγραφε ποτέ η ίδια μαντινάδα σε κανένα μαχαίρι. Δηλαδή, όσα μαχαίρια κι αν είχε φτιάξει, δεν ξέρω πόσα είναι άλλες μαντινάδες. Και έγραφε και μαντινάδες, τις οποίες εντελώς τυχαία ήξερα ότι έγραφε, δεν ήξερα πού. Τις βρήκα σε ένα σεντούκι στο σπίτι του αφού του πέθανε, σε διάφορα τετράδια, διάφορα...
0: Είχε δηλαδή πάρα πολλά τετράδια.
1: Πάρα πολλά. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχω βρει περίπου 6.500.
0: Μαντινάδες,
1: ναι.
0: Αυτό δηλαδή που έχεις μαζί σου είναι ένα τετράδιο του παππού.
1: Ναι. Είναι ένα τετράδιο, πάρτε το. Να δείτε και τα γράμματα του, είναι πολύ παλιό. Τα γράμματα του, αν δείτε, είναι πολύ καλλιγραφικά.
0: Ναι. Καταρχήν δεν φαίνεται ότι είναι χειρόγραφο, είναι σαν να είναι τυπωμένα,
1: ναι.
0: Τόσο. Η τελειότητα δηλαδή.
1: Ναι. Είναι, είχαμε εδώ, αν πάμε... Από εδώ είχαμε διαβάσει προηγουμένως. Όχι, εδώ ήταν. Εδώ. Κοιτάξτε τι είχε μέσα. Λαχεία από την εποχή.
0: Να διαβάσω μία-δύο μαντινάδες. Να πούμε τι έγραφε. Κρυφά μ' αρέσει να πονώ όταν σε αντικρίζω. Γιατί σε φως και οδηγείς στο δρόμο που βαδίζω.
1: Ναι.
0: Διαβάσουμε κι άλλη.
1: Διαβάσουμε.
0: Δίνω φτερά στο στεναγμό για να έρχεται σε σένα. Να με πληροφορεί συχνά τι σκέπτεσαι για μένα. Μη λησμονείς ποτέ κορμί που σ' αγαπά με πόνο. Και τη ζωή μας καταλεί ολοταχώς ο χρόνος. Ενθύμιο...
1: Παντοτινό.
0: Ενθύμιο παντοτινό... Και ειλικρινή αγάπη σου στέλνω δώρο κριτικό από τις καρδιάς στα βάθη.
1: Έχει πάρα πολλές. Και όλες αυτές, τις περισσότερες τις έγραφε πάνω στα μαχαίρια που κατασκεύαζε.
0: Ήταν ο μοναδικός μαχαιροποιός της περιοχής.
1: Ναι, ο μοναδικός μαχαιροποιός. Και ήταν και ευρύτερα γνωστό.
0: Τώρα καταλαβαίνω γιατί νιώθεις περηφάνεια, γιατί άξιος οικογενειάρχης.
1: Ασφαλώς.
0: Δημιουργός μεγάλος όσον αφορά ένα παραδοσιακό επάγγελμα, αλλά όσον αφορά και τη μουσική κουλτούρα της περιοχής.
1: Ναι, δεν έπαιζε μόνο βιολί, που σας είπα, έπαιζε μαντολίνο. Και έπαιζε, θυμάμαι ότι κάποια εποχή τον θυμάμαι και με κιθάρα. Δεν είχε όμως κιθάρα, αλλά μαντολίνο είχε και βιολί. Τώρα για το βιολί του, το οποίο το έχει μία θεία μου, υπάρχουν διάφορα, γιατί θεωρείται ότι ίσως είναι αμάτι. Τα αμάτι ήταν βιολιά, πολύ σπάνια και πανάκριβα.
0: Φαντάζομαι, επειδή μιλάμε για μία εποχή που δεν ήταν εύκολο να αγοράσεις βιολί.
1: Σαφώς.
0: Φαντάζομαι ότι το επάγγελμά του...
1: Μιας τον και ήταν βοήθησε, και... ναι, σε αυτό, ναι. Γιατί ήταν ένα επάγγελμα που του απέφερε έσοδα ικανά να... Ναι, ήταν οι εποχές πολύ δύσκολες για να πάρεις ένα βιολί. Από ό,τι ξέρω κι εγώ, πάρα πολλοί θέλανε να ασχοληθούν, αλλά δυστυχώς δεν είχαν τα χρήματα για να αγοράσουν κάποιο όργανο.

Εγώ είχα την τύχη να είμαι απόγονος μιας οικογένειας που ήταν όλοι μουσικόφιλοι. Παίζανε το μαντολίνο τους, τα αγόρια και τα κορίτσια τραγουδούσαν με μια φωνή πραγματικά, τι να σας πω, δηλαδή ιδιαίτερα η μικρότερη η αδελφή του πατέρα μου ήταν ένα αηδόνι. Mm-hmm. Από μικρή λοιπόν ηλικία μπήκα σε αυτό το κλίμα, μεγαλώνοντας τώρα. Στο σχολείο, εκεί ξεχώρισα από τα άλλα παιδάκια στο θέμα αυτό. Ήμουνα στις χοροδίες πρώτη, με βάζαν οι δασκάλοι στις εκδρομές και οι καθηγητές μου αργότερα να τις τραγουδάω στις εκδρομές. Έτσι έλεγαν, εγώ δεν πίστευα, ας πούμε, δηλαδή δεν το καταλάβαινα εγώ ότι η φωνή μου άρεσε τόσο. Έτσι λοιπόν, εδώ στη Βιάννο, από εκείνα τα χρόνια, δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος, ας πούμε, να ξεφύγεις λίγο από τα καθημερινά. Στις καντάδες, που ήταν πολύ συχνές εκείνα τα χρόνια, δεν περνούσε ραδιά που να μην γίνει καντάδα. Καταλήγανε στο σπίτι μας, μπαίνανε μέσα, πίνανε μια ρακή και μετά εγώ και ο Λευτέρης ακολουθούσαμε και γυρίζαμε μετά την άλλη μέρα το πρωί στο σπίτι.

0: Είστε μία γυναίκα που ίδρυσε ένα πολιτιστικό σύλλογο γυναικών στη Διάνο και έδειξε τη δραστηριότητά της μέσα από πάρα πολλές πράξεις που έφεραν στο σήμερα όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη Διάνο και το παρελθόν της.
1: Η Διάνος είχε αρχίσει, βρισκόμαστε δηλαδή στη δεκαετία του 60 με 70 που ήταν τα πιο δύσκολα χρόνια της Διάνου, γιατί η Διάνος άρχιζε να, ο κόσμος να φεύγει, κλείνανε σπίτια, είχαν φύγει πολλοί φίλοι μας, η παρέα μας λιγόστεψε.
0: Και όλα υπήρχε... αυτά λόγω της σύγχυσης του πολέμου.
1: Ναι, δηλαδή, ναι. Το ότι ο κόσμος άρχισε να φεύγει. Λοιπόν, υπήρχε στη Διάνο ένας μαρασμός δηλαδή και ήταν, δηλαδή σκεφτόμουν πολλές φορές ότι μα, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η Διάνος, ποιοι θα μείνουν στο τέλος. Και υπέφερα δηλαδή με αυτό, με αυτή τη σκέψη. Και πρέπει να ήταν οι τελευταίες μέρες το Απρίλιο του 1976. Καθόμουν λοιπόν πάνω εγώ στο σπίτι μου στη βεράντα και τα σκεφτόμουν όλα αυτά και ομολογουμένως είχα έτσι μελαγχολήσει δηλαδή, ώσπου μια απρόσμενη επίσκεψη με χαροποίησε πολύ. Ήταν η Μαρίνα Ιμπριντάκη, φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη τότε φιλολογίας και προφανώς γιατί από την μετέπειτα, ας πούμε έτσι όπως εξελίχθηκε η συζήτησή μας, κατάλαβα ότι και αυτή ένιωθε όπως ένιωθα κι εγώ. Είχε ανάγκη κι αυτή. Έβλεπε η γειτονιά της που είχαν φύγει πολύ. Ήταν μια νέα κοπέλα η οποία, ας πούμε, αγαπούσε πολύ το χωριό και τη Διάνο, ας πούμε, ήθελε να την βλέπει έτσι όπως τη γνωρίσαμε τουλάχιστον εμείς τα χρόνια, ας πούμε, τα ωραία της Διάνου. Και πιάσαμε λοιπόν μια συζήτηση και είχαμε προβληματιστεί τι θα κάνουμε και πώς θα τον, τουλάχιστον έτσι λίγο να βελτιώσουμε, ας πούμε, τον τρόπο ζωής μας. Εκεί τώρα πάνω στη συζήτηση, δεν ξέρω πια από τις δυο, πρότεινε για ένα σύλλογο γυναικών. Εγώ της είπα, Μαρίνα, λέω, είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή. Και το σκέφτομαι από τώρα σοβαρά. Από αύριο θα καλέσω κάποιες κυρίες στο σπίτι, θα έρθεις και εσύ εδώ πέρα να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε, να γίνει μια αρχή και βλέποντας και κάνοντας. Έτσι λοιπόν την επόμενη μέρα εγώ κάλεσα κάποιες φίλες μου, πρέπει να πω τα ονόματα αυτών, ήταν η Αντιγόνη η Κονδυλάκη, η κυρία Ελένη Τζαμουζάκη, η Άννα η Φουρναράκη, και την άλλη μέρα καλέσαμε από το μεγάφωνο του ΔΥΕ της κοινότητας τότε, καλέσαμε τις γυναίκες όλες να συγκεντρωθούμε στο δημοτικό σχολείο και να αρχίσουν οι εγγραφές για μέλη. Τότε είπαν τώρα οι 4-5 που είμαστε ότι είναι πολύ καλή ιδέα, αλλά οι άνδρες μας πώς θα το πάρουνε. Και εκεί δηλαδή λίγο υπήρχε ένας ενδιασμός, ας πούμε, και ένα φρενάρισμα. Αλλά είπαμε θα το τολμήσουμε και θα δούμε σιγά σιγά πώς θα γίνει. Λοιπόν, δεν περιμέναμε τόση συμμετοχή γυναικών. Άρχισαν λοιπόν να γράφονται τα μέλη.
0: Υπάρχει ακόμα ο Σύλλογος Γυναικών? Δηλαδή όχι, από τότε.
1: Όχι, από το 1976 ξεκίνησε. Ο σύλλογος ευδόκησε γιατί αρχίσαν οι δραστηριότητες, οι γυναίκες δείξανε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάναμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Καταρχήν η πρώτη μας εκδήλωση ήταν που έκαναμε μια χοροεσπερίδα με τους μουσικούς τους Βιανίτες. Και μάλιστα το μόνο ξένο που φέραμε ήταν ένα παιδί που ακουγόταν τότε ότι ήταν ένα παιδί στα Γλώσσια, εδώ στα χωριά μας δηλαδή κοντά, που ήταν πολύ μικρό και ήταν ο Μανώλης ο Αλεξάκης. και το φέραμε αυτό. Δηλαδή ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση, ήταν σε αυτήν την χωροεσφαιρίδα. Οι άλλοι όλοι οι εργοπαίχτες ήταν ευγενείτες. Ο Σκουπεκάκης, ο Μύρος, ζούσε τότε και ο Μιλωνάκης ο Δημήτρης, με μεγάλη επιτυχία.
0: Τα αποτελέσματα της δράσης σας θέλω να μου πείτε. Το ερευνητικό και το τι αποτέλεσμα έχει η δράση γυναικών.
1: Λοιπόν, οι γυναίκες, αυτό ήταν η μεγάλη μου ικανοποίηση ήταν που οι γυναίκες ανακατευθήκαν στα κοινά. Τους άρεσε πάρα πολύ. Στις χωροσφαιρίδες τις έλεπες είχαν ξεθαρέψει, σηκωθούν να χορέψουν. Ήταν ακόμα υπήρχε ο συντηρητισμός, δηλαδή ακόμα έτσι. Ήταν μια συντηρητική κοινωνία η Γιάννος εκείνα τα χρόνια. Και οι γυναίκες λοιπόν, ιδιαίτερα κάποιες έτσι πιο αλεύρες και πιο έτσι αξοκαρδιά, εκδηλωνότανε στους χορούς, κάναμε παιδικούς χορούς που τα παιδιά για πρώτη φορά ζήσανε, ας πούμε, παιδικούς χορούς για να διασκεδάσουν. Αναβιώσαμε το καρναβάλι, εγώ έχω και φωτογραφίες και από κόμματα, από εφημερίδες, ας πούμε, που είχαν αναφερθεί σε αυτές μας τις εκδηλώσεις. Φτάσαμε στο σημείο που οι άντρες μας, ό,τι τους ζητούσαμε, ήτανε πρόθυμοι. Παρόλο που ήταν στην αρχή και είχαμε έτσι ένα δισταγμό, ας πούμε.

0: Έχετε ερευνήσει όλα τα γύρω χωριά της περιοχής, έχετε γράψει
1: μου έδωσε βιβλία. Μου έδωσε την ευκαιρία να πάμε σε όλα τα χωριά της περιοχής. Όταν μαζεύαμε υλικό, το έτος το 1979 γιορτάστηκε το έτος παράδοσης. Εγώ λοιπόν είχα πάρει τη φίλη μου την Άννα τη Σικελιανό να κατεβεί και να κάνει τα εγγένεια να μιλήσει για την ημέρα αυτή. Αυτή το δέχτηκε ευχαρίστως. Εμείς λοιπόν, ο Σύλλογος Γυναικών, βγήκαμε όλα στα χωριά, παρόλο που εγώ περίμενα ότι δεν θα βρίσκαμε στα καημένα χωριά που λέμε τώρα, που είχαν τέτοια συμφορά από την ναζιστική θηριωδία. Λέω, είναι δυνατόν τώρα να υπάρχει εκεί λαογραφικό υλικό, ας πούμε, ύστερα από τόση καταστροφή. Και δεν περίμενα, αλλά εγώ τρελάθηκα. Το τι υλικό βρήκαμε από τα μοιρά, από τον Κροβατά, από τον Άγιο Βασίλειο, από τον Πεύκο, από τον Βαχό. Τι να σας πω, δεν είχαμε τι να τα κάνουμε. Και έτσι λοιπόν έγινε τότε η γιορτή αυτή στο Δημοτικό Συνέδριο του Δημοτικού Σχολείου, με τη δική μας βέβαια τη συμβολή, γιατί μαζέψαμε πάρα πολύ υλικό, το οποίο βέβαια το πήραν πίσω οι άνθρωποι, αλλά εγώ θαύμασα το υλικό που υπήρχε ακόμα στον τόπο μας. Εγώ αργαλιό δεν ήξερα. Όμως είχα μια ευαισθησία να μαζέψω τα μοτίβα τα παλιά, γιατί είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ όταν έβλεπα ότι το υλικό αυτό από τη Βιάνο φεύγει. Εμείς εδώ είχαμε μια μεγάλη παράδοση στην υφαντική τέχνη. Λοιπόν, έβλεπες εδώ τους αρχαιοκάπηλους με ένα μπουξά, ας πούμε, να ανταλλάσσουν με δύο πύχες πανί αυτά τα κοιμήλια. Διότι, βέβαια, και από τη φθορά του χρόνου, αλλά και οι γυναίκες που πάντρευαν τα κορίτσια τους και φεύγανε και εκτός χώρας δηλαδή, τα πέντανε μαζί τους, και έτσι το υλικό αυτό εγώ πρόλαβα και το μάζεψα. Αφού λοιπόν μάζεψα το υλικό αυτό και είχα και δικό μου, ας πούμε, από την οικογένειά μου αρκετό υλικό, είπα ότι θα φωνάξω γυναίκες να καθίσουν στον εργαλείο να το αναβιώσουν. Όμως είδα ότι αυτό έχει πάρα πολύ δουλειά. Εδώ στη Βιάνο, εμάς τα υφαντά μας έχουν ξεχωρίζουν. Δεν ξέρω, ίσως το περιβάλλον, οι ρεματιές, τα νερά, το πράσινο, είναι το χρώμα. Ο συνδυασμός των χρωμάτων. Εγώ που έχω γυρίσει όλα τα μουσεία της χώρας, μπορώ να πω, όχι ιδιαίτερα της Κρήτης, δεν υπάρχει μουσείο να μην το έχω επισκεφτεί. Τα βιανίτικα υφαντά ξεχωρίζουν, μοιάζουν ίσως περισσότερο με τη μεριά του Κρούστα.

σας καλωσορίσουμε στην Άνω Βιάνο, εδώ στην ορία ως Μιχαήλ Αρχαγγέλου, όπου είμαστε στην Παναγία στο Λιοντάρι, που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, το οποίο χρονολογείται ιστορικά γύρω στο 14ο αιώνα, επί Βενετοκρατίας, αλλά επειδή, όπως βλέπετε, οι γεωγραφίες δεν είναι τόσο καλά συντηρημένες, είχαμε κάποιες απόψεις, οι οποίες σιγά-σιγά είπαμε ότι είναι 14ο αιώνα, όπως είναι και άλλες εκκλησίες του χωριού μας. Να πούμε ότι επί Οθωμανών η εκκλησία αυτή είχε μετατραπεί σε στάβλο και αποθήκη για ζώο, οποίο καταλήφθηκε, καταστράφηκε και σταμάτησε η λειτουργία του τότε. Και το 1878 με την σύμβαση της Χαλέπας, τότε που δώσανε κάποια περισσότερα δικαιώματα στους χριστιανούς, ο ναός αυτός ανακαινίστηκε, όπως θα δείτε, στην πρόσωψη του ναού από επικοινότητος Βιάνου του 1879, όπου λέγεται τότε ιστορικά ότι γίνανε και τα εγγένεια αυτού του ναού από το 1878 μέχρι το 1890. Και να πούμε ακόμα ότι αναφέρει για το ναό αυτό ο Κονδυλάκης, έτσι ο περίφημος Γιαννίτης, με το έργο του «Η Καμπάνα», η οποία περιγράφει εδώ για την καμπάνα, η οποία το 1878, όταν έγιναν τα εγγένεια του ναού, αγοράστηκε μια καινούργια καμπάνα από κάποιο Παπαδογιάννη,

Δίπλα στο ναό ήταν τα κτίσματα του φεουδάρχη τότε Οθωμανούς και είχαν σαν σύμβολο το λιοντάρι. Και από εκείνη το λιοντάρι βγήκε και η Παναγία στο λιοντάρι. Και να πούμε τότε ότι πριν στα εγγένεια, πριν γίνουν τα εγγένεια του ναού, το ναό ήταν πολύ πιο μικρό. Και έτσι αγοράστηκε ένα μικρό κομμάτι από μία χανούμισσα εδώ και προσθέθηκε και τέλειωσε ο ναό. Και έγινε πιο μεγάλο και έγινε και πιο λειτουργικό.

0: Από το 1850 λειτουργούν εδώ στη Βιάνο δύο δημοτικά σχολεία σε ιδιωτική μορφή, με δύο ξακουστούς δασκάλους και ιδρυτές των σχολείων αυτών, τον Νικόλαο Πλουμίδη και τον Νικόλαο Κονδυλάκη. Μάλιστα, τον Ιωάννη Κονδυλάκη, τον Νικόλαο Κονδυλάκη, απέτησαν οι Ιεραπετρίτες από τον επίσκοπό τους να τους βρει ένα δάσκαλο καλό. Μιλάμε τώρα το 1850, μα τα παιδιά τους γράμματα εκεί. Και πραγματικά ήρθε εδώ ο επίσκοπος, Ιεραπέτρας, και βρήκε τον Κονδυλάκη, τον έψε και πήγε στην Ιεράπετρα και ίδρυσε εκεί, δούλεψε σε ιδιωτικό σχολείο, δηλαδή το δικό του ιδιωτικό σχολείο. Ο δε Πλουμίδης ήταν από τους πρώτους φοιτητές στη στρατιωτική σχολή που είχε ιδρύσει ο Καποδίστρια στον Άφλιο και διακρίθηκε εκεί πάνω στους αγώνες και κατέβηκε μετά εδώ κάτω στην Κρήτη. Συμμετείχε και εδώ στους απελευθερωτικούς αγώνες και ίδρυσε το σχολείο εδώ στη Βιάνο το ιδιωτικό και αυτός, ο Νικόλαος ο Πλουμίδης, λέγοντας και υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά για να ελευθερώσουν την πατρίδα πρέπει να μάθουν πρώτα την ιστορία της. Το 1865 ιδρύονται τα πρώτα σχολεία εδώ στην επαρχία μας, πρώτον του Αγίου Βασιλείου, το χωριό που είναι ανατολικότερα, μετά Βιάνος, Αμυρά, Πεύκος και τα λοιπά. Το 1880 ιδρύεται σχολαρχείο εδώ. Ήταν ή ελληνικό σχολείο όπως λεγότανε ή μη γυμνάσιο. Τότε τα δημοτικά βέβαια μέχρι το 1880 ήταν τεταρτάξια. Τέσσερις τάξεις ήταν τα δημοτικά σχολεία μέχρι τότε. Και από τότε λέει τα ίδρυσε επί Όθωνα το 1834 με 35 με αυτά τα διατάγματα που ιδρύθηκαν τα πρώτα σχολεία στην Ελλάδα, τα δημοτικά και τα ημιγυμνάσια. Ήταν τεταρτάξια τα δημοτικά, τα ημιγυμνάσια ήταν τριτάξια ή τα σχολαρχεία. Όποιοι τώρα τέλειωναν το σχολασίο, τότε γινόταν δημοδιδάσκαλοι. Είναι οι περίφημοι δημοδιδάσκαλοι που δίδασκαν στα δημοτικά σχολεία. Ένας τέτοιος ήταν ο Γουμενίδης ο Νίκος, είναι ο παππούς του σημερινού βουλευτή του Νίκου του Γουμενίδη. Ήταν δημοδιδάσκαλος εδώ, είχε τελειώσει το σχολασίο. Το 1880 ιδρύεται το πρώτο γυμνάσιο στο Ηράκλειο. Σε όλη την Κρήτη, το 1880 ιδρύεται το πρώτο γυμνάσιο από τους πρώτους μαθητές. Ήταν ένας Βιανίτης, ο Γιώργος Παπαμαστοράκης, το 1880, ο μετέπειτα πρώτος πρωθυπουργός Κρήτης επί Κρητικής Πολιτείας και μάλιστα ζήτησε τότε με μια επιστολή που έστειλε στο Μελέτιο τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και στη Γενική Εφορία ή δυνατό να του παραχωρήσουν δωρεάν τα βιβλία για την Δευτέρα Τάξη, τότε πληρώνανε και εγγραφές και τα βιβλία βέβαια και αρνήθηκε η Εφορία να του τα παραχωρήσει, γιατί δεν είχαν χρήματα. Τα ημιγυμνάσια λειτουργήσαν μέχρι το 1915. Εδώ βέβαια στη Βιάνο λειτουργήσε και παρθεναγωγείο. Το 1920 μαθεύτηκε εδώ στη Βιάνο ότι θα κατέβαινε ο Βενιζέλος στα Χανιά. Επί πρωθυπουργίας βέβαια του Παπαμαστοράκη του Γεωργίου, στη Βιάνο λειτουργεί γραφείο 3 ΤΑΦ.
1: Τι σημαίνει 3 ΤΑΦ?
0: Θα σας πω. Τα συνδρομείο, τηλεγραφείο και τηλεφωνείο. Αυτά ήταν τα τρία τατική υπάλληλοι, έτσι λέγανε τότε. Ήταν όλοι μαζί. Μαθεύτηκε λοιπόν εδώ ότι θα κατέβαινε ο Βενιζέλος στα Χανιά το 1920 και αμέσως συστήνεται μια εξαμελής επιτροπή από Βιανίτες και πάνε 6 μέρες ταξίδι με ημιώνους και πάνε στα Χανιά. Τους δέχεται ο Βενιζέλος και απαιτούνε. Τότε βέβαια παιδιά δεν υπήρξε ούτε δρόμος εδώ, τίποτα. Και μάλιστα η Βιάνος ήταν και τόπος αυτοεξορίας. Πολλοί είχαν έρθει από τα Χανιά όπως η οικογένειά μου, λόγω βεντέτας ας πούμε ή και με τους Τούρκους που είχαν κάποια θέματα. Λειτουργεί αμέσως στο σχολείο, ιδρύεται με το διάταγμα 176 Σεπτεμβρίου του 1921, ιδρύεται αυτό το σχολείο. Θα λειτουργήσει βέβαια τα πρώτα χρόνια σε νοικιαζόμενες αίθουσες εδώ στην Πλάκα, στην Νοικία Πλάκα και κάτω στην πλατεία, στο άλλο χωριό. Πρέπει όμως να γίνει ένα κτίριο να το στεγάσει. Έτσι. Μπαίνουν λοιπόν προτάσεις στο τραπέζι, αλλά ο δήμαρχος τότε, ο Κολάης ο Στέργιος, ο Κολοστέργιος μια φωτεινή μορφή, επιλέγει αυτό το χώρο που να φαίνεται από όλο το χωριό, έτσι, και να είναι ένας φωτεινός φάρος να φωτίζει, ένας φωτεινός πνευματικός φάρος. Ακούστε, ένας άνθρωπος που ήταν αγράμματος, έτσι, και επέλεξε αυτό το χώρο να φαίνεται από όλο το χωριό. Και πραγματικά τότε πρέπει να συγκεντρωθούν πρώτα τα υλικά. Επιβάλλεται αναγκαστική εργασία σε κάθε οικογένεια.
1: Όλοι οι Βιαννίτες δηλαδή.
0: Όλοι οι Βιαννίτες, θα σας πω, όλοι οι Βιαννίτες. Όποιος δεν μπορούσε να έρθει να προσφέρει εργασία, να σκάβει δηλαδή, να ισοπεδωθεί ο λόφος ή να φτιάχνει πέτρες, να κουβαλάει άμμο, ασβέστη και όλα αυτά, έτσι, πλήρωνε άλλους Βιαννίτες που εργάτες, ας πούμε, οι οποίοι παράλληλα με τη δική τους, ας πούμε, εργασία που τους είχε επιβληθεί, επιμισθώσει, με επιμίσθιο, ας πούμε, δούλευαν και για τους άλλους. Ισοπεδώνεται λοιπόν ο λόφος, ξεκινούν οι εργασίες. Εργολάβος αναλαμβάνει ο Παπαδημητράκης ο Χριστόφορος και αρχιμάστορας, πρώτος μάστορας ήταν ο παππούς μου, ο Γελασσάης ο Μιχάλης. Είχε φτιάξει ο παππούς μου, συγγνώμη που το αναφέρω, αλλά είχε φτιάξει τα πέτρινα λιονταράκια στο σπήλι, την Παναγία, το Μητροπολιτικό Ναό στην Νεάπολη, γέφυρες κτλ. Έχει κάνει έργα, αλλά τα οποία έχουν μείνει και είναι και διατηρητή από την αρχαιολογική υπηρεσία.
1: Επέλεξαν λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κύρος να επιμεληθεί όλο αυτό εδώ το σχολείο.
0: Αυτό μάλλον.
1: Το οποίο έκανε πόσα χρόνια
0: να σας πω. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1928 και τελειώσαν το 1930.

Σεπτέμβριο του 1943, συγχρόνως με τις εκτελέσεις εκεί στα ανατολικά χωριά, συγκέντρωσαν και εδώ, συνέλαβαν 300 Ζιανίτες και Καλαμιώτες που τους είχαν τύχει να είναι εδώ και τους έφεραν εδώ με σκοπό να τους εκτελέσουν σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα που είχε το παραβάν, η οποία ήταν και αίθουσα εκδηλώσεων. Εκεί τους συγκέντρωσαν γύρω στις 4-5 μέρες. Τραγικές καταστάσεις από ό,τι λέγανε οι άνθρωποι που ζήσανε εδώ. Και μάλιστα όταν έπρεπε να τους αφήσουν έξω για τη σωματική τους ανάγκη, μια συγκεκριμένη ώρα τους έβγαζαν έξω με συνοδεία οπλοφόρων στρατιωτών Γερμανών. Τους επέτρεπαν εδώ πάνω στο πρανέ, στο λόφο, και φανταστείτε τώρα 300 ανθρώπους, ας πούμε, έτσι αιχμάλωτους στην πραγματικότητα, να τρέχουν πάνω να αφοδεύσουν, ας πούμε, κάτω από τα πεύκα ή σε μια στιβίδα όπου βρίσκανε. Αυτό είναι ένα

Αυτή η αίθουσα Βούλα εξυπηρετούσε και τις σχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου. Περίπου 70 καθίσματα χωρούσε. Εδώ την κατοχή συγκέντρωσαν τους 300 εχμαλώτους εδωδιανίτες που ήταν για εκτέλεση, αλλά τελικά με την παρέμβαση του Ερυθρού Σταυρού και του Ψαλιντάκη του Επισκόπου αποσοβήθηκε αυτή η εκτέλεση ευτυχώς.

0: Το σχολείο το ότι λειτουργήσε εδώ, παιδιά, έδωσε άλλη πνευματική άνθηση στη Βιάνο γενικά. Διότι οι καθηγητές τότε δεν υπήρχαν τα μέσα να πλατσινούνται, έμεναν εδώ στη Βιάνο και αυτοί ανέβασαν το επίπεδο. Μέναν εδώ στα σπίτια, κατεβαίναν στα καφενεία, στρεφόταν εδώ με τους Γιαννίτες.
1: Και αυτό, ναι. Και βέβαια, είχαν τη δυνατότητα και όσοι τελείωναν το γυμνάσιο να διδάξουν και στο δημοτικό. Οπότε αμέσως η εκπαίδευση.
0: Η δημοδάσκαλη, ναι. Ήταν πρώτο σε επιτυχίες τότε, τα χρόνια, για πολλά χρόνια ήταν πρώτο και μάλιστα ανταγωνιζόταν με το της Νεαπόλεως στο γυμνάσιο. Και θυμάμαι εγώ ημερών μου ότι σαν μαθητής. Τη μια χρονιά είμαστε εμείς πρώτοι σε όλη την Ελλάδα, την άλλη το γυμνάσιο Νεαπόλεως.

μήνα καταστάσεις. Μπήκαμε σε ένα μήνα που είναι αφιερωμένος όλος στην Παναγία. Ξεκινάμε τώρα με την παράκληση, με τις παρακλήσεις της. Συνεχίζουμε με τη μεγάλη εορτή, το Θεομητορικό Πάσχα, την Κοίμηση, και κλείνουμε με την Τιμία Ζώνη, με την εορτή της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας, 31 Αυγούστου. Και όλος ο μήνας δηλαδή είναι αφιερωμένος σε μία γυναίκα που ήταν μία ταπεινή κόρη, που όμως έγινε το σκεύος της εκλογής, η προσφορά του ανθρωπίνου γένους προς τον Θεό, και εφανερώθηκε τόσο αξία ενώπιον του Θεού, που ο Θεός αγαθινόμενος εισήλθε στην μήτρα της και ενανθρωπίστη και μας χάρισε πάλι τον Παράδεισο. Λέει η Παναγία ως προφητεύουσα: «Η δούγα από του μη μακαριούσι με πάση έγινε». Από τώρα δηλαδή θα με μακαρίζουν όλοι οι γενναίες. Γιατί? Γιατί έγινε η γέφυρα η δική μας. Γιατί έγινε η γέφυρα, η προσωπική μας γέφυρα προς τον Θεό. Αυτό είναι η Παναγία. Γι' αυτό την μακαρίζουμε. Γι' αυτό την υμνούμε. Και βλέπετε, είναι συγκινητικό πάντως σε αυτή την Ελλάδα που λέμε ότι, στην πατρίδα μας που λέμε ότι εχάθηκε η πίστη στο πάνω απόλετο και υπάρχουν ψυχές που ανανύπτουν και υπάρχουν ψυχές που εμπιστεύονται την αγάπη τους, την αγάπη στην Παναγία. Και αυτό είναι το μόνο ενθαρρυντικό. Αλλά και πώς να μην προστρέξεις την Παναγία. Λέει ένα τροπάρι που ψάλαμε σήμερα: «Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων». Μα πώς? Έχει η Παναγία τέτοια δύναμη? Έχει η Παναγία τέτοια εξουσία να καταφέρει τον Υιό της να μην μας ελέγξει τις πράξεις? Κι όμως έχει. Στο Άγιον Όρος, ο πρώτος μάλλον νικηστής του Αγίου Όρους, ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης, έλαβε μία υπόσχεση από την Παναγία. Του είπε, του φανερώθηκε η Παναγία και του λέει: «Εδώ αυτός είναι ο τόπος μου, ο τόπος που μου αφιέρωσε ο Υιός μου, και όποιος έρθει και ασκηθεί εδώ και πεθάνει εν μετανοία και ασκήσει, εγώ θα δώσω λόγο». Αυτό όμως γίνεται για όλες τις ψυχές που προστρέχουν στην Παναγία. Όταν ζητάμε τη βοήθειά της, αυτή θα είναι η πρέσβυρα, η μεσήτρια, η ελπίση, η καταφυγή. Στη Μονή μας, το έχουμε πει και άλλη φορά, ίσως μερικοί να μην το ξέρουν, υπάρχει μία τοιχογραφία που φανερώνει την Παναγία δεωμένη ενώπιον του Κυρίου, και λέει ο Κύριος, την ρωτάει που την βλέπει έτσι να δέεται, να τον παρακαλάει, και του λέει: «Τι ετής με μήτε, τι θέλεις από μένα και με παρακαλάς, μητέρα μου?» Το απαντάει η Παναγία στο ηλιτάριο που έχει καταγράψει εκεί ο αγιογράφος: «Ζητώ την των βρωτών σωτηρία». Ζητάω την σωτηρία των ανθρώπων. Απαντώντας ο Κύριος λέει: «Παρόργησά με, παρόργησά με». Με παροργίζουν, με εξοργίζουν με τις αμαρτίες τους. Απαντάει η Παναγία, συνεχίζει: «Μη καμπτωμένη, συμπάθησον λόγια, συγχώρεσέ τους». Απαντάει ο Κύριος: «Αλλού και επιστρέφουσι, εγώ είμαι έτοιμος να το συγχωρήσω, σταυρώθηκα για αυτούς,
ανέβηκα πάνω στο σταυρό, έχισα το αίμα μου. Τους είπα, λάβετε, φάγετε, πείετε εξ αυτού πάντες. Είμαι έτοιμος να τους συγχωρήσω, αλλού και επιστρέφουσι. Δεν έρχονται σε μένα. Καταφεύγουν σε άλλους, σε άλλες οδούς, σε άλλους τρόπους ζωής. Και καταλήγει η Παναγία, παρόλη αυτή την δυσκολία που έχει βλέποντας τις αμαρτίες μας, και λέει στον Κύριο, σώσον εμές πρεσβείες, σώστους για χάρη μου. Και τι απαντάει ο Κύριος? Χάριν έχουσι. Έχουν χάρη, συγχωρεμένοι να είναι. Γιατί? Γιατί όπως έλεγε ένας γέροντας προσευχόμενος στην Παναγία, Παναγία μου, ένα βλέμμα σου ρίξε στον Κύριο για μένα. Αυτό μου αρκεί. Και αυτό αρκεί στον Κύριο για να με συγχωρήσει. Γι' αυτό υμνούμε την Παναγία. Γι' αυτό την παρακαλούμε. Γιατί πράγματι είναι πάντοτε δεωμένη για μας. Είναι πάντοτε κοντά μας, όποτε τη ζητήσουμε. Φέρετε εύσπλαχνη ως μητέρα. Φέρεται δυνατή ως βασίλισσα και έχει δύναμη και έχει ισχύ ως μητέρα Θεού. Αλλά έναν όρο μας είπε η Παναγία. Λέει, ήταν ένας μοναχός και πήγε στο γέροντά του, ο οποίος όμως ήταν, ο μοναχός αυτός δεν είχε έτσι πνευματική καλή ζωή, και πήγε σε ένα γέροντα και του λέει, είδα την Παναγία. Λέει, πώς την είδες την Παναγία? Λέει ο γέροντας, διορατικός όπως ήτανε. Λέει, την είδα έτσι, έτσι σε έναν θρόνο. Και του απαντάει, δεν είναι δυνατό να δεις την Παναγία. Του λέει, γιατί? Του λέει ο μοναχός, ο οποίος ως γέροντάς του ήξερε την πνευματική του ζωή. Γιατί δεν μπορώ να δω την Παναγία? Γιατί για να προσεγγίσουμε την Παναγία πρέπει να είμαστε καθαροί και υπάκουοι. Αυτό μας ζητάει η Παναγία. Υπακοή. Τι είπε και το λέει χαρακτηριστικά μέσα στο Ευαγγέλιο, στον γάμο της Κανά, όταν πήγε στον Κύριο και του λέγει, είναι ο νου και έχουσι, δεν έχουν κρασί, κάνε το νερό κρασί, επειδή ήξερε, ήταν μητέρα και ήξερε ότι εκειοφόρησε τον Θεό, είχε τέτοια πληροφορία. Λέει ο Κύριος, ούπο ήκη η ώρα μου, δεν ήρθε η ώρα μου ακόμα. Παρόλα αυτά και εκεί έκανε υπακοή στη μητέρα του. Παρόλο που της είπε έτσι, τελικά έκανε το νερό κρασί. Φεύγοντας η Παναγία, παρόλο που της το αρνήθηκε, τι είπε στους υπηρέτες? Ό,τι αν λέγει μην πείσετε, ό,τι σας πει να το κάνετε, γιατί ήξερε ότι θα το κάνει ο Κύριος το θαύμα. Αυτό όμως, το ό,τι αν λέγει μην πείσετε, το λέει και σε μας. Ό,τι σας λέει ο Κύριος κάντε το, για να μπορέσω και εγώ να έχω θάρρος. Αυτή είναι η σχέση μας που πρέπει να έχουμε εμείς προς την Παναγία και προς τον Κύριο. Σχέση

και όσο μπορείτε ειλικρινά σας το λέω, υπάρχει μία παράδοση στο Άγιον Όρος ότι αυτές τις μέρες η Παναγία επισκέπτεται τα μοναστήρια της. Κάθε μέρα, λέει, επισκέπτεται και ένα μοναστήρι, επειδή είναι οι μέρες της. Πώς διάγουνε οι μοναχοί? Αν διάγουνε με σοφροσύνη, με ταπείνωση, με υπακοή. Αλλά αυτό το κάνει και σε κάθε ψυχή. Ας φροντίσουμε αυτές τις μέρες, όταν θα μας επισκεφτεί πραγματικά η Παναγία, να μας βρει εν μετανία, εν σπουδή, δηλαδή με αγάπη, με προσοχή στη ζωή μας. Και έτσι εύχομαι πραγματικά να γιορτάσουμε ένα θεομητορικό Πάσχα. Αμήν. Να είστε.

ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές, άλλωστε ό,τι και να πει κανείς για τον ήλιο, θα μπορούσε αυτή η εκπομπή να έχει μόνο αυτό το θέμα. Τώρα να πω, μια και είμαστε και εκπέμπουμε από την Κρήτη, τόσες μαντινάδες, τόσα τραγούδια για τον ήλιο, ας φτάσουμε να διαβάσουμε και εκείνο το υπέροχο ποίημα του Οδυσσέα Ηλίτη, «Ήλιος Ηλιάτορας». Αλλά αυτό που είπα προηγουμένως συνδέεται με αυτό το επόμενο που θα ακούσετε, ότι άσπρος ήλιος, πολλές φορές πρέπει να ξέρουμε ότι η ανατολή του ηλίου δεν προδικάζει ολόκληρη την ημέρα. Μπορεί βέβαια κατά την λαϊκή παράδοση αυτό το υπέροχο και ανεπανάληπτο φως και θέρμη του ήλιου να συμβολίζεται ως το λαμπερό, το αυτόφωτο, μην ξεχνάμε, το αυτόφωτο και ένα σωρό άλλα πράγματα. Ένα κριτικό δύστιχο που μου έρχεται πρόχειρα στο μυαλό είναι αυτό που ταιριάζει τη λαμπυρότητα του ήλιου με αυτό το φωτεινόν της αγάπης. Είναι τόσο όμορφο κανείς να ταιριάζει αυτούς τους συμβολισμούς που νομίζω ότι έχει μέσα του ο άνθρωπος εκείνα τα στοιχεία που τον οδηγούν να καμαρώνει. Λέει λοιπόν το δύστιχο, του ήλιου δίνεις ομορφιά και ο ήλιος δίνει εσένα και τα θεριά μερώνουνε με ένα δικό σου βλέμμα. Νομίζω ότι τι άλλο μπορεί να πει κανείς. Έχουμε βέβαια πλήθος, επαναλαμβάνω, από δύστιχα, ριζίτικα τραγούδια, δοξασίες, αφηγήσεις γενικότερα. Είναι, δεν μπορώ να μην πω ας πούμε, ότι οι άνθρωποι αγαπούσαν και αγαπούν τον ήλιο, όχι μόνο για λόγους υγείας, αλλά γιατί ήταν οδηγός. Έφτασα να ακούσω, νομίζω κι εσείς θα το γνωρίζετε ίσως οι παλιότεροι, ότι κάποτε το μεροκάματο ήταν, λέει, από ήλιο σε ήλιο. Πράγματι οι άνθρωποι με οδηγό την Ανατολή πήγαιναν στην εργασία τους και με οδηγό τη Δύση επέστρεφαν στο σπίτι τους. Πολύ συχνά βέβαια ο ήλιος, βγαίνοντας με ένα χθαμαλό φως, δηλαδή κάπως σκοτεινό, προμήνυε την μεταλλαγή στην ημέρα. Άκουγα αρκετούς ανθρώπους να λένε, μιλάνε για νεφώσεις. Άκουγα όμως όλους να έχουν ως επίκεντρο των παρατηρήσεών τους τον ίδιο τον ήλιο. Και είπα στην αρχή της εκπομπής κάτι το οποίο καταγράφεται και πάλι σε λαογραφικές συλλογές. Όταν, λέει, καίει ο ήλιος, δηλαδή ο ήλιος είναι, λέει, φωτιά, την άλλη μέρα θα βρέξει. Και αυτό δεν είναι μόνο παρατήρημα της Κρήτης, αλλά και σε άλλα σημεία της Ελλάδος. Δεν χρειάζεται να σας πω ποια είναι αυτά. Μπορεί κανείς να ανατρέξει στις λαογραφικές συλλογές. Ειλικρινά σας λέω, δεν θέλω να αναγνώσω κάτι το οποίο είναι έτοιμο. Θέλω όμως να καθοδηγήσω ότι αυτά είναι πολλές φορές λανθάνοντα, γιατί είναι παρμένα σε διαφορετικές εποχές, καταγραμμένα σε διαφορετικές περιοχές και έχουν μέσα τους αυτές τις μικρές ψυχές, τις ανώνυμες των ανθρώπων οι οποίοι κρέμονταν ουσιαστικά. Δεν μπορώ να ξεχάσω ανθρώπους που θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια να είναι έτοιμοι να οργώσουν και να βγαίνουν πρωί-πρωί και να στέκονται να περιμένουν την ανατολή του ήλιου, να κοιτάζουν τον ήλιο και να κανονίζουν ανάλογα την εργασία τους. Ο ήλιος λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο
στην παρατηρητικότητα των ανθρώπων. Θα μπορούσε όμως να πει κανείς ότι ένα άλλο σημείο που και εκείνο κινητοποιεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, μάλιστα είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι και αυτό προσπάθησα να πω στην εκπομπή αυτή και προσπαθώ, ότι οι απόψεις των αρχαίων ή τουλάχιστον μέχρι και την ελληνιστική εποχή είναι απόψεις που μελέτησαν, έδωσαν εκείνη την χάρη του Θεού οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή θα μπορούμε να πούμε και να εξηγήσουμε απλά τι είναι το νερό, αγνοώντας ότι το νερό είναι το ευλογημένο αυτό που σχετίζεται με τη βάφτιση του χριστιανού. Κλείνει η παρένθεση για να αναφερθούμε τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο, δεν θα έλεγα παράγειλο, αλλά και αυτό, όπως είπα, προκαλεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, είναι το φεγγάρι. Το φεγγάρι πάντα ήταν στη σκέψη των ανθρώπων και, όπως έλεγα σε προηγούμενη εκπομπή, το ότι και μόνο οι περιγραφές στην Αγία Γραφή, όπως λέμε ας πούμε ο προσδιορισμός των ορών, πρώτη, τρίτη, έκτη, ενάτη, όπως λέμε ο χρόνος των οποίων συντελέστηκαν τα πάθη του Χριστού, όπως λέμε την περιγραφή των ωραίων, παράδειγμα αυτή την απαράμιλη περιγραφή της μεταμορφώσεως, η άνοδος στο όρος Θαβόρ και η μεταμόρφωση του Χριστού και πολλά και πολλά άλλα. Νομίζω ότι αυτά είναι ένας υπέροχος κύκλος ζωής, γιατί όλα είναι δημιούργημα του μεγαλοδύναμου Θεού. Ξαναγυρίζουμε στη σελήνη και λέμε ότι το φεγγάρι απασχόλησε μάλλον περισσότερο τους ανθρώπους ή τουλάχιστον βασίστηκαν περισσότερο στην παρατήρηση του δίσκου, όπως λέμε, του φεγγαριού, που επηρέαζε ισχυρά ή όχι τα καιρικά φαινόμενα. Και πάλι ο μεγάλος συγγραφέας Θεόφραστος του 3ου αιώνα μας λέει σπουδαία πράγματα, πολύ σπουδαία. Μας λέει λοιπόν ότι η σελήνη, όπως ξέρουν οι παλιότεροι, πρέπει να παρατηρηθεί από τότε που είναι, λέει, 3 ημερών μέχρι που φτάνει στην ολοκλήρωσή της, δηλαδή πανσέλινος. Υπάρχουν καταγεγραμμένες αφηγήσεις για τη μεταβολή του φεγγαριού ανά τέταρτο, ανά δεκαπενθήμερο. Και ο λαός λέει, όπως πάει στην αρχή, θα πάει ολόκληρο το τέταρτο. Μα αυτά αγαπητοί μου μας τα έλεγε τον 3ο αιώνα π.Χ. ο Θεόφραστος. Πολύ σπουδαία πράγματα, νομίζω. Τόσο σπουδαία που, για παράδειγμα, όταν είναι καθαρή η σελήνη, και μάλιστα προσέξτε, 3 ημερών σελήνη, μικρή σελήνη δηλαδή, τότε ο καιρός είναι καλός. Όμως θα γνωρίζετε ότι η σελήνη μοιάζει η μισή, που έχει δηλαδή τις δύο, άλλοτε είναι σε κανονική βάση, άλλοτε σε όρθια βάση δηλαδή, και άλλοτε είναι σε πλάγια βάση, δηλαδή γέρνοντας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Νομίζω ότι και πάλι εδώ φτάνουμε να δούμε και τα γεωπονικά του Κάσιου και του Βυργιλίου. Πρέπει να πω ότι Βυργίλιος, Πλίνιος είναι οι σπουδαίοι αυτοί Λατίνοι ποιητές, στους οποίους βρίσκουμε τον μέγα πλούτο της
αρχαίας μετεωρολογίας, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και πάλι μελετώντας αποσπάσματα από το βιβλίο του Μεγάλου Βασιλείου εις την Εξαήμερο. Η σκοτεινή σελήνη, λέει, είναι γεμάτη νερό. Το φεγγάρι, λέει, γεμάτο νερό, ε. Όταν έχει ένα χρώμα λιγάκι έντονο, τότε έλεγαν ότι είναι γεμάτη αέρα. Το ίδιο λέμε και σήμερα. Έχει αέρα, δηλαδή δεν έχει νερό. Αυτό που επίσης έλεγαν, έχουμε για παράδειγμα τη Νέα Σελήνη. Η Νέα Σελήνη, ίσα ίσα όπως φαίνεται και μάλιστα με πολύ έντονο χρώμα, και εκείνη, και εκείνο, συγγνώμη, ήταν σημείο που θα προκαλούσε χειμώνα. Είναι σημαντικό, αγαπητοί μου, βέβαια είναι, σας αναφέρω ενδεικτικά παραδείγματα από όποιες σημειώσεις έχω μελετήσει και ερμηνεύσει, αλλά αυτό που έχει σημασία εδώ είναι ότι η εικόνα της σελήνης, το φεγγάρι που περπατάει όπως λέμε, αποτελεί το φανάρι της νύχτας, αποτελεί μια επιφάνεια που φαίνεται να πηγάζουν από αυτήν παρατηρήσεις που συνδέονται άρρηκτα με την καθημερινότητα του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ανάλογα με τις κεραίες της σελήνης, κεραίες όταν λέμε εννοούμε τα άκρα της σελήνης, ανάλογα με τη θέση που έχουν οι κεραίες της σελήνης, έχει να κάνει και με την εκπομπή των ανέμων. Όταν είναι οι κεραίες προς τα πάνω, τότε έχουμε εκδήλωση ανέμων. Όταν έχουμε προς τα κάτω, έχουμε νοτιά. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, παρά να συμφωνήσετε μαζί μου ότι η κορυφαία, η κατάληξη στο ότι, όπως γνωρίζετε όλοι, έχουμε δύο δρόμους αντίθετους, τη γέμωση και τη λίγωση. Το φεγγάρι σιγά σιγά ολοκληρώνεται, φτάνει στην πανσέλινο και στη συνέχεια, λόγω της κίνησής του και της σκίασής του, λιγαίνει και εξαφανίζεται. Πολύ σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι ένα από τα βιβλία που αναφέρονται, γιατί όλα αυτά που λέμε δεν είναι μόνο προσδιορισμός των φυσικών φαινομένων, αφού επαναλαμβάνω ήταν στοιχεία από τα οποία εξαρτούνταν η δραστηριότητα του ανθρώπου, η καθημερινή του σκέψη. Φυσικά θα πρέπει να τονίσω ότι δεν είναι τυχαίο αυτή η πλεισμονή των παρατηρήσεων στους συγγραφείς, γιατί μιλάμε για μια χειρονακτική εποχή. Άγροτο ποιμενική, μπορεί κανείς να πει και τούτο με, πραγματικά με έχει απασχολήσει ερευνητικά, πόσα και πόσα παρατηρήματα γνώριζαν οι βοσκοί, όταν βέβαια άλλοτε παρέμεναν για μεγάλο διάστημα, δηλαδή ουσιαστικά για να διαχυμάσουν στις ορεινές περιοχές. Πολύ συχνά λέμε, ας πούμε, ότι όταν είναι καθαρό το φεγγάρι, πανσέλινος για παράδειγμα, ο καιρός είναι αναμφισβήτητα καλός. Υπάρχει όμως και η περίπτωση που φαίνεται να είναι σκιερό, να είναι δηλαδή θολό όπως λέμε, και τούτο μάλλον προμηνύει ισχυρούς ανέμους ή βροχές. Επίσης, αν το φεγγάρι φαίνεται να γέρνει, όπως είναι δηλαδή, έχει λιγώσει με τις κεραίες του, τότε και πάλι
κατά μίαν σκέψη. Και εδώ πρέπει να πω ότι είναι καλό κανείς να ανατρέξει, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, να ανατρέξει στην απαράμιλη, θα έλεγα σε εισαγωγικά, κτητορική εργασία για την επιστήμη της λαογραφίας, στη συλλογή του Νικολάου Πολίτη το 1908 και μετά, όπου ανάμεσα στις καταγραφές είναι και δοξασίες που αναφέρονται στον κύκλο της Ελλήνης. Αυτές οι παραλλαγές, ένα παράδειγμα ότι βλέπουμε ας πούμε πολύ συχνά το φεγγάρι προς το βοριά. Είναι τυχαίο ότι έχουμε, λέει, βοριάδες. Ένα μεγάλο επίσης παρατήρημα αφορά τους ναυτικούς που κατά την πορεία του φεγγαριού θα έχουν φουρτούνα ή μπουνάτσα. Νομίζω ότι κράτησα κάπου μια φράση και που είναι σημαντική, γιατί δεν θα μπορούσα ειλικρινά να καταλάβω αυτές τις παρατηρήσεις και μάλιστα να τονίσω ότι ήταν παρατηρήσεις λαϊκού ενδιαφέροντος, αλλά καταγράφτηκαν από σημαίνοντες συγγραφείς και ποιητές από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και τα χριστιανικά κείμενα. Αν διαβάσει κανείς κείμενα του Προκοπίου Περικτισμάτων που αναφέρονται στον Ιουστινιανό, στα έργα δηλαδή όλα τα κτίσματα ουσιαστικά της πόλης, αν διαβάσει τον Θεοφάνη, τον Χρονογράφο, αν διαβάσει τον Μιχαήλ Ψελό και τους άλλους, θα δει ότι οι επιλογές των ανθρώπων ξεκινούσαν πάντοτε, το πρωτόκολλο δηλαδή των εργασιών τους ήτανε η παρατήρηση των φαινομένων. Αν δεν βρούμε δηλαδή, αγαπητοί μου ακροατές, ένα διάβλο με τη σημερινή παρατηρητικότητα, αλλά για να το βρούμε αυτό θα πρέπει να πιστέψουμε ότι δεν εξέλιπε ο λαός. Καμιά φορά ακούμε, γι' αυτό θέλω και λίγο πιο ζωντανά, θεωρώντας ότι όχι μόνο είμαι ταπεινά υπόλογος απέναντί σας, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει μια αθέατη συνομιλία μεταξύ μας. Τι θέλω να πω με αυτό? Μιλώντας για τα έθιμα, γενικότερα για θέματα της φύσης, κάποια στιγμή βάζουμε έτσι για λόγους ευπρέπειας τη συνήθη φράση «κι όπως λέει ο λαός». Αγνοούμε το γεγονός ότι ο λαός υπάρχει. Γιατί υπάρχει? Μα υπάρχει στην ύπαιθρο. Μα η παρατήρηση αυτή συνδέεται με την γεωγνωσία, τη γνώση δηλαδή του περιβάλλοντος. Όπως ακριβώς αν θέλουμε να ανεβούμε σήμερα στο βουνό και δεν ξέρουμε το δρόμο, μάλλον θα ατυχήσουμε. Αν όμως μας οδηγήσει κάποιος, δεν θα μας πει μόνο ότι ανεβήκαμε στο βουνό, θα μας πει σε αυτό το σημείο βλέπουμε τον ήλιο, σε αυτό το σημείο καθίσαμε το φεγγάρι, αυτό το σημείο λέγεται έτσι γιατί έχουμε αυτά τα παρατηρήματα που επηρεάζουν και τη συμπεριφορά των πουλιών και των ζώων. Όλη αυτή λοιπόν η φιλοσοφία που ευτυχώς γράφτηκε σε άλλους καιρούς, θεωρώ ότι δεν εκλείπει σήμερα. Μπορεί να έχει έλλειψη, έχει όμως ανθρώπους όπως είμαστε εμείς που μπορούμε πράγματι, μην ξεχνάμε ότι πολλά τέτοια παρατηρήματα για το φεγγάρι έγιναν τραγούδια, έγιναν παροιμίες, έγιναν μαντινάδες, πολύ ωραίες παραδόσεις και τα λοιπά. Ένα παράδειγμα λέμε σήμερα ότι μια παρατήρηση πέρα από τα τέταρτα του φεγγαριού είναι η θολότητα. Το φεγγάρι λέει άμα πιαστεί
Δηλαδή τι θα πει αυτό. Όπως είναι στην αρχή θα είναι στο τέλος. Άρα δεν θα έχει ή θα έχει αντίστοιχα κακοκαιρία. Το θολό φεγγάρι είναι προμήνυμα, όπως είπαμε, ανέμων ή και καταιγίδων. Ο Μίχλης δηλαδή, ουσιαστικά. Θέλω να πω ότι το φεγγάρι ήτανε και είναι ένα σημείο που για τους ανθρώπους εσήμαινε πάντα μια οποιαδήποτε μεταβολή. Οποιαδήποτε, πάρα μικρή μεταβολή. Αέρας θέλετε. Το ξημέρωμα μας έβρισκε να βλέπουμε σε άλλη θέση το φεγγάρι και να βλέπουμε την εξέλιξη των ανέμων και να βλέπουμε φυσικά και κάτι ανάλογο που έπρεπε να μας επηρεάζει. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το φεγγάρι είναι το φως της νύχτας. Το φεγγάρι δεν είναι μόνο σχετικό με τις μεταβολές, αλλά είναι και κάτι που έδινε το φως αυτό, τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συναντιόνται. Το φεγγάρι βέβαια έφτασε να είναι και για ακόμη και για κλοπές ζώων, αλλά και συναντήσεις ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να περπατήσουν τη νύχτα, ήθελαν να κάνουν ένα τάμα, μην ξεχνάμε. Το φεγγάρι είναι εκείνο που φέρνει το φως, αλλά φέρνει όμως και άλλες μεταβολές. Άλλωστε στη μνήμη του λαού αυτό το στρογγυλό δίσκος, όπως είπαμε, είναι λέει ένα φανάρι που περπατάει σε ολόκληρη τη γη, καθώς γύρω από το γήινο, όπως λέμε, ημισφαίριο. Οι παρατηρήσεις είναι πολλές. Όμως εκείνο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι το φεγγάρι είναι οδηγός τη νύχτα. Είναι εκείνο που οι άνθρωποι έβλεπαν και έπλασαν τόσες και τέτοιες παραδόσεις. Μα γιατί το έπλασαν αυτό? Γιατί το θεώρησαν κάτι κοντινό τους. Όπως ακριβώς είπα, και μάλιστα κάτι που δεν μπορούσαν να μην το δουν. Δεν θέλω να πω, θυμήθηκα πρόχειρα, αλλά δεν θα το απαγγείλουμε, τη Φεγγαροντημένη του Διονυσίου Σολομού. Το ότι μετά από μια κακοκαιρία έβγαινε το φεγγάρι, άρα μετά τη φουρτούνα ερχόταν η γαλήνη. Και δεν είναι τυχαίο ότι και εκείνο είναι ένα σημαδιακό στοιχείο, το φως και ένας οδηγός για τη νύχτα. Βέβαια να ξέρουμε, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, ότι είναι οι αναφορές τόσες πολλές που μπορεί κανείς να τις συνδέσει, εφόσον βέβαια σήμερα μπορεί να δει ότι η λέξη σελήνη, το φεγγάρι, έγινε αντικείμενο επεξεργασίας στον έντεχνο λόγο, στην τέχνη, λέμε το φεγγάρι, στην χριστιανική τέχνη, το φεγγάρι στην ποίηση, στη μουσική και πολλές και πολλές άλλες αποτυπώσεις και παραστάσεις. Άραγε λοιπόν δεν είναι τυχαίο όχι μόνο το πλήθος των αναφορών, αλλά το ότι και εκείνο είναι ένα κομμάτι τελικά της ζωής μας, κομμάτι, σπουδαίο κεφάλαιο του δημιουργημένου κόσμου. Θα αναφερθούμε ακόμη σε ένα άλλο φαινόμενο που ταιριάζει με τον ήλιο και την σελήνη, είναι τα σύννεφα. Ο άνθρωπος πανάρχια, κοιτάζοντας τον ουρανό, είπα μάλιστα προηγουμένως, τα σύννεφα που καλύπτουν τα όρη, τα σύννεφα
που χαρακτηρίζουν το πέρασμα του προφήτη Ηλία, όπως Νεφοκράτη τον ονομάζει ο Παντελής Πρεβελάκης. Για ας ψάξουμε να δούμε, μια και το λέμε, ότι στον Κρητικό, αυτή την τριλογία του Ρεθυμιώτη μυθιστοριογράφου Παντελή Πρεβελάκη, υπάρχει ένα πλήθος τέτοιας παρατηρητικότητας φαινομένων. Μπορεί η λογοτεχνία να χρησιμοποιεί την τέχνη του λόγου, το χρώμα των λέξεων και γενικότερα να θέλει να δώσει μια άλλη πτυχή, μια άλλη εικόνα, μια άλλη χρειά σε ένα φαινόμενο, αλλά αυτός που θα διαβάσει το κείμενο σίγουρα θα τον οδηγήσει σε κάτι που ίσως έζησε τα παιδικά του χρόνια ή γενικά έζησε φευγαλαία, πλην όμως είναι υπαρκτό. Τα σύννεφα, τα νέφη όπως ξέρουμε, ήταν και εκείνα άξια παρατήρησης. Έχω σημειώσει εδώ πάμπολες αναφορές σε αρχαίους και σε λατίνους ποιητές και συγγραφείς. Μάλιστα, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι νέφος σημαίνει κινούμενη πνευματική αρχή, η οποία, προσέξτε τι θα πω, μας, η οποία λέει, ελευθερώνει τον άνεμο. Ελευθερώνει τον άνεμο. Όταν λέει τα σύννεφα εντοπίζονται στη θαλάσσια περιοχή, τότε ο καιρός, κινούνται δηλαδή, τότε ο καιρός είναι καλός. Όταν τα σύννεφα έχουν γκρίζο προς το μέλλον χρώμα, τότε προμηνύεται χειμερινός καιρός. Ή όταν λέει εντοπίζονται στις κορυφές των ωραίων και πάλι φαίνεται ο καιρός να είναι χειμερινός. Ο Βιργίλιος, ένας Λατίνος ποιητής, τον οποίο βέβαια, γιατί αναφέρομαι στο Βιργίλιο, γιατί ένα από τα σπουδαία του έργα, που έχει όμως τετραμερή διάσταση, είναι οι Εκλογές. Οι Εκλογές του Βιργιλίου είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ποίημα που αποτυπώνει την τότε ποιμενική ζωή. Μπορούμε να βρούμε συσχετισμούς με τα δικά μας ποιμενικά άσματα, όπως πραγματικά είχε προνοήσει και κατέγραψε ο Ρεθύμνιος Παύλος Βλαστός. Λέει λοιπόν εκεί το εξής: «Χειμέριον επίσης καιρών προμηνύουν, ενεφέλε εϊστάμενε επί των κορυφών των ωραίων». Μάλιστα βρίσκουμε αναφορές στους αρχαίους συγγραφείς. Βλέπουμε δηλαδή τα σύννεφα στην κορυφή του βουνού και αυτά φαίνεται ότι προμηνύουν βροχή. Και ένα τελευταίο, κλείνοντας το ταξίδι μας στη λεγόμενη φυσική ατμόσφαιρα, είναι ότι ακόμη και στους χριστιανικούς συγγραφείς θα δούμε ότι αν λέει τα σύννεφα μοιάζουν με τους πόκους των προβάτων, τα μαλλιά δηλαδή, είναι λέει προάγγελοι χειμώνος. Αν είναι όμως λευκά, τότε ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Το συμπέρασμα σε όσα προλάβαμε να συζητήσουμε σήμερα και ελπίζω να συνεχίσουμε σε επόμενη εκπομπή, είναι ότι αυτή η φυσική ατμόσφαιρα αποτέλεσε πράγματι μία στέγη από όπου εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό αυτή καθεαυτή η ζωή του ανθρώπου. Το κοίταγμα λοιπόν του ήλιου δεν ήταν, μπορεί να κατήντησε ειδωλολατρεία, αλλά ήτανε η προσωποποίηση, όπως το βρίσκουμε και στην τέχνη, ο ήλιος που βγαίνει από την κορυφή του βουνού, αυτό καθεαυτό το φως που πραγματικά είναι το θείον κάλος. Το φως, μην ξεχνάμε, του ήλιου, είναι το φως της Αναστάσεως. Είναι το φως
που αντικρίζει κανείς, θα μπορούσε κανείς να πει αρκετά. Φως για μας, ήλιος σε ένα σπίτι, τι είναι? Η γέννηση ενός παιδιού. Είναι ο γάμος δύο ανθρώπων. Είναι αυτό το γέλιο, γιατί κάθε τι, επαναλαμβάνω, που από τη φύση του είναι αυτόφωτο. Από την άλλη μεριά όμως, η σελήνη είναι το φως της νύχτας. Είναι αυτό το πέρασμα, είναι το ετερόφωτο, μην ξεχνάμε, γιατί η σελήνη είναι ετερόφωτος, αλλά ωστόσο όμως είναι η πίστη του ανθρώπου ότι και η σελήνη είναι εκείνη, είναι ο λίχνος της νύχτας. Είναι ο οδηγός και όπως λέει και μια άλλη κριτική ματινάδα, είναι ο ταχυδρόμος της αγάπης.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την πορεία οργάνωσης της Εκκλησίας της Ρώμης μέσα από τη δράση των παμπών της, την προσπάθεια περιορισμού της παπικής εξουσίας και την προσωπικότητα του Πάπα Γρηγορίου του Πρώτου. Σήμερα θα δούμε πώς ιδρύθηκε το παπικό κράτος. Με το πέρασμα του καιρού φαινόταν ότι είναι δύσκολο να διατηρηθεί η Εκκλησία της Δύσεως σε εξάρτηση από την Ανατολική Χριστιανική Αυτοκρατορία που όλο και περισσότερο περιοριζόταν στην Ανατολή. Στη χαλάρωση της ενότητας, η οποία άλλαξε και τη θέση του Πάπα, συνετέλεσε η δυσκολία επικοινωνίας στον 7ο αιώνα που προκλήθηκε από τους Σλάβους πειρατές που δρούσαν στην Αδριατική, από τον εξυλληνισμό της αυτοκρατορίας στην Ανατολή, από τη διαφορά της γλώσσας και της νοοτροπίας και την καχυποψία με την οποία οι Δυτικοί αντιμετώπιζαν τους Ανατολικούς. Έτσι βαθμιαία ο παπισμός απομακρυνόταν από την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολεως. Ο αυτοκράτορας είχε ακόμη τη δύναμη να επιβάλλει τη θέλησή του, όπως συνέβη με τον Πάπα Μαρτίνου, όμως επειδή είχε την επιθυμία να κρατήσει υποτελείς τις δυτικές επαρχίες, προτιμούσε τη φιλία των παπών. Δύο γεγονότα όμως συνετέλεσαν στη μεταβολή της καταστάσεως. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος κήρυξε την οικονομαχία και βρήκε αντίθετο τον Πάπα Γρηγόριο τον Δεύτερο και η Ιταλία εστασίασε. Ο Πάπας Γρηγόριος ο Τρίτος εξακολουθούσε την ίδια τακτική και ο Λέων ο Τρίτος έβαλε αυστηρά μέτρα με τα οποία ο Πάπας στερήθηκε όχι μόνο το ανατολικό Ιλυρικό αλλά και τα χρηματικά εισοδήματα της Σικελίας και της Νότιας Ιταλίας και η δικαιοδοσία του περιορίστηκε σημαντικά. Το δεύτερο γεγονός είναι οι επιθέσεις των Λογκοβάρδων, οι οποίοι τώρα ήταν χριστιανοί και ήθελαν να κυριαρχήσουν στα δουκάτα του Σπολέτου και του Μπενεβέντου. Με τον τρόπο αυτό γινόταν μετατόπιση των συνόρων της κυριαρχίας τους και η Ρώμη θα βρισκόταν κυκλωμένη από λογκοβαρδικά εδάφη. Ενώ η Βυζαντινή κυριαρχία στη Ρώμη ήταν σκιώδης και ο Πάπας ήταν ημιαυτόνομος, αν κυριαρχούσαν οι Λογκοβάρδοι σε ολόκληρη την Ιταλία, ο Πάπας θα έχανε την αυτονομία του. Το 739 οι Λογκοβάρδοι κατέλαβαν τη Ραβένα, έδιωξαν τον Βυζαντινό έξαρχο και ο Πάπας Γρηγόριος ο Τρίτος, επειδή στο Βυζάντιο ο αυτοκράτορας ήταν οικονομάχος, παρακάλεσε το Φράγκο Κάρολο Μαρτέλ να επέμβει. Αυτός όμως αδιαφόρησε γιατί ήταν σύμμαχος των Λογκοβάρδων. Ο ηγεμόνας των Λογκοβάρδων Αϊστούλφος κυρίευσε τη Ραβένα οριστικά το 751, προχώρησε ως τα τείχη της Ρώμης και έβαλε βαρύ φόρο στους κατοίκους της. Το 752 εξελέγει Πάπας ο Στέφανος ο Δεύτερος, Ρωμαίος, που ήξερε καλά την κατάσταση και ήταν ικανός να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Ζήτησε βοήθεια από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πέμπτο, παρόλο που η οικονομαχία βρισκόταν στην ακμή της. Ο αυτοκράτορας δεν μπόρεσε να βοηθήσει και τότε ο Πάπας, όπως και ο προκάτοχός του, απευθύνθηκε στον ηγεμόνα των Φράγκων. Ο Πιπίνος ο Βραχής ήταν γιος του Καρόλου Μαρτέλ και ήθελε από την εποχή του Πάπα Ζαχαρία να αποκτήσει τον τίτλο και την εξουσία του βασιλιά των Φράγκων, στον οποίο ήταν βλάρχης. Ο Πάπα Ζαχαρίας και οι Ευγενείς συμφώνησαν να πάρει τον τίτλο και την εξουσία και ο Πιπίνος έκλεισε το βασιλιά Κλόβη τον Τρίτο που ήταν άρρωστο σε μοναστήρι και πήρε την εξουσία. Έτσι όμως ήταν υποχρεωμένος τον Πάπα. Ύστερα ίσως ο Βονιφάτιος, ο Ιεραπόστολος των Γερμανών, τον έστειλε στην πόλη Σαουσόν το 751. Η έκριση του Πάπα για την βασιλεία του Πιπίνου θεωρήθηκε ότι ήταν άδεια από τον Απόστολο Πέτρο και έτσι το πραξικόπημα το θεώρησαν ως θρησκευτική πράξη. Ο Πάπα Στέφανος ο Δεύτερος αποφάσισε να συναντήσει τον Πιπίνο, ο οποίος του έστειλε στρατιώτες να τον συνοδεύσουν για ασφάλεια. Ενώ ήταν έτοιμος να ξεκινήσει από τη Ρώμη το τέλος του 753, ήρθαν αντιπρόσωποι από την Κωνσταντινούπολη και του ζήτησαν να μεσολαβήσει στο βασιλιά των Λογκοβάρδων να εκενώσει τη Ραβένα. Ξεκίνησαν όλοι μαζί και συνάντησαν τον Λογκοβάρδο βασιλιά στην Παβία. Ο Πάπας του διαβίβασε την αξίωση των Βυζαντινών, στην οποία αυτός φυσικά δεν έδωσε σημασία.
Ο Πάπας εξακολούθησε το ταξίδι του, αν και δεν έπαψε να είναι νομιμόφρονα στον αυτοκράτορα, πιθανώς μάλιστα και με την αυτοκρατορική έγκριση, και στις αρχές του 754 αυτός και η συνοδεία του έφτασαν στην πόλη Ποντιέ και παρουσιάστηκαν στον πιπίνο φορώντας σάκους και έχοντας το κεφάλι πασπαλισμένο με στάχτη σαν οικέτες. Ο Πάπας με δάκρυα γονατιστός παρακάλεσε τον Πιπίνο να τον προστατέψει και να τακτοποιήσει το ζήτημα. Και ο Πιπίνος υποσχέθηκε ότι θα υπερασπίσει τα δικαιώματα του Αποστόλου Πέτρου και το Ρωμαϊκό κράτος, το Εξαρχάτο, όλα τα δικαιώματα και την εδαφική του έκταση. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για την σύνδεση του παπισμού με το Φραγκικό Βασίλειο, η οποία είχε αποφασιστική σημασία για την ιστορία του παπισμού και της Δύσεως στους πέντε προσεχείς αιώνες. Ο Πάπας έστεψε πάλι τον Πιπίνο βασιλιά στο ναό του Αγίου Διονυσίου στο Παρίσι και του χορήγησε, πιθανώς έχοντας την αυτοκρατορική έγκριση, τον τίτλο Πατρίκιος των Ρωμαίων, τον οποίο είχε ο αυτοκρατορικός έξαρχος στη Ραβένα. Όμως ο Πιπίνος δεν χρησιμοποίησε ποτέ τον τίτλο αυτό. Ο Πιπίνος, έχοντας και τη συγκατάθεση των συγγενών του, αφού απέτυχαν οι συνομιλίες με τους Λογκοβάρδους, εξεστράτευσε εναντίον τους στην Ιταλία και ανάγκασε τον βασιλιά τους, Αϊστούλφο, να συμφωνήσει με τις αξιώσεις του Πάπα. Όταν όμως αποχώρησε, οι Λογκοβάρδοι αθέτησαν τις υποχρεώσεις τους και λαϊλάτισαν τη Ρώμη. Ο Στέφανος έκανε νέα έκκληση από μέρους του Αποστόλου Πέτρου και ο Πιπίνος ήρθε πάλι στην Ιταλία και ανάγκασε τον Αϊστούλφο να υποταχθεί το 754. Αντιπρόσωποι του Βυζαντίου ζήτησαν από τον Πιπίνο να επιστρέψει στον αυτοκράτορα τις εδαφικές εκτίσεις του στην Ιταλία. Ο Πιπίνος όμως αρνήθηκε, λέγοντας ότι πολεμάει για λογαριασμό του Αποστολού Πέτρου για να του συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Οι αξιωματιούχοι συγκέντρωσαν τα κλειδιά των πόλεων που κυρίεψε μαζί με τις Ραβένας και τις Πενταπόλεως, ήρθε ο ίδιος στη Ρώμη και τα κατέθεσε στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου το 756. Έτσι ο Πάπας έγινε ανεξάρτητος από οποιοδήποτε άλλον ηγεμόνα. Έγινε ο ίδιος κυβερνήτης κράτους και αυτό προκάλεσε νέες εξελίξεις στις σχέσεις με το βασίλειο των Φράγκων στη Δύση. Στην εποχή αυτή που κυριαρχούν οι δυσιδαιμονίες, οι μυθοπλασίες και οι ανακριβείς όροι, είναι δύσκολο να μιλήσουμε με βεβαιότητα για τη σημασία των γεγονότων αυτών. Όμως είναι βέβαιο ότι κάτι βασικό άλλαξε στην κατάσταση και ο Πάπας με τη βοήθεια των Φράγκων απόκτησε πολύ περισσότερα από ό,τι είχε προηγουμένως, δηλαδή μια εδαφική έκταση που κυβερνούσε ο ίδιος. Το γεγονός ότι ο Πάπας έγινε κοσμικός ηγεμόνας ήταν τολμηρό και συνέβαινε για πρώτη φορά. Αυτή η διεκδίκηση έπρεπε να στηριχθεί σε αρχαία επίσημα έγγραφα για να γίνει αποδεκτή. Γι' αυτό και συνέταξαν τότε την Κωνσταντίνιο Δωρεά, ένα πλαστό έγγραφο στο οποίο έλεγαν ότι όταν ο μεγάλος Κωνσταντίνος μετέφερε την έδρα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, από ευγνωμοσύνη στον Πάπα Σίλβεστρο, ο οποίος δήθεν τον βάφτισε και τον θεράπευσε από τη λέπρα από την οποία έπασχε, του άφησε την εξουσία στη Ρώμη και σε όλες τις πόλεις και τις επαρχίες της Δύσεως. Επίσης του παραχώρησε τα αυτοκρατορικά εμβλήματα και το ανάκτορο του Λατερανού για κατοικία και του αναγνώρισε πρωτείο πάνω στα τέσσερα πατριαρχία της Ανατολής. Πότε γράφτηκε το έγγραφο αυτό είναι άγνωστο. Νεότεροι ερμηνευτές πιστεύουν ότι γράφτηκε τμηματικά από το 756 μέχρι το 796 γιατί δείχνει την κατάσταση που υπήρχε στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα. Το έγγραφο αυτό το θεωρούσαν γνήσιο σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα και άσκησε τεράστια επίδραση. Η πλαστότητά του αποδείχθηκε μόλις τον 15ο αιώνα από τον Λαβρέντιο Βάλα και τον Νικόλαο Κουζανό. Αν και δημιουργήθηκε το παπικό κράτος, το Βυζάντιο δεν έπαυσε να ελπίζει ότι θα ανακτήσει τις περιοχές αυτές και εξακολούθησε να παίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική της Ιταλίας επειδή εξακολουθούσε να κατέχει την Νότια Ιταλία. Όμως ο Πάπας, επειδή βρέθηκε σε νέα κατάσταση, άρχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Για να επιβάλλει την κυριαρχία του στα εδάφη αυτά, συνάντησε επιδράσεις οι οποίες εξακολούθησαν για πολύ καιρό. Στις μακρινές περιοχές η παπική εξουσία ήταν μόνο ονομαστική. Ο αρχιεπίσκοπος της Ραβένας, έχοντας εχθρικές διαθέσεις απέναντι στον Πάπα, δεν τον υπολόγιζε. Αλλά και κοντά στη Ρώμη, σε ορισμένες περιοχές, η πραγματική εξουσία βρισκόταν στα χέρια των πλουσίων φεουδαρχών
και από το 757 οι διάφορες αριστοκρατορικές μερίδες άρχισαν να φιλονικούν για την εκλογή του Πάπα. Γιατί κάθε μια από αυτές, για πολιτικούς λόγους, ήθελε ο Πάπας να είναι άνθρωπος δικός της. Οι έρηδες αυτές κορυβώθηκαν το 10ο και 11ο αιώνα. Εκτός από αυτά, ο παπισμός έπρεπε να αντιμετωπίσει τους Λογκοβάρδους, οι οποίοι δεν δέχθηκαν την ήττα τους ταπεινά, καθώς επίσης και τους Φράγκους, οι οποίοι βοηθούσαν τον Πάπα, όμως ήθελαν αντιπαροχές για όσα του πρόσφεραν. Το ζήτημα των Λογκοβάρδων τακτοποιήθηκε την εποχή του Μεγάλου Καρόλου, οπότε συνέβησαν και άλλα σημαντικά γεγονότα. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε την προσωπικότητα του Μεγάλου Καρόλου.

Μετά το θάνατο του Πιπίνου το 768, το κράτος έμεινε στους δύο γιους του, τον Κάρολο και τον Καρλομάν, και μετά το θάνατο του Δευτέρου, ορόκληρος τον Κάρολο, που ονομάστηκε Μέγας. Αυτός υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους πολέμαρχους της ιστορίας, διπλασίασε το κράτος που κληρονόμησε από τον πατέρα του και όταν πέθανε είχε στην κυριαρχία του το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης Ευρώπης. Ήταν προστάτης των γραμμάτων, οργανωτικός νους, συντηρητής της τάξεως. Τίποτε δεν νόμιζε ασήμαντο ώστε να μην το προσέξει και τίποτε αδύνατο να το εκτελέσει. Ύστερα από ανίκαγνους πάπες βρέθηκε στο θρόνο ο Ρωμαίος Αδριανός ο Πρώτος, πρικισμένος με πολλές αρετές και διοικητική ικανότητα. Οι Λοκοβάρδοι βάδιζαν πάλι εναντίον στη Ρώμη και ο Πάπας απευθύνθηκε στο βασιλιά των Φράγκων Κάρολο, ο οποίος κατέβηκε στην Ιταλία το 773, νίκησε τους Λοκοβάρδους και έστειλε το βασιλιά τους αιχμάλωτο στη Γαλλία, όπου έμεινε ως το τέλος της ζωής του. Ο ίδιος ανακηρύχθηκε βασιλιάς των Λογκοβάρδων και φόρεσε το σιδερένιο λογκοβαρδικό στέμα, το οποίο είχε από μέσα καρφιά από το Σταυρό του Χριστού. Ενώ ακόμη πολιορκούσε την Παβία, την πρωτεύουσα των Λογκοβάρδων, ο Κάρολος επισκέφθηκε τη Ρώμη και ανανέωσε με τον Αδριανό τη συμφωνία που είχε κάνει ο πατέρας του Πιπίνος με τον Πάπα Στέφανο το Δεύτερο. Υποσχέθηκε τώρα στον Πάπα να του παραχωρήσει το Σπολέτο, το Μπενεβέντο, την Τοσκάνη και τη Βενετία, την Ιστρία και την Κορσική για να μεγαλώσει το παπικό κράτος. Όμως δεν πραγματοποίησε τις παραχωρήσεις αυτές που υποσχέθηκε, αλλά το Λογκοβαρδικό βασίλειο το έδωσε στο γιο του Πιπίνο, τον οποίο ο Πάπας έστεψε βασιλιάς. Ενώ ο Πιπίνος ο Βραχής επενέβη στην Ιταλία από σεβασμό προς τον Απόστολο Πέτρο, τώρα ο Κάρολος μπήκε στη χώρα αυτή από ενδιαφέρον για την πολιτική της. Ο Πάπας έμεινε κύριος του Δουκάτου της Ρώμης και των χωρών μέχρι το Ορβιέτο στα βόρεια και διατήρησε τα σύνορα αυτά ώσπου διαλύθηκε το παπικό κράτος το 1870. Την εποχή του Αδριανού του Πρώτου ο Κάρολος έκανε υποδείξεις στον Πάπα για ζητήματα διοικήσεως, όταν όμως πέθανε ο Αδριανός ανέβηκε στο θρόνο ο Λέων ο Τρίτος, ο οποίος ήταν διαφορετικός άνθρωπος. Μετά την εκλογή του έστειλε στον Κάρολο τα κλειδιά του τάφου του Αγίου Πέτρου και το λάβαρο της πόλεως και με απεσταλμένους ευγενείς τον παρακάλεσε να δεχθεί όρκο πίστεως από μέρους των κατοίκων. Ο Κάρολος είχε μερίδιο στην κυβέρνηση της Ρώμης, αν και δεν ήταν σαφώς καθορισμένο, και μαζί με τον Πάπα ήταν συγκυβερνήτης της πόλεως. Ο βασιλιάς συμβούλευε τον Πάπα να διοικεί συνετά και να φροντίζει να είναι καλός Πάπας και κυβερνήτης. Η σκέψη του Καρόλου πήγαινε προς διαφορετική κατεύθυνση, όσο αύξανε το κράτος του τόσο και οι φιλοδοξίες του μεγάλωναν. Πίστευε ότι είναι απόλυτος κύριος του κράτους και της εκκλησίας, έχοντας από το Θεό την κλίση να είναι φύλακας της πίστεως. Ο δογματικός θεολόγος της αυλής του Αλκουίνος είπε για τον Κάρολο ότι ο Ιησούς Χριστός τον όρισε να κατευθύνει το χριστιανικό λαό και ότι από αυτόν εξαρτιόταν η διάσωση ολόκληρης της Εκκλησίας του Χριστού από τους εχθρούς της. Ήταν πάνω από όλους τους αξιωματούχους του χριστιανικού κόσμου, σημαντικότερος χάρη στη σοφία του και ανώτερος από όλους χάρη στο βασιλικό του αξίωμα. Επειδή ο Πάπας ήταν εξαρτημένος από αυτόν, ο Κάρολος μπόρεσε να εφαρμόσει αυτές τις αντιλήψεις. Στις περιοχές που κατήχε ο Πάπας, ο Κάρολος άφησε περιορισμένη αυτονομία και έτσι δεν υπήρχε διαρκής διαμάχη για το ποιος είναι κυρίαρχος στη Ρώμη. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι ο Πάπας τελικά άλλαξε μονάχα κυρίαρχο, αφού αντί για το Βυζάντιο εξαρτιόταν τώρα από τους Φράγκους που κάλεσε σε βοήθεια. Ο Πάπας ήταν αντιπρόσωπος του Αποστόλου Πέτρου, ενώ ο Κάρολος ήταν αντιπρόσωπος του Θεού. Ήταν θρήσκος και τηρούσε αυστηρά τις συνήθειες της Εκκλησίας της Ρώμης, όπως και πολλοί άλλοι την εποχή του, όμως δεν είχε διάθεση να εγκαταλείψει κανένα από τα δικαιώματα που άσκησαν οι αυτοκράτορες. Ο παπισμός υπάγεται στο βασιλιά, χωρίς βέβαια αυτός να πάυσει να θέλει να ζήσει ειρηνικά με τον Πάπα και να ζητάει τις ευλογίες του. Έτσι ο Πάπας δεν ήταν κύριος ούτε του κράτους του, ούτε της Εκκλησίας. Το 799, όταν έγινε επανάσταση στη Ρώμη εναντίον στον Πάπα Λέοντα III, φάνηκε καθαρά ότι ο Κάρολος ασκούσε την πραγματική κυριαρχία στην πόλη. Τον Πάπα κατηγόρησαν για ανυπακοή και για μοιχεία. Τον κακοποίησαν και για να σωθεί κρύφτηκε σε ένα μοναστήρι.
Ύστερα πήγε στην αυλή του Καρόλου, ζήτησε να τον προστατέψει και γύρισε στη Ρώμη με φραγκική φρουρά. Ο Κάρολος ήρθε στη Ρώμη, αλλά εκεί παρουσιάστηκε η δυσκολία για το ποιος ήταν αρμόδιος να δικάσει τον Πάπα, γιατί δέχονταν ότι ο πρώτος θρόνος δεν μπορεί να δικαστεί από κανέναν. Έγινε συνέλευση στον Άγιο Πέτρο με την παρουσία του Καρόλου την 23η Δεκεμβρίου του 800. Εκεί ο Πάπας βεβαίωσε με όρκο ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι ψεύτικες. Σε αυτό συμφώνησε και ο Κάρολος, ο κύριος της Δύσεως, και με τον τρόπο αυτό έληξε το θέμα. Ο Πάπας λοιπόν χρωστούσε το θρόνο του και την απαλλαγή από τις κατηγορίες στον Κάρολο και συγχρόνως ήταν και πρόσωπο χωρίς υψηλό ηθικό ανάστημα. Δύο μέρες αργότερα, την ημέρα των Χριστουγέννων του 800, στη λειτουργία στο ναό του Αγίου Πέτρου, ενώ ο Κάρολος γονάτισε για να προσευχηθεί, ο Πάπας Λέων έβαλε στο κεφάλι του στέμμα και τον ανακήρυξε αυτοκράτορα. Ο λαός επευθύμησε τον Κάρολο ως αυτοκράτορα και φώναξαν τρεις φορές «Χαίρε Αύγουστε Κάρολε, στεφανωμένο από το Θεό ως μεγάλος και ειρηνοποιός αυτοκράτορας των Ρωμαίων, μακροζωία και νίκη». Με την πράξη αυτή ο Πάπας δεν ήθελε να δώσει λύση στο θέμα των σχέσεων της Εκκλησίας με το κράτος. Τίποτε δεν άλλαξε στην υπάρχουσα κατάσταση. Άνοιξε όμως μια νέα εποχή στον ατελείωτο αγώνα μεταξύ Εκκλησίας και κράτους. Ίσως η πράξη αυτή του Πάπα να είχε και προσωπικά ελαττήρια, δηλαδή ήθελε να στηριχθεί σε έναν αυτοκράτο.

οτιδήποτε και αν σήμαινε η τελετή αυτή. Φαίνεται ότι είχε στο νου του να επιδιώξει τον τίτλο του αυτοκράτορα και γι' αυτό σχεδίαζε να νυμφευθεί τη χείρα αυτοκράτηρα Ειρήνη, στην οποία κατέληγε η γραμμή της διαδοχής του Αυγούστου, του Κωνσταντίνου και του Ιουστινιανού. Δεν ξαναπήγε στη Ρώμη και προσπάθησε να πετύχει την αναγνώριση του αυτοκρατορικού τίτλου από την Κωνσταντινούπολη, διότι οι Βυζαντινοί τον αποκαλούσαν ρήγα των φράγων, όχι όμως αυτοκράτορα των Ρωμαίων, τίτλο τον οποίο κρατούσαν για το δικό τους αυτοκράτορα. Η αναγνώριση του τίτλου έγινε ύστερα από διαπραγματεύσεις με τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Πρώτο το 812, αφού ο Κάρολος του παραχώρησε τη Δαλματία, τη Βενετία και τη Νότια Ιταλία, τις οποίες είχε καταλάβει και ασκούσε έτσι πίεση στο Βυζάντιο. Το γιο του τον έστριψε ο ίδιος, όχι στη Ρώμη, αλλά στο Άχεν. Και από το τελειτουργικό της στέψεως φαίνεται ότι η παπική πρωτοβουλία για την αυτοκρατορική στέψη δεν έγινε κατά βάθος αποδεκτή. Αλλά και στην Κωνσταντινούπολη η στέψη του Καρόλου έφερε ανησυχία, γιατί διατάραξε την αντίληψη που υπήρχε για την ενιαία αυτοκρατορία της Οικουμένης και έφερνε ένα σφετεριστή στη Δύση, παρόλο που λίγο αργότερα του αναγνωρίστηκε ο τίτλος του αυτοκράτορα. Η θεωρία παρέμεινε ότι υπήρχε ενιαία αυτοκρατορία που την κυβερνούσε ένας αυτοκράτορας στην Ανατολή και άλλος στη Δύση. Όμως οι νέες περιστάσεις στη Δύση έκαναν την αντίληψη αυτή να μην συμφωνεί πια με την πραγματικότητα. Υπήρχαν διαφορές στους νόμους, στη διοίκηση, στην εκκλησιαστική ζωή, τον πολιτισμό και τη γλώσσα, στα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Αυτά χώρισαν την Ανατολή και τη Δύση και ακόμη οι Σλάβοι που τοποθετήθηκαν ανάμεσα στη Βαλκανική. Έτσι σχηματίστηκαν δύο κράτη ξένα μεταξύ τους. Η ίδρυση νέας αυτοκρατορίας στη Δύση είχε επιδράσει στην Εκκλησία. Ο Κάρολος έδειχνε πάντοτε ενδιαφέρον για την Εκκλησία και τώρα, οπότε πήρε τον αυτοκρατορικό τίτλο, πρόσεχε ακόμη περισσότερο τα εκκλησιαστικά πράγματα. Θεωρούσε τον εαυτό του ως ειδικό προστάτη της Εκκλησίας. Αυτός και η διαδοχή του πίστευαν ότι είναι υπεύθυνοι για την καλή διαγωγή των επισκόπων, για την πρέπουσα θρησκευτική αγωγή, για τη συμμόρφωση των λαϊκών στις ηθικές επιταγές και την διακυβέρνηση του μεγάλου οργανισμού της Εκκλησίας. Επειδή η κοινωνία ήταν διαμορφωμένη με τον φεουδαρχικό τρόπο, ο Κάρολος διόρισε ο ίδιος τους επισκόπους και τους ηγουμένους των μοναστηριών, οι οποίοι τον βοηθούσαν και στο διοικητικό του έργο. Επίσης, οι βασιλικοί απεσταλμένοι πήγαιναν στο παπικό κράτος για επιθεώρηση, όπως και στην άλλη επικράτεια. Αυτή ήταν συνήθως ένας εκκλησιαστικός και ένας πολιτικός υπάλληλος και τα καθήκοντά τους κάλυπταν ευρύ φάσμα. Εκτός από τα πολιτικά έπρεπε να επιθεωρούν τους ναούς και τα μοναστήρια και να διαπιστώνουν αν οι ιερείς τηρούν την πειθαρχία τους. Οι μοναχοί τηρούν πιστά τον κανόνα του Αγίου Βενεδίκτου, αν εκτελούνται οι αυτοκρατορικοί κανονισμοί στην τελετή των ακολουθιών, αν τα εκκλησιαστικά βιβλία είναι καθαρισμένα από τα λάθη, αν τα οικήματα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αν οι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία την Κυριακή, αν ξέρουν το πιστεύω και το Πάτερ ημών και δεν παρασύρθηκαν από τις δυσδαιμονίες. Μετά το 824, ο αυτοκράτορας εγκατέστησε αντιπρόσωπό του στη Ρώμη για να επιβλέπει την πολιτική διοίκηση και την εκλογή των παπών. Η συμφωνία αυτή έδειχνε ότι ο Κάρολος δεν είχε καμιά διάθεση να χαλαρώσει την εξουσία που ασκούσε στον παπισμό και να αφήσει ελεύθερο χώρο στις ιταλικές περιοχές. Ο Πάπας, επειδή είχε την ανάγκη του, δεν αντιτάχθηκε στις αξιώσεις αυτές. Εκτός από αυτά, ο Κάρολος πίστευε ότι είναι ο δογματικός καθοδηγητής της Εκκλησίας. Έτσι, σε σύνοδο της Φραγκφούρτης το 794, με την καθοδήγησή του, απέρριψαν τις υιοθετιστικές αντιλήψεις δύο Ισπανών επισκόπων. Στην ίδια σύνοδο, με την παρουσία δύο αντιπροσώπων του Πάπα Ανδριανού του Πρώτου, έγινε δεκτή η άποψη ότι οι εικόνες είναι για το στολισμό των ναών. Επικράτησε η προσκύνηση των Αγίων Λειψάνων και απέρριψαν τόσο τις εικονοκλαστικές αποφάσεις του Κωνσταντίνου του Πέμπτου, όσο και τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας. Αυτά τα έγραψαν στα λεγόμενα Καρολίνια βιβλία, με τα οποία υποστηρίζονταν οι απόψεις του Καρόλου, οι οποίες είχαν και πολιτικό σκοπό, δηλαδή να προβάλλουν τη θρησκευτική ανεξαρτησία του κράτους του Καρόλου από το Βυζάντιο. Δεν πρόσεχαν τη θρησκευτική πλευρά της οικονομαχίας, ούτε και τις δογματικές διατυπώσεις, αφού τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ήταν κακομεταφρασμένα. Ο παπάς Αδριανός δεν αντέδρασε γιατί ακολούθησε την τακτική των προκατόχων του, δηλαδή τις συμμαχίες με τον βασιλιά των Φράγκων χωρίς κανένα δισταγμό. Από το

1989 η Τρίτη Σύνοδος του Τολέδου της Ισπανίας είχε αποφασίσει να απαγγέλει στη λειτουργία το σύμβολο της Κωνσταντινούπολεως όπως γινόταν και στην Ανατολή. Όμως λίγο αργότερα, με την επίδραση ιδίως του λεγόμενου Αθανασιανού Συμβόλου που ήταν διαδεδομένο στην Ισπανία, εισήχθηκε και γρήγορα επικράτησε η προσθήκη στο σύμβολο της φράσεως «και εκ του Ιού φιλιόκβε» για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Ο Κάρλος ενέκρινε την προσθήκη της φράσεως αυτής στη Φραγκική Εκκλησία με τη Σύνοδο του Άχεν. Αυτό έγινε χωρίς να ζητήσουν τη γνώμη του Πάπα. Γι' αυτό και ο Λένο Τρίτος, αποδοκιμάζοντας την προσθήκη, χάραξε το σύμβολο χωρίς την προσθήκη αυτή σε δύο ασημένιες πλάκες, ελληνικά και λατινικά, τις εντύχησε στο ναό του Αγίου Πέτρου και πρόσθεσε στο τέλος «Ο Λέων χάραξε αυτά από αγάπη και για την προφύλαξη της Ορθοδόξου πίστεως». Γενικά για την πολιτεία, ο Κάρολος και η σύμβουλή του πίστευαν ότι είναι διάδοχος του Κωνσταντίνου και εφαρμόζει όσα έγραφε για την πολιτεία του Θεού ο Αυγουστίνος και ότι ο Θεός του εμπιστεύτηκε τη φροντίδα της κυβερνήσεως του κράτους και της Εκκλησίας. Στην αντίληψη αυτή βρισκόταν ο κίνδυνος για τον παπισμό, γιατί ο προστάτης μια μέρα μπορεί να γίνει κυρίαρχος. Αυτές είναι οι παποκεσαρικές αντιλήψεις του Μεγάλου Καρόλου. Από το άλλο μέρος όμως, η αξίωση του Πάπα, ότι είχε το δικαίωμα από το Θεό να στέφει τον αυτοκράτορα, περιέπλεκε την Εκκλησία περισσότερο από κάθε άλλη φορά στα πολιτικά πράγματα. Από τώρα η βασιλική και η εκκλησιαστική εξουσία βρίσκονται η μία στο πλευρό της άλλης και κάθε μία στο όνομα του Θεού απαιτεί την ύψιστη αυθεντία στις ανθρώπινες υποθέσεις και σχέσεις. Το μέλλον θα φέρει τη μακροχρόνια σύγκρουση. Στο κράτος οι συνέπειες της τέψεως του Καρόλου ήταν σημαντικές. Τα δικαιώματα των Φράγκων βασιλιάδων ευρύνθηκαν, απόκτησαν μεγαλύτερο κύρος. Οι λαοί τους σέμβονταν ως κληρονόμους του Αυγούστου. Αυτά όμως συνετέλεσαν στο να ενδιαφέρονται μόνο για την αυτοκρατορική κυριαρχία και να παραμελούν την εσωτερική διοίκηση και οργάνωση του κράτους, πράγμα που οδήγησε με το πέρασμα του χρόνου στη διάλυση της αυτοκρατορίας. Θα σταματήσουμε εδώ και την επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τις ψευδοεισιδόριες διατάξεις και την πορεία της Εκκλησίας της Ρώμης μέχρι τον 9ο αιώνα. Χαίρετε.

Φώτη Κόντρουλου. Ξέγνια στα νιάτα και κακά γεράματα. Τον καιρό που γύριζα τον κόσμο, βρέθηκα μια φορά στη Μαρσίλια. Και επειδή μ' άρεσε αυτή η πολιτεία και είχα και κάμπους καλούς φίλους εκεί πέρα, κάθισα 1-2 μήνες. Έκανα παρέα με κάποιους Μαρσεγέζους που ήταν όλοι τους ανοιχτόκαρδοι και καλοί άνθρωποι, προπάντων ένας ζωγράφος, Γιάννης Λασά το όνομά του, από καλό σπίτι, και ένας άλλος Μποτρού, θαλασσινός. Και οι δυο τους ως 25 χρονών, όσο ήμουν κι εγώ. Μα ήταν και κάμπος στη Ρωμιή ο Νικόλας ο Βαγής και ο Παναγής ο Γκαγκάνης και οι δυο πατριώτες μου, ο Νίκος ο Σαμιωτάκης από τις Φώκες και κάποιοι άλλοι. Τη Μαρσίλια ήμουν ξαναπηγεμένος άλλες 2 φορές πρωτύτερα, αλλά τούτη τη φορά έτυχε να κάνω γνωριμιά με ένα γέρικο σκυλόψαρο. Ένα θαλασσινό κοσμογυρισμένον που καθότανε στην παλιά Μαρσίλια, στο μαχαλά του Σαν Βικτόρ. Και από εκείνον έμαθα όλα τα μυστήρια του παλαιού πόρτου. Εγώ καθόμουν κοντά στην πλατεία Καστελάν. 2 μήνες που κάθισα, πέρασα πολύ έμορφα. Τις περισσότερες φορές κοιμόμουν τα ξημερώματα, γιατί τη νύχτα καθόμαστε ως την αυγή σε καμιά ταβέρνα του λιμανιού, σε κανένα καφενέ της Καναμπιέρ ή στη Ρου ντε Μελάν, με τα έμορφα τα δέντρα που θα ρίσει πως είναι παράδεισος το καλοκαίρι, όλο δροσιά και ανοιχτή καρδιά και αλεγρία. Σαν τύχαινε να σηκωθώ πρωί, πήγαινα πότε στο ζωολογικό κήπο και βλέπα τα θεριά και τα άλλα ζώα, πότε στο μουσείο που είναι στον πύργο του Μπορελί, πότε σε καμιά παλιά εκκλησιά, πότε το μουσείο που είναι μέσα στο παλάτι του Λονσάν. Αυτό το μουσείο απόμεινε μέσα στην καρδιά μου, γιατί εκεί πέρα βλέπεις ό,τι θαλασσινό υπάρχει στον κόσμο. Από τα πιο μικρά κοχλίδια ως τα πιο μεγάλα θεριόψαρα. Και καταλαβαίνεις πως βρίσκεσαι στη Μαρσίλια, τη βασίλισσα της θάλασσας. Τις πιο πολλές φορές στεριάνιζα μονάχο στο λιμάνι μέσα στη φασαρία. Κόσμος παρδαλός πήγαινε, ερχότανε. Άλλος με ανασκουμπωμένα τα παντελόνια του, άλλος με ένα κόκκινο μαντίλι στο κεφάλι, άλλος μεθυσμένος, άλλος φορτωμένος ψάρια, άλλος χούγιαζε, άλλος χαχάνιζε, άλλος βλαστημούσε, άλλος κυλούσε ένα βαρέλι, άλλος πουλούσε μύδια, άλλος τα τηγάνιζε, άλλος βαστούσε μια μποτίλια στο χέρι του και έπινε κρασί σαν να ήταν νερό και κουνιόταν ο χαλκός από το σκουλαρίκι που είχε στον αυτί του. Όλοι τους ξυπόλυτοι κυλιοκαμένοι. Οι πιο πολλοί γελαζούμενοι. Κόσμος κουρσάρικος. Μυρουδιές βαριές από κατράμια, από πιπέρια και κανέλες, τηγανιά, ψαρίλα, ανθρωπίλα, αρμύρα, και ο ήλιος έβραζε από πάνω. Πολλοί τρώγανε μέσα στις ταβέρνες και τραγουδούσαν με κάτι φωνές βαχνιασμένες. Γυναίκες ξεστηθωμένες μπαινοβγαίνανε, ίδιες γύφτισες, με τα λουλούδια στο αυτί, με ένα σωρό χάντρες στο λαιμό, σκουλαρίκια και βραχιόλια, με ανασηκωμένα τα φουστάνια τους, με κάτι φρύδια σαν του κοράκου το φτερό. Άντρες και γυναίκες φωνάζανε σαν ζουρλί, με εκείνα τα φραντζέζικα που τα λένε σαν ιταλιάνικα. Πολλοί ναύτες μασούσανε καπνό και φτύνανε εδώ και εκεί. Άλλος τραβούσε ταμπάκο, άλλος είχε μια μαϊμού καθισμένη πάνω στο νόμο του, άλλος ένα παπαγάλο που έσκουζε πιο πολύ από το αφεντικό του. Χέρια και ποδάρια μαλλιαρά, ψημένα από την άρμη, πιτσιλισμένα από την πίσα, με κάτι δαχτυλιδάρες περασμένες στα δάχτυλα και από τα δύο χέρια, που ήταν πλουμισμένα με λογιών-λογιών ανάλια. Καράβια κρεμόντουσαν από το ταβάνι, γολέτες με ανοιχτά πανιά και ορτσάρανε απάνω από τα κεφάλια όπτε φυσούσε ο αγέρας. Ουρές και φτερούγες από θεριόψαρα ήταν καρφωμένες από πάνω από τις πόρτες. Μια μέρα εκεί που περπατούσα γύρισα να κοιτάξω έναν καραβίσιον που έστριβε τσιγάρο με το ένα χέρι, γιατί μετά άλλο σήκωνε ένα αγκουρέτο, και πέσα πάνω σε έναν άλλο βιαστικόν που ερχόταν απ' άλλο μέρος. Αυτός μέσπρωξε θυμωμένος και σήκωσε το χέρι του να με χειροτονήσει, μα σαν γύρισα κατά εκείνο το μούτρο μου, με γνώρισε και μου λέει γελαστά: «Βρε πατριωτάκι, εσύ βρέθηκες να πέσεις απάνω μου, να με ξενιχιάσεις?» Και εγώ τον γνώρισα μόνο που είχα να τον δω κάμποσα χρόνια, από τον καιρό που πήγαινα στο σχολείο. Τον λέγανε Πέτρο και ήταν από τα Ιβαλή, γιος του Παναγίτου Παγίδα, που τον λέγανε Στριγκάρο.
Ο πατέρας του ήταν κοντραμπατζής από τα πρώτα παλικάρια τα Αϊβαλιού. Άνθρωπος άφοβος, αφού και οι Τούρκοι τον έλεγανε «Εφέ Παναγή». Με πήρε και πήγαμε σε μια ταβέρνα που ήταν τραπεζωμένη 5-6 ναυτικοί Ρωμιοί που δουλεύανε στο ίδιο παπόρι με τον Πέτρο. Είπαμε τόνα, είπαμε τ' άλλο, όπως συνηθίζουν οι ξενιτεμένοι. Στο τέλος μου είπε ο Πέτρος πως την άλλη μέρα θα φεύγανε για τη Σμύρνη φορτωμένη ποτάσα. Να μην πολυλογούμε, την άλλη μέρα μπαρκάρισα μαζί τους και αφήσαμε υγεία στην ωραία Μαρσίλια. Το παπόρι ήταν μεγάλο, αλλά γέρικο και φορτωμένο ίσα με τα μπούνια. Στο κανάλι της Μάλτας μας έπιασε μια φουρτούνα που είπαμε τετέλεστε. Μέσα σε μια ώρα ο αγέρας σκύλιαξε και δεν μπορούσε να σταθείς πουθενά. Η θάλασσα από το θυμό της έβγαζε φίδια. Κατά το μεσημέρι μας ήρθε μια νεροποντή με μπουμπουνιτά και με αστροπελέκια που αχολογούσε το πέλαγος σαν να σκιζόντανε από πάνω από το καράβι τα σύννεφα που είχαν κατεβεί χαμηλά ίσα με τάλμπουρα σαν μπηχτός καπνός, πιο μαύρος από εκείνον που έβγαζε το φουγάρο. Τα αστροπελέκια και η βροχή βαστάξανε παραπάνω από μια ώρα και λέγαμε πως θα ξεθυμάνει. Μα αντί να ξεθυμάνει, η φουρτούνα χειροτέρεψε. Κατά το βράδυ μας μοιράσανε τα φελά και τα βάλαμε στο προσκεφάλι μας. Ο καπετάνιος πρόσταξε να πετάξουν όσα σακιά μπορέσουν για να ελαφρώσει το παπόρι. Ώρα βασίλεμα η θάλασσα πήρε τη μια βάρκα. Σαν νύχτωσε, ξαναπιάσανε τα στροπελάκια και άρχισε να ρίχνει και χαλάζει. Η θάλασσα μάνιασε τόσο πολύ που μουράγιο να ήτανε θα το βούλιαζε, όχι καράβι. Εγώ καθόμουν τρυπωμένο στο κάσαρο. Τον Πέτρο τον είχαν χαμένο. Εκεί που καθόμουν τον βλέπω για μια στιγμή μπροστά μου βρεμένο και τρομαγμένο και έτρεχε κοντά μου και μου λέει στα αυτιά για να τον ακούσω «Σε πήρα στο λαιμό μου» και δεν τον ξαναείδα. Όσο νύχτωνε τόσο σκύλιαζε ο καιρός. Από το μούγκρισμα που έκανε η θάλασσα και από το τριζοβόλημα του παποριού και από το αδιάκοπο βροντολόγημα ήμουνα σαν ψοφίμη. Ωστόσο δεν πίστευα πως θα πνιγούμε. Πριν από τα μεσάνυχτα σύρθηκα με την κοιλιά και βγήκα από το κάστρο. Μονομιάς μ' άρπαξε ένας παγωμένος αγέρας και κουφάθηκα από το βουητό που βγάζε το πέλαγο. Από σταβέντο οι μπουκαπόρτες ήταν ξεπαρταλωμένες από τις θάλασσες και μπαίνανε μέσα. Εγώ έπιασα έναν χαλκά και κάθισα πεσμένος μπρούμητος. Το θεόρατο καράβι μια ανέβαινε, μια κατέβαινε, σαν να βούλιαζε στον πάτο της θάλασσας, σίδερο βαρύ που χώνευε βουβά μες στο νερό Μονομιάς και άμπωχνε από τις μπάντες του τα νερά που πηδούσαν θυμωμένα ίσα με 4 μπόγια ψηλά. Κατάλαβα πως τα μπόφεγγε το φεγγάρι απάνω από τα σύννεφα. Κάθε φορά που κατέβαινε το βαπόρι, έβλεπα ολόγερο το πέλαγο κατάμαυρο σαν μπίσα έρημο, σαν να μην ήταν πια κόσμος, είτε στεριές, είτε πολιτείες, είτε ανθρώποι, είτε Μαρσίλια. Έτρεμα. Το καράβι ήταν και εκείνο έρημο, σαν νεκρόκασα. Ψυχίζονταν ή δεν έβλεπες, σαν αν πήγαινε μονάχο του μέσα στο χάος και αναστέναζε αμίλητο το καημένο. Τα άλμπουρα ανεβοκατεβαίνανε κάτω από τα σύννεφα. Οι θάλασσες γιουριάρανε μελανιασμένες, η μια πάνω από την άλλη, χιλιάδες τόνοι νερό. Και όποτε χώνευε το καράβι, τις έβλεπα από πάνω μου και έκανα το σταυρό μου. Και για μια στιγμή σκάζανε απάνω στη λαμαρίνα και οι αφροί γεμίζανε την κουβέρτα. Στο Βίντσι κρεμόντανε δύο βόδια σφαγμένα και γδαρμένα, ολόκορμα, δίχως κεφάλι, με τα ψινά πόδια του στεντωμένα κατά πάνω και με το κούνημα του καραβιού κουνιόντανε και εκείνα σαν ζωντανά, από εδώ και από εκεί. Τα άρμπουρα, οι σκαλιέρες, τα φουγάρα, τα βίντσια, οι μακαράδες, τα σκοινιά, όλα σφυρίζανε θρηνητερά και ώρες-ώρες θαρούσες πως μουγκρίζανε τα βόδια. Κατά τις 2 τα ξημερώματα λασκάρισε ο αγέρας και πήγα και κοιμήθηκα και έβλεπα στον ύπνο μου τα γδαρμένα κεφάλια των βοδιών που κρεμόντανε από πάνω μου και μουγκρίζανε. Την άλλη μέρα καλοσύνεψε. Ήσαμε τη Σμύρνη, ο καιρός ήταν χαρά Θεού. Ο Πέτρος μου δείξε ένα γράμμα του πατέρα του που έγραφε ανάμεσα στ' άλλα. «Αγαπητέ ιέ μου Πέτρο, απεφάσισα να βάλω το ράσο, να γίνω μοναχός. Ίσως και συγχωρεθούν αμαρτία μου. Θα πάγω εις το όρος μαζί με τον Σγουρίν, τον Καλόγεραν».
Μου παράγγειλε να πω στον πατέρα του πως δεν είναι για καλόγερος και να κάτσει στα αυγά του, για να μην κολλαστεί πιο πολύ. Μου δώσε και ένα γράμμα και κάτι λεφτά να του δώσω. Στις 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας, έφταξα στην πατρίδα μου. Μόλις ήβγα στη στεριά, έστειλα το γράμμα με ένα παιδί στο Στριγκάρο και ύστερα πήγα στο σπίτι μου. Το βράδυ ήρθε ο Στριγκάρος και με καλωσόρισε και του είπα τα του ταξιδιού μου και τι μου είπε ο γιος του για την καλογερική. Ο Μπαρ Παπαναγής κάθισε σκεφτικός, δάγκωσε το μουστάκι του και μου είπε «Δίκιο έχει. Για το όρος είμαστε για σκότωμα. Το αίμα που έχει σαν μορεφωτάκι, ούλοι οι Άγιοι δεν μπορούν να το ξεπλύνουν. Ο Θεός πιο εύκολα θα βάλει στον παράδεισο το διάβολο παρά εμένα. Ξέρω εγώ τι λέω». Και έφυγε συλλογισμένος. Είχαμε ένα νησί πατρογονικό μας που το λέγανε Αγιά Παρασκευή. Παράδεισος επίγειος. Εκεί πέρα λοιπόν πήγα και ξέχασα τον ανακατεμένο κόσμο που είχα δει στα μέρη που ταξίδεψα. Καλότυχος είναι ο άνθρωπος που έχει ένα καταφύγιο να πάει να αποτραβηχτεί, σαν κουραστεί από τον κόσμο. Μια μέρα βλέπω από ψηλά που καθόμουνα, γιατί το παλάτι μου ήταν σωστό κάστρο, χτισμένο απάνω σε ένα κρεμασμένο βράχο. Βλέπω λοιπόν να έρχεται μια βάρκα και σαν έφταξε στην αραξιά, βγήκε από μέσα ο Στριγκάρος με ένα ντουφέκι στον ώμο και άρχισε να ανεβαίνει τον ανήφορο. Ήβγα και τον καλωσόρισα. Μου λέει «Ήρθα να κάτσω μαζί σου κανένα μήνα». Με πιάσε κάτι τίσα μελαγχολία και λέγω «Ας πάγω στο φωτάκι το καλό το παιδί, να το κάνω συντροφιά, να σκοτώσουμε και κανένα λαγό που είναι κοπάδια σαν τα πρόβατα εδώ πέρα στο βασίλειό σου». «Μόνε θα σε περικαλέσω στο λάδι που σε έβαλε ο νονός σου, που σε βάφτισε, να μου πεις, εσύ που διάβασες πολλά γράμματα, αν υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να ξέρουμε. Να μελετήσουμε τα βιβλία που είναι μέσα στο ντουλάπι της εκκλησίας, να δούμε τι λογής τα λένε και τα παριστάνουνε». Ένα μήνα και παραπάνω δεν χωρίσαμε εγώ και ο Στριγκάρος. Μαζί τρώγαμε, μαζί κοιμόμαστε. Ο καιρός έπιασε και χειμώνιαζε. Παράγγειλε και του φέρανε τη γούνα του, τα χοντρά τα ρούχα του και μια νταμιτζάνα ρακή, αυγοτάραχο και καπνό καλών τράνα της αβούνιας. Κείνο τον καιρό ήταν ίσαμε 65 χρονών. Άντρας δυνατός, πλαταράς. Ο λαιμός του ήταν χοντρός σαν τη μέση του. Η μύτη του πρισμένη, το πρόσωπό του μελανό από το ρακί. Δεν πολύ ομιλούσε. Τα μικρά τα μάτια του τα είχε σφαλιστά σαν να κοιμότανε και κάθε τόσο αναστέναζε. «Αχ, ψευτικός με». Στο κεφάλι του φορούσε μια κατσούλα από αστραχάν σαν τσερκέζος. Τη μέση του την είχε τυλιγμένη με ένα ζουνάρι μαύρο, πλατή δύο πιθαμές. Φορούσε και μαύρο πουκάμισο, πάντα καθαρό. Τη γούνα την έριχνε στην πλάτη του. Ποτέ δεν την έβαζε με τα μανίκια. Σαν σουλατσάριζε συλλογισμένος, έχωνε το ένα χέρι του μέσα στο μανίκι τα λουνού και ολοένα μασούσε το μουστάκι του. Ώρες-ώρες παραπατούσε από το πιωτό. Έπινα κι εγώ μαζί του. Μου λέγε «Κάνεις καλή παρέα, Φωτάκι, και δεν μου κάνει καρδιά να φύγω. Έχω μεγάλη αδυναμία πάνω σου, μα το τίμιο ξύλο». Και έκανε το σταυρό του. «Αυτά που άκουσα από το στόμα σου δεν τα ακούγει κανένας από τον αρχιμαντρίτη, τον Κουκουτό, που είναι στο μετόχι στον Άγιο Νικόλα. Αν υπάρχει, λέγει, η παράδεισο και η κόλαση, εδώ, μέσα στα βιβλία είναι ολοφάνερα. Αυτά τα ψηφιά, Φωτάκι, που αναγνώνεις, με τα χέρια τους τα γράψανε ή είναι τύπος. Πού να βάνει κανένας με το νου του, άμα είναι αγράμματος σαν και εμένα, τι έννοια έχουν αυτά τα μερμηγκάκια. Τι κάνει η φώτιση του Θεού. Από αυτά μαθαίνει ο άνθρωπος που γεννήθηκε στραβό σε τούτο το ντουνιά, πως ο Χριστός και οι 12 Αποστόλοι λένε πως υπάρχει κόλαση και παράδεισο και παραγγείλανε να το γράψουν στα χαρτιά
για να το μάθει ο κόσμος, να μην κάνει αμαρτίες. Μπα, μπα, μπα, μπα, μπα, μπα. Μεγάλο πράγμα είναι αυτό, Φωτάκι. Ποιος άλλος να μας το έλεγε να το πιστέψουμε, αν δεν κατέβαινε ο Χριστός να το γράψει στο Βαγγέλιο. Για δώσε μου να καταλάβω. Αυτός ο ληστής που μου διάβασες εχθές από μέσα από το Βαγγέλιο, πόσους ανθρώπους λέγει πως σκότωσε? Α, δεν είναι γραμμένο μέσα στο Βαγγέλιο? Κρίμα. Και δάγκωνε το μουστάκι του πολλή ώρα συλλογισμένος. Μήπως, μωρέ Φωτάκι, είναι γραμμένο σε κανένα άλλο αγιωτικό βιβλίο πόσους νοματέους χάλασε αυτός ο ληστής? Δεν υπάρχει τέτοιο βιβλίο πουθενά, να πάμε να το βρούμε? Μήπως το έχει ο Παπαναθαναήλ να του το γυρέψουμε, για να βρει έλεγος και να μπει στην παράδεισο ένας τέτοιος άνθρωπος? Θα πει πως είχε σκοτώσει έναν, το πολύ δυο. Αχ, εγώ χάλασα πολλοί άνθρωποι, και γυναίκες και μωρά, και γλύφα και το μαχαίρι πολλές φορές. Με το καμάκι της βάρκας κάρφωσα άνθρωπο. Τότε που φεύγαν οι αλόφιλοι από τη Μυτιλίνη για να περάσουν στην Ανατολή, εγώ είχα πιάσει το γυμνό και όποια βάρκα περνούσε τη χούγιαζα για να έρθει γυαλό, και αφού τους ξεγύμνωνα τους χαλούσα. Τη μάλα μαμάζεψα. Πούντο. Στάχτη γυναίκη. Τη γυναίκη σα τίμασα, τη βυζανιάρικα έπνιξα. Το τι έκανα, καλέ μη δεν μπορεί να τα γράψει. Τότες που τα έκανα δεν τα καταλάβαινα. Τώρα που γέρασα και άσπρισα γενικά, άσπρη περιστερά. Άρσε. Και μούτζωσε τον εαυτό του. Μιλούσε πάντα ήσυχα, σιγανά, δίχως να θυμώνει. Καμιά φορά δάκρυζε. Γιατί δεν ρίχνει φωτιά ο μεγαλοδύναμος να με κάψει? Ένα βράδυ φυσούσε βοριάς φρέσκος και ολόγυρα βογγούσε το πέλαγο. Ο Στριγκάρος και εγώ πίναμε ρακί και φουμάραμε, δίχως να μιλάμε. Μόνο μιας βλέπω κι αγριέψανε τα μάτια του και ζάρωσε η μύτη του σαν το σκύλο που θέλει να δαγκάσει. Εγώ φοβήθηκα μπας και τον έπιασε ο διάβολος και με σκοτώσει, γιατί πολλοί μου λέγανε να φυλάγουμε και εγώ δεν τους άκουγα. «Ξέρεις τι θέλω να σου πω», μου λέγει. «Εγώ, όπως κατάντησα, αν γεράσω πιο πολύ, κακά στενά θα έχω. Το φως μου κόντεινε. Εμένα που περνούσα τη ρεβολβοριά από την κλειδαρότρυπα και που έκοβα τα στάχη. Τα ποδάρια μου δεν με βαστούν και παραπατώ. Το πιο καλύτερο φαγί δεν το τραβά πια η καρδιά μου. Άνθρωπο να μ' αγαπά δεν έχω. Έξω από σένα που το κάνεις από λύπηση. Εγώ είμαι κολλασμένος από την κοιλιά της μάνας μου. Εψέσιδα ένα όνειρο, σαν να βρέθηκα μέσα στη χάρη της. Κύβγε η Αγιά Παρασκευή στην Άγια Πόρτα και μου είπε: «Με το ρακί ήρθες εδώ πέρα να μετανοήσεις. Αύριο να φύγεις, να μην χαλάσεις και τον άλλον, να πας στο σπίτι σου, να πέσεις σε προσευχή και σε νηστεία». Την άλλη μέρα τον έβαλα μέσα στη βάρκα και τον πήγα στην πολιτεία. Ύστερα από ένα μήνα έμαθα πως τον βρήκαν σκοτωμένο μέσα στην ταβέρνα του, που είχε μια ταμπέλα και έγραφε «Ταβέρνα ο διάβολος». Σκοτώθηκε εξαπλωμένος για να μπορέσει να πατήσει με το ποδάρι του το κόκορα του τουφεκιού του. Το κεφάλι του πρίστηκε και γίνηκε τρεις φορές πιο μεγάλο. Το θάψανε δίχως παπά μέσα σε ένα ξερότοπο. Ήταν από το βιβλίο «Το Αεβαλή η πατρίδα μου» του Φώτη Κόντογλου. Εκδόσεις Άγκυρα.

Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

0: αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροάτες, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και την παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Όπως γνωρίζετε στην εκπομπή μας, δύο ενότητες υπάρχουν. Στην πρώτη ενότητα καλεσμένη πάντα είναι μία κυρία, μέλος της ομάδας μας, η οποία και έχει ετοιμάσει να μας παρουσιάσει πώς παρασκευάζεται ένα φαγητό που αισιοδοξούμε πάντα να αρέσει τόσο πολύ ώστε να γίνει και το φαγητό της Κυριακής μας. Καλεσμένη μας σήμερα είναι το μέλος της ομάδας μας, η κυρία Καραπολίτου Ολυμπία, η οποία όπως και όλες οι άλλες κυρίες είναι πολύ τακτική στην συμμετοχή της στις δραστηριότητες της ομάδας μας, πολύ αγαπητή όπως και όλες οι κυρίες. Κυρία Ολυμπία μου, καλώς όρεσες, ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες. Ξέρω ότι λόγω της περίοδου αυτής έχεις ετοιμάσει ένα νηστίσιμο φαγητό και σαν θαλασσινή περιοχή που είμαστε προέρχεται το είδος από τη θάλασσα. Μυδοπίλαφο λοιπόν. Ναι. Ωραία, ωραία. Ναι. Για να το πούμε στις κυρίες.
1: Ένα κιλό μύδια.
0: Και στους κυρίους που μας ακούνε.
1: Ναι. Τα χνίζουμε, τα καθαρίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλεις, καθαρίζεις τα τσόφλια και βάζεις και με τα τσόφλια.
0: Βεβαίως, ναι, συνηθίζεται.
1: Συνηθίζεται
0: να μπαίνουν και ολόκληρα.
1: Ολόκληρα γίνεται πολύ ωραίο.
0: Βεβαίως.
1: Δύο φιλτζάνες ρύζι.
0: Μάλιστα.
1: Κρεμμύδι φρέσκο και ξερό.
0: Έτσι.
1: Σοτάρουμε τα κρεμμύδια, βάζουμε και το ρύζι, κόβουμε και ντοματούλα. Ψιλοκομμένη ντομάτα.
0: Λάδι πόσο βάζουμε?
1: Μία φιλτζάνα.
0: Μία φιλτζάνα. Τσαγιού ή
1: τσαγιού.
0: Καφέ? Τσαγιού, μία φλιτζάνα τσαγιού, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τα άλλα υλικά είπαμε αρωματικά.
1: Πιπέρι μαύρο,
0: ναι,
1: μαϊντανό δυόσμο.
0: Άνηθο, μαϊντανό δυόσμο, μάλιστα, πιπεράκι μαύρο, αλατάκι.
1: Αλατάκι και αφού τσιγαρίσουμε.
0: Και ντομάτα.
1: Αφού σοτάρουμε, ναι, είπαμε και την ντομάτα. Αφού μάλιστα. Σοτάρουμε λίγο το κρεμμύδι, την ντομάτα.
0: Έτσι.
1: Βάζουμε και το ρύζι, δύο φλιτζάνες ρύζι. Τέσσερα νερό.
0: Μάλιστα.
1: Και αφού πάρουν μια βράση για λίγο, κανένα τέταρτο, 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Μετά δεν αφήνουμε να το ρφίξει όλο το νερό.
0: Βεβαίως.
1: Το κατεβάζουμε και το σκεπάζουμε με μια πετσετούλα και φουσκώνει αυτό. Ρίχνουμε και τα μύδια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Αχνισμένα και γίνεται ένα ωραίο πιλαφάκι.
0: Τα χνίζουμε όλα μαζί γιατί είναι ένα είδος που ψήνεται πολύ εύκολα.
1: Πολύ εύκολα, ναι.
0: Πράγματι.
1: Τα μύδια χνισμένα βάζουμε, αν θέλουμε βάζουμε και με τα τσόφλια μέσα
0: απαραίτητα,
1: μερικά.
0: Απαραίτητα.
1: Αλλά καθαρισμένα,
0: ναι,
1: καλά,
0: ναι, ναι.
1: Και γεμίζουν, ανοίγουν αυτά και γίνονται
0: όντως,
1: πιο εμφανίσιμα.
0: Όντως, όντως. Και ζεστό και κρύο είναι, ναι, πολύ νόστιμο. Έχω έτσι προσωπική προτίμηση στο φαγητό αυτό το καλοκαίρι. Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
1: Είναι εποχής φαγητό.
0: Βεβαίως, βεβαίως, έτσι. Και στα σπίτια μας και έξω το ζητάμε στις εξόδους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ολυμπία μου, να είσαι καλά και εύχομαι οι ακροάτριες, αν το γνωρίζουν τώρα, να το επιχειρήσουν. Αν το ξαναθυμίσαμε, χαιρόμαστε πάρα πολύ και επίσης να το επιχειρήσουν.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτες, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Και σε λίγο και πάλι μαζί σας για να ακούσουμε το γλύκισμα από την κυρία Ολυμπία.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας στο τραπέζι της Κυριακής για να ακούσουμε από την κυρία Ολυμπία, την καλεσμένη μας, ένα επίσης καλοκαιρινό γλύκισμα, καΐσι γλύκισμα, ναι, το οποίο είναι πολύ λαχταριστό μέσα στο βάζο όταν το βλέπουμε στο σπίτι μας και θα θυμηθώ εικόνες από την παιδική μας ηλικία που είναι τα γλυκά του κουταλιού, ο πειρασμός όλων των παιδιών. Λοιπόν, ακούμε κυρία Ολυμπία μου, πώς γίνεται το καΐσι γλύκισμα.
1: Να σας πω τα υλικά.
0: Του κουταλιού, πρώτα, όπως κουταλιού. Το λέμε.
1: 40 κομμάτια καΐσι.
0: Μάλιστα.
1: 1 κιλό ζάχαρη.
0: Μάλιστα.
1: 2 ποτήρια νερό.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα καθαρίζουμε.
0: Και λεμόνι έχουμε στην άκρη.
1: Και λεμόνι έχουμε στην
0: άκρη. Θα το χρησιμοποιήσουμε
1: στο
0: τέλος.
1: Και καθαρίζουμε.
0: Ας ζεστό νερό κάπου στην άκρη. Ωραία. Ναι. Πάμε τώρα πώς γίνεται.
1: Τα κουκούτσια από το καΐσι.
0: Μάλιστα.
1: Αφού τα καθαρίσουμε από έξω τη φλούδα.
0: Και τη φλούδα λοιπόν και το κουκούτσι τα πετάμε.
1: Και το κουκούτσι τα πετάμε και τα βάζουμε σε ασβεστό νερό.
0: Μάλιστα.
1: Τα αφήνουμε 1,5 έως 2 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Ετοιμάζουμε το σιρόπι, τη ζάχαρη.
0: Τα ξεπλένουμε και μετά από το ασβεστό νερό.
1: Τα ξεπλένουμε, ναι, πολλές φορές.
0: Είναι αυτονόητο, μάλιστα.
1: Τα
0: πολλές
1: ξεπλένουμε
0: φορές,
1: και τα βάζουμε πάνω σε μία πετσέτα να μην υπάρχουν
0: έτσι,
1: νερά.
0: Έτσι, υγρά να μην υπάρχουν, μάλιστα.
1: Και αφού βάλουμε τη ζάχαρη και το νερό, το
0: να
1: σιρόπι
0: βράζουμε.
1: Αρχίζει να βράζει.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο να δέσει.
0: Έτσι.
1: Ρίχνουμε τα καΐσια μέσα.
0: Ναι.
1: Και βράζουν. Ώσπου να δέσει καλά το σιρόπι, ναι, γιατί αφήνουν αυτά μετά νερό.
0: Μάλιστα.
1: Το γλυκό.
0: Έτσι.
1: Και στο τέλος βάζουμε το λεμόνι.
0: Ναι, για να μην ζαχαρώνει.
1: Για να μην ζαχαρώνει.
0: Μπράβο.
1: Αν θέλεις, βάζεις και γλυκός, βάζουν ορισμένοι.
0: Ναι. Ή και αμύγδαλο επίσης, τι είπαμε.
1: Ασπρισμένα αμύγδαλα, ναι, καβουρτισμένα.
0: Μάλιστα.
1: Βάζεις μέσα.
0: Πολύ ωραία.
1: Όντως, αν θέλεις.
0: Όντως δίνουν ωραία γεύση και ο συνδυασμός είναι πολύ ωραίος.
1: Είναι γλυκό κουταλιού,
0: κουταλιού
1: που τρώγεται χειμώνα καλοκαίρι.
0: Όντως, όντως. Αχ, σε ευχαριστούμε κυρία Ολυμπία.
1: Παρακαλώ.
0: Μου ήταν πολύ καλή η σκέψη. Και μάλιστα τις ημέρες της νηστείας να έχουμε στην άκρη τέτοια παρασκευάσματα μας διευκολύνει πολύ στην νηστεία. Να είσαι καλά,
1: και
0: σε ευχαριστούμε.
1: Και δεν είναι και βλαβερά αυτά.
0: Όχι βέβαια, μόνο ωφέλιμα, όντως.
1: Ωφέλιμα.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας στην εκπομπή μας στο τραπέζι της Κυριακής.

Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας στο τραπέζι της Κυριακής, στη δεύτερη ενότητα, στην ενότητα κατά την οποία η ομιλούσα και συντονίστρια της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπίαδα, θέλω να σας μεταφέρω έτσι κάποιες σκέψεις και μάλιστα απόψεις επιστημονικές, τις οποίες έχει καταγράψει μία ειδική, αφορούν βέβαια τη συμπεριφορά μας απέναντι στα άτομα που αρχίζουν να παρουσιάζουν ή έχουν παρουσιάσει άνοια. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας, των καιρών μας. Πραγματικά και προσωπικά καταθέτω την άποψή μου. Το τελευταίο διάστημα συναντώ πολλούς ανθρώπους που σταδιακά αρχίζουν να χάνουν από τη δύναμη του εγκεφάλου, γιατί είναι μια πάθηση του εγκεφάλου, και αρχίζει πραγματικά η οικογένεια να πρέπει να διαμορφώνει τρόπους συμπεριφοράς που θα βοηθήσουν αυτό το άτομο. Και πράγματι είναι πολύ σημαντικό το να φροντίζεις ένα τέτοιο άτομο, γι' αυτό και η πολιτεία τα τελευταία χρόνια έχει καθιερώσει την ημέρα τιμής στον φροντιστή ατόμου με άνοια. Έχει περάσει βέβαια η ημερομηνία, είναι η 15η Μαρτίου, όμως έκρινα σωστό σήμερα να μεταφέρω αυτές τις επιστημονικές απόψεις της νευροψυχολόγου με ειδίκευση στην τρίτη ηλικία και ειδίκευση στις άνοιες, Λιμπεροπούλου Όλγα, γιατρός. Φροντίζεται, λέει, έναν άνθρωπο με άνοια? Αυτές είναι οι φράσεις που θα πρέπει να αποφύγετε. Πρώτη φράση. Δεν θα πρέπει να λέμε στο άτομο αυτό: «Με γνωρίζεις?» Ποιος είμαι λοιπόν? Αν το άτομο με άνοια σας αναγνωρίζει, θα αισθανθεί προσβεβλημένο από αυτήν την ερώτηση. Δεύτερο, δεν θα πρέπει να του πούμε: «Για προσπάθησε να θυμηθείς πού πήγαμε βόλτα το Σάββατο». Μην προσπαθείτε να ελέγξετε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να θυμηθεί ο άνθρωπος με άνοια με τέτοιου είδους ερωτήσεις. Τον τοποθετούν σε μια πολύ άβολη θέση και διανοητικά. Δεν έχουν κανένα ο απολύτως όφελος. Τρίτον, δεν πρέπει να του πούμε: «Δεν είναι ότι δεν θυμάσαι, απλά δεν δίνεις προσοχή όταν σου μιλάω». Όχι, φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, το άτομο με άνοια μπορεί να σας ρωτά ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα. Αν η υπομονή σας το επιτρέπει, επαναλάβετε με ηρεμία την πληροφορία στο αγαπημένο σας πρόσωπο όσες φορές χρειαστεί. Δεν θα πρέπει να του πούμε λοιπόν, τέταρτον, τι έκανες το πρωί όσο έλειπα. Για έναν άνθρωπο που η βασική δυσκολία που αντιμετωπίζει είναι η δυσκολία να θυμηθεί πρόσφατα γεγονότα, η δυσκολία του να καταφέρει να διηγηθεί όσα συνέβησαν πριν λίγες ώρες είναι μια εξαιρετικά απαιτητική δοκιμασία. Πέμπτον, δεν λέμε στο άτομο με άνοια: «Θα πάμε πρώτα στο γιατρό. Μετά θα περάσουμε από τη λαϊκή αγορά και το μεσημέρι θα συναντηθούμε με τα παιδιά σου για να φάμε όλοι μαζί». Όχι. Οι άνθρωποι με άνοια δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις πληροφορίες που ακούν όταν η διατύπωση είναι μακροσκελής και περίπλοκη. Αντί γι' αυτό, πείτε αυτό που θέλετε, χρησιμοποιώντας όμως απλές, σύντομες προτάσεις και δίνοντάς του μια μόνο πληροφορία όταν πάτε στον τόπο που θέλετε να πάτε. Τελειώσατε εκείνη την επίσκεψη? Πέστε του τώρα πού αλλού πρόκειται να πάτε. Πήγατε και εκεί? Τώρα πέστε του πού αλλού πρόκειται να πάτε και να κλείσετε αυτήν την περιοδία, ας την πούμε μαζί του. Έκτον, δεν θα πρέπει να πούμε: «Δεν το κάνεις σωστά. Άστο, θα το κάνω εγώ». Αν αποθαρρύνετε το αγαπημένο σας πρόσωπο από το να ασχοληθεί με μια δραστηριότητα κάθε φορά που κάνει κάποιο λάθος, θέτεται σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργικότητα όση του έμεινε. Έβδομον, δεν πρέπει να πούμε: «Άκουσες τις ειδήσεις? Έγινε πάλι τρομοκρατική επίθεση με δεκάδες νεκρούς». Όχι, φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, είναι
πολύ λογικό το άτομο με άνοια να είναι προσανατολισμένο στην επικαιρότητα. Ωστόσο, οι εκτενείς αναφορές σε δυσάρεστα ή και βία γεγονότα μόνο σύγχυση μπορούν να το προκαλέσουν και αισθήματα ανασφάλειας και φόβου. Όγδον, δεν του λέμε, μα είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι σου πήρα εγώ το δαχτυλίδι, εσύ μου το χάρισες, το ξέχασες. Αν έρθετε αντιμέτωποι λοιπόν με μια τέτοια κατάσταση να αμφισβητεί για ένα δώρο που σας έκανε, είναι πιθανό να οδηγήσει σε εντονότερα προβλήματα συμπεριφοράς αν του πούμε ό,τι είπαμε νωρίτερα. Γι' αυτό λοιπόν, αλλάξτε διακριτικά θέμα, στρέφοντας την προσοχή του αγαπημένου σας προσώπου σε κάτι άλλο. Θα ξεπεράσει και εκείνο το άγχος που το κατέλαβε, πιστεύοντας ότι του το αφαιρέσατε. Ένατον, τι δεν λέμε. Τι είναι αυτά που λες? Ο πατέρας σου πέθανε πριν 25 χρόνια. Συνηθίζουν τα άτομα με άνοια να θυμούνται καταπληκτικά γεγονότα του παρελθόντος, έχουν μεγάλη σύγχυση για τα γεγονότα του παρόντος. Η απότομη λοιπόν έκθεση ενός ανθρώπου με άνοια στην πραγματικότητα του θανάτου ενός αγαπημένου του προσώπου που συνέβη πριν καιρό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να βιώσει την απώλεια και τα δυσάρεστα συναισθήματα που τη συνοδεύουν ξανά πάλι από την αρχή. Με έναν τρόπο γλυκό θα πρέπει να το φέρουμε στη σημερινή πραγματικότητα. Δεν λέμε λοιπόν, τι είναι αυτά που λες, ο πατέρας σου πέθανε πριν 25 χρόνια. Δέκατο και τελευταίο. Δεν λέμε, πώς είμαστε σήμερα γλυκιά μου, μήπως πεινάμε ή διψάμε. Μια μορουδίστικη συμπεριφορά και μια μορουδίστικη έτσι, ένα μορουδίστικο τόνο στην ομιλία μας, η οποία συνήθως χαρακτηρίζεται από αργό ρυθμό, υπερβολικό τονισμό και αυξημένη ένταση, κάνει τα άτομα με άνοια να νιώθουν ανίκανα και υποδιέστερα. Πρέπει να είμαστε με τη συμπεριφορά που είχαμε και έχουμε συνήθως προς το άτομο αυτό. Η αγάπη μας και το ενδιαφέρον μας μπορεί να εκδηλωθεί με πάρα πολλούς τρόπους, όχι όμως με συμπεριφορές που χρησιμοποιούμε προς ένα πολύ μικρό νεαρό άτομο. Και αντί επιλόγου γράφει η συγγραφέας μας. Οι παραπάνω συμβουλές έχουν σαν στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα της επικοινωνίας σας με το αγαπημένο σας πρόσωπο και ταυτόχρονα να προστατέψουν την αξιοπρέπεια και την αυτοεκτίμησή του. Η ανεφόρον αγάπη μαζί με την υποστήριξη και έγκυρη ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τις προκλήσεις της νόσου θα σας βοηθήσουν να φροντίσετε τον άνθρωπό σας και σας τους ίδιους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

2 Αυγούστου. Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. 5ος αιώνας, Ιεροσόλυμα, Κωνσταντινούπολης. Μετά τον λιθοβολισμό του Αγίου Στεφάνου από τους Εβραίους, ο Γαμαλιήλ, ο διδάσκαλος του Αγίου Παύλου, στη μελέτη του νόμου που πεισμένος από τα θαύματα του Κυρίου είχε βαπτιστεί από τους Αποστόλους, ενεθάρρυνε ορισμένους χριστιανούς να τον συνοδεύσουν για να πάρουν το σώμα του πρωτομάρτυρος που είχε εγκαταληφθεί στον Κοπρόνα και να το ενταφιάσουν στα Καφαργάμαλα, ένα κτήμα που του ανήκε 20 μίλια περίπου από την Αγία Πόλη. Μετά το πένθος των 40 ημερών, ο Νικόδημος, ο νυχτερινός μαθητής του Κυρίου,

ο Λουκιανός, ένας ευσεβής και σεβάσμιος ιερέας του χωριού Καφαργάμαλα, είδε τρεις φορές να του φανερώνεται ο Άγιος Στέφανος. Ο Άγιος έφερε το λινό στιχάριο των διακόνων, στο οποίο ήταν κεντυμένο με κόκκινα και χρυσά γράμματα το όνομά του. Είχε μακριά λευκή κόμη, φορούσε χρυσά σανδάλια και κρατούσε στο χέρι επίχρυσο ραβδί, με το οποίο άγγιξε τον Λουκιανό, καλώντας τον με το όνομά του. Του έδωσε εντολή να ειδοποιήσει τον επίσκοπο Ιεροσολύμων Ιωάννη, ώστε να προβούν στην ανακομιδή των λειψάνων του, με σκοπό να επιτελέσει ο Θεός δι' αυτόν πλήθος θαυμάτων. Ο Λουκιανός πήγε αμέσως να ειδοποιήσει τον επίσκοπο Ιωάννη, ο οποίος του έδωσε εντολή να σκάψει στο μέρος που του είχε υποδείξει ο Άγιος, εκεί που βρισκόταν ένας σωρός από πέτρες. Την ίδια εκείνη νύχτα, ο Άγιος Στέφανος εμφανίστηκε πάλι στον Λουκιανό για να του αποκαλύψει ότι ο σωρός εκείνος ήταν μόνο ένα μνημείο που ανεγέρθηκε κατά την κηδεία του και ότι έπρεπε να ψάξει για τον τάφο του λίγο βορειότερα. Αφού έσκαψαν με μεγάλη σπουδή, ανακάλυψαν μία πέτρινη πλάκα πάνω στην οποία ήταν χαραγμένα στα εβραϊκά τα ονόματα του Στεφάνου, του Νικοδήμου και του Αβελβούλ. Αμέσως η πλάκα σύστηκε και μία εξαίσια ευωδία γέμισε τον αέρα, επιτελώντας 73 ιάσεις. Ακούστηκαν δε αγγελικές φωνές να ψάλουν: «Δόξα εν υψίστης Θεού και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Ο επίσκοπος Ιωάννης, που προείδρευε τότε σε μία σύνοδο στην Λίδα, την Διόσπολη, ήλθε επί τόπου συνοδευόμενος από δύο άλλους επισκόπους για να αναγνωρίσει το σκήνομα του πρωτομάρτυρος και το μετέφερε στο ναό της Αγίας Ιών στην Ιερουσαλήμ στις 26 Δεκεμβρίου του 415. Μία ραγδαία βροχή ήλθε τότε να βάλει τέλος στην ξηρασία που ταλαιπωρούσε για πολύ καιρό την Παλαιστίνη. Ιστορείται ότι λίγο αργότερα η χείρα του κτήτορος του ναού, στον οποίο είχε κατατεθεί το λείψανο του Αγίου Στεφάνου, θέλησε να μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη το λείψανο του συζύγου της. Λόγω της ομοιότητας όμως των δύο σαρκοφάγων, πήρε το λείψανο του Αγίου. Καθ' όλη την διαδρομή επιτελούνταν θαύματα στο πέρασμά του και όταν το πλοίο έφτασε στο λιμάνι της Χαλκιδόνας, οι δαίμονες που κρύβονταν στα νερά φώναξαν πως τους βασάνιζε μια ανυπόφορη φωτιά. Όταν έφτασε το καράβι, η σαρκοφάγος τοποθετήθηκε σε ένα αμάξι που το έσερναν μουλάρια. Τα ζωντανά όμως σταμάτησαν ξαφνικά σε έναν τόπο λεγόμενο Κωνσταντιάνες και ένα από αυτά πήρε ανθρώπινη λαλιά για να πει πως το σκήνομα του Αγίου έπρεπε να κατατεθεί εκεί. Παρόλο που έζεψαν άλλα 12 μουλάρια, το αμάξι ήταν αδύνατο να μετακινηθεί. Τα τίμια λείψανα κατατέθηκαν λοιπόν στις 2 Αυγούστου στον τόπο εκείνο, όπου μετέπειτα ανεγέρθηκε ναός προς τιμήν του Αγίου Πρωτομάρτυρος. Σημείωσης. Επί επισκοπίας του Αγίου Ιουβεναλίου στις 15 Μαΐου του 439, τα λείψανα του Αγίου Στεφάνου μεταφέρθηκαν στην βασιλική που ανεγέρθηκε στον τόπο Αγίου

του λιθοβολισμού σε μία μεγαλοπρεπέστατη τελετή όπου χωροστατούσε ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, κατόπιν η αυτοκράτηρα Ευδοκία που επιθυμούσε να ταφεί δίπλα στο σκήνομα του πρωτομάρτυρα, έλαβε πρόνοια να μεγαλώσει η βασιλική και να κτιστεί σε συνέχειά της ένα μεγάλο μοναστήρι. Τα οικοδομήματα αυτά όμως ρημάχθηκαν κατά την περσική εισβολή του 614. Συνοψίσαμε εδώ την αφήγηση της Ευρέσεως των Λιψάνων, την αποδιδόμενη στον ιερέα Λουκιανό, που διασώζει η αγιολογική παράδοση, προσθέτοντας την αφήγηση της ανακομιδής τους στην Κωνσταντινούπολη. Όπως αναφέρουν εξάλλου οι βυζαντινοί χρονογράφοι, όπως ο Θεοφάνης ο Ομολογητής, η δεξιά του Αγίου Στεφάνου στάλθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων στην πρωτεύουσα εις ένδειξη ευχαριστίας για τα δώρα του Αυτοκράτορα. Όταν το λείψανο που μετέφερε ο Άγιος Πασαρίων έφτασε στην Χαλκιδόνα, ο Άγιος φανερώθηκε στην Αυτοκράτηρα Πουλχερία, η οποία είχε έλθει με τον αδελφό της Αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Νέο να παραλάβει το τίμιο αυτό κοιμήλιο, που εν συνεχεία αποτέθηκε στο παλάτι πριν μεταφερθεί στην πρώτη εκκλησία της Βασιλευούσης που αφιερώθηκε στον Άγιο. Το 439 η αυτοκράτηρα Ευδοκία, που είχε αποσυρθεί στους Αγίους Τόπους, έστειλε από την Ιερουσαλήμ και άλλα μέρη του σώματος. Και τον 6ο αιώνα η Ιουλία Ανικία μετέφερε τα υπόλοιπα λείψανα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων πέρασε στην Δύση με τους σταυροφόρους μετά την λαιλασία της Κωνσταντινούπολης το 1204. Τη αυτή ημέρα, Δευτέρα Αυγούστου, μνήμη της Ευρέσεως των Λιψάνων των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Κιντιλιανού και Δάδα των Ενδοροστόλων. Αφού παρέμειναν κρυμμένα για πολλά χρόνια τα λείψανα των Αγίων και ενδόξων αυτών μαρτύρων, ανεβρέθησαν στις 2 Αυγούστου μετά από αγγελοφάνεια και μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό της Θεοτόκου, στην συνοικία Βιγλεντίου. Τη αυτή ημέρα, Δευτέρα Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Εντσανάκ Καλέ, 17ος αιώνας, Δαρδανέλια. Καταγόμενος από το χωριό Ερέμκιοι του Ελισπόντου, που βρίσκεται στην θέση της αρχαίας πόλης Οφρίνιων, ο Άγιος Θεόδωρος εγκαταστάθηκε εν συνεχεία στην πόλη Τσανάκ Καλέ, στην είσοδο των στενών των Δαρδανελίων, όπου έμαθε την τέχνη του Σαμολαδά. Ένας εύπορος Τούρκος της περιοχής, θέλοντας να τον υποχρεώσει να παντρευτεί την κόρη του, χρησιμοποίησε κάθε είδους επιχειρήματα για να τον πείσει να αρνηθεί την πίστη του. Αντιμέτωπος με την άρνηση του νέου, προσέφυγε στην μαγεία και μία ημέρα που ο Θεόδωρος, 20 ετών τότε, έπεσε άρρωστος στο κρεβάτι, κατάφερε να τον γιατρέψει καίγοντας μπροστά του φύλλα ελιάς πάνω στα οποία είχε χαράξει μυστηριώδη γράμματα. Έκανε ξανά την πρότασή του, αλλά μάταια, και έτσι κατηγόρησε τον Θεόδωρο ότι ενώ είχε υποσχεθεί να ασπαστεί τη μουσουλμανική πίστη,
σε περίπτωση που θα γινόταν καλά, εν συνεχεία είχε αθετήσει την υπόσχεσή του. Τον έριξαν στην φυλακή και αφού ο δούλος του Θεού υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, εγκαταλείφθηκε για μέρες χωρίς τροφή και νερό. Ένας ευσεβής ιερέας κατάφερε να μπει κρυφά στην φυλακή για να του φέρει την Θεία Κοινωνία. Και ο Θεόδωρος το αποκάλυψε ότι όλες εκείνες τις ημέρες είχε συντηρηθεί θαυματουργικά με την εμφάνιση ενός θεϊκού φωτός. Οι Τούρκοι τον έριξαν κατόπιν σε έναν λάκκο με ασβέστη, από όπου τον έβγαλαν μετά από 3 ημέρες για να τον δέσουν πάνω σε ένα άλογο και να τον εκθέσουν στην χλέβη του όχλου. Όλες αυτές οι δοκιμασίες όμως, το μόνο που κατάφεραν ήταν να στερεώσουν ακόμη περισσότερο τον Θεόδωρο στην πίστη του, και όταν η πομπή πέρασε μπροστά από μία εκκλησία, τα δεσμά του λύθηκαν και μπόρεσε να κατέβει από το υποζύγιο για να τιμήσει τον ναό λέγοντας «Μία είναι η πίστη των Ορθοδόξων». Τέλος, αφού καταδικάστηκε στις 2 Αυγούστου 1690, οδηγήθηκε στην συνοικία των ξένων διπλωματιών, όπου αρνούμενος να του σκεπάσουν το πρόσωπο με τα λόγια «Με την θέλησή μου παραδίδομαι στον θάνατο για τον Χριστό», αποκεφαλίστηκε παρουσία του πρέσβη της Γαλλίας. Πιστοί έθαψαν το σώμα του στην αυλή της εκκλησίας και μετά από θαύματα που έγιναν, το Άγιο Λείψανο μεταφέρθηκε στο εσωτερικό του ναού. Το 1773, κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, η εκκλησία κάηκε από τους Τούρκους, αλλά το Τίμιο Λείψανο του Αγίου σώθηκε. Κατά τον διωγμό των Ελλήνων από την Τουρκία το 1922, οι κάτοικοι του Τσανάκ Καλέ πήραν μαζί τους ως τον πολυτιμότερο θησαυρό τους την κάρα του Αγίου Θεοδόρου και την κατέθεσαν στον ναό της Αγίας Ξένης στην Νίκαια του Πειραιά, όπου τιμάται μέχρι τις ημέρες μας με ιδιαίτερη ιερά πανήγυρη. Και αυτή η μέρα, Δευτέρα Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Βασιλείου, του Διαχριστών Σαλού και Θαυματουργού του Εν Μόσχα, 16ος αιώνας. Ο Μακάριος Βασίλειος, ο επιφανέστερος των Αγίων Σαλών που άνθησαν στην Ρωσία, γεννήθηκε το 1468 στο Ελόχοβο, χωριό κοντά στην Μόσχα, από γονείς ευσεβείς, τον Ιάκωβο και την Άννα. Από παιδί ακόμη που ήταν μαθητευόμενος σε έναν τσαγκάρι, διήγε ασκητική ζωή, προσευχόταν διαρκώς και φανέρωσε από τότε τα πρώτα σημάδια της Θείας Χάριτος. Σε ηλικία 16 ετών, μία ημέρα περιέπεξε έναν έμπορα που ήλθε να παραγγείλει πολλά ζευγάρια καινούργιες μπότες. Ο πελάτης έφυγε και το αφεντικό του τον ρώτησε επίμονα για τον λόγο μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Ο νέος του απάντησε ότι ήταν παράξενο ο άνθρωπος αυτός να παραγγέλνει μπότες για πολλά χρόνια, όταν επρόκειτο να πεθάνει την άλλη κιόλας ημέρα. Όταν η προφητεία του πραγματοποιήθηκε, ο Βασίλειος δεν θέλησε να παραμείνει άλλο στο αφεντικό του, ούτε να επιστρέψει στους γονείς του, και έτσι αναχώρησε για τη Μόσχα. Χαμένος μέσα στα θορυβώδη πλήθη της Μεγαλούπολης, ασπάστηκε την άσκηση της προσποιητής σαλότητας,
έτσι ώστε να κοινωνεί με το πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, παραμένοντας προφυλαγμένος από ανθρώπινες τιμές. Μην έχοντας μόνιμο κατάλημα, ούτε καν ένα κεραμίδι να βάλει από κάτω το κεφάλι του, ζούσε γυμνός σχεδόν στους δρόμους και στις πλατείες, περνούσε τις νύχτες του προσευχόμενος κάτω από το περίστυλο των ναών και κρατούσε εν μέσω του πλήθους μία σιωπή εξίσου τέλεια με εκείνη των αναχωρητών στις ερήμους. Όταν υποχρεωνόταν να πάρει τον λόγο, έκανε πως δυσκολευόταν να μιλήσει. Ξένος προς κάθε άνθρωπο, έχοντας απαρνηθεί τον κόσμο και τους δεσμούς του, έδειχνε ωστόσο μεγάλη συμπόνια απέναντι στους δυστυχισμένους, τους αρρώστους και τους καταπιεσμένους. Επισκεπτόταν έτσι συχνά τους κρατούμενους μιας φυλακής για μέθησους, με σκοπό να τους προτρέψει στην μεταστροφή. Σε μία εποχή στην οποία βασίλευαν η φρίκη και η καταπίεση, ο βίος του Οσίου Βασιλείου ήταν μία ζωντανή μομφή κατά των διεφθαρμένων βογιάρων και παραμυθία για τον δοκιμαζόμενο λαό. Όλες τους σχεδόν οι ενέργειες είχαν προφητικό νόημα. Έτσι πολλές φορές έριχνε πέτρες στην γωνία των σπιτιών ευσεβών ανθρώπων, ενώ όταν περνούσε μπροστά από τα σπίτια εκείνων που ζούσαν μέσα στην αμαρτία, ασπαζόταν την γωνία του τείχου. Όταν τον ρωτούσαν το νόημα της παράξενης αυτής συμπεριφοράς, ο Βασίλειος απαντούσε ότι στα σπίτια όπου διαμένει η αγιότητα δεν υπάρχει χώρος για τους δαίμονες, και για τον λόγο αυτό, βλέποντάς τους έξω, τους έδιωχνε με τις πέτρες. Αντίθετα, ασπαζόμενος την γωνία των κακών σπιτιών, χαιρετούσε τους αγγέλους που έμεναν απ' έξω, θλιβόμενοι που δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Στην αγορά κατέστρεφε τους πάγκους των ανέντιμων πολιτών, ενώ μία ημέρα που ο τσάρος του είχε στείλει χρήματα, αντίθετα από ό,τι συνήθιζε, δεν πήγε να τα μοιράσει στους φτωχούς, αλλά τα έδωσε σε έναν καλοντημένον έμπορα, ο οποίος έχοντας χάσει την περιουσία του, δεν τολμούσε να ζητιανέψει και υπέφερε από την πείνα. Το 1521, ενώ οι Τάταροι υπό την ηγεσία του Μεχμέτ Χιρέη απειλούσαν την Μόσχα, όσιος βασίλειος προσευχόταν μπροστά στις πύλες του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως στο Κρεμλίνο, χύνοντας άφθονα δάκρυα για την σωτηρία της πατρίδας του. Ακούστηκε τότε μέσα στην εκκλησία ένας φοβερός θόρυβος, μία φλόγα ξεπίδησε και μία φωνή ερχόμενη από την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδιμίρ ανήγγειλε ότι θα εγκατέλειπε την Μόσχα εξαιτίας των αμαρτιών των κατοίκων της. Ο Όσιος ενέτεινε την προσευχή του και η φοβερή οπτασία εξαφανίστηκε. Ο Μεχμέτ Χιρέη, που είχε ήδη κάψει τα προάστια, αποθήθηκε τότε με την εμφάνιση ενός πλήθους στρατιωτών και διέφυγε γρήγορα πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας. Ο τσάρος Ιβάν IV, ο λεγόμενος Τρομερός, αγαπούσε τον Όσιο και του έδειχνε μεγάλο θαυμασμό, όπως και ο Μητροπολίτης Άγιος Μακάριος. Μία φορά που προσκλήθηκε στο παλάτι για την επέτειο του ηγεμόνα, ο Μακάριος έχισε 3 φορές κρασί από το παράθυρο, λέγοντας στον τσάρο που τον ρώτησε εκνευρισμένος να μάθει τον λόγο, ότι έσβηνε μια πυρκαγιά στο Νόβγκοροντ. Λίγο αργότερα έφτασε η αγγελία
ότι μία μεγάλη φωτιά είχε πράγματι ξεσπάσει στο Νόβγκοροντ, αλλά δεν πρόλαβε να επεκταθεί γιατί ένας άνθρωπος παράξενος και δίχως ρούχα κατέβρεχε τα σπίτια που καίγονταν. Οι αγγελιαφόροι αναγνώρισαν ότι επρόκειτο για τον Βασίλειο, βλέποντας τον άνθρωπο του Θεού. Μια άλλη φορά, το 1574, ο Όσιος άρχισε να κλαίει πικρά μπροστά στο καθολικό της μονής της υψώσεως του Σταυρού, ακριβώς στο μέρος εκείνο που λίγο αργότερα εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που αφάνισε την Μόσχα. Λίγο χρόνο αργότερα, μετά την συμφορά αυτή, ενώ ο τσάρος παρακολουθούσε την Θεία Λειτουργία, ο Βασίλειος στεκόταν σε μια γωνιά και τον παρατηρούσε. Μετά την λειτουργία είπε στον τσάρο: «Δεν ήσουν στην εκκλησία, αλλά κάπου αλλού». Ο ηγεμόνας διαμαρτυρήθηκε. Ο Βασίλειος του απάντησε: «Τα λόγια σου δεν λένε την αλήθεια. Το είδα που πήγαινες νοερά στο βουνό των Σπουργητιών για να χτίσεις εκεί καινούριο παλάτι». Έκτοτε ο ηγεμόνας άρχισε να φοβάται τον Όσιο και να του δείχνει ακόμη μεγαλύτερο σεβασμό. Αλλά η ευλάβεια αυτή δεν τον εμπόδισε να επιδείξει την ομότητά του, που έμεινε παροιμιώδης. Ο Όσιος Βασίλειος παρουσιάστηκε επίσης στους επιβάτες ενός περσικού πλοίου που κινδύνευε και τους έσωσε από ναυάγιο. Έκανε και άλλα πολλά θαύματα κατά τα 72 χρόνια της σωτήριας δράσης του. Φτάνοντας σε ηλικία 88 ετών, ασθένησε. Μόλις το έμαθε ο τσάρος, μαζί με την οικογένειά του ήλθε στο προσκέφαλό του για να ζητήσει τις προσευχές του. Ενώ ο Όσιος προφήτευε το μέλλον του βασιλείου του, το πρόσωπό του ακτινοβολούσε φως, καθώς έβλεπε μία σύναξη αγγέλων που είχαν έλθει να πάρουν την ψυχή του. Εκοιμήθη μέσα σε έκσταση αγαλίασης στις 2 Αυγούστου του 1557. Όλη η πόλη γέμισε τότε ευωδία και ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε στην κηδεία του. Ο τσάρος και η γη του μετέφεραν στους ώμους την σωρό του μέχρι την εκκλησία, όπου την περίμεναν ο Μητροπολίτης και η επίσκοπή του. Πάνω στον τάφο του, που έγινε πηγή ιαμάτων για τους δοκιμαζόμενους πιστούς όχι μόνο της Μόσχας αλλά και απομακρυσμένων περιοχών, κτίστηκε μία εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Σκέπη της Θεοτόκου, εις ανάμνηση της κατάληψης του Καζάν, ναός που αργότερα έλαβε το όνομα του Οσίου Βασιλείου. Καθώς τα θαύματα του Οσίου δεν έπαψαν να πολλαπλασιάζονται, την εποχή της επισκοπίας του Αγίου Ιώβ, η Εκκλησία προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση της τιμής του το 1588. Την ημέρα εκείνη, 20 ασθενείς θεραπεύθηκαν μπροστά στα τίμια λείψανα του Αγίου. Ο Όσιος Βασίλειος τιμάται ως πολιούχος της Μόσχας. Σημείωσης. Αυτή η μορφή της αγιότητας, της διαχριστών σαλότητος, γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη κατά τον 16ο αιώνα στην Ρωσία. Άγιος Ιωάννης ο Δασίτριχος, 3 Σεπτεμβρίου. Μάξιμος Μόσχας, 11 Νοεμβρίου. Νικόλαος του Ψκόφ, 28 Φεβρουαρίου. Ιωάννης Μόσχας, 3 Ιουλίου.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της Πατέλες Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κονοσσού, κυρίου Μεθοδίου.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Άνω Αρχανών στο βουνό Γιούχτας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου και στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, ο οποίος θα ευλογήσει τους άρτους και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ο Όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαΐδος κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου και από ώρα 9 έως 11 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία για την απόδοση της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας στη Λύσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα την Τετάρτη 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Γουβών. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η καθιερωμένη ευλογία των σταφυλιών.
4: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της ενορίας Γουρνών Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Κάτω Βάθιας Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Σταμνή Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην περιοχή Κουμπέ της πόλεως Ρεθύμνης. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, σε συγχωροστασία με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Προδρόμου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Τούτες ημέρες του 15 Αυγούστου είναι μια περίοδος σημαντική στη ζωή των ανθρώπων. Συνδέεται με την ευκαιρία να ξεκουραστούν, να πάρουν την άδειά τους από τις υπηρεσίες και τις εργασίες τους, να φύγουν στην εξοχή, στις εκδρομές, στο βουνό και στη θάλασσα. Διοργανώνουν ταξίδια και με κάθε τρόπο ζητούν ανάπαυση, αναψυχή, δύναμη, υγεία και χαρά. Υπάρχουν τόσα αγαθά που έδωσε η Θεία Πρόνοια και τόσες ομορφιές στη φύση που θα μπορούσαν να κάνουν αληθινά ευτυχισμένο τον άνθρωπο. Αν δεν το κατορθώνει πάντοτε, αυτό οφείλεται στον άταχτο και ασύνετο τρόπο που προσπαθεί να αποκτήσει και να χαρεί τα δώρα και τις ευεργεσίες του Θεού. Τούτε στις 15 μέρες τις θεωρούμε σαν μια ξεχωριστή και πολύ σημαντική περίοδο για πολλούς και διαφόρους λόγους. Σε αυτήν όμως την περίοδο που την ονομάζουμε 15 Αύγουστο συμβαίνει και κάτι άλλο πολύ σοβαρό και πολύτιμο που δεν του δίδομαι πάντοτε την απαιτούμενη προσοχή. Είναι περίοδος εξαιρετικά θρησκευτική. Η Εκκλησία τιμά ιδιαίτερα την Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Λειτουργίες γίνονται κάθε μέρα και τα βράδια ψάλλονται οι ιερές παρακλήσεις. Προετοιμάζει τους πιστούς να υποδεχτούν τη μεγάλη πανήγυρη της κοιμήσεως, την εορτή της μεταστάσεως της Παναγίας. Πρωτύτερα στη μέση του 15 Αυγούστου συμπίπτει μια άλλη μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Μεταφερόμαστε στο όρος όπου ο Κύριος με τους τρεις μαθητές άφησε να φανεί μια ακτίνα από τη Θεία Δόξα Του. Άστραψε ο τόπος, έλαμψε το πρόσωπό Του και τα ημάτια Του σαν το φως. Παρουσιάστηκαν δύο εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας, και συνομιλούσαν μαζί Του. Ακούστηκε η φωνή του αιώνιου, του ουράνιου Πατέρα. «Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός, Αυτόν να ακούτε». Ήταν μια στιγμή της Θείας Δόξας, ένα μικρό παράθυρο στη Βασιλεία των Ουρανών. Ήταν μια βεβαίωση για την άλλη ζωή, όπου οι δίκαιοι θα λάμψουν ως φωστήρες. Αν τούτη η ζωή των Αγίων περνά μέσα στην ταπείνωση, την αφάνεια, στη στέρηση, τη συκοφαντία, στο διωγμό και στο μαρτύριο, όμως επιφυλάσσεται σε αυτούς αιώνια χαρά και τιμή και δόξα. Ο 15 Αύγουστος θα τελειώσει με τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θριαβευτική μετάβαση και μετάστασή της στον ουράνιο θρόνο της. Θα μας μεταφέρει νοεράς Γεστημανή, όπου Απόστολοι εκπεράτων, συναθρηστέντες, θα μετάσχουν στο Θείο Μυστήριο. Είναι η στιγμή που θα τιμηθεί η Πάναγνη Παρθένος και Μητέρα. Δορυφορείται από τους αγγέλους, υμνολογείται και μακαρίζεται από όλες τις γενεές των ανθρώπων. Δικαιούται και αυτή την τιμή. Η Παναγία είναι ο τελειότερος και αγνότερος άνθρωπος πάνω στη γη. Έγινε η Μητέρα του Κυρίου, η Πάναγνη Κόρη που ο Αρχάγγελος εξύμνησε και χαριτωμένη, με όλες τις χάρες και τις αρετές, γιατί πραγματικά αναδείχθηκε υψηλότερη των ουρανών και αγνότερη των αγγέλων, τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Αυτή την τιμή και προσκύνηση συνεχίζουν οι πιστοί αδιάκοπα, αλλά ιδιαίτερα τούτες τις Άγιες Μέρες του 15 Αυγούστου. Αυτές τις μέρες η Εκκλησία μας προσκαλεί έντονα, επίμονα, στοργικά για να μετάσχουμε στη Θεία αυτή μυσταγωγία με ύμνους, παρακλήσεις, προσευχές, δεήσεις και λειτουργίες. Θα είναι το καλύτερο δώρο, η ωραιότερη αναψυχή, η χρησιμότερη ανάπαυση, η πολυτιμότερη ψυχαγωγία. Οι αληθινά πιστοί και αφοσιωμένοι στο θέλημα του Θεού
χρησιμοποιούν το 15 Αύγουστο σαν αναβαθμούς πνευματικής αναβάσεως, ηθικής εξυψώσεως και ψυχικής γαλήνης. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι, και είναι οι περισσότεροι, που δεν αισθάνονται καμιά ιερή συγκίνηση από τις θρησκευτικές εκδηλώσεις τούτων των ημερών. Συνεπέρνονται από ματαιότητες και από την κοσμική και ηλιστική ζωή. Προσπαθούν να βρουν στην αμαρτία τη χαρά και την ευτυχία. Στα θέματα της θρησκείας είναι ξένοι. Στην πρόσκληση της πίστεως είναι αδιάφοροι. Προτιμούν όσα εφραίνουν τη σάρκα σε μια ειδωλολατρική ευμάρεια, σε κατακρίσεις και ηθικούς εκτροχιασμούς, σε μια ηθική νέκρωση, σε μια θανατηφόρα αδράνεια, σε μια ακτινώδη ασέβεια, σε μια εγκληματική απιστία. Όμως κάθε μέρα χτυπάει καμπάνα και προσκαλεί στην πνευματική της τράπεζα, στη θρησκευτική πανδεσία. Τούτες τις μέρες ιδιαίτερα έρχεται να θυμίσει σε όλους πως υπάρχει και ένας άλλος τρόπος σωστής και αγίας ζωής, χωρίς τις αδυναμίες, τα πάθη, τις εξαλωσύνες και τα κατρακυλίσματα στα βάραθρα της ασωτίας, της κακίας και του ψυχικού και ηθικού ολέθρου. Στην εποχή μας που ο πολλής κόσμος έχει αποπροσανατολιστεί και έχει αποκόψει το σύνδεσμό του με το Θεό και την Εκκλησία, η γοερή κραυγή των παρακλήσεων της Παναγίας διαμαρτύρεται και καλεί σε μετάνοια, σε σύνεση, σε επιστροφή και διόρθωση βίου, σε ηθική αναγέννηση. Τούτες οι μέρες προσφέρονται θαυμάσια για το σωτήριο αυτό έργο. Μια καλή πρόθεση χρειάζεται. Είναι πολύ εξυπηρετικές οι ημέρες μέσα σε διαρκείς προσευχές, σε κατανυκτικές ακολουθίες. Είναι και εποχή των πολλών φρούτων που δεν θα δυσκόλευε σε μια σχετική νηστεία, μια προετοιμασία για την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Πολλοί αδιαφόρησαν ως τώρα για την ψυχή τους. Ίσως πέρασαν χρόνια χωρίς να την θυμηθούν. Ας την αναζητήσουν τώρα, εκεί στα κατάβαθα που ίσως την έχουν βουλιάξει. Είναι καιρός να αποφύγουμε τις προφάσεις και δικαιολογίες που προβάλλουμε, οχυρωμένοι πίσω από τις ανόητες θεωρίες της ασέβειας και του σατανικού εγωισμού, της παρεξηγημένης προόδου και του άψυχου τεχνικού πολιτισμού. Είναι δυστυχής όσοι με οποιαδήποτε δικαιολογία έχασαν την πίστη τους. Μοιάζουν με εκείνους που θα προτιμούσαν να βγάλουν τα μάτια τους για να μην βλέπουν τον ήλιο. Ας μετρήσει, ας αναλογιστεί καθένας όλες τις δόξες, τις χαρές, τις απολαύσεις, την ευτυχία που του χαρίζει μια έντονη κατάκτηση και ικανοποίηση όλων των κοσμικών, των σωματικών και υλικών επιθυμιών και πόθων μέσα στο συνηθισμένο αμαρτωλό τρόπο ζωής. Έπειτα, ας πάρει μια γερή, σταθερή απόφαση να τις αντικαταστήσει με τις αγνές χαρές της Αγίας θρησκευτικής ζωής. Να είναι βέβαιος πως τη χαρά και ικανοποίηση και αγαλίαση και ευτυχία που θα νιώσει σε μια σωστή μετάνοια, σε μια ειλικρινή εξομολόγηση, σε μια ευλαβική Θεία Κοινωνία, όλος ο κόσμος με όλες του τις ευτυχίες και τις χαρές δεν μπορεί να του δώσει. Αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα δεν μπορεί να τη νιώσει, να την πιστέψει όσο θα μένει μακριά, ξένος και αδιάφορος. Πρέπει να θελήσει, να πλησιάσει, να δοκιμάσει, να ζήσει τα πνευματικά βιώματα για τα οποία μας έχει πλάσει ο Θεός. Αυτά που κάνουν την ψυχή να πετά στα ύψη της αρετής, της αγιότητας, της θείας χαράς και ευδαιμονίας,
και αγαλιάσεως. Δεν είναι πλασμένος ο άνθρωπος για τη δυσοδεία του βορβόρου, τις αμαρτίες και για τα σκοτάδια της κακίας και της απιστίας. Όσο και αναγωνίζεται να ανακαλύπτει και να χρησιμοποιεί υποκατάστατα, το ένα περισσότερο πονηρό και ακάθαρτο από το άλλο, δεν θα βρίσκει ειρήνη στην ψυχή και χαρά. Η χαρά και η αληθινή ευτυχία είναι στην πίστη, στην αγαθή συνείδηση, στο καθήκον, στην αρετή και αγιότητα, στην πραγματική μετάνοια. Ολόκληρος ο πολιτισμός μας με όλα τα αγαθά του, αλλά χωρίς θεοσέβεια, δεν κάνει αληθινά ευτυχισμένο τον άνθρωπο. Αντίθετα μάλιστα τον εξωστρακίζει, τον τυραννά, τον καταστρέφει, έτσι όπως τόσο ασύνετα και εγκληματικά τον χρησιμοποιεί. Χρειάζεται ένα πράγμα, ενός εστί χρία. Πίστη στον αληθινό Θεό, τον τρισυπόστατο όπως φανερώθηκε δια Ιησού Χριστού και συμβολικά στον Ιορδάνη και στο Θαβόρ. Ένα δάκρυ για τα σφάλματα, ένα σκύψιμο στο επιτραχύλιο του πνευματικού, ένα πλησίασμα στη Θεία Κοινωνία. Θα εσταλάξουν στην ψυχή τη χάρη της απολυτρώσεως, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιον. Εκτός όμως από τους καθαρά πνευματικούς λόγους που μας καλούν να αξιοποιήσουμε σωστά χριστιανικά τον 15 Αύγουστο, έχουμε και δυο ακόμη σοβαρούς λόγους για στοχασμούς και προβληματισμούς. Περίπου στη μέση του 15 Αυγούστου συμπίπτει, όπως είπαμε, η εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Πρέπει να μας θυμίζει και δεν πρέπει να λησμονούμε τώρα πια τι σημαίνει 6 Αυγούστου. Δεν είναι μόνο η Αγία Μεταμόρφωση του Σωτήρος, το φως, η χαρά, η ελπίδα, η μακαριότητα κοντά στο Χριστό, πρόγευση της χαράς του Παραδείσου. Είναι και η αποφράδα μέρα της πρώτης ατομικής βόμβας στη Χειροσίμα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ακαριαία επιτόπου, χωρίς τις άλλες συνέπειες και συμφορές. Και να σκεφτούμε πως ήταν 200 φορές μικρότερη εκείνη από το σφάλμα διαφυγής της ραδιενέργειας στο Τσερνομπίλ. Η μπορεί νους ανθρώπου να φανταστεί τις συνέπειες ενός πυρηνικού πολέμου. Και μόνο αυτή η σκέψη θα έπρεπε να μας κάνει να μετανοήσουμε και να προσευχόμαστε και με κάθε τρόπο ειρηνικό να εργαστούμε για την επιστροφή του κόσμου στο σωστό δρόμο της πίστεως, της αγάπης, για να αποφύγουμε το ολοκαύτωμα και τον όλεθρο και για να επικρατήσει στους λαούς η αληθινή ειρήνη που δεν μπορεί να υπάρξει φυσικά χωρίς τον Χριστό, τον Άρχοντα της ειρήνης. Ο δεύτερος λόγος που πρέπει να μας υποχρεώνει σε συντονισμένη μετάνοια και προσευχή και χριστιανική επαγρύπνηση και δραστηριότητα είναι η μεγάλη εορτή της μεταστάσεως της Παναγίας. Η σκέψη μας πετά τώρα στην Τίνο, στο ιερό μας προσκύνημα, εκεί που μια εχθρική τορπίλα βούλιαξε την έλλη μας, προμήνυμα του επερχόμενου τότε πολέμου. Θυμόμαστε και μάλιστα όσοι από κοντά ζήσαμε μάχες, χιόνια, πείνα, στέρηση, ηρωισμούς, νεκρούς, πολεμώντας το σιδηρόφραχτο άξονα, για να δώσουμε όμως το ωραιότερο μάθημα θυσίας για την ελευθερία. Σήμερα ίδιες απειλές και κίνδυνοι παντού. Είμαστε πολύ μικροί εμείς μπροστά στους γίγαντες. Είμαστε όμως πολύ μεγάλοι στην ιστορία μας, στην ορθόδοξη πίστη μας, στην ελληνική μας παράδοση. Η βοήθειά μας παρακυρίου, σε εκείνον να καταφεύγουμε, στη μεσητεία της Παναγίας Μητέρας Του.
Τώρα το 15 Αύγουστο ξεχωριστά ο Λόγος του Θεού μας προσκαλεί. Ιδούν είναι καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν είναι ημέρας σωτηρίας.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Η σημερινή μας εκπομπή αποτελεί το δεύτερο μέρος της αφήγησης και ανάλυσης του θαυματουργικού γεγονότος της Αναστάσεως του Λαζάρου. Πιο συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με τους στίχους 28 έως 45, ολοκληρώνοντας έτσι το σύνολο της περικοπής. Στην αρχή, θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του.

Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από τους στίχους 28 έως 45.

Και ταύτα η Πούσα απήλθεν και εφώνησε Μαρίαν την αδελφήν αυτής, Λάθρα η Πούσα. Ο διδάσκαλος πάρεστη και φωνήσε. Εκείνη, ως ήκουσεν, εγείρεται ταχύ και έρχεται προς αυτόν. Ούπο δε ελιλήθη ο Ιησούς εις την κόμην, αλλήνεν το τόπο όπου υπήντησεν αυτό η Μάρθα. Ιούν Ιουδαίοι, ιόντες με ταυτήν εν τη οικία και παραμυθούμενοι αυτήν, ειδώντες την Μαρίαν, ότι ταχαίως ανέστη και εξήλθεν, οικολούθησαν αυτοί, λέγοντες ότι υπάγει στο μνημείον ή να κλάψει εκεί. Ιούν Μαρία ως ήλθεν όπου είναι ο Ιησούς, ειδούσα αυτόν, έπεσεν αυτού εις τους πόδας λέγουσα αυτό. «Κύριε, ή εισόδε, ούκα να πέθανε μου ο αδελφός». Ιησούς ουνών είδεν αυτήν κλαίουσαν και του συνελθώντας αυτής Ιουδαίους κλαίοντας, ενευρυμίσατο το πνεύματι και ετάραξανε αυτόν και είπε «Πού τεθήκατε αυτόν» λέγουσι αυτό «Κύριε, έρχου και είδε». Εδάκρισεν ο Ιησούς. Έλεγον ούνου οι Ιουδαίοι «Είδε πως εφίλει αυτόν». Την έσδε εξών αυτών είπων «Ούκι δύνατο ούτος, ο ανοίξας τους οφθαλμούς του τυφλού, ποιήσε είναι και αυτόν μη αποθάνει». Ιησούς ουν, πάλι ευρυμόμενος σε αυτό, έρχεται εις το μνημείον. «Ειν δε σπήλαιον και λίθος επέκειτο επ' αυτό», λέγει ο Ιησούς. «Άρατε τον λίθον». Λέγει αυτό η αδελφή του τεθνικότος Μάρθα. «Κύριε, ιδιώζει, τεταρταίος γαρέστη». Λέγει αυτή ο Ιησούς. «Ουκ είπον σιώτη, εάν πιστεύσεις, όψει την δόξα του Θεού». Ήρανούν τον λίθον, ον είναι το τεθνικός κείμενος. Ο δε Ιησούς ήρε τους οφθαλμούς άνω και είπε «Πάτερ, ευχαριστώ σιώτη οίκουσάς μου. Εγώ δε είδην ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια των όχλων των περιεστώτα είπων, ή να πιστεύσω συν ότι εσύ με απέστειλας». Και ταύτα είπων φωνή μεγάλη εκράβγασε. «Λάζαρε, δεύρω έξω». Και εξήλθε ο τεθνικός δεδεμένος τους πόδας και τας χείρας κυρέας, και οι όψεις αυτού σου δαρείο περιεδέδετο. Λέγει αυτής ο Ιησούς, «Λύσατε αυτόν και άφετε υπάγειν». Πολλοί ούνε εκ των Ιουδαίων οι ελθόντες προς την Μαρίαν και θεασάμενοι, αεποίησεν ο Ιησούς, επίστευσαν εις αυτόν.

Τότε η Μάρθα πήγε και φώναξε την αδελφή της τη Μαρία και της είπε μυστικά πως ο διδάσκαλος ήρθε και τη ζητάει. Εκείνη, μόλις το άκουσε αυτό, σηκώθηκε και πήγε να τον δει. Δεν είχε βέβαια έλθει ακόμα ο Ιησούς στο χωριό, αλλά είχε φτάσει στον τόπο όπου τον προϋπάντησε η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι που βρίσκονταν μαζί της στο σπίτι και την παρηγορούσαν για το θάνατο του Λαζάρου, μόλις την είδαν ότι σηκώθηκε ξαφνικά και έφυγε από το σπίτι, θεώρησαν πως πήγε στο μνήμα για να κλάψει. Η Μαρία με τη σειρά της, όταν είδε τον Ιησού, έπεσε στα πόδια του και του είπε πως, εάν ήταν εκεί, ο αδελφός της δεν θα είχε πεθάνει. Ο Ιησούς, βλέποντάς την να κλαίει, αλλά και τους Ιουδαίους που την συνόδευαν και έκλαιγαν και αυτοί μαζί, επιβλήθηκε στο πνεύμα του για να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και με έντονη αντίδραση ρώτησε «Πού τον έχετε βάλει» και του απάντησαν «Κύριε, έλα να δεις». Δάκρυσε ο Ιησούς και ταυτόχρονα μερικοί Ιουδαίοι είπαν «Κοίταξε πόσο πολύ τον αγαπούσε». Μερικοί δε αναρωτήθηκαν «Δεν μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να ενεργήσει ώστε και αυτός να μην πεθάνει». Ο Ιησούς από την πλευρά του πάλι προσπαθούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Όταν έφτανε στο μνήμα, ένας μεγάλος βράχος έφραζε την είσοδο του σπηλαίου και τότε ο Ιησούς είπε να σηκώσουν το λίθο. Η Μάρθα τότε του λέει πως ο νεκρός αδερφός της θα βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη, μιας και είναι πεθαμένος ήδη 4 ημέρες. Ο Κύριος όμως της ξαναλέει πως εάν πιστέψει θα δει τη δόξα του Θεού. Σήκωσαν τότε το λίθο από το μνήμα του νεκρού. Ο Κύριος υψώνει τα μάτια του στον ουρανό και λέει «Πατέρα, σε ευχαριστώ διότι με άκουσες. Εγώ βεβαίως ήξερα ότι πάντοτε με άκουγες, αλλά το είπα για το λαό που είναι γύρω για να πιστεύσουν ότι εσύ με έστειλες». Μόλις ολοκλήρωσε με τα λόγια αυτά, αναφώνησε «Λάζαρε, έλα έξω». Και αμέσως βγαίνει ο νεκρός, έξω δεμένος χειροπόδαρα με ταινίες και έχοντας στο πρόσωπό του τυλιγμένο ένα μαντίλι. Τότε του λέει ο Ιησούς να τον λύσουν και να τον αφήσουν να φύγει. Έπειτα, πολλοί Ιουδαίοι που ήλθαν προς τη Μαρία και είδαν όσα συνέβησαν, πίστευσαν σε αυτό. Αλλά μερικοί από αυτούς έτρεξαν προς τους Φαρισαίους και τους είπαν ό,τι ακριβώς είχε συμβεί.

Στους πρώτους τρεις στίχους, η Μαρία, η αδερφή του Λαζάρου, ενημερώνεται για την άφηξη του Ιησού και αμέσως, με αναπτερωμένη την ελπίδα, έσπευσε να τον συναντήσει. Η Μάρθα επέλεξε να την ενημερώσει μυστικά, αφού εκεί βρίσκονταν και οι Ιουδαίοι οι οποίοι τον φθονούσαν. Το θερμό φρόνημα και η ευλάβεια της Μαρίας μας διδάσκουν και εμάς πως δεν πρέπει να μας εμποδίζουν οι υποχρεώσεις και οι τιμητικές προκλήσεις στον κόσμο και να παραμελούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται προκειμένου να επικοινωνήσουμε με τον Ιησού Χριστό. Η Μαρία λοιπόν έτρεξε χωρίς δεύτερη σκέψη να συναντήσει τον Κύριο, όχι όμως μόνη, αλλά μαζί της πήγαν και οι Ιουδαίοι που βρίσκονταν εκεί για να την συμπονέσουν για το θάνατο του αδελφού της. Πέφτοντας στα γόνατα, η Μαρία παραμερίζει κάθε είδους ντροπή και εχθρότητα των ανθρώπων για τον Κύριο, αποδίδοντας τιμή προς το διδάσκαλο, εκφράζοντας παράλληλα και το παράπονό της. Στον 33ο στίχο της παραβολής εκφράζεται η έντονη συμπάθεια του Ιησού προς τον Λάζαρο, καθώς και την οικογένειά του. Εδώ εκφράζονται τα αδιάβλητα ανθρώπινα πάθη της βαθιάς λύπης και ταραχής. Η ατμόσφαιρα ήταν τόσο βαριά, με τους ανθρώπους να θρηνούν κλαίγοντας, τις Μάρθα και Μαρία ομοίως να θρηνούν, που έκαναν και τον Κύριο να συγκινηθεί και να επιβληθεί στο πνεύμα του, προκειμένου να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Η στάση αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο Ιησούς Χριστός ήταν αληθινός και όχι κατά φαντασία άνθρωπος, και επίσης μας διδάσκει το όριο ανάμεσα στην έκφραση και την απαλλαγή της λύπης. Έπειτα, όπως γνωρίζουμε ότι ο Κύριος άλλα επιλέγει να τα κάνει ανθρωποπρεπώς και άλλα θεοπρεπώς, έτσι και εδώ ζητάει να μάθει πού έχουν τον νεκρό. Δακρύζει για το θάνατο του φίλου του. Είναι εκτήρμων, ελεήμων και μακρόθυμος. Ακόμα και οι Ιουδαίοι θαμπόθηκαν από την αγάπη που έδειξε ο Ιησούς για το φίλο του. Όχι όμως όλοι. Ορισμένοι κακεντρεχείς διερωτήθηκαν, αφού έδωσε το φως ένα τυφλό, γιατί δεν σώζει και το φίλο του. Αν και αναγνωρίζουν τη δύναμή του, επιλέγουν να τον συκοφαντήσουν. Στους επόμενους στίχους, ο Κύριος καλεί κάποιους ανθρώπους να ανοίξουν την είσοδο του μνημείου, αφενός για να δουν οι παρευρισκόμενοι το νεκρό σώμα του Λαζάρου και αφετέρου για να γίνουν και μάρτυρες αυτοί που άνοιξαν τη σπηλιά. Πριν συμβεί το θαυματουργικό γεγονός της Αναστάσεως, ο Κύριος προσεύχεται στον Πατέρα του, θέλοντας έτσι να μας διαβιβάσει το αβίαστο δίδαγμα πως πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε το Θεό στην προσευχή μας και να ζητάμε το έλεος του, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια τις δωρεές που μας έχει δώσει. Μετά γίνεται η Ανάσταση του νεκρού, αφού ο Κύριος φωναχτά είπε τη φράση «Λάζαρε δεύρω έξω». Αμέσως και έτσι έγινε. Η περιγραφή του ενταφιασμού του Λαζάρου μας δίνει χαρακτηριστικά των Ιουδαϊκών παραδόσεων. Τον είχαν φασκιώσει με σάβανα και ταινίες, τα οθόνια. Επιπλέον στο πρόσωπό του είχαν φορέσει το σουδάριον. Χρειάστηκε λοιπόν η βοήθεια ορισμένων για να τον λύσουν, για να μην υπάρξει παραμικρή συκοφαντία του θαύματος. Ο Κύριος στη συνέχεια δείχνει την ταπεινοφροσύνη του, αφού δεν συνοδεύει τον αναστημένο Λάζαρο στο σπίτι του, προκειμένου να αποφευθούν οι επιφημίες και οι θόρυβοι. Άξιο παρατήρησης και απορίας ορισμένων είναι πως δεν υπάρχει αναφορά σε καμία λεπτομέρεια στα όσα έζησε ο Λάζαρος όσο ήταν νεκρός. Οι εξηγήσεις γι' αυτό είναι παραπάνω από μία, αλλά ασταθούμε στην άποψη του Τρεμπέλα πως στον αισθητό κόσμο δεν μπορούμε να σχηματίσουμε επαρκή εικόνα των πραγμάτων που ξεπερνούν τις αισθήσεις μας. Στον τελευταίο στίχο της περικοπής αναφέρεται και η παρουσία των Ιουδαίων εκείνων που εχθρεύονταν τον Κύριο και που μόλις έγιναν μάρτυρες του θαύματος έτρεξαν να ενημερώσουν τους Φαρισαίους για να συγκαλέσουν συμβούλιο προκειμένου να μεθοδεύσουν την εξόντωση του Ιησού Χριστού, που τελικά και έτσι έγινε.

Πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, θεωρώ πως πρέπει να σταθούμε στη συγκίνηση και στα δάκρυα του Κυρίου προς τον αγαπημένο φίλο του. Τα δάκρυα στην επίγεια ζωή του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την καθημερινότητά του. Υπάρχουν δάκρυα φυσικά, τρόμου, πίκρας, μάταια, ψεύτικα ή σατανικά. Υπάρχουν όμως και τα δάκρυα της σύνεσης, της μετάνοιας, της συντριβής, της κατάνοιξης, της προσευχής, του πνευματικού πένθους, της μνήμης του θανάτου, του θείου πάθους, της ησυχίας, της νύψης. Σύμφωνα με τον Μέγα Αντώνιο, τα δάκρυα αυτά είναι ευλογημένα. Είναι το έλαιον των οφθαλμών, το κάλυς των φάρμακων.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα» με την ανάλυση του δεύτερου μέρους της Αναστάσεως του Λαζάρου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι αυτά τα ευαγγελικά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

αγαπημένη ψυχαγωγία των νέων αλλά και των μεγαλύτερων της Σμύρνης ήταν η περίπατη στις γύρω περιοχές και στα προάστια. Ένα συνηθισμένος περίπατος ήταν στα περιβόλια, με μικρά καφενεία και ζυθοπολία, όπου ο κόσμος, μετά την κατανάλωση του κρασιού και της ρακής, το έριχνε στο χορό με τον Σμυρναίικο μπάλο. Άλλος ωραίος περίπατος ήταν στη γέφυρα των Καραβανιών, στον ποταμό Μέλι. Ο Θεόφιλος Γκοτιέ έγραφε να μην αναχωρήσει κανείς από τη Σμύρνη προτού να επισκεφθεί τη γέφυρα των Καραβανιών. Ο ποταμός είναι αρχαιότατος και αναφέρεται στον Όμηρο. Τον μέγιστο ποιητή, μάλιστα, τον αποκαλούσαν συχνά «Μελισσηγενή Όμηρο». Εκεί ξεφόρτωναν τα καραβάνια από αμνημονεύτων χρόνων, ερχόμενα από τα βάθη της Ανατολής, με εμπορεύματα από τη Συρία, τη Μεσοποταμία, την Περσία, το Τουρκεστάν και από άλλες ασιατικές χώρες. Από το σταυροδρόμι αυτό πέρασαν και οι στρατιές του Μεγαλέξανδρου. Ο Γάλλος περιηγητής Ρενουάρ την ονομάζει «Γέφυρα του Ομήρου». Υπήρχε και ο θαυμάσιος περίπατος στον Μπουρνόβα, τις Κυριακές, με ένα δρομολόγιο το πρωί και δύο το απόγευμα. Άλλος περίπατος ήταν στη συνοικία της Καντίνας, περιοχή ποιητικότατη, όπως την περιγράφουν, με χρώμα καθαρά σμυρναίικο, με μονόροφα ωραία σπίτια και με την πόρτα τους πάντα ανοιχτή. Στο παράθυρο καθόταν η ωραία κόρη με τα μαύρα μάτια και τα υπέροχα μαλλιά, και μέσα φαίνονταν τα δωμάτια νοικοκυρεμένα με τα κεντυμένα πετσετάκια, τα τραπεζομάντιλα και τα ασανίδια στο πάτωμα κίτρινα σαν φλουρί από την πάστρα. Αγαπημένος περίπατος για τους νέους ήταν το τσάι, το ρέμα, με δύο κινηματογράφους και πίχτρα από νεολαία. Αλλά μεγαλειώδης περίπατος ήταν και αυτό στον κήπο Jardin des Fleurs, με όλων των ειδών τα λουλούδια, με πανάκριβο εισιτήριο και με αναπαυτικότατες πολυθρόνες στο κηλικείο, όπου σερβίρονταν τα σπανιότερα ευρωπαϊκά ποτά. Γι' αυτό έλεγαν «Η πήγα στο Jardin des Fleurs και είχασα το νου μου και δεν μπόρεσα να βρω την πόρτα του σπιτιού μου». Για τους γόνους της αριστοκρατίας υπήρχαν οι έφυπες εγκρωμές σε κοντινά αλσίλια, όπου οι νεαροί υπότες με τις βελούδινες στολές έβρισκαν τρόπους και τόπους για γνωριμίες. Ένα άλλο σπορ για τα πλουσιόπεδα ήταν το κυνήγι σε ιδιόκτητες εκτάσεις, σε ιδιωτικά δάση με ποτάμια και χαράδρες, απέραντα ιδιωτικά κτήματα, να χάνεται το μάτι σου, με πελώριες λεύκες, πλατάνια, πευκόφυτους λόφους, με πηγές με νερά σαν τα κρύσταλλα, αμπελώνες με μεγάλα φραουλάτα σταφύλια και το ιδιωτικό κυνηγετικό περίπτερο κρυμμένο στις πρασινάδες, ίδιο με ελβετικό σαλέ. Ξεκινούσαν χαράματα, αφού έπιναν ένα ζεστό σαλέπι αναμεμειγμένο με γάλα των ατζέμιδων, και καβάλα στο άλογο τραβούσαν για το Σεβντίκοι ή το Σερέκιοι, όπου το κυνήγι ήταν άφθονο. Στο δρόμο έκαναν στάσεις στα καπηλιά για τσίπουρα και μπεκάτσες. Στα πευκόφυτα μέρη υπήρχαν κίνδυνοι απολιστές που έπιαναν τους νέους, τους κρατούσαν ομήρους και μετά ζητούσαν πολύ μεγάλα λίτρα για να τους παραδώσουν στους δικούς τους. Ένας από αυτούς, από τη λαϊκή συνοικία του Νταμπάχανα, παλικάρι με τα ούλα του, ήταν ο Ρομπέν των δασών της εποχής. Με μπιλετάκια που έστελνε στους πλούσιους έπαιρνε κατοσταριές λυρίτσες και τις μοίραζε στους φτωχούς, πρίκιζε φτωχά κορίτσια. Τον σκότωσαν οι Τούρκοι και οι Νταμπαχανιώτες ντύθηκαν

και να τις καταγράψουν στα βιβλία των αναμνήσεών τους. Δεν ήταν όμως μόνο στις μεγάλες εορτές που οι Σμυρνοί έβρισκαν την ευκαιρία για να τηρήσουν τα έθιμά τους και να γλεντήσουν, αλλά αξιοποιούσαν κάθε μικρή ή μεγάλη περίσταση για να διασκεδάσουν και να ξεφαντώσουν. Στις ονομαστικές γιορτές, τα γλεντάκια ήταν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Το τραπέζι, ακόμα και στα φτωχόσπιτα, ήταν φορτωμένο με τα σμυρναίικα μεζεδάκια, το ούζο, τη ρακή και τα ωραία κρασιά από τα περίχωρα της Σμύρνης. Η βραδιά άρχιζε με το γλυκό του κουταλιού στον ασημένιο δίσκο με το κεντυμένο πετσετάκι και μετά το κλασικό τρατάρισμα περνούσαν στο τραπέζι για να ακολουθήσουν τραγούδι, χορός και μεγάλη διασκέδαση.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σου. Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Η Κρίτσα είναι ένα από τα αρχαιότερα χωριά της Κρήτης του νομού Λασιθίου. Είναι κτισμένη αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 365 μέτρων στους πρόποδες του βουνού Κάστελος. Το γραφικό και αυθεντικό κρητικό χωριό ξεχωρίζει για την έντονη παραδοσιακή αρχιτεκτονική του, την απαράμιλη γοητεία του και τη σπουδαία ιστορία του με τη θρηλυκή ηρωίδα του χωριού σε πρωταγωνιστικό ρόλο, την Κριτσοτοπούλα. Ένα χωριό που ενέπνευσε παραγωγούς και σκηνοθέτες, αφού το επέλεξαν ως το φυσικό ζωντανό σκηνικό των ταινιών τους. Εδώ η βόλτα είναι ατελείωτη και σε κάνει να χάνεσαι στα όμορφα λιθόστρωτα σοκάκια με τα παραδοσιακά κτίρια και τις μοσχομύριστες αυλές, τις ανθισμένες φουκαμβίλιες, τις χαρακτηριστικές καμάρες, τα καταστήματα με τοπικά είδη και έργα λαϊκής τέχνης, τα παραδοσιακά καφενεία, τους Βυζαντινούς ναούς, τα ιστορικά και λαογραφικά μουσεία και τόσα άλλα.

0: χωριό μας καταρχάς κατοικήθηκε, η απική του εδώ ήταν από την αρχαία Λατό, φημολογείται, η οποία ήταν τον 5ο προς 4ο αιώνα π.Χ. Τόσο παλιό το χωριό, γι' αυτό έχει τεράστια ιστορία εγώ. Φημίζεται για τα ήθη και έθιμα, αλλά και πιο πολύ για τη φιλοξενία του σαν χωριό. Η ονοματολογία τώρα του χωριού, υπάρχουν κάποιες εκδοχές. Επικρατέστερη είναι ο πρώτος κάτοικος που ήρθε εδώ από τον Κυφόροφο, κάπου απελευθέρωση από τους Άραβες στη Λατό το 761, και ο οποίος λεγόταν Κριτσάς ή Κρίτσας, δεν ξέρω ακριβώς τώρα. Και φημολογείται ότι είναι επικρατέστερη η ονοματοδοσία του χωριού. Μια άλλη εκδοχή είναι από το Κρετσά, είναι η μυρωδιά του κρέατος, γιατί τότε κατά κύριο επάγγελμα οι άνθρωποι ασχολούνταν εδώ με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και με τη σοκομεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η μυρωδιά ήταν πιο έντονη στο χωριό για τα χρόνια. Αυτές είναι οι επικρατέστερες ονοματοδοσίες.
1: Όπου και αν σταθείς, η γωνιά σου είναι ένα carte postale. Ίσως γι' αυτό το έχουν επιλέξει.
0: Το έχουν επιλέξει.
1: Οι σκηνοθέτες.
0: Ακριβώς.
1: Και έχουν γυρίσει σειρές, ταινίες.
0: Ξεκινήσουμε από το 1956 που γυρίστηκε η πρώτη ταινία με τον Ζήλντα Σεν και τη Μελίνα Μερκούριο, ο Χριστός ξανασταυρώνεται από εδώ. Τότε έγινε γνωστή η Κριτσά παγκόσμια και για πρώτη φορά οι κάτοικοί της συμμετείχαν σε μια τέτοια παράσταση. Ήταν και πέρανε, ξέρεις, σαν κουμπάρση τους δίνανε και ένα. Ήταν τα πρώτα χρήματα που βγάζανε οι άνθρωποι μια τέτοια ταινία.
2: Marie-Madeleine avait les cheveux de miel.
3: Vous fatiguez pas. J'ai les cheveux. Elle reste.
0: Είναι ράδιο το παλικάρι, γυρίσματα πάρα πολλά στην Παναγία τη Γερά, μια βυζαντινή εκκλησία 13ου-14ου αιώνα με την Αλίκη Πηγιουκλάκη, τον Δημήτρη του Παπαμιγέλη κλπ.
4: Γιατί κουβαλάς δουφέκι μαζί σου?
3: Για την κακιά την ώρα, τόσοι διαβόλοι τριγυρνάνε στο χωριό.
4: Διαβόλοι? Και ποιοι είναι αυτοί?
3: Ποιοι είναι αυτοί? Δεν έχεις ακουστά για τους καταραμένους βροντάκηδες?
1: Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες.
0: Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες. Πρόσφατα γυρίστηκε
1: ο καπετάν Μιχάλης.
0: Το Λούγκερ. Ο καπετάν Μιχάλης.
1: Το Λούγκερ, σωστά.
0: Ναι, μια εκπομπή, μια ταινία αμερικάνικη τελευταία που γυρίστηκε εδώ. Πολύ γνωστά ονόματα ηθοποιών. Το Killer Hit μου φαίνεται λεγόταν η ταινία. Το οποίο θα κάνει παγκόσμια το χωριό γνωστό. Κάναμε μια εκπομπή μαγειρικής με το TF1 κανάλι της Γαλλίας μαγειρικής, το οποίο είναι παγκοσμίου εμβέλειας. Αρχίζει Κριτσά και μπαίνει λίγο στο χώρο τον ευρωπαϊκό και όχι μόνο, στον παγκόσμιο χώρο. Και πιστεύω ότι όλα αυτά συντελούν στο να έρθει κάποιος και να γνωρίσει τον τόπο αυτό από κοντά.

0: Αν πούμε λοιπόν ότι εμείς θέλουμε να ξεναγηθούμε και να κάνουμε μία βόλτα στο χωριό, ποια ήταν και ποια είναι τα αξιοθέατά του, τι θα πρέπει ερχόμενοι εδώ να μην ξεχάσουμε να δούμε?
1: Να μην ξεχάσετε να δείτε. Θα ξεκινήσω με την Παναγία την Κερά, το μοναστήρι που αναφέραμε προηγουμένως στο ιστορικό. Θα πρέπει να πάτε στην αρχαία Λατό, που χρονολογείται 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. Θα πρέπει να δείτε τον αγροτικό συνεταιρισμό της Κριτσάς, ο οποίος έχει βραβευτεί παγκόσμια αρκετές φορές, με κορυφαία το 2003 χρυσό βραβείο λαδιού παγκόσμιο. Έτσι. Είναι ο Σύλλογος Γυναικών με τα δέσματα τα οποία από τοπικά προϊόντα και αγνά προϊόντα και μόνο. Θα πρέπει να επισκεφτείτε το οροπέδιο του Καθαρού. Στη διαδρομή θα συναντήσετε το μοναδικό πυρνόδασος και το κυπαρισσόδασος, το οποίο είναι μινωικό κυπαρισσόδασος. Ίσως είναι το μοναδικό στην Κρήτη σαν δάσος κυπαρισσιού τέτοιο. Έχει τόσα βυζαντινά μοναστήρια να δείτε, έχει μουσεία να δείτε, της Κρυφτοτοπούλας στο μουσείο. Έχει το μουσείο Αβάνθη με όλα τα φυτικά και βότανα της περιοχής και όχι μόνο τα ελληνικά εδώ, όλου του νησιού. Πιστεύω ότι, αλλά πέρα από όλα αυτά, τη φυσική ομορφιά του χωριού που δεν περιγράφεται με λόγια. Τι να σας πούμε τώρα.
0: Κύριε Μανώλη, και πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα έτσι να μου πείτε δύο λόγια για το χωριό, για το υψόμετρό του, για την τοποθεσία του. Να πούμε έτσι γενικά στοιχεία του τόπου σας.
1: Το χωριό είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, είναι στους πρόποδες του Κάστελου και μάλιστα ήταν στρατηγική σημασία η επιλογή, διότι εκείνα τα χρόνια δεν βομβαρδιζόταν εύκολα το χωριό από τις τρεις πλευρές. Και από τη μια πλευρά που μπορούσαν να έρθουν αεροπλάνα, υπήρχαν αεροπορικά πολυβόλα στη θέση θύλακας και ελέγχαν την εναέρια κυκλοφορία. Ήταν λοιπόν η επιλογή, ήταν στρατηγική. Είναι χτισμένο σε ένα υψόμετρο από 325, γιατί βλέπετε ότι ήταν ανηφορικό, μέχρι 360 μέτρα. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, λοιπόν, ο πληθυσμός του χωριού ανέρχεται σε 2.630 άτομα. Το ιστορικό κομμάτι, βέβαια, αυτό που είμαστε εμείς σήμερα εδώ, διότι είπαμε ότι αποτελείται από πολλούς οικισμούς και συνοικίες. Το ιστορικό κομμάτι είναι γύρω στα 1.000 άτομα, 1.100 άτομα, εδώ που είμαστε σήμερα. Έτσι. Θα σας πω, βέβαια, ότι η Κριτσά ήταν παλαιότερα, μέχρι το 1925, ήταν δήμος. Και στο Δήμο αυτό συμπεριλαμβανόταν η κοινότητα του Κρούστα, της Πρίνας, του Καλού Χωριού, μέσα έξω Λακωνίων και ο οικισμός του Ταπών. Και από το 1978 μέχρι σήμερα έχει χαρακτηριστεί με προεδρικό διάταγμα παραδοσιακός οικισμός.

Λίτα σ' αγαπώ και πάμε δυο χιλιάδες. Πράγμα να μη μου θυμηθείς. Μόνο τσιμαντινάδες, μόνο τσιμαντινάδες, μόνο τσιμαντινάδες. Που το 60 σ' αγαπώ και πάμε 2000.

Η Λατό ήταν μία από τις δύο αρχαίες ομώνυμες πόλεις της Κρήτης. Τα ερειπιά της, οποίας βρίσκονται περίπου 3 χιλιόμετρα από το χωριό στην περιοχή Κουτάραντος. Οι κάτοικοι του χωριού είναι απόγονοι των κατοίκων της αρχαίας Λατούς Ετέρας. Από τις ανασκαφές που έχουν γίνει ως τώρα στη Λατό, αρχές του 20ου αιώνα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας ο χώρος της αγοράς με το Πριτανείο, η εξέδρα και το ιερό της πόλης. Η αρχαία πόλη Λατό σε ταξιδεύει στον χρόνο. Πιθανολογείται ότι χτίστηκε στη μινωική περίοδο, ενώ τα ερείπια σώζονται μέχρι σήμερα. Η γεωγραφική της θέση προσέφερε αμυντική κάλυψη, καθώς επόπτευε ολόκληρο τον κόλπο του Μιραμπέλου. Αναφορικά με την ονομασία της πόλης, υπάρχουν αναφορές ότι ονομάστηκε από τη θεά Λιτό. Ο νέαρχος ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου γεννήθηκε στη Λατό.

0: Η γλετσά, όπως ανεβαίνατε, είδατε ότι έχει σχήμα σκορπιού, καθαρά σχήμα σκορπιού. Έχει κλειστεί, όπως είδατε, στους πρόποδες του βουνού Κάστελος ή αλλιώς Καστέλο, που σημαίνει φυσικό κάστρο.
1: Τη βλέπουμε εδώ πιάτο, φοβερή εικόνα.
0: Όπως βλέπετε πιάτο, είναι ο κάμπος της Κλειτσάς. Αν κοιτάξουμε λίγο προς τα δεξιά, υπάρχει και ο ενετικός πύργος που δηλώνει ότι εδώ είχαμε ενετούς καθαρά. Ή λέγανε ότι από εκεί ελέγχανε τον κάμπο της Κλειτσάς. Όπως βλέπετε, φαίνεται ακριβώς και η θάλασσα. Ελέγχανε λοιπόν τους πειρατές όταν ερχόταν, οπότε οι κάτοικοι φεύγανε από το χωριό, το αδειάζανε και ανεβαίνανε στο καθαρό.
1: Θέλω να μου πείτε για εσάς. Είσαστε οικονομολόγος, καθηγητής. Ωστόσο, σας αρέσει πολύ η ιστορία.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Και σας αρέσει πολύ να γράφετε και ποίηματα.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Και αν λέγαμε ότι θα αφιερώναμε ένα ποίημα στο χωριό σας και στους ανθρώπους του.
0: Στους ανθρώπους.
1: Ποιο θα ήταν αυτό?
0: Επειδή το χωριό μου θυμίζει μια ηλιαχτίδα.
1: Ναι.
0: Και προσφάτως έγραψα και ένα ποίημα που το λέω «Γλυκιά ηλιαχτίδα», γιατί όπως βλέπετε, όταν ανεβαίνει ο ήλιος, κατευθείαν, όπως είναι στους πρόποδες της Μένο, κατευθείαν όλα τα σπίτια
1: φωτίζονται.
0: Οπότε λοιπόν προσφάτως έγραψα ένα ποίημα, το έχω και εδώ μαζί μου, το ονομάζω «Γλυκιά ηλιαχτίδα». Ξεκινάει λοιπόν και λέει «Γλυκιά ηλιαχτίδα ανάμεσα στο σύννεφο και τη βροχή. Γλυκιά ηλιαχτίδα ανάμεσα στη μάχη και τον αχό. Συνεχίζω και λέω «Γλυκιά ηλιαχτίδα ανάμεσα στο θάνατο και τη ζωή». Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα συνδυάζουμε το δειλινό με την ανατολή. Γλυκιά ηλιαχτίδα ανάμεσα στα πρέπει και τα θέλω. Γλυκιά ηλιαχτίδα ανάμεσα στη θάλασσα και στον ουρανό. Βλέπετε, η Κλειτσά, βλέπουμε και θάλασσα,
1: και
0: ουρανό, βουνό, τα συνδυάζουμε όλα.
1: Όλα.
0: Γλυκιά ηλιαχτίδα ανάμεσα στο φεγγάρι και τον αυγερινό. Γλυκιά ηλιαχτίδα ανάμεσα στο ποτάμι και στο φως. Γλυκιά ηλιαχτίδα ανάμεσα στο ποτάμι και τη βουή. Γλυκιά ηλιαχτίδα ανάμεσα και στην καρδιά μας και μέσα στη ματιά μας. Και εκεί γλυκιά ηλιαχτίδα και εκεί το πρωτοφως.

0: Και επειδή λατρεύουμε το βουνό, τη φύση αλλά και τη θέα, είπαμε να επισκεφθούμε το οροπέδιο Καθαρού. Ένα πανέμορφο οροπέδιο με ξεχωριστό μικροκλίμα, ιδιαίτερη χλωρίδα και πανίδα από τα πιο εντυπωσιακά της Κρήτης. Με τις ψηλότερες κορυφές των λασιθιώτικων βουνών να δεσπόζουν επιβλητικές και περήφανες. Εντυπωσιάζει με εικόνες σπάνιας ομορφιάς και τους γεπέτους να μας κάνουν συντροφιά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Χιλιάδες εκοπρόβατα εκτρέφονται στις πλαγιές του και δίνουν εξαιρετικής ποιότητας γαλακτοκομικά προϊόντα. Το Καθαρό παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς διαπιστώθηκε από ερευνητές, παλαιοντολόγους, η ύπαρξη απολιθωμάτων νάνων, υποπόταμων και ελεφάντων. Πολλοί επισκέπτες ανηφορίζουν όλες τις εποχές του χρόνου, είτε για να απολαύσουν τις χιονισμένες πλαγιές της δείκτης, είτε τη δροσιά τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Επί τουρκοκρατίας υπήρχε μία διαμάχη με τους λασιθιώτες και με τους κρητσιώτες σε ποιον έπρεπε να ανήκει το οροπέδιο Καθαρού, που ήταν πιο κοντά. Τότε στη Γκριτσά ζούσαν κάποιοι τουρκοκρητικοί. Υπήρχε λοιπόν μία κυρία που αγαπούσε πάρα πολύ το χωριό μας. Ήτανε βέβαια μουσουλμάνα, αλλά αγαπούσε πάρα πολύ τους κρητσιώτες, οπότε λοιπόν τους είπε ότι θα πρέπει να το διεκδικήσουν μέσω κάποιου δικαστηρίου με το Λασίθι. Ο δικαστής τότε, ο Τούρκος, είχε εδώ, γινόταν συνήθως στα δικαστήρια στη Γκριτσά. Θα τους έκανε κάποιες ερωτήσεις. Μια βασική ερώτηση που θα έκανε λοιπόν και στους λασιθιώτες και στους κρητσιώτες θα ήταν, όταν φωνάξει ο γέρος Κούκλης, έτσι του λένε στην Γκριτσά τον Πετινό ή αν θέλετε διαφορετικά τον Κόκορα που είναι μαύρος, ποια περιοχή από τις δύο τον ακούει καλύτερα. Τότε λοιπόν η συγκεκριμένη κυρία λέει στους κρητσιώτες, όταν θα σας ρωτήσει ο Τούρκος δικαστής, θα πείτε ότι εσείς από την Γκριτσά τον ακούτε πάρα πολύ καθαρά. Ρωτάει ο Τούρκος δικαστής, όταν φωνάξει ο Κόκορας στο Καθαρό, από πού ακούγεται καλύτερα. Φωνάζανε λοιπόν τότε οι κρητσιώτες όλοι και απαντήσανε, τον ακούμε πάρα πολύ καθαρά από την Γκριτσά. Έτσι λοιπόν ήλθε η νομική κατοχή του οροπεδίου του Καθαρού στην τότε κοινότητα Γκριτσάς. Υπάρχει και σώζεται, από ό,τι ξέρω, στο κοινοτικό κατάστημα εδώ πέρα, το Φυρμάνι με τη σφραγίδα την τουρκική, που ορίζει τη νομή και κατοχή του οροπεδίου Καθαρού στην Γκριτσά. Στο Καθαρό λοιπόν, ένα άλλο επισκέψιμο σημείο που μπορούμε να πάμε είναι εκεί που είχαν γίνει και που γίνονται και κάποιες ανασκαφές, στο νεκροταφείο των Άνων Υποπόταμων. Έχει ιστορικά και αρχαιολογικά βρεθεί ότι ήταν λεκάνη η θάλασσα, η λίμνο θάλασσα στο οροπέδιο Καθαρού, που όταν υποχωρήσαν τα νερά δημιουργήθηκε το περίφημο οροπέδιο. Μπορούμε να διαπιστώσουμε, γιατί στις γύρω κορυφές ακόμα και τώρα βρίσκουν κάποια σπάνια απολιθώματα, είτε από χτένια της θάλασσας είτε από αμμονίτες, και το επιβεβαιώνει. Έχουν βρεθεί και οστά που είναι, αν θυμάμαι καλά, στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Και πιστεύω ότι όσοι θέλουν και μπορούν να επισκεφτούν το Καθαρό, μπορούν, αρκεί να έχουν την όρεξη και τη διάθεση και να είναι βέβαια και φυσιολάτρες, θα μπορούν να τα επισκεφτούν όλα αυτά τα μέρη.

Ένα από τα πιο διάσημα βυζαντινά μνημεία είναι η Παναγία Ικερά, όπου βρίσκεται στην τοποθεσία Λογάρι, 1 χιλιόμετρο ανατολικά της Κριτσάς. Τρίκλητος ναός. Το βόρειο κλήτος είναι αφιερωμένο στον Άγιο Αντώνιο και το νότιο στην Αγία Άννα. Χρονολογείται το 13ο αιώνα με τοιχογραφίες από τις πιο σημαντικές στην Κρήτη, να απεικονίζουν σκηνές από το Ευαγγέλιο.

0: Μιλήστε μου για αυτό το μοναστήρι.
1: Η Παναγία Ιερά είναι σε δύο φάσεις. Οι τοιχογραφίες της είναι 13ος και 14ος
0: αιώνας. Γιατί λέγεται η Παναγία Ιερά?
1: Η Παναγία Ιερά είναι ένα από τα χιλιάδες ονόματα που αναφέρονται στην Παναγία μας. Η Παναγία έχει χιλιάδες ονόματα. Η Οδηγήτρια, η Μεσοσπορίτισσα, η Ιερά, η Εκατονταπηγιανή, πολλά ονόματα. Ένα από αυτά είναι και η Ιερά, η κυρία Δέσποινα, Θεοτόκος, κυρία Δέσποινα, Ιερά.
0: Ιερά.
1: Ναι. Και είναι 13ος, 14ος αιώνας, άριστες τοιχογραφίες.

0: Στην Παναγία την Κεραφέτο, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ανήμερα της εορτής, είχε έρθει μία κυρία από το Ηράκλειο, γκρουπάλι, και σταμάτησε έξω. Προσκύνησε στο ναό μέσα, μετά σταμάτησε έξω. Την ώρα που κάναμε την περιφορά της Ιεράς Εικόνος για να ευλογήσουμε τους άρτους, λόγω του δαπέδου έξω δεν μπορούσε να περπατήσει και σταμάτησε σε μία γωνία και τράβηξε με το κινητό της φωτογραφία την πρόσωψη του ναού. Αργότερα, μετά που τελειώσαμε, κατά το μεσημεράκι 2 με 3 η ώρα, μου έστειλε στο κινητό μου μία φωτογραφία με την πρόσωψη του ναού και πάνω ακριβώς από την πρόσωψη εμφανίζεται ο ήλιος και μία μορφή της Παναγίας με τα χέρια της ανοιχτά. Ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός, το οποίο
1: φοβερό.
0: Και η ίδια συγκλονίστηκε και μου το ανέφερε κατευθείαν εκείνη την ημέρα. Ήταν όντως ότι η Παναγία είναι παρούσα σε όλη μας τη ζωή.

0: Όμως έχετε άλλη μία εικόνα στον Άι Γιάννη το Θεολόγο που είναι ιδιαίτερη για σας και πολύ σημαντική γιατί έχετε δική της ιστορία, θα μας την πείτε.
1: Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν παλαιότερα μονή.
0: Ναι.
1: Είναι κτίσμα του 15ου με 16ου αιώνα και είναι πολύ θαυματουργός. Υπάρχουν πολλοί θρύγοι και παραδόσεις σε αυτόν τον Άγιο. Όντως είναι πολύ θαυματουργός ο Άγιος, τον ευλαβούνται και τον εφοβούνται. Φόβο τα λέμε, με σεβασμό τον σέβονται οι άνθρωποι εδώ και έχει κάνει πολλά θαύματα. Πολλά θαύματα. Οι Τούρκοι, από ό,τι λένε εδώ, φαίνεται και στην εικόνα επάνω ο Τούρκος που πυροβόλησε τον Άγιο και γύρισε πίσω και τον σκότωσε. Και φαίνονται τα σημάδια από τις σφαίρες επάνω στην εικόνα.

0: Υπολίουχος είναι η Παναγία σας.
1: Υπολίουχος, ναι, είναι ο καθεδρικός ναός του χωριού.
0: Τι ωραίος ναός, πατέρα ναι, Λεωνίδα.
1: Δίκλητος, βασιλική, εξάτρωλη, με έξι τρούλους. Ο ναός αυτός είναι κτίσμα του 19ου αιώνα, νεότερο με τα Βυζαντινό μνημείο, σε αυτή την κατηγορία ανήκει.
0: Υπάρχει ένας τρίλος που συνοδεύει αυτό το ναό, θα μας τον πείτε.
1: Ο ναός αυτός έχει κτιστεί πάνω στα θεμέλια κάποιου άλλου αρχαίου ναού, ο οποίος είχε καταστραφεί τότε και ήταν αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Πάνω σε αυτόν τον ναό κτίστηκε τούτος, ο οποίος αφιερώθηκε στα εισόδια της Παναγίας και στον Άγιο Χαράλαμπο. Υπάρχει εφαίστειος εικόν του ναού της Παναγίας Οδηγήτριας του 15ου αιώνος, πολύ θαυματουργός, και μάλιστα τώρα τελευταία έχουμε έτσι κάποια σημάδια θαύματος.
0: Θα μας πείτε.
1: Ένα συγκεκριμένο θα σας πω, πέρυσι εσπερινός των εισοδίων και είχε έρθει ένα γκρουπ από το Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: 15 άτομα ήταν και ήρθε μία κυρία ηλικιωμένη η οποία κρατούσε μία εικόνα της Παναγίας και με έψαχνε μισή ώρα πριν σημάνουμε τον εσπερινό και μου λέει, «Πάτερ, σας έφερα αυτή την εικόνα», έκλαιγε η καημένη, και μου λέει, «είδα την Παναγία στον ύπνο μου και μου είπε την εικόνα αυτή να την φέρω στο σπίτι της». Και την ρώτησα, μου λέει, «πού είναι το σπίτι σας?» Λέει, «στην Κριτσά». Και μου την έφερε κλαίγοντας με μία πετσετούλα τυλιγμένη και την εναπόθεσε εδώ.

Η περίφημη Κριτσοτοπούλα είναι η ηρωίδα του χωριού, μιας και γεννήθηκε και ανατράφηκε στην Κριτσά, κόρη του πρωτόπαπα. Οι αγώνες και τα κατορθώματά της για τη λευτεριά έγιναν τραγούδι και θρύλος. Αρνήθηκε τις χάρες της ζωής και έγινε η σκληρή εκδικήτρια της τουρκικής τυραννίας στην Κρήτη. Αλλά καλύτερα θα αφήσουμε την απογονό της να μας διηγηθεί τη θρυλική ιστορία της.

0: Θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Θα πάμε στις αρχές του 1800, όταν η Κρήτη και η Ελλάδα ήταν τουρκοκρατούμενη. Γύρω στις αρχές του 1800, λοιπόν, στην Κρητσά, στο σπίτι του πρωτόπαπα της Κρητσάς, γεννήθηκε η Ροδάνθη. Ευλογημένο παιδί, ευλογημένα τα πρώτα νιάτα της, αλλά δύσκολα χρόνια. Παρόλες λοιπόν τις δυσκολίες της εποχής, ο πατέρας της κατάφερε να τη μορφώσει στο πρώτο κρυφό σχολείο της Κρήτης, το οποίο είναι πάνω από την Ιεράπετρα, στο μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης. Ο πατέρας της την άφησε στο μοναστήρι στην ηλικία των 8 ετών και η Ροδάνθη επέστρεψε ξανά στην Κρητσά στην ηλικία των 14 ετών. Μορφωμένη πλέον κοπέλα, οπότε το επόμενο βήμα για εκείνη ήταν να μάθει την οικοκυρική ζωή προκειμένου να μπορέσει να έχει ένα καλό γάμο αργότερα.
1: Η μάνα της δεν είχε άλλο παιδί, μονάχα τη Ροδάνθη. Σε σπλαχνικά τη ερμήνευε την κάθε μια δουλειά της. Την έμαθε κάθε δουλειά να ράβει, να λευκαίνει, να μαζερεύει, να τσεντά, να κλώθει, να υφαίνει. Και αυτή ως κόρη έξυπνη σε λίγες εβδομάδες. Έγινε πρώτη του χωριού μέσα στις νοικοκυράδες.
0: Εκείνη την εποχή είχε έρθει στον καταβλισμό των Τούρκων ένας καινούριος αγάς, ο Χουρσίτ αγάς, ο οποίος ήθελε να μάθει γιατί ενώ είχαν υποτάξει όλη την Κρήτη στο κεφαλοχώρι, δηλαδή την Κρητσά όπως το λέγανε εκείνοι, δεν μπορούσαν να μείνουν οι Τούρκοι. Ερχόταν, παίρναν το χαράτσι, τους φόρους, κλέβαν ό,τι μπορούσαν και φεύγαν πολύ γρήγορα. Όμως αργά το απόγευμα, όπως τέλειωνε την περιήγησή του στο χωριό, πέρασε έξω από το σπίτι του πρωτόπαπα και άκουσε τη Ροδάνθη να τραγουδάει, η οποία της άρεσε όταν καθόταν στον αργαλιό να τραγουδάει. Είχε μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Και εκείνος την ερωτεύτηκε.
1: Εστάθηκε προσεκτικός και έλεγε «Μην είναι καμιά Ναζία, ή Σεραφείμ, ή Ρουβουήμ, ή του ουρανού Αγγελούδη. Πώς έτυχε ο άγγελος εδώ στην Κρήτη κάτω να με τρελάνει το φτωχό?» Αυτοί που τη μισούσανε του είπανε «Χουρσίτη, αυτή είναι του πρωτόπαπα η μόρφωτη γατέρα, που δεν υπάρχει άλλη καμιά στα κάλλη να της μοιάζει και εκείνος όσο του το λένε τόσο και αναστενάζει».
0: Έκρινε λοιπόν σωστό και σκόπιμο ότι ήθελε να την παντρευτεί. Γυρίζει πίσω στην κατασκήνωσή του και την άλλη μέρα στέλνει το βοηθό του τον Ομέρ μαζί με 10 στρατιώτες για να την απαγάγουν.
1: Φτάνουνε και παιδεύουνε εις του παπά το σπίτι και η παπαδιάνα του σε διεψίζει και μαράθει. «Τι θέλετε?» τους ερωτά, «την κόρη σου Ροδάνθη». Με μια βραχνή και άγρια φωνή της λέγει ο Μέρης, «γιατί τη θέλει ο Χουρσίτ, τρέξε να μας τη φέρεις». «Η κόρη μου δεν είναι εδώ», του λέει ψεύτρα. «Την είδα εγώ που κρύφτηκε, τα ακούς ορνηθοκλέφτρα?» Και μπήκε μέσα στην κάμερα, την κοπελιά και αρπάξαν.
0: Φτάνοντας στο Χουμεριάκο λοιπόν, την παραδίδουν στο χαρέμι του Πασάου, που εκείνοι είχαν την εντολή να την κάνουν τουρκάλα νύφη. Η Ροδάνθη αγέροχη, όπως είχε διδαχτεί στο μοναστήρι την έννοια της ελευθερίας και της πίστης, απλά υπάρχει. Γίνεται τουρκάλα νύφη.
1: Μένει η Ροδάνθη και ο Χουρσίτς δυο τους σε ένα σπίτι. Πηγαίνει για να τη ρηχτεί με αυτή, του λέει «Χουρσίτη, εγώ είμαι δια εσέ και εσύ δια εμένα και με την τάξη θα γεννεί πρέπει το κάθε ένα». Έβγαλε πρώτα τα τζιρά ετούτα τα αρματά σου και τα λοιπά φορέματα με την υπομονή σου και πέσε στο κρεβάτι σου να έρθω στην αγκαλιά σου. Βγάνει αμέσως το σκυλί εκείνα όπου φόρει και πέφτει στο κρεβάτι του και προσκαλεί την κόρη.
0: Εκείνη καταφέρει να τον ξεγελάσει και αφού τον αποφλίζει από τα άρματά του και εκείνος είναι στο κρεβάτι γυμνός και ευάλωτος, παίρνει το γιαταγάνι του και το σκοτώνει. Τώρα τι γίνεται? Έξω ένα ασκέρι γλεντά ένα γάμο, μέσα ένα πτώμα. Βγάζει τα σκουτάρια της τα νηφικά. Φοράει τα ρούχα του Πασά ό,τι μπορούσε να τις χωρέσει, σηκώνει ό,τι όπλα μπορούσε να σηκώσει και φεύγει από ένα μικρό παραθυράκι που είχαν για να ερίζουν κυρίως τα δωμάτια εκείνη την εποχή. Λέει ο θρύλος, λέει η ιστορία, ότι απ' έξω κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Συνεχίζανε και γλεντούσανε τρεις μέρες και τρεις νύχτες, θεωρώντας ότι μέσα το ζευγάρι απλά περνάει καλά.
1: Σχίζει λαγκάδια και βουνά. Και εκεί που περπατούσε, δεν έλεγε πως περπατεί μόνο όπως επετούσε. Στα ζένια όταν έφταξε, στον Άγιο Ιωάννη, που ήταν εκεί πέρα δύνατο οι Τούρκοι για να φτάξουν, εμπήκε μέσα στην εκκλησιά και έκαμε το σταυρό της. και με πικρό παράπονο τέτοια λογή σαρσίζει. Πανάχραντος Παρθένε μου, και εσύ εσταυρωμένε, βασίλισσα του ουρανού Χριστέ μου αγαπημένε, όπου γνωρίζετε κι δυο του χωρισμού τον πόνο, γιατί τον υποφέρετε κι εσείς κάμποσο χρόνο. Γιατί αφήσε στα σκυλιά τη μάνα μου να σφάξουν και μέσα την αγκάλι της τη μαύρη να μαρπάξουν. Να πω τους Τούρκους αγαπάς, δε θα το πιστέψω. Μα έτσι κι εγώ ποτέ, κι εγώ ποτέ δε θα τουρκέψω.
0: Όμως, οι γυναίκες δεν πάνε στον πόλεμο. Αποφασίζει λοιπόν εκείνη τη στιγμή και κόβει τα μαλλιά της, τα αφήνει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και γράφει με ένα καρβουνάκι στον τοίχο ότι είμαι η Ροδάνθη, η κόρη του πρωτόπαπα της Κρητσάς, και σας παρακαλώ ποιος δει τον πατέρα μου να του πει ότι είμαι ζωντανή. Και φεύγει, γνωρίζοντας ότι στο ροπέδιο Λασιθίου είναι ο καπετάν Καζάνης. Περιπλανιώντας στα βουνά για να βρει κάποιον, τέλος πάντων, όταν την είδαν τα πρωτοπαλίκαρα του Καζάνη και θεωρώντας ότι είναι Τούρκος κατάσκοπος, γιατί ήταν ντυμένη τουρκικά, την εχμαλωτίζουν. Την παρουσιάζουν λοιπόν στον καπετάνιο μπροστά, εκείνη καταφέρνει για άλλη μια φορά να τους ξεγελάσει και παρουσιάζει τον εαυτό της σαν αγόρι, με το όνομα Μανώλης, ο οποίος τον πήραν με το παιδομάζωμα και όλα αυτά, αλλά επειδή είχε μνήμες από τη μητέρα του, ήξερε ότι ήταν Έλληνας, ήθελε να πολεμήσει εναντίον των Τούρκων και ότι έσφαξε τον αγά του κάπου στην Ιεράπετρα, γιατί κάπως έπρεπε να εξηγήσει και το ξεραμένο αίμα πάνω της, και ότι ήθελε να πολεμήσει, ήθελε να της δώσει μια ευκαιρία. Δεν την πολύ πίστεψα στην αρχή, την είχαν λίγο σε απόσταση. Αλλά ο Μανώλης πολύ γρήγορα έμαθε να χειρίζεται τα όπλα, να πολεμάει καλύτερα από όλους. Δεν έφευγε κανένας ζωντανός όταν εκείνος πολεμούσε. Και πολύ γρήγορα ήρθε και η αποδοχή από τους συμμάχους, όπου εκεί πλέον παίρνει το παρατσούκλι, να το πούμε και έτσι, Σπανομανώλης. Γιατί εκείνη δεν είχε ούτε μουστάκια ούτε γένια, ήταν κορίτσι. Αψί και αδρύ όμως το πρόσωπο από τις καιρικές συνθήκες και από όλα αυτά, δεν θυμίζει κορίτσι. Πολεμάει με τον καπετάν Καζάνη γύρω στα 5 χρόνια, μέχρι τη μεγάλη μάχη της Κουτάραντου που αναφέραμε, όπου εκεί την τρίτη μέρα της μάχης αναγνωρίζει τον άνθρωπο που έσφαξε τη μάνα της. Τρέχει λοιπόν στο πεδίο της μάχης για να τον σκοτώσει, καταφέρνει να τον σκοτώσει, αλλά ταυτόχρονα οι γενίτσαροι πυροβολούν και εκείνη στο στήθος. Και η Ροδάνθη πέφτει. Ο Μανώλης Ροδάνθη πέφτει. Η Ροδάνθη το μόνο που ζήτησε ήταν να την πάνε στο σπίτι του πρωτόπαπα. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί. Θεωρήσαν ότι ήταν θρησκευτικοί οι λόγοι, αλλά από την άλλη μεριά και ήταν και η τελευταία επιθυμία ενός παιδιού που πέθανε. Οπότε την πηγαίνουν στο σπίτι του πρωτόπαπα και όταν έρχεται ο γιατρός για να την εξετάσει πλέον και ανοίγει τις ρόμπες, καταλαβαίνει ότι ο Μανώλης δεν είναι Μανώλης. Ενημερώνει λοιπόν τον καπετάν Καζάνη και εκείνη αναγκάζεται να εκθέσει τον εαυτό της και να πει ότι είναι η κόρη του πρωτόπαπα. Ζήτησε τον πατέρα της, ο οποίος ήταν και αυτός στη μάχη και πολεμούσε. Φωνάξαν τον πατέρα της πίσω, λέει η ιστορία ότι μόλις ήρθε ο πατέρας της και την πήρε αγκαλιά, εκείνη το μόνο πράγμα που κατάφερε να του πει ήταν ότι θέλω να ξέρεις ότι γεννήθηκα αγνή και πεθαίνω αγνή. Και ξεψύχησε στα χέρια του. Το ίδιο βράδυ πέθανε και ο πατέρας της, πολύ πιθανόν από στενοχώρια παρά από τις πληγές της μάχης. Οπότε η παπαδιά, ο παπάς και η Ροδάνθη είναι θαμμένοι στη μικρή εκκλησίτσα του Αφέντη Χριστού, δίπλα ακριβώς στο σπίτι της.
2: Εδώ λοιπόν ήταν το σπίτι της. Επειδή στοιχεία ιστορικά δεν υπάρχουν, το μόνο στοιχείο που έχουμε είναι ο σταυρός μπροστά, επειδή η Κριτσοτοπούλα, η Ροδάνθη, ήταν η κόρη του πρωτόπαπα του χωριού. Έτσι, αλλά από γενιά σε γενιά πέρασε αυτή η παράδοση, πως αυτό ήταν
3: το σπίτι της Κριτσοτοπούλας. Εδώ λοιπόν όλα αυτά που έχει συλλέξει είναι από τα σπίτια των ανθρώπων, είναι τα παραδοσιακά κριτικά σπίτια, από τους καναπέδες, από τα υφαντά τους, το τζάκι τους τότε που ήταν με τις παρέες τους, τα τσικάλια τους, όλα αυτά ουσιαστικά να βιώνουν ένα κριτικό παραδοσιακό σπίτι.
2: Εύχομαι, ναι. Ναι, αυτή είναι, και ακόμα συνεχίζουμε όταν μπορούμε να βρούμε αντικείμενα που ξέρουμε ήταν αυτής της εποχής,
4: εδώ τριγύρω και μας έχουν δωρήσει.
3: Σας πάρα έχουν δωρήσει πολύ για να μπουν στη σωστή θέση.
4: Ναι. Ξέρεις, εγώ ο λόγος που ήρθα πρώτα στην Κρήτη ήταν από τη μυθολογία. Η Κρήτη είναι ένας φουγγάρι από μυθολογία. Και γι' αυτό εγώ ήρθα, ήμουν από μικρή, μου άρεσε η μυθολογία όλων των κράτων, αλλά προπάντως η ελληνική μυθολογία, που είναι για μας, δεν είναι μυθολογία. Είναι βασισμένη στις αλήθειες, αλλά επειδή δεν γράφανε ο κόσμος τότε ή δεν διάβαζε, πήγαινε από στόμα σε στόμα
3: και γινόταν.
4: Ναι. Έτσι.

Δεν τρώνε η παράδοση, πανθίζει και μυρίζει. Φτάνει κάθε μια γενιά να το συχνοποτίζει. Τώρα με ένα τσουδαστό μόνο θα ασχοληθούμε, την τέχνη της υφαντικής λίγο να θυμηθούμε. Οι πρωτόπλαστοι χόρτα και φύλλα μάζευαν, λίγο να σκεπαστούνε από το κρύο και τον καύσωνα και να προφυλαχτούνε. Μετά από χρόνια φτιάξανε και πρόσχειρο αργαλιό και πάλι με χόρτο υφαίνανε εκείνο τον καιρό. Προβιές από τα ζώα βάζανε, τότε για πανοφόρια, μα το μαλλί δεν ήξερα να το κουρέψουν χόρια. Μετά τους ήρθε στο μυαλό τα ζάθους να κουρέψουν και έτσι να πάρουν το μαλλί, να φάνουν και να πλέξουν. Κι άρχισαν με μάλινες κλωστές πια να υφαίνουν, τα πρώτα τους υφάσματα να δίνουν και να παίρνουν. Σε κάθε σπίτι μπήκανε και από ένα αργαστήρι κι είχανε σε όλα τα χωριά μεγάλο πανηγύρι. Κι όπου περνούσες άκουγες πέταλο να χτυπά και η κοπελιά τον πόνο της να σιγοτραγουδά. Η κριτσά μας από παλιά κρατεί τις παραδόσεις και τις γιορτάζει πάντοτε με τόσες εκδηλώσεις. Γι' αυτό και εμείς εδώ στην Κριτσά το τσόμπλιο δημιουργήσαμε. Εστήσαμε τα αργαλιά μας, φαίνουμε και τσομπλιάζουμε και χαίρεται η καρδιά μας. Και είστε όλοι καλεσμένοι μας στο τσόμπλιο εδώ να έρθείτε, να δείτε και να μάθετε ό,τι επιθυμείτε.

0: από τα 12 μας μπαίνουμε στα εργαστήρια και πιο μπροστά ακόμα.
1: Πω, πω, πω, πω. Και αν αναπολούσαμε το χρόνο πίσω, τι είναι αυτό που θυμάστε πιο έντονα?
0: Ωραία χρόνια. Υφαίναμε, είχαμε τις παραδόσεις μας, είχαμε όταν τελείωνε το αργαλιό και έπεφτε ο γκάρδιος,
1: ναι.
0: Βγαίναμε έξω και αν κάποια γειτόνισσα ή κουμπάρα ή αδερφή μας ήταν έγκυος, όποιο βλέπαμε πρώτα ξέραμε αν θα κάνουμε αγόρι ή κορίτσι.
1: Αλήθεια.
0: Και έβγαινε κιόλα. Ναι.
1: Και έβγαινε κιόλα.
0: Βέβαια.
1: Κατά περίεργο τρόπο, ναι. Φοβερό.
0: Ωραία ήταν τότε, ωραία χρόνια. Τραγουδούσαμε και υφαίναμε.
1: Κυρία Μαρία, έχετε γράψει και δύο βιβλία.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Μέσα σοφίες δικές σας, μηνύματα για τους νέους,
2: ναι,
1: μηνύματα
2: ζωής. Ναι, επικεφαλίδες στα βιβλία μου είναι ποιητικά μηνύματα.
1: Ποιητικά μηνύματα, ε.
2: Θα μας δώσετε να γράφω σε ποιήση.
1: Θα μας πείτε και εμάς έτσι ένα ποίημα ποιητικό.
2: Να σας πω ένα.
1: Γεμάτο νόημα, να τα ακούσουν όλοι που
2: ναι,
1: σας βλέπουν.
2: Να σας πω ένα. Να σας πω για τον καλύτερο γιατρό.
1: Ναι.
2: Όταν μονάχος σου αισθάνεσαι, μόνος μη χάνεσαι σε μαύρες σκέψεις. Κι είναι τη δύσκολη στιγμή, βγες από την πόρτα τη στενή για να αναπνεύσεις. Έτσι από την πόρτα σου θα βγεις και φίλο και αδερφό θα βρεις για να σε νιώσει. Να σου γιατρέψει τον καημό και από το μαύρο στεναγμό να σε γλιτώσει. Όταν τον πόνο σου πεις, θα λιγοστέψει, θα το δεις, μισός θα μείνει. Πάντα ο φίλος ο καλός είναι ο καλύτερος γιατρός την ώρα εκείνη, την ώρα εκείνη.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Ειρήνη, πώς πέρασε η ζωή στο χωριό, αν ήταν ευτυχισμένη, αν ήταν ήρεμη.
3: Ήμουν 5 χρονών όταν ήρθαν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, το 40 που ήταν. Ήτανε δύσκολα τα πράγματα, διότι ήταν όλα καθυστερημένα. Στο σχολείο δεν πηγαίναμε. Εμείς σε μεγαλώσαμε, εμείς είμαστε ορφανά, 3 παιδιά. Η μάνα μου σε μεγάλωσε με πρίτσες, με φαρμάκια και με το κρίσινο ψωμί και με τα χαρουπάτια. Δεν είχαμε πολλά να τρώμε. Τα λίγα που μαζιρεύαμε ήταν όλα από ειδική μα.
1: Από τη γη σας.
3: Από τη γη
1: την
3: ειδική μα.
1: Αυτό ήταν τελικά
3: μας.
1: Το πιο σωστό.
3: Το πιο σωστό.
1: Είναι το...
3: Γιατί...
1: Πόσο χρόνο, κυρία Ειρήνη, μου είστε?
3: Τώρα είμαι 88.
1: Είδατε, μεγαλώσατε.
3: 35 έχω γεννηθεί.
1: Έτσι, γεμάτη υγεία.
3: Βέβαια.
1: Γιατί τρώγατε μέσα από τα χωράφια σας.
3: Όλα από το χωράφι. Όλα ό,τι τρώγαμε ήταν δικά μας.
1: Ξέρω για σας ότι έχετε παλές γητιές. Θα σας έμαθε η μαμά σας.
3: Όταν ήμασταν στην κατοχή που δεν είχα.

0: Που γνώρισα κόσμο, ήμουν στα ΟΖΑ. Επαντρεύτηκα και πήρα βοσκό και ήμουν στα ΟΖΑ.
1: Δύσκολη
0: δουλειά. Είπαθε έμφραγμα και είχε 7 χρόνια έμφραγμα και τραβούσα εγώ.
1: Αχ, κυρία Χαρίκλια μου, και τα καταφέρατε. Πόσα παιδιά κάνατε, πόσα παιδιά μεγαλώσατε.
0: Δυο.
1: Δυο παιδιά και ήσασταν εσείς η βοσκοπούλα.
0: Μα τα παιδιά δεν γεννήκανε βοσκή. Δεν γεννήκανε, εγώ τα πέρασα όλα. Λοιπόν, τι να λέμε, για δουλειές. Δουλειές, ελιές, σκαφτικά, ΟΖΑ, τσίπους. Τι να σας πω πώς έκανα.
1: Τα πάντα, άξια γυναίκα, κυρία Χαρίκλια.
0: Και δεν είχαμε τι ανέστησα που υπάρχουν τώρα.
1: Μπράβο.
2: Δεν είχαμε αυτοκίνητα, μόνο με τα μουλάρια πηγαίναμε πάνω και κάτω.
0: Και με τα πόδια. Εγώ πόσες φορές πήγα στο καθαρό και κράτωνα και να ντουβά με τα πράγματα στον νόμο. Πόσες φορές πήγα στη Ιερουσαλήμ, στα ΟΖΑ, με τα πόδια. Και πού, και πού, και πού, και πού. Δεν μπορώ να δω.
1: Και το σπίτι σας και τα παιδιά σας και όλα σας. Θέλω να μου πείτε τι είναι για σας το χωριό σας.
0: Τι να πούμε, αφού βρεθήκαμε πάει πέρα, λέμε όπου βρεθεί καθένας.

0: Είμαστε 7 γυναίκες που δημιουργήσαμε το συνεταιρισμό. Είμαστε λάτρεις της υφαντικής τέχνης της Κριτσάς, της παλιάς παράδοσης της Κριτσάς. Έχει μεγάλο πλούτο η Κριτσά στην υφαντική τέχνη και έτσι αποφασίσαμε να αναβιώσουμε την παλιά τέχνη. Μαζευτήκαμε λοιπόν και κάναμε την Κινσέπ το Ξόμπλι. Κινσέπ είναι η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση αλληλέγγυης οικονομίας. Το Ξόμπλι.
1: Τι κάνετε ακριβώς εδώ, για πείτε μου.
0: Εδώ πέρα το ότι θέλαμε να μάθουν οι νέες κοπέλες και έτσι έχουμε ξεκινήσει σχολή. Και έρχονται ήδη οι νέες κοπέλες και μαθαίνουν. Μαθαίνουν όλες τις τεχνικές της υφαντικής τέχνης.
1: Που σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον,
1: και ζήτηση. Ναι. Δεν είναι κάτι προς εξαφάνιση τελικά ο αργαλιός σήμερα.
0: Και θέλω να σας πω

0: μόλις ξεκινήσαμε, όπως βλέπετε, όλα αυτά τα εργαλιά είναι πολύ παλιά, πάνω από 100 χρόνων. Και όλα αυτά μας τα έχει δώσει το χωριό. Δηλαδή συμμετέχει το χωριό. Αυτό ήθελα να σας πω από την αρχή, ότι εμείς θα αποδώσουμε στο κοινωνικό σύνολο το αποτέλεσμα της επιχείρησης αυτής. Δηλαδή ένα μέρος των χρημάτων θα πηγαίνει για έργα στην Κριτσά και σε εκδηλώσεις. Ένα άλλο μέρος θα παίρνουν οι εργαζόμενοι και τα υπόλοιπα θα είναι επενδύσεις. Αυτό είναι το πλάνο.
1: Τέλεια, τέλεια. Και τι βλέπουμε εδώ,
0: Και εδώ λοιπόν τα παλιά εργαλιά μας τα έχουν χαρίσει όλες οι χωριανές μας.
1: Οι Κριτσοτοπούλες.
0: Οι Κριτσοτοπούλες, λοιπόν, όλο το χωριό συμμετέχει στο ξόμπλι. Όπως καταλάβατε, και από τις παλιές γυναίκες έχουμε κάνει μια εκδήλωση και μας λένε τα ποίηματά τους, τα ήθη και τα έθιμα σχετικά με τον εργαλιό. Πώς ήταν η παλιά διαδικασία. Θέλω να τονίσω ότι εμείς κάνουμε ακριβώς όπως ήταν η παλιά διαδικασία. Ξεκινάμε από το διάσημο. Το διάσημο είναι πώς θα στηθεί το στιμόνι στον εργαλιό.
1: Έχετε ένα δεντράκι πίσω σας.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι χαρακτηριστικό και έχει και τη σημασία του σε αυτόν
0: ναι.
1: το χώρο.
0: Αυτό το στόλιζαν έτσι οι αρχαίοι Έλληνες. Και λέγεται Ιρεσινόη. Από το Ήρος που θα πει μαλλί. Και είναι σχετικό με εμάς, γι' αυτό το έχουμε συνέχεια εδώ. Βλέπετε ότι είναι άσπρες και κόκκινες κλωστές. Αυτό είναι αγριελιά, αργουλίδα τη λέμε εμείς εδώ. Έτσι τη στόλιζαν οι αρχαίοι Έλληνες και έβαζαν, αρχές του φθινοπόρου το στόλιζαν και έβαζαν όλους τους καρπούς επάνω και το γύριζαν σε όλο το χωριό και έλεγαν τα δικά τους κάλαντα και ευχές ξέρω εγώ και μετά το γύριζαν στον ιδιοκτήτη και το άφηναν όλο το χρόνο.

Αυτός ο αργαλιός είναι, όπως και όλα τα άλλα αργαλιά, είναι πάρα πολύ παλιά. Εγώ έχω εδώ τριοπατήτηρο, είναι ένα ειδικό περαμάτισμα. Παλιά έκαναν τα τραπεζομάντιλα και τις κουρτίνες τους εδώ οι γυναίκες. Εγώ αυτό που φτιάχνω τώρα είναι ένας πίνακας, είναι σε πιο χοντρή κλωστή το στιμόνι του. Χρησιμοποιώ πρώτη ύλη τα μάλινα, τα οποία έχουμε προμηθευτεί από τις παλιές γυναίκες του χωριού. Τα έχω επεξεργαστεί και τα έχω βάψει μόνη μου. Και κάνω ένα πίνακα τώρα, ξομπλιάζοντας. Κάνουμε το ξόμπλι. Και ανάλογα με το σχέδιο, περνάμε και τις κλωστές μας και το τελειοποιούμε.

Εδώ το αργαλιό το δικό μου έχει το πιο ψηλό νήμα που μπορεί να υφάνει κάποιος. Εδώ φαίνεται το μετάξι, τα μεταξωτά. Αυτό εδώ που υφαίνω τώρα είναι τεχνητό μετάξι. Υφαίνεται με αυτό το ύφασμα η πουκαμίσα που είδαμε στην κούδα, όλα τα άσπρα της κούδας. Μπορεί να το κάνουμε ανδρικό πουκάμισο με τσιέντιμα, πουκαμίσα γυναικεία με τσιέντιμα. Είναι πάρα πολύ λεπτή η ύφανση. Είναι και αυτή το μύτωμά της τριοπατήτηρου. Μπορούμε να κάνουμε και σχέδιο όταν πατήσουμε τα πόδια διαφορετικά. Έρχονται τα κορίτσια και τους φαίνεται εξωπραγματικό αυτό που κάνουν. Ότι στον αργαλιό μπορεί να φτιάξεις πράγματα που δεν μπορείς να τα φανταστείς. Εμείς συνδυάσαμε λίγο τώρα την παράδοση και τα πιο νέα πράγματα. Φτιάχνουμε, αν δείτε, τσάντες, κάνουμε πορτοφόλια, κάνουμε σάρπες, κάνουμε διάφορα.

τοπική φορεσιά μας. Είναι μοναδική στην Κρήτη και είναι μόνο στη Κρίτσα, εδώ. Αποτελείται από διάφορα κομμάτια. Εδώ είναι η βράκα. Είναι η φαμένη στον αργαλιό. Αυτή είναι η πουκαμίσα, που είναι και αυτή στον αργαλιό, με ιδιαίτερο ράψιμο από εδώ. Και η σγουρή μπόλια, έτσι λεγότανε. Και ήταν η φαντό και αυτό. Μετά πηγαίνουμε στο ζωνάρι, ήταν η ζώνη της σκούδας. Τη βάζαμε εδώ. Και εδώ πάνω σταματούσε η κούδα. Η κούδα ήταν μία φούστα με κόκκινο ύφασμα, υφαντά υφάσματα, αλλά επειδή ήταν λίγο βαριά, στεκότανε στους ώμους με τις ραντούλες αυτές. Εκτός από την κόκκινη φούστα, από την εσωτερική πλευρά, έχει μία φάσα που πάντα ήταν τσεντημένη περίτεχνα. Όπως είναι από εδώ, ανεβάζομαι πάνω και σταματάει εδώ, η μπροστινή μεριά. Λοιπόν, πίσω δενόταν με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό. Και σχηματιζόταν εδώ, που λέμε τώρα ουρά, εμείς το λέμε ότι κάναμε ένα τριαντάφυλλο, για να είναι όμορφα. Πάνω από το πουκάμισο και από την κούδα φορούσαμε τη φέρμελη. Είναι ένα τσεντημένο σακάκι με φαρδιές μανίκες, για να φαίνεται η εσωτερική πλευρά του από το πουκάμισο. Μετά βάζαμε την ποδιά, που είναι και η ποδιά πάντα στον αργαλιό και πάντα και το σχέδιο στον αργαλιό, η φαντή. Τέλος, μας έμενε το μαντίλι, που είναι η φαντό μετάξι, από μετάξι, λεγότανε βέλος, σάλπα, όπως το, και δενότανε με περίτεχνο τρόπο.

Για να στολίσουμε εδώ το πουκάμισο πάντα, οι κοπέλες, οι γυναίκες φορούσαν τα κοσάρια ή αυτό λέγεται μαμουδιές με τα μποτόνια, είναι αυτά τα μικρά που τα στολίζανε, και τα χρυσά, τα κοσαράκια που τα συνήθως τα κάνανε δώρο οι γαμπροί.

Ένα μοναδικό, ένα ξεχωριστό μουσείο θα επισκεφθούμε αμέσως τώρα. Το Μουσείο Βοτάνων Ροδάνθη. Ένα μουσείο που φτιάχτηκε με αγάπη και σεβασμό για τη φύση από τον κύριο Γιώργο Αφορδακό, γυμναστή, μαραθωνοδρόμο και φυσιολάτρη. Έχει γυρίσει όλα τα βουνά και τα λαγκάδια της Κρήτης και έχει γεμίσει ένα παλιό παραδοσιακό αρχοντικό της Κριτσάς με βότανα του νησιού, με απολυθώματα αλλά και με αντικείμενα της παλιάς κριτικής παράδοσης. Εδώ θα τα βρεις όλα. Σπάνια ενδυμικά φυτά της Κρήτης μας. Φυτά που χρησιμοποιούσαν οι κριτικοί στη διατροφή τους, στην καθημερινότητα αλλά και στη θεραπεία τους.

Από το 1991 ξεκίνησα πηγαίνω στα σχολεία για περιβαλλοντική εκπαίδευση. Όταν ήταν στα φόρτε της μετά με τους μαθητές. Είχα λοιπόν όλη την ευχαίρεια να αναγνωρίζω φυτά. Ξέρω λαϊκές ονομασίες, ελληνικές ονομασίες. Μετά με το διάβασμα ξέρω όλες τις λατινικές ονομασίες που είναι οι διεθνείς ορολογίες. Η φύση μου αρέσει, γιατί από τη μέρα που γεννήθηκα στην Κριτσά, όλο το χειμώνα είμαι από την Κριτσά και κάτω, όλο το καλοκαίρι είμαι από την Κριτσά και πάνω στο οροπέδιο του Καθαρού, 3 μήνες. Μόλις κλείνει το σχολείο, είμαι καθαρό και κατεβαίνω 2 μέρες πριν ανοίξει. Δηλαδή 3 μήνες γεμάτους. Εφόσον το είχα λοιπόν με τη φωτογραφική μνήμη που έχω και αναγνώριζα τα πάντα, δεν μπορούσα να κάνω εύκολα λάθος. Μου αρέσει το αντικείμενο. Έχω μαρτυρίες από τους ντόπιους. Τι τρώγεται, τι δεν τρώγεται, από μανιτάρια, σαλικάρια, χορταρικά, τα πάντα. Μπορούσα άνετα να κάνω αυτό που έκανα. Και όπως είπα μετά που είδα αυτό, αυτά είναι όνειρα. Αλλά όταν είδα στο τέλος ότι και τα όνειρα πραγματοποιούνται πραγματικά,

Το μουσείο τώρα τι έχει μέσα. Επειδή τελευταία για να περάσει μια πρόταση πρέπει να έχει κάποια πρωτοτυπία μέσα, λέω θα στεγάσω τα ενδυμικά φυτά της Κρήτης, δηλαδή μια σπάνια κατηγορία φυτών. Αυτή είναι μια επιστημονική κατηγορία. Ο σκοπός του μουσείου είναι να απευθυνθεί στον κόσμο τον πολύ και για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Επομένως, μέσα στο μουσείο δεν είναι μόνο τα ενδυμικά φυτά, είναι φυτά τα οποία είναι για τσάγια, φάρμακα, φυτικές βαφές, τα χορταρικά που τρώμε και ό,τι μπορεί να μας χρησιμεύσει για καλάθια, κοφίνια, κόφες που κουβαλούσαμε τα σταφύλια, τα σκοινιά, οι βουρλιές που βγάζαμε το νερό από τα πηγάδια παλιότερα και ποτίζαμε τους κήπους. Όλα αυτά είναι παράγωγα των φυτών. Εκτός των φυτών τώρα, όταν γυρίζεις στην Κρητική φύση να ψάχνεις φυτά, δεν έχει μόνο φυτά, έχει και από λιθώματα, είτε από φυτά, είτε από ζώα, είτε από θαλασσινούς οργανισμούς, διάσπαρτους, από το χαμηλότερο υψόμετρο μέχρι και το ψηλότερο σημείο.

Για παράδειγμα, το μελισσόχαρτο. Το χρησιμοποιούμε μέσα σε μπουκάλια σε λάδι για να αρωματίσετε το λάδι που βάζουμε σε σαλάτες κλπ. Ο θύμος. Εάν κάνουμε το χειμώνα, έχουμε πρόβλημα από το κρύωμα με το λαιμό. Κάναμε λίγο τσάι από θύμο, λίγο ρακί και λίγο μέλι και είναι καλύτερο και από φάρμακο. Το κυπαρισάκι λοιπόν και το κομπόχορτο, επειδή έχει κόμπους, αυτό χρησιμοποιείται για πέτρες στα νεφρά. Επίσης, ο ασκόλυπρος, όταν τον κόψαμε, βγάλουμε, όταν είναι φρέσκος και τρυφερός και βγάλουμε τη ρίζα και καθαρίσουμε τα φύλλα πριν αρχίσει να βγάζει βλαστό για να κάνει άνθη, εάν τον βράσουμε, το ζουμί είναι το καλύτερο φάρμακο για τις πέτρες στα νεφρά και για τον προστάτη. Για τον προστάτη επίσης είναι το φουστούλι φουστουλόχορτο. Φουστουλόχορτο προέρχεται από τη λέξη ξεφουστουλάρω, σημαίνει ξαλαφρώνω από κάτι που με πιέζει, κάτι που μου δημιουργεί δυσφορία, και αυτό είναι καθαρά για τον προστάτη. Εάν πούμε για τσάγια, ηρεμιστικό τσάι μπορεί να πεις καλλιεργής ματζουράνα ή άγρια ματζουράνα. Εάν πεις για κάποιο τσάι δροσιστικό, ξέρουμε ότι στις αφρικανικές χώρες, αν σε πάνε στην έρημο για τραξιόν και θέλουν να σου προσφέρουν τσάι για τη ζέστη, είναι ο δυόσμος. Ή το φλισκούνι ή καλαμίνθα, όπως έχουμε ένα άλλο τσάι στο τέτοιο στην Κρήτη.

αυτό που θεωρώ εγώ ότι είναι έντονα βιωματικό είναι να έρχεσαι σε επαφή με αυτό που σου περιγράφουν. Εδώ μπορείς να μυριστείς, μπορείς να δοκιμάσεις, μπορείς να πιείς τσάι για παράδειγμα, να ξεχωρίσεις μυρωδιές αν μπορείς, μπορείς κάποια πολυθώματα που είναι για, μπορεί να περάσουν σε άλλα χέρια, να τα πάρεις στο χέρι για να τα παρατηρήσεις. Δηλαδή έρχεσαι σε άμεση επαφή με το, με το αντικείμενο. Και στο τέλος συμμετέχεις. Και οι μεγάλοι και οι μικροί πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση και με την παράδοσή μας, γιατί έχουμε φτάσει σε σημείο, ακόμα και οι μεγαλύτεροι, να μην αναγνωρίζουμε τα στοιχειώδη. Κάποια στιγμή δηλαδή, για λόγους ανάγκης, θα βρεθούμε ξαφνικά έξω και δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε, που θα είμαστε μέσα σε πληθώρες τροφών.

0: σου.
1: Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του παρακλητικού κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

θάλασσα που έγινε και πληρώθηκε τη Θεός. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύκορο. Εκεί ερπετάνε ουρέ στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων που τον έπρεπε να πέζει να πείθουν. Πάντα προσέφερε το πόσο μου με την τροπή να το δισεύκαιρο, δόντω που αυτή η συλλέξη. Ανοίξαν τόσο που πήρατε σήμερα πλήστη στον Δεκριστότο. Ο στρέψιμο βεβαίω το πρόσωπο ταραχτήσαμε. Όταν εργεί στο πνεύμα αυτό και εκεί και στο χούν αυτό να επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα σου χτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Και το ειδόξα κυρίου του αιώνα σε βραχτήστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επιτυχεί και ποιόν αυτή η τρέμη. Ο απτόμενο των ωραίων και καμπίδων. Άσου του κυρίου τη ζωή μου σε αλό το Θεό μου ω πάντα. Η δυνατή αυτό η διαλογή μου εγώ δεν βραχτήσομαι επί το κύριο. Επλήθη η αμαρτωλία από τη γη και άλλο μου ω την υπάρχει αυτού. Ευλόγησε κύριο τον κύριο. Ο ήλιο έγινε τη λύση αυτού έθου σκότω και εγένε τον ύψη. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου κύριε πάντα σοφία έπλησα. Δόξα πατρί και ιό και αγιό πνεύμα. Εν ήχε αλήθεια στου αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό.

Πόση λαρών Αγίας δόξης, μαθανά του Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την Ιουδής, δόντες φώσεις περινών, γυμνούμε Πατέρα Ιών και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμπάς καιρής, ημνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού, ζωήν οδυντούς, διοκόσμος

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα τάφτη, αναμαρτήτους φιλεκτήν ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός Πατέρα ημών, και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέος σου εφημάς, καθά παίρνει και σανήψε. Ευλογητός η Κύριε ενταξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέθεσον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιο φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελέος σου στον αιώνα τα έργα του Κύριου σου παρήδης. Συμπρέπει η ένωση, συμπρέπει η ύμνος σου. Συντοξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αίγιος σου αιώνας τον αιώνα μην.

0: προσφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.

0: ευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι αγαθός ο φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

0: Θεός ηλάστη τίμη και σώσον με.
1: Σε ήρες ο θερασμός μου τα καταρκού. Κατοικούντα εν το ουρανό ιδιός ο μη μου δούλος ήρες των κυριών από την κυρία Φρομή. Της παιδής και της χείρας κυρίας αυτής ούτε σε αυτομή μαύρος κύριο το οποίο

0: Χριστόν δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάξον τις προσευχές μου ενώ της επιδέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου χαζών, ότι κατεδίωξε ο θρός την δική μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε πεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμείς ημερών αρχαίων εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εμβήμας το χειρό σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσεις λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου ότι επεσύ ήρθισα. Γνώρισο μου, Κύριε, εδώ εν υπορέψω με την προσεήρα την δική μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου ότι εσύ ο Θεός. Το πνεύμα σου το αγαθό μου οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένε και του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε την λήψη ως την δική μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις εχθρούς μου και απολύς πάντα τους λείβοντας την δική μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο

ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ότι η ανομία μου γινώστη και η αμαρτία με ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και αν νικήσεις δοκρίες θέσεις. Εδώ γαρονομίες και λύθη και αναμαρτίας εκείσαι με η μύτη μου. Εδώ γαραλήθεια ανοιγάψε τα άλλη και τα κρύφια της σοφίας του γλωσσάζου. Ραντίζ με ισόβια και ευχαριστήσω με, πλήνεις με κυπρακιών αλευκαθήσω με. Ακουτίζ με αγαλία σου και ευρωσύνη αγαλιάσουν διότι στέρτε ταπεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα νομίες με εξάλληψαν. Καρδία καταρακτήσανε μία Θεός και πνεύμα έφτιας εγκαίρισε της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αγκαλιάζεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου θηρίου σου και πνεύμα τη λιμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμησα στο δού σου και σε μη σε επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός ο θηρίος μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίσθησή σου. Ότι η θέση τη Ιησία το κάνω λοκαυτώματα ο καρδοκίσεις. Ισία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου καθουδενώσει. Άφημα και ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη στην αφορά και με καυτώματα που γεννήσει εσύ επί το θυσία στήριος.

0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Συνδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάσης, εις εν Χριστώ ημών.

Επισκέψεως συγχωρήσεως διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και

Ιωάκιμ και Άνης, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, εις Αακίου, δαλμάτου και φάστου, όν τη μνήμνε πτελούμεν και πάντου σου των Αγίων, οικετεύομεν

0: Άγιος Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον ομοίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και η ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι να έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού.

0: Πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Υπερόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωλητών επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών του Αγίου Ναού του έτηδε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχόντων στην

0: στερεώσε, Κύριε ο Θεός, την Αγία και αμόμητο πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία που αλληνήσω ταύτην εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Όξωση Χριστέ ο Θεός σου επίσημον, Κύριε δόξας, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες παναχράων και πανομού μου Αγίας του Μητρός, τη αδυνάμει του Μήμου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών, Ευμενίου Επισκόπου Γορτινίσου Θαύματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Ισαακίου Δαλμάτου και Φαύστου, όν τη μνήμη επιτελούμεν, πάντου σου των Αγίων ελέησε και σώσου ημάς.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Άνω Αρχανών στο βουνό Γιούχτας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου και στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, ο οποίος θα ευλογήσει τους άρτους και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου και από ώρα 9 έως 11 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία για την απόδοση της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Γουβών. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η καθιερωμένη ευλογία των σταφυλιών.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γουρνών Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Κάτω Βάθιας Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στην περιοχή Κουμπέ της πόλεως Ρεθύμνης. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, σε συγχωροστασία με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Προδρόμου.

0: Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Πατέλες Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κονοσού, κυρίου Μεθοδίου.
1: Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Σταμνή Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα την Τετάρτη 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 2 Αυγούστου, ημέρα μνήμης του ολοκαυτώματος των Ρωμά. Σαν σήμερα, το 338 π.Χ., στη μάχη της Χερόνιας, ο Φίλιππος ο Δεύτερος, ο Μακεδόν, νικά τις ενωμένες δυνάμεις Αθηναίων και Θηβαίων και καθίσταται κυρίαρχος του τότε ελληνικού χώρου.
1: 216 π.Χ., κατά τον δεύτερο Καρχιδονιακό πόλεμο, στη μάχη των Κανών, ο στρατηγός των Καρχιδονίων Ανίβας συντρίβει τις αριθμητικά ανώτερες ρωμαϊκές λεγιώνες. 50.000 Ρωμαίοι πέφτουν στο πεδίο της μάχης. Οι Ρωμαίοι αναφωνούν «Hannibal ante portas», ο Ανίβας πρώτων πυλών.
0: Σαν σήμερα, το 46 π.Χ., ο Ιούλιος Κέσαρας νικά τον βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη τον Τρίτο και αναφωνεί «Veni, vidi, vici, ήλθον, είδον, ενίκησα» για την ευκολία της επικράτησής του.
1: Το 1075 φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος βυζαντινός νομικός και λόγιος Ιωάννης 8ος Ξιφυλίνος, ο οποίος διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ως Πατριάρχης ανέπτυξε σημαντική κοινωνική δράση, ενδιαφέρθηκε για τους πτωχούς και ανακαίνισε το Ναό της Αγίας Σοφίας. Είχε πλούσιο συγγραφικό έργο, στο οποίο διακρίνονται θεολογικές, φιλοσοφικές και νομικές πραγματείες. Από αυτά διασώζονται κάποιες ερμηνείες των Ευαγγελικών περικοπών και ορισμένες επιστολές. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο και τιμά τη μνήμη του στις 30 Αυγούστου.
0: Σαν σήμερα, το 1829, γεννιέται στο Ναύπλιο ο Θεόδωρος Αρετέος, επιφανής Έλληνας ιατρός, καθηγητής χειρουργικής και πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου υπήρξε και μέγας ευεργέτης. Με δωρεά του ιδρύθηκε το Αρετέιο Νοσοκομείο Αθηνών.
1: Το 1903 λαμβάνει χώρα η εξέγερση του Ίλιντεν, μία επανάσταση των Σλαβοφόνων ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Αυτονομιστική Οργάνωση Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση. Το όνομα της εξέγερσης αναφέρεται στο Ίλιντεν, όπως αποκαλούν οι Σλαβομακεδόνες και οι Βούλγαροι την ημέρα εορτής του προφήτη Ηλία. Η επανάσταση καταπνίγεται από τα τουρκικά στρατεύματα. Το γεγονός αυτό γίνεται αφορμή για να ξεκινήσει ο μακεδονικός αγώνας.
0: Σαν σήμερα, το 1921, φεύγει από τη ζωή ο Ενρίκο Καρούζο, Ιταλός τενόρος των αρχών του 20ου αιώνα, θρυλική μορφή της όπερας και όχι μόνο. Ήταν ο πιο φημισμένος και ακριβοπληρωμένος από τους σύγχρονους ομοτέχνους του Διεθνώς και υπήρξε ο πρώτος τραγουδιστής που ηχογράφησε τη φωνή του σε δίσκους γραμμοφώνου.
1: Το 1922 πεθαίνει ο Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ, διαπρεπής σκοτσέζος επιστήμονας, εφευρέτης και μηχανικός, ο οποίος θεωρείται ως εφευρέτης του πρώτου πρακτικού τηλεφώνου.
0: Το 1932 ο Αμερικανός φυσικός Carl David Anderson ανακαλύπτει το ποζιτρόνιο, ένα αντισωματίδιο του ηλεκτρονίου.
1: Σαν σήμερα, το 1950, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση για τη δημιουργία της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, της ΔΕΗ.
0: Σαν σήμερα, το 1958, μετά από τραυματισμό του σε τροχαίο ατύχημα, φεύγει από τη ζωή ο Μητροπολίτης Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Θεοφύλακτος, κατά κόσμον Βασίλειος Παπαθανασόπουλος. επί των ημερών της αρχιερατείας του που διήρκεσε από το 1948 έως το 1958 συγκροτήθηκε η πρώτη κοινότητα Ελλήνων στη Νέα Ζηλανδία η οποία περιήλθε στη Μητρόπολη Αυστραλίας με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η κηδεία του τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Θυατήρων Αθηναγόρα στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας στο Σίδνεϊ. Ετάφη στο Κημητήριο Μπότανη. Μέχρι τη στιγμή εκείνη ήταν ο μοναδικός ελληνορθόδοξος επίσκοπος που είχε ταφεί στην Αυστραλία.
1: Σαν σήμερα το 1990 το Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν εισβάλλει και καταλαμβάνει το Κουβέιτ μετά την τοποθέτηση εξεδρών άντλησης πετρελαίου του δεύτερου στη Μεθόριο περιοχή. Ο πρώτος πόλεμος του κόλπου ξεκινά.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα, στη διάρκεια της οποίας αναλύουμε ομιλίες του πατρός του μακαριστού, πατρός Σημειών Κραγιοπούλου, γονείς και παιδιά, τόμος Α, εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε. Εμείς έχουμε εδώ την πρώτη έκδοση, σίγουρα πρέπει να έχουν γίνει επανεκδόσεις. Γονείς και παιδιά λοιπόν, θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση. Ο Γιώργος χρησιμοποιεί και δύο συγγράμματα από το χώρο της ψυχολογίας και μάλιστα τα αναφέρει παράλληλα με την ορθόδοξη αποτίμηση και κρίση πάνω στο γεγονός των σχέσεων γονέων και παιδιών. Το πρώτο σύγγραμμα είναι «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», από τις εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα 1965. Είναι μια συλλογή διαφόρων άρθρων με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα, έκδοση της Σχολής Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι. Και το δεύτερο είναι «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», τιτλοφορείται το βιβλίο, εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964, του Ρούντολφ Ντράικους. Αντιφατικές απαιτήσεις των γονέων από το παιδί. Οι γονείς θέλουν αυτό το υποτεταγμένο, το υπάκουο παιδί, αυτό το παιδί υπόδειγμα, να είναι ταυτόχρονα αυθόρμητο, επινοητικό, ξεμούδιαστο, θαραλέο, να ξέρει και να μπορεί να επιβάλλεται στα άλλα παιδιά. Παίρνει κομμάτια από ένα άρθρο του πρώτου βιβλίου που σας ανέφερα, ενός γιατρού, και ο πατήρ το αναλύει. Από το ένα μέρος, λέει, καταπιέζουν όλες του τις πρωτοβουλίες, και από το άλλο μέρος θέλουν να είναι και έξυπνο, να είναι και τούτο και εκείνο και να επιβάλλεται στα άλλα παιδιά. Λέει ο γιατρός, απαιτούν έτσι από αυτό αντιφατικές ιδιότητες και αρετές, τις ιδιότητες του ενήλικου και τις ιδιότητες του παιδιού. Από το ένα μέρος το θέλουν να είναι παιδί και από το άλλο μέρος το θέλουν να είναι και μεγάλος. Λησμονούν πως το παιδί έχει ανάγκη από κάποια ελευθερία, από κάποια ανεξαρτησία για να μάθει τη ζωή. Αυτοί οι απαιτητικοί, οι αυταρχικοί γονείς είναι και αυτοί με τον τρόπο τους νευρικοί γονείς. Αν θεσπίζουν έτσι έναν κώδικα τόσο αυστηρό, αυτό γενικά το κάνουν γιατί ζητούν να αποφύγουν τις ευκαιρίες και ανησυχίες και φροντίδες για δυσαρέσκειες, για δυσκολίες, για δισταγμούς, για αμφιβολίες. Τι πρέπει να επιτρέπουμε, τι πρέπει να απαγορεύουμε? Το πρόβλημα αυτό που μπαίνει σε κάθε στιγμή της ημέρας και που απαιτεί κάποια ευληγησία, κάποια προσπάθεια προσαρμογής, λύνεται από αυτούς μια φορά για πάντα. Γυρεύουν να παραμερίσουν όλα τα προβλήματα με άκαμπτους κανόνες διαγωγής που επιβάλλουν. Θέλει να πει εδώ, για το άρθρο του γιατρού μας, λέει ο πατήρ Σημεών, όπως νομίζω, κάτι σπουδαίο. Αυτοί οι γονείς οι απαιτητικοί, που βάζουν έναν κανόνα σε όλες τις λεπτομέρειες και θέλουν το παιδί να βαδίζει σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα και να μην κλείνει ούτε προς τα δω ούτε προς τα εκεί, κατά βάθος είναι νευρικοί και αυτοί, και είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν με μια μονοκοντιλιά να ξεμπερδέψουν από την αγωγή του παιδιού. Ο γονέας χρειάζεται

στο καλούπι, τι θα βγει με αυτό. Η καινούργια ζωή δεν είναι καλούπι. Η καινούργια ζωή είναι ο καινούργιος άνθρωπος, ο οποίος θα ζήσει ελεύθερος ως οντότητα ξεχωριστή και θα πάει λίγο εμπρός, θα πάει λίγο πίσω, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Και μάλιστα μπορεί ο ένας να πρέπει να πάει λίγο εμπρός, ενώ ο άλλος να μην πρέπει να πάει τόσο εμπρός. Ο ένας να πρέπει να πάει λίγο αριστερά, ο άλλος να μην πρέπει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν οι γονείς θα παρακολουθούν το παιδί τους ή τα παιδιά τους, όχι βάζοντας γενικούς κανόνες και καλούπια για να τα τοποθετήσουν εκεί μέσα, αλλά διαρκώς θα τα παρακολουθούν. Πρέπει να γίνει ελαστικός αυτός ο κώδικας, λέει ο γιατρός. Δεν πρόκειται να αφήσουμε την αναρχία να βασιλεύει. Καθόλου δεν πρέπει να αισθάνεται ασίδωτο το παιδί, λέει ο πατήρ Σιμεών. Αυτό το έχουμε πει. Το παιδί, άμα είναι ασίδωτο, δεν μπορεί να αναπτυχθεί ομαλά. Θα έχει μέσα του το αίσθημα της ανασφαλείας. Δεν θα είναι ασίδωτο, δεν θα είναι δερβέναγας, βασιλιάς, ας πούμε. Δεν θα αφήσουμε να βασιλεύει η αναρχία. Να εξασφαλίσουμε στο παιδί κάποιο περιθώριο ελευθερίας, ανεξαρτησίας και περισσότερων δυνατοτήτων για έκφραση, λέει ο γιατρός. Δεν πρέπει ο πατέρας να αντιπροσωπεύει αποκλειστικά μια μορφή που τιμωρεί εκείνον για τον οποίο λένε «περίμενος που να γυρίσει ο πατέρας σου». Πόσες μητέρες κάπως έτσι προσπαθούν να καθησυχάζουν τα παιδιά, σαν έρθει ο πατέρας σου, θα σου πω εγώ. Αλλά λίμον αν ο πατέρας είναι αυτός που θα έρθει για να δει το παιδί. Πρέπει να επιτρέπουμε στο παιδί να μιλάει για τις στενοχώριες του, για τις έγνοιες του, χωρίς να τα χαρακτηρίζουμε όλα αυτά παιδιαρίσματα. Καμιά φορά το λίγο χατζηλίκι, χωρίς το δικό μας σχολαστικό έλεγχο πώς το χρησιμοποιεί, οι λιγότερες παρατηρήσεις στο τραπέζι, μια μεγαλύτερη ανοχή απέναντι στα προσωπικά του γούστα, και όταν ακόμη φαίνονται ανόητα στα μάτια των ενηλίκων, βολεύουν πολλές καταστάσεις.

το χαρτζιλίκι. Δίνει κανείς το παιδί, παραδείγματος χάρη, ένα εκατοστάρικο. Καλό είναι βέβαια να παρακολουθεί τι θα κάνει το παιδί με το εκατοστάρικο, αλλά όχι όμως να ζητάει αναφορά, να βρει άλλον τρόπο να δει τι γίνεται. Είναι προτιμότερο να το χάσει το εκατοστάρικο παρά να το ζητάει αναφορά. Ως προς τις παρατηρήσεις, να πούμε ότι σχεδόν όλες γίνονται στην τραπεζαρία την ώρα του φαγητού, ενώ αυτή είναι η πιο ακατάλληλη στιγμή για να γίνουν παρατηρήσεις. Το να χαλαρώνουμε την αδιαλαξία, το να λιγοστεύουμε τα θελήματα, το να εξασφαλίσουμε στο παιδί περισσότερο ελεύθερο χρόνο, λέει ο γιατρός, μένοντας ταυτόχρονα μέσα στα όρια που είναι σύμφωνα με μια κανονική, νορμάλ ζωή, όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν για το ξαστέρωμα της οικογενειακής ατμόσφαιρας. Γιατί η απέτηση γεννάει την ανυπομονησία. Το να βρίσκουμε πως το παιδί δεν ενεργεί αρκετά γρήγορα, αρκετά καλά, σημαίνει πως το κατηγορούμε που είναι παιδί. Σαν να του λέμε, μα παιδί είσαι, παιδί είναι. Σημαίνει πως κλείνουμε τη ζωή του μέσα σε ένα αλήγιστο πλαίσιο, το καλούπι που λέγαμε, από το οποίο θα θελήσει να βγει με κάθε θυσία. Θα βγει με την ανταρσία, με τους θυμούς, με την νευρικότητα. Και ας πει επί το γονέας ότι δεν έκανε αυτός νευρικό το παιδί. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες νευρικών γονέων, είπαμε. Η οξύθυμη, η απαιτητική και η ανήσυχη. Ή μέσα σε αυτές τις τρεις κατηγορίες μπορούν να υπαχθούν όλοι οι νευρικοί γονείς. Τι κρύβεται πίσω από την ανησυχία των ανησύχων γονέων?

Μια φορά, λέει ο συγγραφέας, ο ιατρός που προείπαμε, η νευρικότητα των γονέων εκφράζεται με την ανησυχία. Τα ατυχήματα, οι αρρώστιες, η λίμωξη, οι σχολικές αποτυχίες, οι κακές συναναστροφές, όλα τους φαίνονται εξίσου απειλητικά. Με το παραμικρό σύμπτωμα τρέχουν στον γιατρό. Ένας κακός βαθμός προκαλεί μια επίσκεψη στον δάσκαλο. Μια βρωμοκουβέντα βυθίζει σε θλίψη τους γονείς που συμπεραίνουν από αυτή την κουβέντα πως το παιδί πήρε τον κατήφορο. Οι γονείς αυτοί άλληλο κατηγορούνται πως παραμέλησαν την αυστηρή επίβλεψη και εξετάζουν με σχολαστικότητα τους ελέγχους, με τους βαθμούς, τα χέρια που δεν πλήθηκαν καλά, τους μικρούς φίλους που έμαθαν στο παιδί τους αυτές τις χυδαιότητες. Από όσα και εμείς γνωρίζουμε, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι γονείς οι οποίοι εξαιτίας της νευρικότητός τους, και υπάρχει νευρικότητα για πολλούς λόγους, εκδηλώνουν αυτή την ανησυχία. Το κακό είναι πως δεν θεωρούν την ανησυχία αυτή ως κάτι το άρρωστο, ως κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, δεν είναι υγιές, αλλά νομίζουν ότι είναι χάρισμα κιόλας, ότι είναι προτέρημα. Νομίζουν ότι διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους, από τις άλλες μητέρες, κυρίως οι μητέρες το εκδηλώνουν αυτό, οι οποίες φαίνονται πιο ανέστητες. Φρονούν δηλαδή ότι έχουν κάτι καλύτερο από τους άλλους. Και όμως η ανησυχία αυτή είναι όχι απλώς μια αδυναμία, αλλά είναι σαν αρρώστια και εκδηλώνεται εκεί όπου υπάρχει η νευρική αυτή κατάσταση. Είναι φανερό ότι ένας τέτοιος γονέας, το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει, δεν μπορεί να ζει εν Χριστώ. Δεν μπορεί να μας πείσει ότι έχει εμπιστοσύνη στον Χριστό, ότι έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Δεν μπορεί να μας πείσει ένας τέτοιος γονέας ότι πραγματικά αγαπά το παιδί, ότι δεν βλέπει το παιδί σαν κτήμα του και ότι δεν το μεταχειρίζεται σαν κτήμα του. Δεν μπορεί να μας πείσει αυτός ο γονέας ότι δεν καταστρατηγεί την ξεχωριστή προσωπικότητα και οντότητα που έχει το παιδί. Οι γονείς και γενικά οι μεγαλύτεροι, οι δάσκαλοι, ακόμη και οι κληρικοί, πρέπει να έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τον κάθε άνθρωπο και ειδικότερα το παιδί. Πρέπει να έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν το παιδί και όχι να το κατακτήσουν. Έχουν ως αποστολή να σέβονται την προσωπικότητά του και να το βοηθήσουν να αναπτυχθεί ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Όταν είναι κανείς αναγεννημένος πραγματικά, δεν έχει απλώς χρώμα χριστιανικό, να μην ξεγελιόμαστε, γιατί πιο πολύ έχουμε χρώμα χριστιανικό, επιφάνεια χριστιανική, λούστρο χριστιανικό, αλλά είναι αναγεννημένος πραγματικά, όταν πραγματικά έχει εμπιστοσύνη στον Θεό, όταν ζει πραγματικά εν Χριστώ, όταν έχει μέσα του το πνεύμα του Θεού, όταν έχει μέσα του ζωντανή την παρουσία του Θεού, όταν έχει ζωντανή την πρόνοια του Θεού μέσα του και στις εκδηλώσεις του, δεν μπορεί να εκδηλώνει ανησυχία. Και όταν ακόμη βλέπει ότι όλα πάνε στην καταστροφή, αυτός ψύχρεμα, ταπεινά, συνετά, με ελπίδα και με μια σιγουριά θα έλεγα, θα κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν θα έχει ανησυχία. Η ανησυχία πρώτα και βασικά προδίδει οπωσδήποτε όχι σωστή σχέση με το Θεό και έπειτα προδίδει όχι ισορροπημένο, ας πέφτει λίγο βαριά η λέξη με συγχωρείτε, όχι ισορροπημένο ψυχολογικά άνθρωπο. Ο ανήσυχος λοιπόν γονέας, μην τυχόν και γίνει πιο ζεστό το χέρι του παιδιού του, μην τυχόν και για τον α ή β λόγο βήξει λίγο, μην τυχόν παρουσιαστεί κάτι άλλο από πλευράς υγείας, αμέσως θα τρέξει στο γιατρό. Ας το κάνει, δεν πειράζει. Καμιά φορά επιβάλλεται να το κάνει. Δεν πειράζει που θα πιάσει το παιδί από το χέρι να το πάει στο γιατρό. Αν και η συνετή και μη ανήσυχη μητέρα θα δει ότι δεν πρέπει να το πάει προς το παρόν στο γιατρό. Σκοπός είναι να ενεργήσει χωρίς ανησυχία, χωρίς νευρικότητα, διότι την νευρικότητα και την ανησυχία θα τη μεταδώσει και στο παιδί. Είμαστε συγκοινωνούν τα δοχεία, οι ψυχές. Λοιπόν, ό,τι έχουμε μεταδίδουμε. Ευλογία έχουμε, ευλογία θα μεταδώσουμε. Ανησυχία, άγχος έχουμε, ανησυχία, άγχος θα μεταδώσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα παραδείγματα που αναφέρει εδώ ο γιατρός. Ένας κακός βαθμός, λέει ο γιατρός, προκαλεί μια επίσκεψη στο δάσκαλο. Τι συμβαίνει, τι γίνεται, γιατί πήρε κακό βαθμό το παιδί? Και πάλι εδώ το κακό δεν είναι ότι θα επισκεφτεί κανείς το δάσκαλο. Καμιά φορά μπορεί να το κάνει χωρίς να ξέρει το παιδί. Το κακό είναι ότι θα εκδηλώσει ανησυχία. Η ανησυχία αυτή
μπορεί να πηγάζει από το ότι έχει βάλει ο γονέας, ο πατέρας, η μητέρα ως όνειρο πως το δικό του το παιδί σώνει και καλά μπορεί να γίνει υπουργός και γι' αυτό δεν πρέπει να πάρει κακό βαθμό, αλλά πρέπει να γίνει το παν για να γίνει υπουργός. Φαίνεται θέλω ο παπάς να γίνει υπουργός και δεν έγινε. Αλλά μπορεί να μην κάνει για υπουργός και να κάνει για ξυλουργός. Μια βρωμοκουβέντα, λέει ο γιατρός, βυθίζει σε θλίψη τους γονείς που συμπεραίνουν από αυτή πως το παιδί πήρε το κατήφορο. Έτσι αρχίζουν οι αλληλοκατηγορίες μέσα στο σπίτι. Λέει ο πατέρας στη μητέρα ή η μητέρα στον πατέρα. Εσύ δεν το προσέχεις και γι' αυτό παίρνει κακό βαθμό. Εσύ δεν το προσέχεις και γι' αυτό το παιδί έμαθε αυτά τα βρωμόλογα. Ένα μικρό παιδί μπορεί να πει μια κακή λέξη χωρίς καλά-καλά να ξέρει τι σημαίνει. Όταν με σοβαρότητα, την οποία πρέπει να έχει ο πατέρας, όχι όμως για να προκαλέσει ανησυχία και τρόμο στο παιδί, αλλά απλώς για να του δώσει να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, όταν με ψυχραιμία, με ταπείνωση, με εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, αλλά και με εμπιστοσύνη στην οντότητα του παιδιού, καθίσει και το διαφωτίσει, υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες να μην επαναλάβει το παιδί αυτά τα λόγια. Υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες να διορθωθεί το παιδί αυτό, χωρίς μάλιστα να πληγωθεί και χωρίς να τραυματιστεί.

Ένα δίλημα των γονέων. Η ανησυχία, εφόσον εκδηλώνεται κατά αυτόν τον τρόπο, θα έχει για το παιδί σοβαρές συνέπειες. Από τη μια μεριά θα στερηθεί την ελευθερία του, θα απομονωθεί από την ομάδα των συμμαθητών, θα επιβλέπεται αυστηρά. Είναι βέβαια ένα πρόβλημα αυτό. Ένας γονέας τι θα κάνει? Τώρα βέβαια στις πολυκατοικίες τα μικρότερα παιδιά δεν έχουν που να πάνε. Ως το σαλόνι και ως το δωμάτιο θα πάνε. Αλλά εκεί τέλος πάντων που τα παιδιά μπορούν να βγουν και έξω στη γειτονιά, φυσικά συναναστρέφονται με παιδιά της γειτονιάς, τα οποία μπορεί να μην έχουν καλή ανατροφή, να μην έχουν καλή αγωγή, και φυσικό είναι να πετούν λέξεις και φράσεις που δεν είναι καλές. Τι θα κάνει λοιπόν ένας γονέας? Θα το αφήσει το παιδί? Αν δεν το αφήσει, θα το απομονώσει. Και όταν θα μεγαλώσει το παιδί, εφόσον δεν θα πάρει τα βουνά να γίνει καλόγυρος, μακάρι να το κάνει, θα βγει έξω στην κοινωνία και θα αισθάνεται, αν επιτρέπετε να πούμε, όπως ένα σκυλάκι. Ας πάρουμε παράδειγμα το σκυλάκι, το οποίο το έχει κανείς συνέχεια κλεισμένο σε κλουβί μέρες, μήνες και χρόνια. Και ξαφνικά το παίρνει και το πάει στην πλατεία Βαρδάρη ή στην πλατεία Αριστοτέλους, στην πιο πολυσύχναστη πλατεία της Θεσσαλονίκης. Αυτό δεν θα ξέρει πού να σταθεί και προς τα πού να στρίψει. Τι θα κάνει λοιπόν το σκυλάκι? Πρώτη φορά αντιμετωπίζει μια τέτοια πραγματικότητα. Παθαίνουν μερικοί άνθρωποι κάτι τέτοιο, τον οποίον οι γονείς δεν ξέρουν δυστυχώς, και ενώ νομίζουν ότι δίνουν καλή αγωγή στα παιδιά, δεν δίνουν και δεν ξέρουν πώς να τα προφυλάξουν. Και όταν βγαίνουν στην κοινωνία είναι τελείως απροετοίμαστα. Και δεν ξέρουν προς τα πού να στρίψουν, όπως το σκυλάκι που δεν ξέρει και όπου και αν πάει θα κορνάρουν τα αυτοκίνητα. Ή όπως ένας χωρικός που ξαφνικά βρέθηκε σε μία πλατεία και γυρίζει από εδώ και από εκεί, και όπου και να σταθεί θα κορνάρει ένα αυτοκίνητο από πίσω του, γιατί θα μπερδεύεται. Ενώ ένας που ξέρει θα περάσει ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, αλλά δεν θα κορνάρει κανένα, γιατί αυτός ξέρει πώς να περάσει. Είναι έτοιμος, είναι προσαρμοσμένος. Το παιδί λοιπόν αυτό όλο σε γκάφες θα πέφτει, όλο λάθη θα κάνει, και φυσικά όλα αυτά θα το τραυματίζουν, θα το πληγώνουν και όλο θα το κάνουν να κλείνεται στον εαυτό του. Τι λοιπόν θα κάνει ο γονέας? Θα το κλείσει το παιδί μέσα για να μην συναναστρέφεται με τα παιδιά αυτά της γειτονιάς και μάθει τα άσχημα λόγια? Υπάρχει ο κίνδυνος αυτός. Να το αφήσει ελεύθερο? Υπάρχει ο κίνδυνος ο άλλος. Δηλαδή, κάθε τόσο το παιδί όταν θα γυρίζει στο σπίτι θα φέρνει όλο και καινούργια λόγια που ακούει από τα άλλα παιδιά, τα οποία λόγια καλά καλά και το ίδιο δεν ξέρει τι σημαίνουν. Αν η μητέρα έχει αρχές, αλλά είναι κατά βάθος ανήσυχη, νευρική, θα νομίζει ότι όλη η κόλαση ήλθε στο σπίτι της και ότι το παιδί και όλοι μαζί θα πάνε κατευθείαν στο βαθύτερο μέρος της κολάσεως. Τι θα κάνει λοιπόν ένας γονέας? Ούτε το ένα βέβαια μπορεί να κάνει, ούτε το άλλο. Ούτε μπορεί να απομονώσει το παιδί, το οποίο καλείται να ζήσει μέσα στον κόσμο, ούτε επίσης μπορεί να αφήσει ελεύθερο το παιδί να πάει έξω, να παίξει, να ακούσει ό,τι να είναι και να συναναστραφεί όποιους να είναι. Εκείνο που χρειάζεται είναι να δείξει κανείς κατανόηση στο παιδί. Να πει κανείς, αν ήμουν εγώ στη θέση του, τι θα μου χρειαζόταν, τι θα έπρεπε να γίνει. Να δείξει λοιπόν κανείς κατανόηση, μία ενσυναίσθηση, τρυφερή μάλιστα ενσυναίσθηση που λέμε στα χρόνια μας, στο παιδί του. Τρυφερή αίσθηση, με πολύ συγκατάβαση, και θα έλεγα εδώ να ζυγίσει και τον ένα κίνδυνο και τον άλλο, και όπου γέρνει λιγότερο η πλάστικα προς τα εκεί να κλείνει. Όταν ενεργήσει με αγάπη, με κατανόηση, με στοργή προς το παιδί, μπορεί κάλλιστα να το αφήσει να παίξει και συγχρόνως, όχι ανήσυχα, όχι τρομαγμένα, όχι με φοβέρες, όχι με απειλές, να του επιστήσει την προσοχή. Παιδί μου, θα πας να παίξεις, αλλά να ξέρεις ότι εκεί θα συναντήσεις και τέτοια παιδιά και τέτοια, και θα ακούσεις και κάποια λόγια.
Να πας να παίξεις και αν καμιά φορά κάτι γίνει, κάτι ακούσεις, να μας το λες και εμείς, θα σε συμβουλεύουμε, θα σε βοηθούμε να καταλάβεις τι πρέπει να δέχεσαι και τι δεν πρέπει να δέχεσαι, τι μπορείς να το λες και εσύ και τι δεν πρέπει να το λες. Όχι ότι όλα θα πάνε θαυμάσια, ακόμα και έτσι. Πρέπει να ξέρουμε ότι ζούμε σε μια αμαρτωλή κοινωνία και ότι δεν είμαστε εμείς τα αγγελούδια μέσα σε αυτή την αμαρτωλή κοινωνία, αλλά είμαστε και εμείς από την ίδια πάστα, από την οποία είναι και οι άλλοι άνθρωποι, με μόνη τη διαφορά ότι αγωνιζόμαστε να μεταμορφωθούμε εν Χριστώ, να αναγεννηθούμε και να ζήσουμε αναγεννημένη ζωή και εμείς και τα παιδιά μας. Ζούμε λοιπόν σε μια τέτοια κοινωνία και από εδώ θα δεχτούμε πιτσιλίσματα, από εκεί χτυπήματα. Αλλά ως ζωντανοί άνθρωποι, ως αναγεννημένοι άνθρωποι, πρέπει και εμείς οι ίδιοι, αλλά και τα παιδιά μας πρέπει να τα βοηθήσουμε σε αυτό, καθώς θέλουμε δεν θέλουμε, υποχρεωτικά θα ζούμε μέσα σε αυτή την κοινωνία, να βγαίνουμε όσο παίρνει λιγότερο πιτσιλισμένοι. Και τελικά, όλο και περισσότερο, να δυνόμαστε στο Χριστό, ο οποίος μας καθαρίζει, αλλά και επίσης μας οδηγεί σε μια τέτοια ωριμότητα που δεν μας πιάνουν μετά τα πιτσιλίσματα.

Εκείνο που πρέπει εδώ να τονιστεί είναι τούτο που λέγαμε και την άλλη φορά και που είναι βασικό. Έχω την εντύπωση ότι δεν πιάσαμε καλά, ότι δεν εννοήσαμε σωστά τον χριστιανισμό. Οι βάσεις που έχουμε και οι αρχές που έχουμε και τα θεμέλια που έχουμε φέρουν χρώμα χριστιανικό, αλλά δεν είναι εντελώς χριστιανικά. Κάνω μια παρέκβαση. Γίνεται λόγος παραδείγματος χάριν για ηθικές αξίες. Γίνεται πολλής λόγος και από θεολογικά στόματα, ενώ για τον χριστιανισμό δεν υπάρχουν ηθικές αξίες και ηθικοί κανόνες. Στον χριστιανισμό υπάρχει καινούργια ζωή και οι ηθικοί κανόνες πηγάζουν από την εν Χριστώ ζωή. Δεν είναι αυθύπαρκτοι και αφηρημένοι οι ηθικοί κανόνες. Γι' αυτό και όταν προσπαθούμε να συντονίσουμε και να συμμορφώσουμε τη ζωή μας προς τέτοιου είδους ηθικές αξίες, δημιουργούμε τα καλούπια και, πώς να το ονομάσει κανείς, τις φυλακές μέσα στις οποίες φυλακιζόμαστε και τελικά πεθαίνουμε, πνιγόμαστε, ενώ αποβλέπουμε στο να ζήσουμε εν Χριστώ. Σήμερα γενικότερα η ανθρωπότητα ζει σε μια κατάσταση, θα έλεγε κανείς, σχιζοφρενική. Όχι από την πλευρά την ψυχολογική, αλλά από την πλευρά ότι και ο χριστιανισμός των ημερών μας είναι επηρεασμένος από τη γερμανική φιλοσοφία, από το γερμανικό ιδεαλισμό. Αυτά θεμελιώνονται στον ελληνικό αρχαιοελληνικό ιδεαλισμό, που χωρίζουν το υπερφυσικό από το φυσικό, τον χρόνο από την αιωνιότητα, την ύλη από το πνεύμα, και δημιουργείται χάος, χάσμα, και ο καημένος ο άνθρωπος τι να κάνει. Τώρα στη Δύση, παραδείγματος χάριν, δεν αναγνωρίζουν το υπερφυσικό. Ακόμη και η χάρις που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους για τους δυτικούς είναι κτιστή. Εμείς νομίζουμε ότι με τους δυτικούς μας χωρίζει μόνο το πρωτείο και το αλάθητο. Μας χωρίζουν άλλα, θα έλεγε κανείς, ουσιαστικότερα. Άλλο τώρα ότι και μεταξύ μας είμαστε χωρισμένοι, γιατί φέρουμε το όνομα το Ορθόδοξο, αλλά πόσο είμαστε Ορθόδοξοι ο Θεός γνωρίζει. Για τους δυτικούς λοιπόν, και αυτή ακόμη η χάρις του Θεού είναι, όπως λέμε, κτίσμα. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κάτι έρχεται στον άνθρωπο που δεν είναι δημιούργημα, αλλά είναι από τον ίδιο τον Θεό, αυτό που λέγεται χάρις, και έτσι έχουν απορρίψει τελείως το υπερφυσικό, όπως επίσης και άλλα. Εμείς οι Ορθόδοξοι πάλι βρισκόμαστε σε μία σύγχυση. Άλλοτε πάμε με το υπερφυσικό, άλλοτε πάμε με το φυσικό, άλλοτε με τον χρόνο, άλλοτε με την αιωνιότητα, άλλοτε με την ύλη, άλλοτε με το πνεύμα, και δημιουργείται αυτή η σχιζοφρενική κατάσταση. Και εδώ μέσα τακτοποιείται, εντός εισαγωγικών, και το θέμα της αγωγής που θέλουν να δώσουν οι δάσκαλοι και γενικότερα οι παιδαγωγοί και οι γονείς στα παιδιά. Εκείνοι δηλαδή που θέλουν να δώσουν καλή αγωγή. Ενώ υπάρχει μέσα τους ήδη αυτή η σύγχυση, το πήγαινε έλα, μεταξύ φυσικού, υπερφυσικού, χρόνου, αιωνιότητας, ύλης, πνεύματος, που προείπε ο Παππούλης. Για αυτούς μιλούμε. Δεν μιλούμε για τους άλλους που δεν ενδιαφέρονται. Μιλούμε για αυτούς τους άλλους που δεν ενδιαφέρονται. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δώσουν καλή αγωγή. Τελικά μπλέκουν μέσα σε κανόνες, μέσα σε καλούπια, μέσα σε φυλακές, και δεν γίνεται τίποτε. Δημιουργείται στο τέλος αυτό το σχίσιμο, αυτό το ανατάραγμα, αυτή η δυστυχισμένη εσωτερική κατάσταση και στους γονείς και στα παιδιά. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι να είμαστε αναγεννημένοι εν Χριστώ και όχι να είμαστε τάχα πιασμένοι από ηθικές αρχές και ηθικές αξίες. Να είμαστε πιασμένοι από τον Χριστό. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Ο Θεός δεν υπάρχει παρά μόνο μέσα στο Χριστό. Και άνθρωπος αληθινός δεν υπάρχει παρά μόνο μέσα στο Χριστό. Εκεί ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος. Και εκεί στο Χριστό βρίσκει ο άνθρωπος τον Θεό τον αληθινό. Και τα πάντα πηγάζουν από εκεί. Ο γονέας λοιπόν και ο κάθε μεγαλύτερος πρέπει να είναι αναγεννημένος εν Χριστώ. Να προσπαθεί να είναι αναγεννημένος εν Χριστώ και επίσης πρέπει να βοηθήσει το παιδί να γίνει αναγεννημένο εν Χριστώ. Αυτό μπορεί να γίνει και βγαίνοντας το παιδί έξω ή και μένοντας μέσα. Δεν υπάρχει λόγος να το φυλακίσει κανείς ή να το βάλει σε καλούπια, ούτε να το έχει μονίμως έξω. Τώρα, όσο μπορούν να γίνουν βέβαια αυτά

Η επιπτώση της ανησυχίας των γονέων στο παιδί. Είπαμε ότι οι ψυχές είμαστε μεταξύ μας και τα σώματα άλλωστε συγκοινωνούν τα δοχεία. Αυτό που έχει ψυχικά κάποιος το μεταδίδει σε κάποιον άλλον. Από τη μια μεριά το παιδί θα στερηθεί την ελευθερία του, λέει ο γιατρός, θα απομονωθεί από την ομάδα των συμμαθητών, θα επιβλέπεται αυστηρά. Τέτοια συχνά είναι η περίπτωση του μονάκριβου παιδιού. Από την άλλη μεριά το ίδιο θα γίνει ανήσυχο, θα φοβάται μήπως πάρει πρωτοβουλίες, μήπως αναλάβει ευθύνες που δεν θα προκαλέσουν ίσως τιμωρίες, μα φόβους και κατηγορίες. Το ίδιο επίσης θα δώσει υπερβολική σημασία στις παρμένες προφυλάξεις, θα γίνει υποτακτικό, υπάκου, μα γεμάτο αγωνία, κλειστό στον εαυτό του, περιορισμένο στην έκφρασή του και στη ελευθεριά του. Μην νομίζετε, λέει ο πατήρ Σιμεών, ότι όταν το παιδί σας είναι υπάκου και υποτακτικό, πάει καλά. Είναι μερικές μητέρες, παραδείγματος χάριν, οι οποίες στέλνουν το παιδί στο σχολείο για να ξεγλιτώσουν. Ή κάνουν το παν μόνο και μόνο να οδηγήσουν το παιδί σε μια υπακοή, σε μια υποταγή, για να μην έχουν πολλούς μπελάδες και πολλές φασαρίες. Αλλά αυτό δεν είναι αγωγή. Αγωγή σημαίνει φροντίδα πολύ, όχι όμως με ανησυχία και νευρικότητα. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος καλλιτεχνία. Η καλλιτεχνία έτσι προϋποθέτει καλλιτεχνία πνευματική. Ο γονέας πρέπει να είναι καλλιτέχνης που επιμερείται την ψυχή του παιδιού του, εμπνεόμενος μάλιστα από τον μέγα καλλιτέχνη, τον Χριστό μας. Ή απέναντίας, συνεχίζει ο γιατρός μας, εξοργισμένο από αυτή την εξακολουθητική επιτήρηση, θα υιοθετήσει αντάρτικη στάση. Θα προσπαθήσει να αποκρύψει τις ασχολίες του για να μην λυπήσει τους γονείς του. Θα καταφύγει στο ψέμα, όχι από ευχαρίστηση για το ψέμα, μα για να προσφέρει υπηρεσίες στους γονείς του. Άλλο φοβερό ελάττωμα αυτό. Αχ, παιδάκι μου, πόσο με στενοχώρησες. Από πού, ως πού, πόσο σε στενοχώρησε πια. Βέβαια, από την πλευρά του παιδιού χρειάζεται ο σεβασμός προς τον γονέα. Αλλά προσέξτε, δεν μπορεί να γίνει αγωγή με το να προσέχουμε αν στενοχωρεί ή δεν στενοχωρεί τη μητέρα του, και μάλιστα όταν αυτό το πράγμα γίνεται κλαψιάρικα. Λέει δηλαδή κατά ένα κλαψιάρικο τρόπο η μητέρα ότι την έχει λυπήσει το παιδί. Αν το παιδί είναι ευαίσθητο, από το ένα μέρος είναι παιδί και δεν μπορεί παρά να κάνει ορισμένα λάθη. Και από το άλλο μέρος ξέρει ότι πληγώνεται η μητέρα του όταν βλέπει τα λάθη, όταν μαθαίνει τα λάθη, και πληγώνεται και η δική του ψυχή όταν βλέπει ότι λυπάται η μητέρα του. Τι θα κάνει? Θα βρει τρόπο κάτι να κάνει. Είναι και αυτό οντότητα. Δεν είναι μια πέτρα, ένα ξύλο, αλλά είναι ένας ζωντανός άνθρωπος. Κάτι θα κάνει. Θα πει ψέματα. Όχι γιατί θέλει να πει ψέματα, αλλά για να μην στενοχωρήσει τους γονείς του, για να ευχαριστήσει έτσι τους γονείς του. Πόσα τέτοια πράγματα γίνονται ακριβώς διότι παίρνουν λανθασμένη στάση οι γονείς απέναντι στο παιδί. Όχι λοιπόν να το κάνουμε να νιώσει ένοχο γιατί μας λύπησε ή γιατί μας στενοχώρησε. Και για τον Θεό ακόμη δεν πρέπει να πούμε στο παιδί «λύπησε στον Θεό», σαν δηλαδή κάτι να παθαίνει ο Θεός. Γιατί όταν λέμε εμείς ότι λυπήθηκε ο Θεός, εννοούμε ότι σαν κάτι να παθαίνει ο Θεός. Ο Θεός είναι απαθής και είναι όλος αγάπη προς κάθε άνθρωπο. Αλλά όταν όμως ο άνθρωπος παίρνει στραβή στάση απέναντι του Θεού, παίρνει στραβό δρόμο απέναντι του Θεού και πράττει πράγματα που δεν είναι μέσα στο νόμο του Θεού, μέσα στο θέλημα του Θεού, τότε αυτός ο άνθρωπος διαστρέφεται, χαλάει, βγαίνει από την τροχιά του. Έτσι, η ανησυχία μπορεί να έχει τις ίδιες συνέπειες με τον υπέρμετρο δεσποτισμό. Όπως όταν κανείς είναι πολύ δεσποτικός, κάνει κακό, έτσι και όταν είναι ανήσυχος δημιουργεί τις ίδιες συνέπειες. Οι ανήσυχοι γονείς διερωτώνται συχνά τι να κάνουν για το παιδί τους. Δεν είναι βέβαια ικανοποιημένοι, αλλά δεν ξέρουν και τι να κάνουν. Φτάνουν σε μία απόγνωση, καμιά φορά ένεκα αυτής της ανησυχίας. Τι να κάνουν? Πρέπει να τιμωρήσουν, να το αφήσουν ασίδωτο, να εμπνεύσουν φόβο, να κάνουν ηθικά κηρύγματα. Τι να κάνουν από όλα αυτά? Πόσες μητέρες φτάνουν σε αυτό το σημείο? Μα τι να κάνω τέλος πάντων? Είναι αναποφάσιστοι. Υπάρχουν όμως για να τους συμβουλέψουν άνθρωποι με καλή θέληση, και ο χορός των γειτονισσών δεν κουράζεται να επαναλαβαίνει το μάθημα. Διερωτώνται τι να κάνουν και βρίσκονται άνθρωποι γειτόνισσες που τους συμβουλεύουν.
Έχει σκουλίκια και πρέπει να πάρει καθαρτικό. Πρέπει να το δαμάσετε. Του χρειάζεται ένα γερό ξύλο. Πρέπει να το κάνετε να ντραπεί. Πρέπει να του εμπνεύσετε φόβο. Κακό τέλος θα έχει, οι γειτόνισσες τώρα. Όλος ο κόσμος ξέρει μέσα, όχι πάντοτε τα ίδια, μα όλα εξίσου αποτελεσματικά. Κάνε έτσι, λένε, και θα δεις ότι θα πάει καλά το παιδί. Οι γονείς διστάζουν και δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Δεν μπορούν να ευχαριστήσουν όλο τον κόσμο ταυτόχρονα. Η μία γειτόνισσα είπε έτσι, η άλλη είπε έτσι. Τι να πρωτοκάνουν, ποιο να πρωτοευχαριστήσουν, το κακό είναι ότι όλα τα εφαρμόζουν. Έτσι οι τιμωρίες θα διαδεχθούν τα καθαρτικά, η επίοικη θα αντικατασταθεί από την αυστηρότητα, το παιδί δεν μπροστά σε τόση αστάθεια θα γίνει πιο φοβητσιάρικο, πιο δύσκολο. Δεν καταλαβαίνει πια τους γονείς του. Πρέπει οι γονείς να καταβάλουν προσπάθεια να μην ανησυχούν, να πιστεύουν πως το παιδί τους είναι όμοιο με τα άλλα και πως πρέπει να προσαρμόζεται στη ζωή όπως τα άλλα, πως οφείλει γι' αυτό να διατρέξει τους ίδιους κινδύνους, να αναλάβει τις ίδιες ευθύνες, να παίξει τα ίδια παιχνίδια. Η ανησυχία τους για το χαρακτήρα του, την ανάπτυξή του, ολάκερο το μέλλον του, είναι ένας κίνδυνος πολύ μεγαλύτερος από όλους τους κινδύνους που αυτοί φοβούνται. Κίνδυνο από εδώ βλέπει κανείς, κίνδυνο από εκεί, κίνδυνο από το άλλο μέρος και φοβάται για όλα αυτά και καταλαμβάνεται από ανησυχία και αυτή η ανησυχία του επηρεάζει το παιδί. Η όποια ανησυχία, λέει ο συγγραφέας, είναι μεγαλύτερος κίνδυνος για το παιδί και κάνει μεγαλύτερο κακό από όλους τους άλλους κινδύνους.

Οι γονείς βέβαια δεν είναι ικανοποιημένοι, μα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Οι νευρικοί γονείς, οι οξύθυμοι, αυτοί που έχουν υπερβολικές απαιτήσεις και αυτοί που δείχνουν μεγάλη ανησυχία, πρέπει να προσπαθήσουν να καταλάβουν τα παιδιά τους. Πρέπει να δείξουν κατανόηση. Εδώ στο βιβλίο έχει μία εικόνα. Ένα παιδάκι με καπέλο στο κεφάλι και ντυμένο με ένα ειδικό φόρεμα βάζει δύο καρέκλες, τη μια πίσω στην άλλη και συνδέει τις δύο καρέκλες με μία σκούπα. Βάζει πάνω στη μία καρέκλα μία κατσαρολίτσα. Πιο πέρα έχει άλλη μία καρέκλα και πάνω στην καρέκλα ένα ρολόι που χτυπάει. Έτσι έφτιαξε ένα τρένο. Έχει στην εικόνα πιο πέρα και τους γονείς, οι οποίοι απορριμμένοι και παραξενεμένοι παρακολουθούν το παιδί σαν να έγινε κάτι. Τι έγινε, το παιδί παίζει. Δεν μοιράζει που ίσως ξέστρωσε λίγο ή λέρωσε λιγάκι ή που έκανε κάτι άλλο. Χρειάζεται εδώ οι γονείς να δείξουν, λέει ο συγγραφέας, κατανόηση στο παιδί. Γιατί το κάνει αυτό? Μήπως έχει ανάγκη από ένα τέτοιο παιχνίδι, κάτι παρόμοιο? Να το βοηθήσουμε να βρει το κάτι παρόμοιο και να αφήσει αυτό. Χρειάζεται λοιπόν κατανόηση απέναντι του παιδιού. Να προχωρήσουμε. Όλοι αυτοί οι γονείς που είναι οξύθυμοι, που είναι απαιτητικοί, που είναι ανήσυχοι, που είναι σε τελευταία ανάλυση νευρικοί, χρειάζεται να προσπαθήσουν να καταλάβουν γιατί είναι τέτοιοι και οι ίδιοι επομένως να προσπαθήσουν να διορθωθούν. Οι γονείς να διορθωθούν. Χρέος έχουν, λέει ο γιατρός, να προσπαθήσουν να καταλάβουν οι γονείς τις δυσκολίες τις δικές τους και να τις λύσουν στο επίπεδο της συζυγικής, επαγγελματικής και γενικής ζωής. Μπορεί δηλαδή δύο σύζυγοι να είναι νευρικοί επειδή δεν έχουν καμιά συνεννόηση μεταξύ τους, επειδή κάτι υπάρχει ανάμεσά τους ή επειδή κάτι συμβαίνει στην επαγγελματική και γενικότερα στην κοινωνική ζωή τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι ξεσπούν στα παιδιά. Δεν συμπεριφέρονται δηλαδή καλά ή μπορεί, όπως είπαμε άλλη φορά, οι αιτίες να οφείλονται στην παιδική ηλικία τους, των ίδιων των γονέων. Τέλος, λέει ο γιατρός, πρέπει να προσπαθήσουν να ενσωματώσουν το παιδί όσο είναι δυνατό στην οικογενειακή ζωή και να μοιράζονται τις χαρές του και τις έγνοιες του, να ενδιαφέρονται για τις κλίσεις του, για τις περιπετειές του, για τα σχολικά του προβλήματα, για τις δυσκολίες του. Μόνο σε μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, στοργής και αμοιβαίας κατανοήσεως είναι δυνατή μια ισορροπημένη αγωγή. Εγώ θα έλεγα ότι όλη αυτή η ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, στοργής και αμοιβαίας κατανοήσεως που δημιουργεί συνθήκες για ισορροπημένη αγωγή αποκτάται μόνο εν Χριστώ. Αλλά εν Χριστώ με την έννοια που είπαμε, και το λέω αυτό και το τονίζω για να μην απορούν μερικοί. Μα τι γίνεται τέλος πάντων? Εμείς προσπαθούμε να ζούμε εν Χριστώ. Έχουμε αρχές στο σπίτι. Και τελικά γιατί δεν υπάρχει κατάλληλη ατμόσφαιρα στο σπίτι για την καλή αγωγή των παιδιών? Ας εξετάσουν ακόμη μια φορά μήπως αυτές οι αρχές που έχουν έτσι όπως τις έχουν δεν είναι πραγματικά χριστιανικές. Μήπως η ζωή που ζουν δεν είναι πραγματικά εν Χριστώ ζωή, αλλά απλώς έχει χρώμα χριστιανικό, επιφάνεια χριστιανική, λούστρο χριστιανικό, όπως είπαμε άλλοτε, και κατά τα άλλα είναι μια ζωή των αδυναμιών τους, των παθών τους, των προτιμήσεών τους, τις φιλαυτίες τους. Οι γονείς, γενικά οι γονείς, και αν θέλετε ειδικότερα οι νευρικοί γονείς, οι ανήσυχοι γονείς, οι απαιτητικοί γονείς, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν σήμερα και μη νευρικοί γονείς, για να μπορέσουν λίγο-λίγο να συνεννοηθούν με τα νευρικά παιδιά τους, καλό είναι μεταξύ των άλλων να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τα παιδιά, να τα καταλάβουν. Γιατί πράγματι, αν οι γονείς αυθαίρετα, αυταρχικά και απλώς ως γονείς θελήσουν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, χωρίς να καταβάλουν προσπάθεια να γνωρίσουν τα παιδιά τους, θα αποτύχουν και θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Πρέπει ακόμη μία φορά να τονιστεί πριν προχωρήσουμε σήμερα ότι στα χρόνια μας, στην εποχή αυτή που ζούμε, χρειάζεται κάπως διαφορετικά να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα προβλήματα και συγκεκριμένα κάπως διαφορετικά να αντιμετωπίσουν οι γονείς τα παιδιά τους εφόσον η κοινωνία έχει αλλάξει στο σύνολό της. Το παιδί δεν θα ζήσει απομονωμένο μέσα σε μια γυάλα,
μέσα σε ένα γυαλινό δωμάτιο ή απλώς μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια με τους δικούς του, αλλά θα ζήσει μέσα στην κοινωνία τη σημερινή. Θα έλεγα ότι κι αν ακόμη δεν βγει από το σπίτι του και ζει μέσα στην οικογένεια, η οικογένειά του, ο πατέρας του, η μητέρα του, τα αδέρφια του τα μεγάλα, οι θείοι και οι θείες, οι άλλοι συγγενείς, είναι οι εκπρόσωποι της κοινωνίας, είναι ένα κομμάτι της σημερινής κοινωνίας. Τα μέλη που αποτελούν μια οικογένεια είναι ένα κομμάτι της σημερινής κοινωνίας. Το όλο λοιπόν πνεύμα της σημερινής κοινωνίας είναι διαφορετικό και μέσα σε αυτό το πνεύμα, μέσα σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα, οφείλει ο γονέας να αντιμετωπίσει το παιδί του και τα προβλήματά του. Εάν αυτό το αγνοήσει, δεν θα κάνει τίποτε. Δηλαδή, δεν μπορεί, δεν πρέπει μια μάνα, ένας πατέρας να λέει «Μα καλά, τι παιδιά είναι αυτά σήμερα». Εμείς έναν καιρό όταν ήμασταν παιδιά μας έλεγαν «Κάτσε κάτω και καθόμασταν, σήκω και σηκωνόμασταν». «Τι παιδιά είναι αυτά, δεν ακούν τώρα που τέτοια». Δεν βγαίνει τίποτε απλώς με το να παραπονείται κανείς ή να ενθυμείται τα δικά του. Μάλιστα, οι σημερινοί γονείς, θα μπορούσαμε να πούμε, έζησαν ως παιδιά στο μετέχμιο αυτών των δύο κοινωνιών, αυτών των δύο καταστάσεων. Δηλαδή, τότε που οι σημερινοί γονείς ήταν παιδιά, άρχιζε η κοινωνία να αλλάζει και να γίνεται αυτό που έγινε σήμερα. Επαναλαμβάνουμε ότι ο πατήρ Σημεών μιλάει το 1970. Εδώ. Και έτσι έχουν λίγο από την παλιά νοοτροπία. Βρέθηκαν και στην καινούργια νοοτροπία και τα μπέρδεψαν αυτά και γι' αυτό τελικά δεν ξέρουν τι να κάνουν. Έχουν να κάνουν και με παιδιά τα οποία ζουν στη σημερινή κοινωνία που είναι όντως διαφορετική και το όλο πνεύμα της είναι διαφορετικό και έτσι πραγματικά δεν ξέρουν τι να κάνουν.

0: Πολλοί γονείς στενοχωρούνται όλο και περισσότερο και τα έχουν κυριολεκτικά χαμένα. Είχαν ελπίσει πως θα ανέτρεφαν ευτυχισμένα παιδιά με καλούς τρόπους που θα ένιωθαν σίγουρα για την προσωπική τους θέση. Αντί όμως αυτού, βλέπουν παιδιά ανικανοποίητα, δυστυχισμένα, παιδιά που πλήττουν και έχουν μια στάση περιφρονητική και προκλητική μαζί. Σε ολόκληρη τη χώρα, αυτός γράφει και τη δική του χώρα, παιδίατροι και ψυχίατροι καταγράφουν μια ανησυχητική αύξηση στον αριθμό των παιδιών που παρουσιάζουν σοβαρές διαταραχές. Προσπαθώντας να κάνουν κάτι για αυτή την κατάσταση, οι γονείς παρακολουθούν μαθήματα για την ανατροφή των παιδιών, παίρνουν μέρος σε ομαδικές συζητήσεις, παρακολουθούν διαλέξεις και διαβάζουν αμέτρητα βιβλία, φυλάδια και άρθρα στις εφημερίδες. Λίγοι αναγνωρίζουν την πραγματική σημασία αυτού του εκτεταμένου προγράμματος για την εκπαίδευση των γονιών. Η ικανότητα των γονιών να ανατρέφουν παιδιά φαίνεται να έχει εκλείψει. Να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια στην επόμενή μας εκπομπή. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 17. Δεν θα προσφέρετε στον Κύριο το Θεό σας θυσία βόδι ή αρνή δύσμορφο ή με οποιοδήποτε λάτωμα, κάτι τέτοιο είναι μισητός αυτό. Η αντιμετώπιση της ειδωλολατρίας μέσα στο λαό. Ίσως βρεθεί ανάμεσά σας σε κάποια από τις πόλεις που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας, ένας άντρας ή γυναίκα που πράττει το κακό στα μάτια του Κυρίου και παραβαίνει τη Διαθήκη του. Πηγαίνει και λατρεύει άλλους θεούς και τους προσκυνάει, όπως τον ήλιο, το φεγγάρι ή οποιονδήποτε άλλο ουράνιο σώμα, πράγμα που εγώ δεν διέταξα. Όταν ακούσετε να μιλάνε για κάτι τέτοιο, να το ερευνήσετε προσεκτικά. Αν το γεγονός αποδειχθεί πραγματικό και βέβαιο, ότι πράγματι έλαβε χώρα αυτή η θελιρή πράξη μέσα στο λαό, τότε θα βγάλετε έξω από τις πύλες της πόλης τον άντρα ή τη γυναίκα που έκαναν αυτή την κακή πράξη και θα τους θανατώσετε με λιθοβολισμό. Χρειάζεται όμως η μαρτυρία 2 ή 3 μαρτύρων για να καταδικαστεί σε θάνατο κατηγορούμενος. Με τη μαρτυρία ενός μόνο μάρτυρα δεν θα θανατώνετε. Πρώτοι οι μάρτυρες θα σηκώσουν το χέρι για να το λιθοβολήσουν και να το θανατώσουν. Και έπειτα θα σηκώσει τα χέρια όλος ο λαός. Έτσι θα εξαφανίσετε το κακό από ανάμεσά σας. Η ανώτατη δικαιοδοσία. Αν στο δικαστήριο κάποιας πόλης παρουσιαστεί μια δύσκολη υπόθεση να την εκδικάσετε, όπως ένας φόνος ή μια νόμιμη απέτηση ή κακομεταχείριση ή υποθέσεις αντιδικιών, τότε θα σηκωθείτε και θα έρθείτε στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας. Θα πάτε στους ιερείς Λεβίτες και στο δικαστή που θα είναι της υπηρεσίας εκείνες τις ημέρες και αυτοί θα εξετάσουν την υπόθεση και θα σας αναγγείλουν την απόφαση. Εσείς θα εκτελέσετε ακριβώς την απόφαση που θα σας αναγγείλουν από τον τόπο αυτόν που θα τον έχει διαλέξει ο Κύριος. Θα προσέξετε να πράξετε σύμφωνα με όλες τις οδηγίες τους. Θα ενεργήσετε σύμφωνα με την εντολή του νόμου που θα σας ανακοινώσουν και με την απόφαση που θα εκδώσουν. Θα εκτελέσετε απαρέγκλιτα την απόφαση. Αν όμως κάποιος ενεργήσει αυθαίρετα και δεν λάβει υπόψη του τις οδηγίες του ιερέα, που είναι εκεί ταγμένος στην υπηρεσία του Κυρίου του Θεού σας, ή αγνοήσει την απόφαση του δικαστή, ο άνθρωπος εκείνος να θανατωθεί. Έτσι θα εξαφανίσετε το κακό μέσα από το λαό του Ισραήλ. Τότε όλος αυτός ο λαός θα ακούσει και θα φοβηθεί και δεν θα κάνουν πια αυθαιρεσίες. Οδηγίες σχετικά με τον βασιλιά. Όταν θα μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας και την πάρετε ιδιοκτησία σας και εγκατασταθείτε σε αυτήν, ίσως αποφασίσετε να βάλετε επικεφαλή σας ένα βασιλιά, όπως έχουν όλα τα έθνη γύρω σας. Τότε, εκείνον που θα βάλετε επικεφαλή σας, θα πρέπει οπωσδήποτε να τον έχω εκλέξει για βασιλιά εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας. Θα πρέπει να είναι Ισραηλίτης. Δεν μπορείς να βάλεις επικεφαλή σου έναν ξένο που δεν είναι ομοεθνή σου. Ο βασιλιάς σας δεν θα πρέπει να έχει στην ιδιοκτησία του πολλά άλογα, ούτε να στείλει στην Αίγυπτο ανθρώπους από το λαό να το φέρουν κι άλλα για να αυξήσει το υπηκό του. Ο Κύριος σας το έχει πει. Δεν θα επιστρέψετε ποτέ πια από εκείνο το δρόμο. Ούτε πολλές γυναίκες δικές του θα πρέπει να έχει ο βασιλιάς σας για να μην ξεστρατήσει η καρδιά του. Ούτε πάρα πολύ ασήμι και χρυσάφι πρέπει να έχει στην ιδιοκτησία του. Όταν καθίσει στο θρόνο, θα πρέπει να γράψει για τον εαυτό του ένα αντίγραφο αυτού εδώ του νόμου σε βιβλίο.

από το βιβλίο που φυλάσσεται από τους ιερείς Λεβίτες. Το βιβλίο αυτό πρέπει να το έχει μαζί του και να το διαβάζει όλες τις μέρες της ζωής του, για να μάθει να σέβεται τον Κύριο το Θεό του και να προσέχει να εφαρμόζει όλες τις εντολές και τις διατάξεις αυτού του νόμου. Να μην θεωρήσει τον εαυτό του ανώτερο από τους ομοεθνείς του και να τηρήσει απαρέγκλιτα τις εντολές. Έτσι η βασιλεία η δική του και των γιών του στο λαό Ισραήλ θα είναι μακρόχρονη. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 18. Το μερίδιο των ιερέων και των λεβιτών. Οι ιερείς λεβίτες δεν θα έχουν κληρονομικό μερίδιο στη χώρα όπως οι άλλοι Ισραηλίτες. Αυτοί θα τρώνε από τις θυσίες του Κυρίου που προσφέρονται με φωτιά στο θυσιαστήριο και αναλογούν σε αυτόν. Αυτοί δεν θα έχουν κλήρο γης όπως οι άλλοι, οι ομοεθνείς τους. Ο ίδιος ο Κύριος θα είναι ο κλήρος τους όπως τους το υποσχέθηκε. Οι ιερείς θα δικαιούνται να παίρνουν από το λαό από αυτούς που προσφέρουν θυσία, βόδι ή πρόβατο, την ομοπλάτη, τα δύο σαγόνια και το στομάχι. Τα πρωτογεννήματα από το στάρι, το κρασί και το λάδι σας και επίσης από το μαλλί των προβάτων σας θα τα δίνετε σε αυτούς. Αυτούς διάλεξε ο Κύριος, ο Θεός σας, από όλες τις φυλές σας, για να του προσφέρουν αδιάκοπα τις υπηρεσίες τους, αυτοί και οι απόγονοί τους. Αν ένας Λεβίτης έχει την επιθυμία να φύγει από κάποια πόλη του Ισραήλ όπου κατοικεί σαν ξένος και να έρθει στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος για να λατρεύεται το όνομά του, μπορεί να έρθει και να υπηρετεί τον Κύριο το Θεό του, όπως όλοι οι άλλοι Λεβίτες που βρίσκονται εκεί και υπηρετούν ενώπιον του Κυρίου. Θα παίρνει και αυτός το ίδιο μερίδιο τροφής με εκείνους, ανεξάρτητα από τα εισοδήματα που έχει από την πατρική του περιουσία. Αποφυγή ειδωλολατρικών εθήμων. Όταν θα μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας, δεν πρέπει να μάθετε να τηρείτε τα βδελιερά έθιμα εκείνων των εθνών. Δεν θα βρεθεί κανείς ανάμεσά σας που να προσφέρει το γιο του ή την κόρη του να καούν θυσία, ή που να ασκεί μαντεία ή ονοσκοπία ή απόκριφες τέχνες ή μαγεία. Κανείς δεν πρέπει να γίνει μάγος ή εξορκιστής πνευμάτων, μάντης ή νεκρομάντης. Όποιος τα κάνει αυτά είναι μισητός στον Κύριο. Άλλωστε εξαιτίας αυτών των βδελιερών πράξεων θα διώξει ο Κύριος αυτά τα έθνη από μπροστά σας. Πρέπει λοιπόν να είστε απόλυτα πιστοί στον Κύριο το Θεό σας. Αληθινοί και ψευδείς προφήτες. Αυτά τα έθνη που θα διώξετε δίνουν προσοχή στους ιονοσκόπους και στους μάντης. Τέτοια πράγματα όμως δεν τα επιτρέπει σε εσάς ο Κύριος ο Θεός σας. Αυτός θα αναδείξει έναν προφήτη από εσάς μέσα από το λαό σας σαν εμένα. Αυτόν να ακούτε. Αυτό ακριβώς ζητήσατε από τον Κύριο τον Θεό σας την ημέρα που είχατε συναχθεί στο όρος Χορίβ. Δεν θέλουμε να ακούμε πια τη φωνή του Κυρίου του Θεού μας, λέγατε. Δεν θέλουμε πια να βλέπουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά για να μην πεθάνουμε. Τότε ο Κύριος μου είπε, «Σωστά είναι αυτά που μου είπαν. Εγώ θα αναδείξω μέσα από τον ίδιο του στο λαό έναν προφήτη για αυτούς, σαν εσένα. Θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του και θα τους λέει όλα όσα εγώ θα τον διατάζω. Αν κάποιος δεν δώσει προσοχή στα λόγια μου, δηλαδή σε αυτά που θα λέει ο προφήτης εξ ονόματός μου, εγώ ο ίδιος θα τον τιμωρήσω. Αν όμως κάποιος προφήτης αρχίσει από ασέβεια να λέει εξ ονόματός μου πράγματα που δεν τον διέταξα εγώ να πει ή να μιλάει εξ ονόματος άλλων θεών, ο προφήτης αυτός πρέπει να θανατωθεί». Ίσως τώρα να διερωτηθείτε, πώς θα ξεχωρίζουμε το λόγο που δεν τον είπε ο Κύριος? Λοιπόν, αν ένας προφήτης μιλήσει εξ ονόματος του Κυρίου, αλλά ο λόγος του δεν πραγματοποιηθεί και δεν επαληθευτεί, τότε το λόγο αυτόν δεν τον είπε ο Κύριος. Ο προφήτης μίλησε με ασέβεια. Μην τον φοβηθείτε. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 19. Η πόλη της καταφυγής. Όταν ο Κύριος ο Θεός σας εξαφανίσει τα άλλα έθνη και δώσει σε εσάς τη χώρα τους και εσείς τα διώξετε και εγκατασταθείτε στις πόλεις τους και στα σπίτια τους, τότε θα πρέπει να χωρίσετε τη χώρα που θα σας δώσει ο Κύριος σε τρία τμήματα και στο καθένα να ορίσετε μία πόλη. Θα κατασκευάσετε και δρόμο για αυτές τις πόλεις, ώστε να μπορεί εύκολα να καταφεύγει σε αυτές κάθε φωνιάς. Ένας φωνιάς θα μπορεί να καταφεύγει εκεί για ασφάλεια μόνο αν έχει σκοτώσει τον συνάνθρωπό του χωρίς να το θέλει και ενώ δεν τον μισούσε προηγουμένως. Όπως για παράδειγμα,
όταν μπει κάποιος στο δάσος με έναν άλλον για να κόψουν ξύλα, ενδέχεται να σηκώσει με το χέρι του το τσεκούρι για να χτυπήσει ένα δέντρο, αλλά να φύγει το σίδερο από το στυλιάρι και να χτυπήσει τον άλλον θανάσιμα. Ο δράστης αυτός θα μπορεί να καταφεύγει σε μια από τις πόλεις εκείνες και να ζει ασφαλής. Αλλιώς θα μπορούσε ο εκδικητής του θύματος να καταδιώξει το φωνιά πάνω στο θυμό του, να τον προλάβει, αν μάλιστα ο δρόμος είναι μακρύς, και να τον σκοτώσει. Ενώ ο δράστης δεν είναι ένοχος θανάτου, εφόσον δεν μισούσε προηγουμένως το θύμα του. Γι' αυτό σας διατάζω να ξεχωρίσετε τρεις πόλεις. Και εφόσον εσείς φροντίζετε να εφαρμόζετε όλες αυτές τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα, εφόσον αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και βαδίζετε πάντοτε στο δρόμο του, τότε αυτός θα διευρύνει τα σύνορά σας και θα σας δώσει όλη τη χώρα που έχει υποσχεθεί με όρκο στους προγόνους σας. Όταν γίνει αυτό, τότε θα προσθέσετε τρεις ακόμα πόλεις στις πρώτες τρεις. Έτσι δεν θα σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας για ιδιοκτησία. Αλλιώς η ευθύνη για αυτούς τους θανάτους θα είναι όλη δική σας. Αν όμως ένας μισεί κάποιον και του στήσει ενέδρα και ορμήσει εναντίον του και του επιφέρει θανατηφόρο χτύπημα και μετά καταφύγει σε μια από αυτές τις πόλεις, τότε οι πρεσβύτεροι της πόλης του θα στείλουν να τον πάρουν από εκεί και θα τον παραδώσουν στον εκδικητή του θύματος για να θανατωθεί. Δεν θα τον λυπηθείτε. Θα εξαφανίσετε από το λαό του Ισραήλ το δολοφόνο ενός αθώου, αν θέλετε να ευτυχήσετε. Μη μετακινείτε τα σύνορα του γείτονά σας από τη θέση που θα καθορίσουν οι πρώτοι κάτοχοι στον κλήρο που θα λάβετε, στη χώρα που σας δίνει για ιδιοκτησία ο Κύριος ο Θεός σας. Ο νόμος για τους μάρτυρες. Ένας μόνο μάρτυρας δεν αρκεί για να καταδικαστεί κάποιος που κατηγορείται για οποιοδήποτε έγκλημα, παρανομία ή αμαρτία. Κάθε γεγονός θα επιβεβαιώνεται με τη μαρτυρική κατάθεση δύο ή τριών μαρτύρων. Αν παρουσιαστεί ένας ψευδομάρτυρας εναντίον κάποιου και τον κατηγορεί για παρανομία, τότε θα παρουσιαστούν ενώπιον του Κυρίου και οι δύο αντίδικοι μπροστά στους ιερείς και στους δικαστές που θα είναι σε υπηρεσία εκείνες τις ημέρες. Οι δικαστές θα εξετάσουν καλά την υπόθεση και αν αποδειχτεί ότι ο μάρτυρας είπε ψέματα και κατηγόρησε άδικα τον συμπατριώτη του, τότε θα του επιβληθεί η τιμωρία που αυτός υπολόγιζε να επιβληθεί στον συμπατριώτη του. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό από ανάμεσά σας. Οι υπόλοιποι θα ακούσουν και θα φοβηθούν και δεν θα ξανακάνουν πια τέτοιο αδίκημα. Κανένα δεν θα λυπάστε. Θα ανταποδίδετε ζωή αντί ζωής, οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χέρι αντί χεριού και πόδι αντί ποδιού. Δευτερονόμιον κεφάλαιο 20. Ο νόμος για τον πόλεμο. Όταν θα βγαίνετε να πολεμήσετε τους εχθρούς σας και τύχει να δείτε υπηκό, άρματα και στρατό περισσότερα από σας, μην τους φοβηθείτε. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σας που σας έβγαλε από την Αίγυπτο θα είναι μαζί σας. Αλλά όταν πρόκειται να βγείτε για πόλεμο, ο ιερέας θα πλησιάσει και θα μιλήσει στους στρατιώτες. Θα τους πει: «Ακούστε, Ισραηλίτες, σήμερα βγαίνετε να πολεμήσετε τους εχθρούς σας. Μη δηλιάζετε. Μη φοβάστε, μην πανικοβάλλεστε και μην τρομάζετε μπροστά τους, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας έρχεται μαζί σας για να πολεμήσει για σας εναντίον των εχθρών σας και να σας βοηθήσει». Μετά θα μιλήσουν στους στρατιώτες οι αξιωματικοί και θα τους πούν: «Είναι κανείς από εσάς που έχει χτίσει καινούριο σπίτι και δεν έκανε ακόμη τα εγγενιά του? Να φύγει και να γυρίσει σπίτι του, μήπως σκοτωθεί στον πόλεμο και πάει άλλος και το εγγενιάσει. Είναι κανείς από εσάς που έχει φυτέψει αμπέλι και δεν δοκίμασε ακόμα τους καρπούς του? Να φύγει και να γυρίσει σπίτι του, μήπως σκοτωθεί στον πόλεμο και τους δοκίμασε άλλους. Είναι κανείς από εσάς που έχει αραβωνιαστεί αλλά δεν παντρεύτηκε ακόμα? Να φύγει και να γυρίσει σπίτι του, μήπως σκοτωθεί στον πόλεμο και τη γυναίκα του την πάρει άλλος». Επίσης οι αξιωματικοί θα πούν: «Είναι κανείς από εσάς που φοβάται και έχει χάσει το θάρρος του? Να φύγει και να γυρίσει σπίτι του για να μην γίνει αιτία να δηλιάσουν και άλλοι όπως αυτός». Όταν οι αξιωματικοί τελειώσουν την ομιλία τους στους στρατιώτες, τότε θα ορίσουν τους επικεφαλείς των διαφόρων τμήματων του στρατού. Κανόνες σχετικά με τους εμπολέμους. Όταν πλησιάσετε σε μια πόλη για να της επιτεθείτε, πρώτα θα στείλετε σε αυτήν ειρηνικές προτάσεις. Κι αν οι κάτοικοι σας απαντήσουν ότι θέλουν ειρήνη και σας ανοίξουν τις πύλες,
τότε όλος ο πληθυσμός της πόλης θα σας είναι υποτελής και θα δουλεύει για σας. Αν όμως δεν κάνουν ειρήνη μαζί σας και σας πολεμήσουν, τότε θα πολιορκήσετε την πόλη. Και όταν ο Κύριος ο Θεός σας θα την παραδώσει στην εξουσία σας, τότε θα κατασφάξετε όλους τους άντρες της, τις γυναίκες και τα παιδιά, τα ζώα και όλα τα λάφυρα που θα βρείτε στην πόλη, μπορείτε να τα πάρετε δικά σας. Μπορείτε να υποφεληθείτε από ό,τι ανήκει στους εχθρούς σας. Ο Κύριος ο Θεός σας, σας τα δίνει. Έτσι θα κάνετε με όλες τις πόλεις που βρίσκονται μακριά και δεν ανήκουν σε αυτά εδώ τα έθνη, στη χώρα που θα εγκατασταθείτε. Στις πόλεις όμως ετούτων των λαών που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει για ιδιοκτησία, κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να μείνει ζωντανός. Θα τους εξοντώσετε τελείως όλους. Τους Χεταίους, τους Αμοραίους, τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, όπως σας έχει διατάξει ο Κύριος ο Θεός σας. Αλλιώς αυτοί θα σας μάθουν να κάνετε τις βδελιρές τους πράξεις, αυτές που κάνουν στις λατρείες των θεών τους, και έτσι θα αμαρτήσετε στον Κύριο το Θεό σας. Όταν πολιορκείτε μια πόλη για πολλές μέρες για να την κυριέψετε, μην κόβετε τα οπωροφόρα δέντρα γύρω της. Μπορείτε να τρέφεστε από τους καρπούς τους, αυτά όμως μην τα κόβετε. Τα δέντρα στους αγρούς δεν είναι άνθρωποι για να φέρεστε σε αυτά όπως τους πολιορκημένους. Μόνο τα δέντρα που ξέρετε ότι δεν κάνουν φαγόσιμο καρπό, αυτά μπορείτε να τα καταστρέφετε και να τα κόβετε για να κατασκευάζετε οχυρώματα ενάντια στην πόλη που βρίσκεστε σε πόλεμο μαζί της, ώσπου αυτή να πέσει. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 21. Μέτρα για τους άγνωστους φωνιάδες. Αν στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας για ιδιοκτησία βρεθεί έξω στα χωράφια κάποιος σκοτωμένος, χωρίς να είναι γνωστό ποιος τον σκότωσε, τότε θα βγουν οι πρεσβύτεροι σας και οι δικαστές σας και θα μετρήσουν την απόσταση των πόλεων που είναι γύρω από τον τόπο που βρέθηκε ο σκοτωμένος. Όταν καθοριστεί η πλησιέστερη πόλη, τότε οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης θα πάρουν ένα δαμάλι που δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί για εργασία κάτω από ζυγό. Θα το κατεβάσουν σε έναν χύμαρο που έχει τρεχούμενο νερό, σε έναν τόπο που δεν έχει ποτέ οργωθεί ούτε σπαρθεί, και εκεί πλάι στο χύμαρο θα του σπάσουν το σβέρκο. Επίσης θα πάνε εκεί οι ιερείς, οι απόγονοι του Λεβί, που ο Κύριος ο Θεός σας τους έχει επιλέξει να τον υπηρετούν και να απαγγείλουν την ευλογία στο όνομά του. Αυτοί είναι που αποφασίζουν για κάθε φιλονικία και κάθε πράξη βίας. Τότε όλοι οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης, της πλησιέστερης στο σκοτωμένο, θα πλύνουν τα χέρια τους πάνω από το δαμάλι που του έσπασαν το σβέρκο πλάι στο χύμαρο και θα δηλώσουν δημόσια: «Δεν κάναμε εμείς αυτό το φόνο, ούτε είδαμε τι έγινε. Συγχώρησε, Κύριε, το λαό σου, τον Ισραήλ, που τον λύτρωσες. Μην καταλογήσεις αυτόν την ευθύνη για το θάνατο ενός αθώου. Έτσι θα συγχωρηθούν για το φόνο. Και εσείς, εκτελώντας ό,τι ευχαριστεί τον Κύριο, θα αποσύσετε από πάνω σας την ευθύνη για αυτό το θάνατο». Η μεταχείριση των εχμαλώτων γυναικών. Όταν κάνετε πόλεμο με τους εχθρούς σας και ο Κύριος ο Θεός σας τους παραδώσει στην εξουσία σας και πιάσετε εχμαλώτους, αν κάποιος από εσάς δει ανάμεσά τους μια ωραία γυναίκα και την ερωτευτεί και θελήσει να την πάρει η γυναίκα του, μπορεί να τη φέρει στο σπίτι του. Η γυναίκα θα ξυρίσει το κεφάλι της, θα κόψει τα νύχια της και θα βγάλει τα φορέματα της εχμαλωσίας από πάνω της, θα μείνει στο σπίτι και θα κλάψει τον πατέρα της και τη μάνα της για ένα μήνα. Τότε μόνον ο άντρας μπορεί να την πλησιάσει και να την κάνει γυναίκα του. Αν αργότερα δεν του αρέσει πια η γυναίκα, μπορεί να την αφήσει ελεύθερη. Πάντως απαγορεύεται να την πουλήσει ή να την μεταχειριστεί σαν δούλη, αφού την υποχρέωσε να γίνει γυναίκα του. Ο νόμος για τον πρωτότοκο. Ίσως κάποιος έχει δύο γυναίκες και αγαπάει τη μία περισσότερο από την άλλη. Αν του γεννήσουν και οι δύο γιους και ο πρωτότοκος γιος δεν προέρχεται από την ευνοούμενη σύζυγο, ο πατέρας, όταν θελήσει να μοιράσει την περιουσία του στους γιους του, δεν δικαιούται να δώσει στο γιο της ευνοούμενης σύζυγου τα δικαιώματα του πρωτότοκου εις βάρος του άλλου, του πραγματικού πρωτότοκου. Είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει ως πρωτότοκο το γιο της μη ευνοούμενης, δίνοντάς το διπλάσιο μερίδιο από όλα τα υπάρχοντα. Γιατί αυτός είναι στην πραγματικότητα ο πρώτος καρπός της γεννητικής του δύναμης. Σε αυτόν ανήκουν τα δικαιώματα του πρωτοτόκου. Ο δίστροπος γιος.
Ίσως κάποιος έχει έναν γιο κακό και δίστροπο που δεν ακούει τους γονείς του, παρόλες τις τιμωρίες που του επιβάλλουν. Τότε ο πατέρας και η μάνα θα πάρουν το γιο τους και θα τον φέρουν στους πρεσβυτέρους στην πύλη της πόλης τους και θα τους πούν: αυτός ο γιος μας είναι δίστροπος και πεισματάρης, άσωτος και μέθυσος, ποτέ δεν μας ακούει. Τότε όλοι οι άντρες της πόλης θα τον πάρουν και θα τον θανατώσουν με λιθοβολισμό. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό από ανάμεσά σας και όλος ο λαός του Ισραήλ θα ακούσει και θα φοβηθεί. Διάφοροι άλλοι νόμοι. Αν κάποιος διαπράξει ένα αμάρτημα που τιμωρείται με θάνατο και καταδικαστεί γι' αυτό και τον κρεμάσουν σε ξύλο, το σώμα του δεν πρέπει να μείνει κρεμασμένο όλη τη νύχτα. Για να μην μολύνετε τη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας για ιδιοκτησία. Όποιος κρεμιέται είναι καταραμένος από το Θεό. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 22. Αν δεις το βόδι του συμπατριώτη σου ή το αρνί του να περιπλανιέται, μην αδιαφορήσεις γι' αυτό, αλλά να το οδηγήσεις οπωσδήποτε στον κατοχό του. Κι αν αυτός δεν μένει κοντά σου ή δεν τον γνωρίζεις, θα το φέρεις στο σπίτι σου και θα το κρατήσεις κοντά σου, ώστε ο Κύριός του το αναζητήσει. Τότε θα του το επιστρέψεις. Το ίδιο θα κάνεις και για το γαϊδούρι του και για τα ρούχα του και για κάθε τι που ενδέχεται να χάσει ο συμπατριώτη σου και το βρεις εσύ. Δεν μπορείς να διαφορήσεις. Αν δεις το γαϊδούρι του συμπατριώτη σου ή το βόδι σου πεσμένο στο δρόμο, μην αδιαφορήσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να τον βοηθήσεις να το σηκώσει. Διάφοροι άλλοι νόμοι. Η γυναίκα δεν πρέπει να φοράει τα ρούχα του άντρα, ούτε ο άντρας τα ρούχα της γυναίκας. Όποιον κάνει αυτά τα πράγματα, τον αποστρέφεται ο Κύριος ο Θεός σας. Αν στο δρόμο σου συναντήσεις, είτε πάνω σε κάποιο δέντρο είτε κατά γης, μια φωλιά με μικρά πουλιά ή με αυγά, με τη μητέρα τους να κάθεται πάνω τους, μην πάρεις τη μητέρα μαζί με τα πουλιά. Πρέπει οπωσδήποτε να αφήσεις τη μητέρα να φύγει και να πάρεις μόνο τα πουλιά, για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια. Όταν χτίσεις καινούριο σπίτι, να φτιάξεις τη θέα γύρω από το δώμα σου, για να μην πέσει από εκεί κανείς και σκοτωθεί, και θα είσαι εσύ υπεύθυνος για το θάνατό του. Μη φυτέψεις το αμπέλι σου σπόρους άλλων φυτών, γιατί τότε όλη η παραγωγή και του αμπελιού και των φυτών που έσπειρες θα πρέπει να αφιερωθεί στον Κύριο. Μην οργώνεις με ένα βόδι και ένα γαϊδούρι δεμένα μαζί. Μην ντύνεσαι με ύφασμα φτιαγμένο από μαλλί και βαμβάκι μαζί. Θα κάνεις κρόσια στις τέσσερις άκρες του μανδύα που φοράς. Νόμοι σχετικοί με την αγνότητα. Ίσως κάποιος παντρευτεί μια γυναίκα και ενωθεί μαζί της, αλλά αργότερα δεν τη θέλει άλλο. Και αρχίσει να την κατηγορεί για τη συμπεριφορά της και τη δυσφημεί λέγοντας: παντρεύτηκα αυτή τη γυναίκα και όταν την πλησίασα δεν τη βρήκα παρθένα. Τότε ο πατέρας της νέας και η μητέρα της θα πάρουν τις αποδείξεις της παρθενίας της και θα τις φέρουν στους πρεσβυτέρους της πόλης στην πύλη. Ο πατέρας της νέας θα πει στους πρεσβυτέρους: την κόρη μου την έδωσε σε αυτόν τον άντρα για γυναίκα, αλλά αυτός δεν την θέλει πια. Τώρα την κατηγορεί για ανήθικη συμπεριφορά και μου λέει ότι δεν τη βρήκε παρθένα. Εδώ όμως είναι οι αποδείξεις της παρθενίας της κόρης μου και θα απλώσουν οι γονείς το σεντόνι μπροστά στους πρεσβυτέρους. Τότε οι πρεσβύτεροι της πόλης θα συλλάβουν τον άντρα και θα τον μαστιγώσουν. Επιπλέον θα του επιβάλλουν χρηματική ποινή 100 σύκλους που θα τους παραδώσει στον πατέρα της νέας επειδή δυσφήμισε μια παρθένα Ισραηλίτισσα. Τέλος αυτή θα παραμείνει η γυναίκα του για πάντα. Δεν θα μπορεί να τη χωρίσει σε όλη του τη ζωή. Αν όμως η κατηγορία αποδειχτεί αληθινή και δεν βρεθούν οι αποδείξεις της παρθενίας της νέας, τότε θα την οδηγήσουν μπροστά στην πόρτα του πατρικού της σπιτιού και οι άντρες της πόλης της θα τη θανατώσουν με λιθοβολισμό γιατί διέπραξε ατιμία μέσα στο λαό του Ισραήλ. Είχε σχέσεις με άντρα, ενώ ακόμα μένε στο πατρικό της σπίτι. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό από ανάμεσά σας. Αν κάποιος πιαστεί να πλαγιάζει με παντρεμένη γυναίκα, τότε θα θανατωθούν και οι δύο. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό μέσα από το λαό του Ισραήλ. Αν ένας άντρας συναντήσει στην πόλη μια νέα παρθένα αραβωνιασμένη και πλαγιάσει μαζί της, τότε θα τους βγάλουν και τους δύο στην πύλη της πόλης εκείνης και θα τους θανατώσουν με λιθοβολισμό. Τη νέα, επειδή δεν φώναξε για βοήθεια, αν και βρισκόταν στην πόλη, και τον άντρα, επειδή ταπείνωσε τη γυναίκα του συνανθρώπου του. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό από ανάμεσά σας. Αν όμως ο άντρας συναντήσει την αραβωνιασμένη παρθένα έξω στα χωράφια και τη βιάσει, τότε θα θανατωθεί μόνον ο άντρας. Στη νέα δεν θα κάνετε τίποτα. Η νέα δεν διέπραξε αμαρτία που να τιμωρείται με θάνατο. Η περίπτωση αυτή
είναι σαν το ανθρώπου που κάποιος του επιτίθεται και τον σκοτώνει. Ο άντρας τη βρήκε στα χωράφια. Η νέα μπορεί να φώναξε, αλλά να μην ήταν κανείς εκεί για να τη σώσει. Αν ένας άντρας συναντήσει μια νέα που δεν είναι αραβωνιασμένη και τη βιάσει και τους ανακαλύψουν, τότε ο άντρας που βίασε την κοπέλα θα δώσει τον πατέρα της 50 ασημένιους σύκλους και θα την πάρει η γυναίκα του επειδή την ταπείνωσε. Και σε όλη του τη ζωή δεν θα μπορεί να τη χωρίσει. Δευτερονόμιον κεφάλαιο 23. Να μην πάρει κανείς τη γυναίκα του πατέρα του για να μην ατιμάσει τον πατέρα του. Ποιοι αποκλείονται από την κοινότητα. Όποιος ευνοχίστηκε με θλάση ή αποκοπή των γεννητικών του οργάνων δεν μπορεί να γίνει δεκτός στην κοινότητα του Κυρίου. Νόθος δεν μπορεί να γίνει δεκτός στην κοινότητα του Κυρίου ακόμα και ως τη δέκατη γενιά των απογόνων του. Οι Αμμονίτες και οι Μωαβίτες δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί στην κοινότητα του Κυρίου ποτέ ακόμα και ως τη δέκατη γενιά των απογόνων τους. Αυτοί αρνήθηκαν να έρθουν και να σας προμηθεύσουν ψωμί και νερό στο δρόμο όταν βγήκατε από την Αίγυπτο. Αντίθετα, έστειλαν και κάλεσαν εναντίον σας τον Βαλάμ, γιο του Βεόρα από την Πεθόρ της Μεσοποταμίας, και τον πλήρωσαν για να σας καταραστεί. Αλλά ο Κύριος ο Θεός σας δεν θέλησε να ακούσει τον Βαλάμ και μετέτρεψε για σας την κατάρα σε ευλογία επειδή σας αγαπάει. Μην επιδιώξεις ποτέ στη ζωή σου την προκοπή τους και το καλό τους. Τους Εδωμίτες μην τους αποστρέφεστε γιατί αυτοί είναι συγγενικός σας λαός. Επίσης μην αποστρέφεστε τους Αιγυπτίους γιατί έχετε μείνει ως ξένοι στη χώρα τους. Η τρίτη γενιά των απογόνων τους μπορεί να γίνει δεκτή στην κοινότητα του Κυρίου. Η καθαρότητα του στρατοπέδου. Όταν εκστρατεύετε εναντίον των εχθρών σας και μένετε σε στρατόπεδο, να φυλάγεστε από οτιδήποτε μπορεί να σας καταστήσει ακάθαρτους. Αν υπάρχει ανάμεσά σας κάποιος που δεν είναι καθαρός επειδή έπαθε ονείρωξη, αυτός θα βγει έξω από το στρατόπεδο και δεν θα μπει μέσα όλη την ημέρα. Το δειλινό θα πληθεί με νερό και με τη δύση του ήλιου μπορεί να μπει στο στρατόπεδο. Θα ορίζετε έναν τόπο έξω από το στρατόπεδο που να πηγαίνετε για τις φυσικές σας ανάγκες. Καθένας να έχει μαζί με τον εξοπλισμό του ένα τσαπί και όταν πηγαίνει εκεί έξω να σκάβει με αυτό και μετά να σκεπάζει τα κόπρανά του. Ο Κύριος ο Θεός σας πηγαίνει, έρχεται μέσα στο στρατόπεδό σας για να σας προστατεύει και να κάνει τους εχθρούς σας να παραδίνονται μπροστά σας. Γι' αυτό πρέπει το στρατόπεδό σας να είναι τόπος καθαρός. Για να μην δει ο Κύριος εκεί κάτι ακάθαρτο και σας εγκαταλείψει. Διάφοροι άλλοι νόμοι. Αν ένας δούλος φύγει από τον κύριό του και ζητήσει καταφύγιο κοντά σας, μην τον παραδώσετε στον κύριό του. Θα εγκατασταθεί ανάμεσά σας στον τόπο που θα διαλέξει σε μία από τις πόλεις σας, όπου του αρέσει. Δεν θα τον εκμεταλλευτείτε όμως. Κανείς Ισραηλίτης, άντρας ή γυναίκα, δεν πρέπει να επιδοθεί στην ιερή πορνεία. Δεν θα φέρετε στο ναό του Κυρίου του Θεού σας την αμοιβή πόρνης ή το χρήμα κίνεδου, για να εκπληρώσετε οποιοδήποτε τάμα. Είναι και τα δύο βδελιρές πράξεις για τον Κύριο το Θεό σας. Μη δανείσεις στο συμπατριώτη σου χρήματα με τόκο ή τρόφιμα, με τόκο ή οτιδήποτε άλλο δανειστεί από σένα. Από τον ξένο θα παίρνεις τόκο, αλλά από τον ομοεθνή σου δεν θα πάρεις για να σε ευλογεί ο Κύριος ο Θεός σου σε οτιδήποτε επιχειρήσει στη χώρα που πηγαίνετε για να την πάρετε για ιδιοκτησία σας. Αν κάνεις ένα τάμα στον Κύριο το Θεό σου, μην αργήσεις να το εκπληρώσεις, γιατί αυτός θα σου το ζητήσει και θα σου καταλογιστεί ως αμαρτία. Όταν όμως αποφεύγεις να τάξεις, δεν έχεις αμαρτία. Το λόγο σου να τον τηρείς και να εκπληρώνεις ό,τι έταξες τον Κύριο τον Θεό σου, όπως ακριβώς και τις προαιρετικές προσφορές σου. Αν μπει στο αμπέλι του γειτονά σου, μπορείς να φας όσα σταφύλια θέλεις, ώσπου να χορτάσεις. Αλλά δεν έχεις το δικαίωμα να πάρεις και μαζί σου. Αν μπει στα σπαρτά του γειτονά σου, μπορείς να κόψεις στάχια με το χέρι σου, αλλά δρεπάνι δεν θα βάλεις στα σπαρτά του.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάσκητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιού σου δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των κυστοπονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσησαν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάραν ανομίες συνελήφθην και ένα αμαρτίες και εσείς έμει μήτρ μου. Ιδού γαρα λήθην η γάψη στάδιδα και τα κρύφη της σοφίας σου δίδωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλενείς με και υπερχιών να δευκανθήσω με. Ακουτείς με γαλλίεσιν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλειες απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως το σοδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσία να δοκάνω το καυτόματα ούκα ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό ούκα εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία στην Σιών και οίκο δομηθεί του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και το καυτόματα, τότε ανίσου συνεπί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε κύριε στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή με τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούδου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και η κηδεία συνεπιμένη το πνεύμα μου, ένα μη ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έρη σου, εν πείμε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει ανιδρώσει. Ταχύ ακουσών μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισδάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεο σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαιδούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντως τους θλίβοντες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθε κάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσεκατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωήσον το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι Διού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντα τους νεκρούς ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Αγγλού Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον το δαλήσιν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσον λόγων τεκούσαν την όντως οτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώσιν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδι επέστη ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτος στάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σεν θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίση χαρά εκλάμψη, χαιρεδίση αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεάμε ανάκλησης, χαιρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαιρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαιρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαιρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαιρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαιρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαιρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαιρε δις νεουργείται η κτήσης, χαιρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε,
1: χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέως, το παράδοξον σου της φωνής, δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγών αγνώνιών, πώς εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξο μη. Προσύνω κοινο σεύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαιρε βουλής απορεί του μίστη, χαιρε σύγγιες δεωμένων πίστης. Χαιρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαιρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμα εξεπουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα τους εξ γης προς ουρανών. Χαιρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαιρε το των δαιμόνων πολυθρύνι τον τραύμα. Χαιρε το φως αρήτως γεννήσεσα. Χαιρε το πώς μη δεν αδιδάξ. Χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επίρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση τη θέλουση θερίζην, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δε βρέφουσε ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φυτουργών τη ζωή μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαιρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλη, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαιρε δεκτών πρεσβεία θυμία. Χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοχία. Χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλινε ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόρων οσόφρων Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε. Μαθώνδε σου την εισήλυψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντο την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιμένα θεωρούς η τούτο των σαμνών άμαμων εν τε γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα είναι υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτο εχθρόν αμυντήριον χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριον χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγε συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα χαίρε των Αθλοφόρων το νίκη των θάρσους. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίησε γυμνώθει ο άδης, χαίρε δίησε ενεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, τη δούτο οικοδούθησαν έγκλη και ως νύχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες τον άφταστον εχάρισαν αυτό πόντες αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδες χαρδένε χερσί της παρθένου των πλάσαντα χείρι τους ανθρώπους και δεσπότε νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβ μορφήν έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσει και βοήσει διευδογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσας, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσαν. Χαίρε τύραν ον απάνθρωπον εκβαλούσε της αρχής. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείες, χαίρε του γορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότηση μάγοι, πέστρεψαν στην Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρόδινο γυρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, εδίωξα του ψέδου το σκότο, τα γάρι, το ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν, ει τούτον δε διστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον, χέρι ανόρθωση των ανθρώπων, χέρι κατάπτωση των δαιμόνων, χέρι τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χέρι των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα, χέρι θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χέρι πέτρα υποτίσασα του διψώντε στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών του σεν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνου του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό αδεγνώστη τούτο και θεό τέλειο. Διό περεξεπλάγει σου την άρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα, ο κτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη εξ ασπόρου βλαστή σα γαστρό, και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων. Είναι το θαύμα βλέποντε, συμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσιόφιλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε αιτιοφορούσε οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτρωθυνή χμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδόντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ύνου ισορρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον ανουδόλο απεινό απερίγραπτο λόγο, συγκατάβαση γαρθεϊκίου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ηταναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης. Χαίρε διήσει νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών θεώρη πάση πρόση των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ο Ρώμην επισή Θεοτόχε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει και τέτοιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν οι των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας. Ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος ήταν ο Παρθένο, Θεωτό και Παρθένη και πάντων των εις απροστερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσεις εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή εν διδάξας, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησα στους ηλιθέντες ασκρός, χαίρε σίγαρα νουθέτησα στους ηλιθέντες των νουν, χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτηρμών σου, Εις ρύθμους γάρτη ψάμου δάσαν προσφέρομαι εσύ βασιλέ φάγε ουδέντε του μενάξιον ον δέδο κασιμήν της υβόσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φώτο δόφνα τα πάντα της εν σκότη φανής εν ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον απ' του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγείτε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής το διτού φέγγους. Χαίρε αστραπίτες ψυχάς κατά δάμπουσα, χαίρος βροντίτους ηχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυβήθας γραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας συνερούσα των ρήπων. Χαίρε δουτήρ εκπλήνουν συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάρη τους, και σύσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντες ως έμψυχον όν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστίου συνέχων πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το πόρθι των τείχο. Χαίρε δι σε γύρονται τρόπαια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφη.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφη φτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάση ρίση συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσου του Ιβόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα, νικητήριε, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλω έχωσα το κράτο απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων εδευτέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγια επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμεθυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την εσύν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλιντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεόνι Φεδέσποινα, ήθεων λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και είσαι ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίσχυ των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μην βελήξει με των αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτών αχριώσαντα, και τη τον ιδνό του βίου αρθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αδό του φιλανθρώπου Θεού Μήτερ, φιλανθρώπου πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιών και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητου, και παρεδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψε με προ μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζουσα και προσωτηρία εγκαθοδηγούσαμε. Και εν το κυρό τη εξόδου μου την αθλήν μου ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεωτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χερό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε αϊπάρθεν ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρε του Θεού, φύδαξον υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσει αγγέλων, το σύστημα και ανθρώπων το γένου. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ. Παρθενικών καύχημα εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγων εν προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίση και την συγκαστέρα. Πλατιτέραν ουρανών απειργάσαι του, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αυτιέ μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλόν μη δέα πω τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου, δι' κατά δυναστεία του θνητού του σώματο, κράτησον τι αθλίε και παρημένη σειρό μου και οδήγησον μισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείδαξε και απαστή τι αθλίε μου ψυχή και του σώματο, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημαίε τη ζωή μου και ή τη ήμερτον τη σήμερον ημέραν. Σέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύδαξον με που βάζει επηρεία στο δικημένου, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον του, επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλοντας αυτό.

0: του Μητρός, των Αγίων ενδόξων οι πανεφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοήτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον, υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Άνω Αρχανών στο βουνό Γιούχτας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου και στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, ο οποίος θα ευλογήσει τους άρτους και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαίδος κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου και από ώρα 9 έως 11 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία για την απόδοση της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Γουβών. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η καθιερωμένη ευλογία των σταφυλιών.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γουρνών Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κάτω Βάθιας Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Πατέλες Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κονοσσού, κυρίου Μεθοδίου.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Σταμνή Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα την Τετάρτη 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στην περιοχή Κουμπέ της πόλεως Ρεθύμνης. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, σε συγχωροστασία με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Προδρόμου.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

ιδρυτής των κατηχητικών σχολείων. Ο Άγιος Γερβάσιος πάντοτε διεκήρυτε ότι από την ώρα που ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε νήπιο και εμφανίστηκε ανάμεσά μας ως παιδί, τα παιδιά αποτελούν τα ωραιότερα θέλγητρα και στολίσματα κάθε υγιούς κοινωνίας. Από τότε που ο Ιησούς αγίασε την βρεφική ηλικία ως νήπιος ανακληθής, το βρέφος έγινε η εξειδανίκευση του ανθρώπου, η χαρά και η αγαλίαση κάθε ηθικής καρδίας. Από τότε που ο Ιησούς είπε «Άφετε τα παιδεία έρχεστε προς με και μη κολλείετε αυτά», τα παιδιά αποτελούν τους προνομιούχους πολίτες τόσο της Βασιλείας των Ουρανών, όσο και κάθε οικογενείας και κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, την πρώτη θέση στην καρδιά του Αγίου Γερβασίου κατήχαν τα παιδιά και οι νέοι. Τους αγαπούσε υπερβολικά. Η χαρά του ήταν αφάνταστη, επειδή ήταν ποιμένας και των νεαρών αυτών υπάρξεων. Γι' αυτό και ανέλαβε πνευματική εκστρατεία, για να μπορέσει να περιφρουρήσει το περιπλανόμενο στην έρημο της αγνωσίας και της αφροντισιάς παιδί. Καταρχάς ιδρύει το 1923 για πρώτη φορά στην Πάτρα, στις ενορίες όπου διετέλεσε εφημέριος, κατηχητικά σχολεία. Γεγονός σημαντικό, διότι τότε δεν υπήρχαν ενοριακά κατηχητικά σχολεία ούτε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επομένως είναι ο πρώτος ιδρυτής τους και ο πρώτος επίσης που συνέλαβε την ιδέα των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Σε αντίρρηση της κατηχήτριας κυρίας Π, ότι τα νήπια των 3 ετών δεν καταλαβαίνουν τα ρητά της Αγίας Γραφής, τα οποία συνιστούσε ο παππούλης να διδάσκονται, εκείνος απήντησε. Τα γράφει ο αγγελός τους στην καρδούλα τους. Έτσι, άκουγες μικρά παιδάκια να ψελίζουν χωρία της Αγίας Γραφής, όπως «Σε αυτόν αγνών τύρι», «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου» και άλλα. Οι μαθητές του αριθμούνταν κατά χιλιάδες. Στην έκθεση πεπραγμένων προς την Ιερά Σύνοδο του Μητροπολίτου Πατρών των ετών 1936-1937 αναγράφεται «Υπό τη διεύθυνση του Αρχιμανδρίτου Γερβασίου Παρασκευοπούλου 14 εννοείται κατηχητικά σχολεία εξυπηρετούμενα υπό του Συνδέσμου των Κατηχητών Νέων καταλήλως προς τούτο καταρτιζομένων». Τον ενθυμούμε, γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, εις τον Άγιον Δημήτριον, όπου ελειτουργούν τα κατηχητικά σχολεία, περιστοιχιζόμενων από πλήθος παιδιών. Με ποιαν υπομονήν, με πόσην συγκατάβασιν, με πόσην αγάπην και γαλήνην ίστατο. Ας είναι μακαρία η ψυχή του.

Είναι γεγονός ότι έβλεπε κανείς τον αυστηρό και ακάμωτο εργάτη του Ευαγγελίου να αλλάζει εντελώς μορφή κάθε φορά που βρισκόταν μπροστά σε νεανικές υπάρξεις. Όταν έμπαινε στο ναό ή στην αίθουσα για να κατηχήσει, ήταν πάντοτε χαρούμενος και με νεανική διάθεση υπέμενε μέχρι τέλους όλες τις ιδιοτροπίες της νεανικής ηλικίας. Ανάμεσα στα παιδιά ήταν σαν παιδί. «Γέροντες, προσέχετε, σεις θα φτιάξετε την κοινωνία», έλεγε στους μικρούς μαθητές. «Γερόντισες, προσέχετε, από σας εξαρτάται το μέλλον της κοινωνίας», παρότρινε τις μικρές μαθήτριες. «Δεν υπάρχει γλυκύτερον και τερπνότερον από του βόσκιντα αρνία του Χριστού μας», ομολογούσε. Αξιοσημείωτο είναι ότι είχε χωρίσει τους μαθητές του κατά ομάδες, με επικεφαλής δεκάρχους και πεντάρχους, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη. Στην διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών έδινε μεγάλη προσοχή, διότι πίστευε ότι από την καρδιά της οικογενείας, την μητέρα, εξαρτάται η ανάπλαση της κοινωνίας και το μέλλον του έθνους. «Δώστε μου μητέρες», έλεγε, «και αν τα πάντα καταληθούν, παραμένει όμως αλόβητος ο θεσμός της οικογενείας, μη φοβήστε. Η γυναίκα μπορεί να αποβεί παράγοντας πολιτισμού και δεν της είναι συγχωρημένο να σπαταλά τον πολύτιμο θησαυρό της, τα εφόδια με τα οποία είναι πρικισμένη και τον πολύτιμο και ανεκτήμητο χρόνο της σε ανάξια λόγου πράγματα και σε μάταιες απασχολήσεις. Την γυναίκα, ιδιαιτέρως την νέα, ο Άγιος Γερβάσιος την ήθελε σοβαρή, σεμνή, διακριτική, να μη σκανδαλίζει με την ενδυμασία και την ενγέννη συμπεριφορά της, να προκαλεί τον σεβασμό και όχι ηρωνικά μηδιάματα. Θεωρούσε δε προς τούτο απαραίτητο ακόμη και η περιβολή της και το βάδισμα και οι συζητήσεις της και αυτό ακόμη το γέλιο της να φανερώνουν και να συνιστούν το ποιόν της. Κατά μαρτυρία μαθήτριας των κατασκηνώσεων, μία ημέρα ο παππούλης, βλέποντας κάποια κοριτσάκια να φορούν πανταλόνια, τους ανέφερε το χωρίο του Δευτερονομίου και τους εξήγησε: «Δεν πρέπει οι γυναίκες να φορούν πανταλόνια, πολύ δε περισσότερο όταν προσέρχονται να λάβουν την Θεία Κοινωνία». Τους είπε ακόμη ότι δεν θα δουν Θεού πρόσωπο οι ιερείς που κοινωνούν γυναίκες με πανταλόνια. Ήθελε δε να κατανοήσει κάθε νέα ότι αυτή θα καταξιωθεί μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων μόνο αν συνειδητοποιήσει ότι η γυναίκα είναι η μήτυρ πάντων των ζώντων και ότι ως τέτοια μόνον αυτή μπορεί να εμφυσίσει νέα ζωή και πνοή στις μελλοντικές γενναίες. Το γεγονός ότι έδινε μεγάλη βαρύτητα στον καταρτισμό της μητέρας αποδεικνύεται και από το ότι κάθε Δευτέρα είχε καθιερώσει ειδικά μαθήματα για αυτήν. Σε αυτά τα κατηχητικά μαθήματα, καθομολογία πνευματικού του τέκνου, επιστράτευε τη διδασκαλία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, ψαλτήρι, εκκλησιαστή, σοφία σειράχ, παροιμίες, επιστολές των Αγίων Αποστόλων, αλλά και τη διδασκαλία των Πατέρων και του Ευεργετινού και των Αγίων Ασκητών. Και τούτο, γιατί πίστευε ότι το έργο του ο Κύριος δεν το εμπιστεύτηκε μόνο στους 12 Αποστόλους, αλλά και σε καθένα από εμάς. Αφού λοιπόν κάθε χριστιανός είναι Απόστολος του Χριστού, έπεται ότι κάθε χριστιανός πρέπει και οφείλει να γίνει και μένει φως Χριστού για να φωτίζει τους πάντες.

Γενικά το περιεχόμενο του μαθήματος στα κατηχητικά σχολεία ήταν πάντοτε τέτοιο ώστε ο μαθητής να μπορεί να στηρίζει το δίδαγμα αγιογραφικά και πατερικά. Άρχιζε από την Καινή Διαθήκη, συνέχιζε στην Παλαιά, κατόπιν στους πατέρες της Εκκλησίας και τέλος στο Ιερό Πιδάλιο. Αυτό το σύστημα κατηχήσεως συνεχιζόταν και επί των ημερών μου. Μαθήτρια μεγάλης ηλικίας, με γνώσεις Δευτέρας Δημοτικού, ανέπτυσε το τριαδικόν της θεότητος κατά τρόπον τόσο σαφή και καταληπτών που κατέπλησε. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε την μακαριστή μικρασιάτισσα Άννα Καραμιχάλη Αντωνοπούλου, η οποία ήταν ολιγογράμματη. Όμως η μαθητεία της κοντά στον Άγιο την κατέστησε βαθία κάτοχο τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί ζωντανό ταμείον Αγίας Γραφής για τον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος όταν χρειάζεται κάποιο χωρίο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του, απευθυνόμενος στην Άννα, έλεγε: «Για πες μας, Άννα, πού ευρίσκεται το χωρίο αυτό εις την Αγίαν Γραφήν?» Και η Άννα ανέφερε το ακριβές χωρίο, απαγγέλλοντάς το από στήθους. Οι κατηχητές του Αγίου Γερβασίου, όπως και ο ίδιος, αναλύονταν σε δάκρυα όταν μιλούσαν για την Ιερά Παράδοση. Χαρακτηριστικά αναφέρω και το γεγονός ότι ποτέ και σε καμιά περίπτωση δεν ακούστηκαν στα κατηχητικά σχολεία του Αγίου Γερβασίου άσματα ξένα προς την υμνολογία της Εκκλησίας μας. Οι κατηχητόπαιδες μιούνταν στη λειτουργική, στη δογματική και ταυτόχρονα στη βυζαντινή μουσική. Μπορώ να ομολογήσω ότι τους περισσότερους εκκλησιαστικούς ύμνους που γνωρίζω τους θυμάμαι από το κατηχητικό σχολείο. Για τον Άγιο Γερβάσιο, τα προτεσταντικής υφής άσματα και η ευρωπαϊκή μουσική ήσαν ξένα εντελώς. Η εισβολή αυτού του είδους των ασμάτων και της μουσικής στα κατηχητικά σχολεία και τις ομάδες ίσως είναι η αιτία που πάσχει σήμερα η Εκκλησία από έλλειψη ιεροψαλτών με εκκλησιαστικό ύφος και φρόνημα. Ο Άγιος Γερβάσιος είχε μεγάλη αδυναμία στην ορθή ελληνική γλώσσα και πάντα παρότρινε τους διδασκάλους: «Προσέχετε τα ελληνικά που διδάσκετε στα παιδιά, να είναι στη γλώσσα του Ευαγγελίου και των Ιερών Γραφών, έστω και αν δεν γίνονται κατανοητά, γιατί σκοπός των αντιφρονούντων είναι να καταστρέψουν τη γλώσσα με το πρόσχημα της αντίληψης, για να μην μπορούμε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή». Δυστυχώς, πόσο δικαιώθηκε και σε αυτό το σημείο ο Ιερός Πατήρ. Τι θα έλεγε σήμερα, όταν θα έβλεπε την νεολαία μας σχεδόν αποκομμένη από την ελληνική γλώσσα και το Ευαγγέλιο?

επίσης για το ραδιόφωνο, το οποίο στην εποχή του άρχισε να εισβάλλει σε κάθε σπίτι, ότι είναι ο επικινδυνοδέστερος ηθικός εχθρός της κοινωνίας και μάλιστα του παιδιού, με τα τραγούδια του και με τους χορούς του και με τις άλλες άτοπες μεταδόσεις του. Ακούγεται ακραία αυτή η γνώμη, αλλά είχε δει ήδη ο προφητικός πατέρας το κατάντημα που ερχόταν μετά το ραδιόφωνο, μέσω της εσχρής τηλεοράσεως και ακόμη χειρότερα, μέσω του ανεξέλεγκτου διαδικτύου. Πόση απογοήτευση θα ένιωθε σήμερα, όταν θα έβλεπε την νεολαία μας εχμαλωτισμένη στις παντός είδους οθόνες και έρμεο στις πολυπίκυλες καταστροφικές επιδράσεις που δέχεται μέσω αυτών. Αν είχαμε ακούσει τον προφήτη του Θεού, δεν θα είχαμε φτάσει σε τέτοιο κατάντημα. Όμως οι ενέργειες του Αγίου Γερβασίου για τη δεινός πάσχουσα νεολαία δεν σταματούν εδώ. Εκτός του ότι συνεχίζει και κατά τους θερινούς μήνες τα κατηχητικά, δημιουργεί και τις κατασκηνώσεις. Γι' αυτό και το έτος 1946 εγκαθιστά τις πρώτες κατασκηνώσεις στο χώρο που σήμερα βρίσκεται το μοναστήρι του προφήτου Ηλίου. Αργότερα, το 1950, οικοδόμησε ειδικές κτηριακές εγκαταστάσεις στα Σιχαινά Πατρών και οι κατασκηνώσεις μεταφερθήκαν εκεί. Από τότε παραμένουν στα Σιχαινά. Όπως και στα κατηχητικά, έτσι και στις κατασκηνώσεις, αρχή και τέλος της όλης ποιμαντικής δραστηριότητος του Αγίου Γερβασίου αποτελούσε η μυστηριακή ζωή. Κέντρο της κατασκηνωτικής ζωής ήταν ο ναός. Στο κατανυκτικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στα Σιχαινά τελούσε 2 και 3 φορές την εβδομάδα τη Θεία Λειτουργία. Η εξομολόγηση επίσης των κατασκηνωτών ήταν συχνή. Πίστευε ότι ο τρόπος αυτός είναι ο μοναδικός για την αναμόρφωση της παραστρατημένης κατά μεγάλο μέρος νεολαίας μας. Πολλές φορές διαδραματίζονταν στον χώρο του Ναΐσκου αυτού γεγονότα που θύμιζαν την πρωτοχριστιανική εποχή. Το βράδυ, καθώς Ποιμένας και Ποίμνιο συγκεντρώνονταν στο ναό για τον απολογισμό της ημέρας, γινόταν δημόσια εξομολόγηση από τους μικρούς κατασκηνωτές. Ήταν να θαυμάζει κανείς τον καλό Ποιμένα, αλλά και τα αγαθά πρόβατά του.

Το 1950 ο Άγιος Γερβάσιος, επεκτείνοντας την ποιμαντική του δραστηριότητα, ιδρύει την Αναπλαστική Σχολή Θηλαίων Πατρών στη θέση των Σωματείων Κατηχητικός Όμιλος Ορθοδόξων Νέων και Κατηχητικό Σχολείο Θηλαίων Αγίου Δημητρίου. Έχοντας κατανοήσει τη σημασία που έχει η ορθή οικιακή οικονομία για την καλή πορεία όχι μόνο της οικογενείας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, είχε ιδρύσει πρότυπες σχολές οικοκυρικής. Επεδίωκε να σταματήσει το ρεύμα της εξόδου της γυναίκας από την οικογενειακή εστία και παράλληλα να τη μορφώσει και να την εκπαιδεύσει ώστε να αποκτήσει οικοκυρική συνείδηση και αγάπη προς την τίμια και ευσυνείδητη εργασία, η οποία όμως δεν την απομακρύνει από την ακτίνα του οικογενειακού κύκλου. Για το σκοπό αυτό, στην Αναπλαστική Σχολή Θηλαίων μπορούσες να συναντήσεις σχολές χειροτεχνίας, ραπτικής, υφαντικής, κεντήματος και πολλές άλλες. Με την επωνυμία «Η Αγία Ταπιθά» έδρασε για πάρα πολλά χρόνια αυτή η συνένωση εργαστηρίων και απέδωσε λαμπρούς καρπούς. Στις φημισμένες εκθέσεις κεντήματος, στις οποίες κάθε χρόνο εξέθεταν τα έργα των μαθητριών, έλαμπε η νοικοκυροσύνη, η επιμέλεια και η καλλιτεχνική καλλιέργεια των κατασκευαστριών. Μάλιστα, το 1951, η σχολή έλαβε μέρος στη 16η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κατόπιν αιτήματος του νομάρχη Αχαΐας, και απέσπασε το πρώτο βραβείο. Το έργο αυτό, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, αλλά και της σύγχρονης, στήριζε τόσο ο Μητροπολίτης Πατρών Θεόκλητος, όσο και ο νομάρχης, χορηγώντας μεταξύ των άλλων και ηματισμών δια την φυτώσαν εις τα κατηχητικά σχολεία νεολαίαν. Παρόμοια και άλλοι επίλεκτοι εκπρόσωποι διαφόρων οργανισμών της πατραϊκής κοινωνίας, ευγενώς προσφερόμενοι, συνέβαλαν στο έργο του Αγίου Γερβασίου, προσφέροντας φωτισμό, ραπτομηχανές, καθώς και ικανή ποσότητα τροφίμων για την παρασκευή του απογευματινού εδέσματος για τα παιδιά που φοιτούσαν στο κατηχητικό. Αμέτρητα παιδιά και κοπέλες πέρασαν από τα θρανία αυτών των σχολών. Μαζί με τη χειροτεχνία, η οποία πολλές φορές τους έδινε επαγγελματική κατάρτιση για βιοπορισμό, μάθαιναν τρόπους καλής συμπεριφοράς, νοικοκυριό, μαγειρική και γενικά όλα όσα χρειάζεται μία κοπέλα για να καταστεί η συνετή και άξια βασίλισσα της οικίας της, η αγαθή, η κουρός και ευσεβής μητέρα, το θεμέλιον του οικογενειακού συγκροτήματος. Παράλληλα όμως, με τη χειροτεχνία στη σχολή, όχι μόνο δεν παραμελείται το έργο της κατηχήσεως, του θείου κηρύγματος και της εξομολογήσεως με την ευλογία του Επισκόπου, αλλά μάλλον είναι ο στόχος και ο σκοπός της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών. Με όλα αυτά τα μέσα, κατηχητικά σχολεία, κατηχητικά νηπιαγωγεία, εκπαιδευτικά και χειροτεχνικά εργαστήρια, καθώς και κατασκηνώσεις, σε ένα απέβλεπε ο Άγιος Γερβάσιος. Πώς θα προσέφερε όσο το δυνατόν περισσότερους Αγίους στην Εκκλησία του Χριστού. Πώς θα ενίσχυε τα θεμέλια της ελληνικής χριστιανικής οικογενείας, η οποία αποτελεί τον βασικό παράγοντα για τη διάσωση και διάδοση των μεγάλων αξιών του γένους μας. Έγραψε σχετικά ο Κυθήρων Μελέτιος. «Ηργάσθη εν πάτρες ο θρησκευτικός παιδαγωγός, ο ζηλωτής ιεροκήρυξ, ο καλός κατηχητής, ο θερμουργός λειτουργός, εγένετο ο πιστός φίλος της οικογενείας, του νέου και της νέας, ο ειλικρινής σύμβουλος, ο καλός ποιμήν και εμπνευσμένος πνευματικός. Ηργάζετο και ηργάστη απροσώπως εν τη Εκκλησία και δια την Εκκλησίαν, εν τη πόλη και δια την πόλην, εν τη οικογενεία και δια την οικογένειαν».

το ενδιαφέρον του ποιμένος για τους φυλακισμένους. Το παράπονο του Ιησού, ασθενής και εν φυλακή και ουκ επεσκέψαστέ με, κατέτρωγε τον Άγιο Γερβάσιο και δεν τον άφηνε να ησυχάσει ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Εκτός των πολλαπλών ποιμαντικών του καθηκόντων, είχε και την παρακολούθηση των φυλακών. Εργάστηκε ουσιαστικά, αφενός μεν για την βελτίωση των συνθήκων της καθημερινής διαβιώσεως των φυλακισμένων, αφετέρου δε για την όσο το δυνατόν στενότερη ένωσή τους με τον Θεάνθρωπο Κύριο, μέσω των ιερών μυστηρίων και κυρίως μέσω της Θείας Ευχαριστίας. Από την αναφορά του τότε διευθυντού του τρίτου αστυνομικού τμήματος πατρών κυρίου Χαραλάμπους Λεκατσά, την οποία σε επόμενο κεφάλαιο θα παραθέσουμε αυτούσια, αντλούμε πληροφορίες για το μεγάλο έργο του Αγίου Γερβασίου στις φυλακές Μαργαρίτη Πατρών. Σύμφωνα με αυτή τη μαρτυρία, ο Άγιος Γερβάσιος είχε χρηματίσει ιερέας των φυλακών. Προσπαθούσε μέσα από το λόγο του να εγείρει την μετάνοια και την συναίσθηση στους φυλακισμένους και να τους ενισχύει με λόγια παρηγορητικά. Κυρίως όμως, μέσω των ιερών ακολουθιών και της Θείας Λειτουργίας, τροφοδοτούσε με την ελπίδα του ουρανού τις φυλακισμένες αυτές υπάρξεις. Δεν περιφρονούσε τους συνανθρώπους του αυτούς, ούτε τους εξουθένωνε, αλλά υπακούοντας στα λόγια του Κυρίου, έβλεπε στο πρόσωπό τους τον ίδιο τον Κύριό του. Η προσφορά του δεν περιοριζόταν μόνο στο πνευματικό μέρος. Μαζί με την τροφή της ψυχής, φρόντιζε και για τα ταλαιπωρημένα σώματα των φυλακισμένων. Συνέστησε Επιτροπή Περιθάλψεως Απόρων Φυλακισμένων, την οποία διεύθυνε μαζί με ομάδα πνευματικών του τέκνων. Πολλοί ήσαν οι άποροι φυλακισμένοι, των οποίων πλήρωνε τα χρέη προς το δημόσιο για να αποφυλακιστούν. Έντυνε με τον απαραίτητο ηματισμό τους ρακέντη τους και τους ενίσχυε με χρήματα για τις καθημερινές ανάγκες τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο ίδιος αυτοπροσώπος τους χάριζε ύφασμα και άλλα αναγκαία. Τρόφιμα όπως κρέας, τυρί, ψωμί και γλυκίσματα κατόπιν εντολής του διανέμονταν στις φυλακές. Δεν ησύχαζε παρά μόνο όταν ήξερε ότι και ο ελάχιστος αδελφός του Κυρίου είναι ντυμένος και χορτάτος. Η μέρημνά του επεκτηνόταν με την ίδια φροντίδα και στις οικογένειες των φυλακισμένων. Γνώριζε καλά ο ίδιος τι σημαίνει φτώχεια και στέρηση. Πόσο μάλλον όταν μια οικογένεια, πέρα από την έλλειψη ή στέρηση των αναγκαίων, είναι και απορφανισμένη. Γι' αυτό προσπαθούσε και σε αυτόν τον τομέα να καλύπτει και να ενισχύει με όλες του τις δυνάμεις τους αδύνατους αδελφούς του. Φρόντισε ακόμη, μέσω της προαναφερθήσας επιτροπής, για την ανακαίνιση του εκκλησιδίου των φυλακών, γιατί πίστευε ότι την ωφέλεια που θα κέρδιζαν από τις ιερές ακολουθίες οι φυλακισμένοι δεν θα την έβρισκαν σε καμιά άλλη υλική προσφορά. Υποστήριζε ότι η μετάνοια και η μεταβολή μίας μόνο ψυχής, αυτή και μόνη, θα ήταν η τελείωση του φιλανθρωπικού του έργου. Την αμέριστη στοργή του για τους φυλακισμένους αποδεικνύει και το ακόλουθο περιστατικό. Μια νύχτα βροχερή και θυελώδη, ο ζηλωτής, αλλά λογικότατος ποιμένας, χτύπησε την πόρτα ενός πνευματικού του τέκνου, ζητώντας του να περάσει την υπόλοιπη νύχτα, επειδή ήταν αδύνατο να επιστρέψει στο κελί του, λόγω ελλείψης συγκοινωνίας. Τι είχε όμως συμβεί στον Άγιο Γερβάσιο? Είχε επισκεφθεί τον ομάρχη στο σπίτι του για να του εκθέσει, όπως ο ίδιος ομολόγησε, την άθλια κατάσταση που επικρατούσε τότε στις φυλακές, κυρίως το χειμώνα. Σπασμένα παράθυρα, παγωνιά αφόρητη, έλλειψη θερμάνσεως, πλημελής καθαριότητα, διαμονή πολλών ατόμων σε μικρά δωμάτια, συμπλήρωναν την τραγωδία αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπινων υπάρξεων. Ο Άγιος Γερβάσιος, αφού είχε αναφέρει όλα αυτά στον ομάρχη, του είχε τονίσει
ότι είναι ανάγκη να επιληφθεί του θέματος, ο ίδιος προσωπικά, τουλάχιστον από ανθρωπισμό. Η συζήτηση όμως είχε παραταθεί μέχρι αργά, γι' αυτό και ο Άγιος αναγκάστηκε να ζητήσει φιλοξενία από το πνευματικό του τέκνο. Ο Άγιος Γερβάσιος δεν λογάριαζε ούτε κόπους ούτε θυσίες, προκειμένου να επιτελέσει το ποιμαντικό του καθήκον. Αυτό είναι μια μαρτυρία σπουδαία για τη σημερινή εποχή, κατά την οποία οι περισσότεροι από τους ποιμένες μεριμνόμεν και τριβάζομεν περί πολλά, ενώ σε στή χρία.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Στη σημερινή ομιλία μας θα έχουμε σαν θέμα το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος είναι ένας τόπος ξεχωριστός, ένας αφορισμένος τόπος που μονάζουν, είναι αφιερωμένοι άνθρωποι του Θεού. Άνθρωποι που θέλησαν δια την αγάπη του Θεού να δουλεύσουν το Θεό, να τον λατρεύσουν με όλες τις δυνάμεις τους, με σκοπό να αγιάσουν τους εαυτούς των και συγχρόνως να βοηθήσουν τον κόσμο με τις προσευχές τους και με το καλό τους παράδειγμα. Το να γίνει κανείς μοναχός δεν είναι τόσο εύκολο. Πρωτίστως είναι κλήσεις Θεού. Οι κλήσεις του Θεού δεν είναι και υποχρεωτικοί. Τον τόπον αυτόν, το Άγιον Όρος, το έχει διαλέξει η Παναγία μας, μάλλον της εδόθη κλήρος όταν οι Απόστολοι έβαλαν κλήρους σε ποιον τόπο ο καθένας θα κηρύξει τον Χριστόν. Και της Παναγίας μας ο κλήρος έπεσε το όρος του Άθωνος. Το όρος αυτό κατά την αγιορετική παράδοση το επισκέφτηκε η Παναγία, ήτανε κατοικούμενο από ειδωλολάτρες, και όταν οι ειδωλολάτρες αντίκρισαν την Παναγία Μητέρα, εθαύμασαν για την καλονή της και είπαν ότι μόνο μια θεά θα μπορούσε να έχει τέτοια ομορφιά. Η Παναγία μας το ευλόγησε το όρος αυτό και σαν δικό της περιβόλι το γέννησε από αφιερωμένους ανθρώπους ζώντας εν παρθενία και αγνότητη. Για να εξασφαλίσει αυτά τα παιδιά της στο περιβόλι της, για να μπορέσουν απρόσκοπα να λατρεύσουν το Θεό, το θέλημά της ήταν να μείνει άβατο, απρόσβλητο από κάθε τι που θα μπορούσε να προσκόψει τον αγιαστικό σκοπό των μοναχών. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος εδώ και χίλια και πλέον χρόνια ζει άτρωτο και απρόσβλητο από το άλλο γένος και έχει εμφυτεύσει μέσα εις τους ανθρώπους και δει στο γυναικείο φύλο τον σεβασμό, την αγάπη και τον φόβο προς το Άγιον Όρος. Ακόμη η Παναγία μας απείλαξε ή μάλλον εξασφάλισε την αγιότητα των παιδιών της, τους μοναχούς, με το να μην επιτρέπει όχι μόνον το γυναικείο φύλο αλλά
και κάθε τι ζώων θηλυκών, ώστε απρόσκοπα εντελώς και αμέριμνα οι μοναχοί να αφιερώνονται στα μοναχικά τους καθήκοντα και δι' αυτόν να προχωρούν προς την αγιότητα. Βλέπουμε τώρα στο Άγιον Όρος, με τη θεωρία μεταφερθείτε εκεί και επισκεφτείτε το όρος τη νύχτα. Τη νύχτα στον κόσμο δέστε τι συμβαίνει από πλευράς αμαρτίας. Τα κέντρα, τα μαρτωλά και τόσα άλλα που οι δαίμονες πανηγυρίζουν και οργιάζουν βυθίζοντας τις ψυχές των ανθρώπων στην κόλαση και στην ασωτεία. Τα κέντρα φωτογραγημένα με φώτα και με λατρεία δαιμονική. Αλλά όταν μεταφερθούμε νοερός στο Άγιον Όρος τη νύχτα, θα δούμε ότι στο κάθε μοναστήρι, στο κάθε ασκητήρι, στην κάθε σπηλιά θα δείτε φωτάκια τη νύχτα, που αυτά τα φωτάκια δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκκλησιές με το κεράκι και με το καντήλι, να λειτουργούν οι μοναχοί, να προσεύχονται όχι μόνο για τους εαυτούς των αλλά και για όλο τον κόσμο. Πολλά κέντρα μοναστικά υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά για να μην είναι κατοχυρωμένα με το άβατον, δεν έμεινε κανένα όρθιο. Με την πάροδο του χρόνου και του διαβόλου τη δουλειά, σιγά σιγά όλα εξέλιπον και εναπέμεινε μόνο αυτό το Άγιον Όρος του Άθωνος, το οποίο δια την πρόνοια της Παναγίας μας, με το να μας κατοχυρώσει με το άβατο, υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Σε αυτό το ευλογημένο όρος, όπως τα ξέρετε και εσείς τα έχετε διαβάσει, έχουν ασκητεύσει μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι άνδρες, και των γραμμάτων και της τέχνης και των απλοϊκών ανθρώπων. Αλλά ο Θεός δεν εξαιρεί κανέναν της αγιότητός του όταν ο άνθρωπος αγωνιστεί όπως χρειάζεται για να φτάσει στην αγιότητα. Ασκήτευσαν μεγάλοι άνθρωποι και όλα τα καλντερίμια του Αγίου Όρους τα έχουν περπατήσει άνθρωποι και πόδια αγιασμένα, τα οποία κοπίασαν με μόχθο και κόπο και χρόνια στην άσκηση. Πολλές φορές, και είναι αλήθεια αυτό, ότι τα πάντα, τα τρόφιμά τους και όλες οι ανάγκες τους γινότανε με την αχθοφορία, με τον τορβά στην πλάτη, και μετά τα καθήκοντα και η αγρυπνία και η ασκητικότητα, όλα αυτά και κάτω κυρίως από την άσκηση της υπακοής. Πολλοί μοναχοί αξιώθησαν μεγάλων χαρισμάτων. Κοντά στον πλούτο τον έμψυχο που είναι η μοναχή, έχουμε και τον πλούτο τον Βυζαντινό. Έχουμε τις Άγιες εικόνες που κάνουν θαύματα, που ήρθαν με θαύμα στο Άγιον Όρος. Και η προστασία της Παναγίας μας είναι εμφανής σε κάθε καιρό και σε κάθε μοναχό.
κατά το παρελθόν. Άγιες γυναίκες, βασίλισσες, με ευσέβεια και με αγιότητα ηθέλησαν να εισέλθουν, να περπατήσουν το Άγιον Όρος και να παραμείνουν αν όχι. Έφεραν μαζί τους Άγια Λείψανα, όπως η Μάρο, η μητέρα του Πορθητού Μωάμεθ, του Πορθητού της Κωνσταντινοπόλεως. Αυτή η ευσεβής Σέρβια γυναίκα, αυτή όταν το παιδί της έκανε την εκπόρθεση της Κωνσταντινοπόλεως και η τουρκική βαρβαρότητα ρήμαζε κάθε τι ιερό και όσιο στην Αγία αυτή πόλη, η Μάρο, η ευσεβής αυτή γυναίκα και βασίλισσα, προσπάθησε με κάθε πόθο και αγάπη και προσπάθεια να μπορέσει να αποσπάσει όσο γίνεται τα Άγια πράγματα από την διαβίωση. Και αφού εκράτησε πάρα πολλά στον εαυτό της από εκκλησίες, από λοιπά, τα φύλαγε αυτά. Και σε κάποια στιγμή λέει στο παιδί της, «Παιδί μου, κουράστηκα», λέει, «να βρίσκομαι εδώ μέσα και να βλέπω όλη αυτή την λαιλασία και την ασέβεια του γένους, του αγαρινού. Θέλω να ησυχάσω». «Ναι, μητέρα», του λέει, της λέει, «πήγαινε, ησύχασε, πάρε τη Μακεδονία ολόκληρη και παίρνε τους φόρους και ζήσε, γίνε μοναχή, ό,τι θέλεις κάμε». Και τότε έστειλε πάρα πολλά Άγια Λείψανα στο Άγιον Όρος και δει τα τίμια δώρα των μάγων, τα οποία τα είχε στην κατοχή της, και θέλησε σαν Αγία Βασίλισσα να τα προσφέρει με τα ίδια της τα χέρια στο μοναστήρι, στους μοναχούς, και να προσκυνήσει και την Παναγία στο Άγιον Όρος. Ξεκίνησε με πλοίο από την Κωνσταντινούπολη και έφτασε στο Άγιον Όρος, έφτασε στην προκυμαία της Μονής Αγίου Παύλου με το σκοπό να ανέβει στο μοναστήρι. Ειδοποίησε τους μοναχούς ότι φτάνει και ότι ανεβαίνει. Οι μοναχοί αμέσως ετοιμάστηκαν, οι ιερείς με τα εξεπτέρυγα, με τα άμφια τους, με πομπή και λοιπά, τιμητική, και κατέβαιναν προς συνάντηση της βασίλισσης. Και όταν έφτασαν, συναντήθησαν τόσο η Μάρο με τη συνοδεία της και οι μοναχοί, στο ενδιάμεσο μεταξύ Μονής και Προκυμαίας, εκεί ακούει φωνή αοράτος η Αγία αυτή βασίλισσα, να της λέει, «Μάρο, Μάρο, εδώ υπάρχει άλλη βασίλισσα και εσύ πρέπει να επιστρέψεις πίσω». Και αμέσως παρέδωσε με απέραντο σεβασμό και αγάπη τα Άγια αυτά τίμια δώρα στα χέρια του ηγουμένου και των ιερέων με πολύ σεβασμό, προσκύνησε μέχρι εδάφους την Παναγία, φίλησε το χώμα το αγιασμένο του Αγίου Όρους και επέστρεψε με άπειρο σεβασμό στο πλοίο της και ανεχώρησε και πήγε στη Μακεδονία και μόνασε και ησύχασε μέχρι το τέλος της ζωής της. Πάρα πολύ πίσω το Άγιον Όρος είχε πληθυσμό περισσότερο από 30.000 μοναχούς. Υπήρχε μοναστήρι που είχε 2.000 μοναχούς μέσα. Ήταν κατάμεστο το Άγιον Όρος. Εκεί να δείτε αγιότητα και οσιότητα. Οι πνευματικοί άνθρωποι ήταν γεμάτοι από χαρίσματα Θεού. Το Άγιον Όρος βοήθησε τον κόσμο. Είναι το λιμάνι της σωτηρίας.
Έρχονται και έρχονται άνθρωποι και το επισκέπτονται και σήμερα, όπως βλέπουμε και τότε, με την αγιότητα που είχαν εκείνοι οι μοναχοί. Αλλά και τώρα η αποστολή του Αγίου Όρους είναι ιερότατη. Βλέπουμε ανθρώπους αδιάφορους που έρχονται για μία περιέργεια κλπ. Και αλλάζουν και αναγεννώνται και επιστρέφουν στο σπίτι τους αλλαγμένοι εντελώς και μεταφέρουν την ωφέλεια της εμπειρίας τους και στους οικείους και στους γνωστούς. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και θαυμάζουν και βλέπουν τους μοναχούς, βλέπουν τα νιάτα και λένε, μα αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, πώς μπορούν και νικούν την αμαρτία, πώς διατηρούν τον εαυτόν τους αχνό και καθαρό και αγγελικό, πώς εμείς δεν μπορούμε να εγκρατευτούμε στο αλφαβήτα θέμα και αυτοί οι νεαροί άνθρωποι και με σπουδές και με πτυχία και με νιάτα και με ομορφιές να ασκούνται εδώ μέσα στο Άγιον Όρος πολλές φορές, μες στο μοναστήρι, μες στους τέσσερις τύπους, τη νύχτα να γρυπνούνε, την ημέρα να εργάζονται, να κόβουν το θέλημά τους, να ασκούνται στην αρετή, να ταπεινώνουν τους εαυτούς του, να αρνούνται την ελευθερία τους χάρη της αγάπης του Χριστού και να λάμπουν τα πρόσωπά τους από αχνότητα και προβληματίζονται αυτοί οι άνθρωποι και λένε, μα εμείς γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Όταν ήμουνα στην έρημο ήρθε ένας άνθρωπος και μου λέει, πάτερ, πώς μπορείτε εδώ και μένετε εσείς? Εγώ το χαμογέλασα και του λέω, γιατί, του λέω, δεν μπορώ να μείνω εδώ? Μα εμένα να μου δώσουν, λέει, τα καλύτερα πράγματα, δεν μπορώ να σταθώ καθόλου. Και εγώ του λέω ότι αν μου δώσεις όλο τον κόσμο δεν σου δίνω ούτε βήμα σποδός από το Άγιον Όρος. Για μένα είναι ευτυχία μου. Μα εδώ στην έρημο, εδώ μες στην εξορία, τι ευτυχία νιώθεις εσύ? Αυτή που δεν γνωρίζεις εσύ, του λέω. Διότι αν τη γνώριζες την ευτυχία που νιώθω, τότε θα με καταλάβαινες πώς σου ομιλώ. Ζούσαμε στην έρημο και δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Ζούσαμε μέσα στα πορνάρια και στα βράχια. Δεν είχαμε νερό, πίναμε από στέρνες. Δεν είχαμε κρεβάτι, δεν είχαμε τίποτε. Κι όμως αισθανόμεθα τη μεγαλύτερη ευτυχία του Θεού. Και μόνο η ησυχία μας έφτανε για μια ευλογημένη παράκληση της ψυχής. Κάποιος, ένας ιερεύς ήρθε από τον κόσμο και επειδή δεν είχαν και πού να τον βάλουμε, βγήκα εγώ από το κελάκι μου και ούτε έβαλα αυτό να κοιμηθεί. Σηκώθηκε τη νύχτα ο άνθρωπος, τρόμαξε. Πού είναι, λέξε. Εγώ, εμείς είμαστε με το κομποσχήνι έξω. Αυτός ξύπνησε ο καημένος, βγήκε έξω, μόλις είδε την ερημιά, εκείνα τα πράγματα, κότερε να πάθει συγκοπή. Το λέω, μην τρομάζετε, μια χαρά είμαστε, λέω, εδώ. Όταν ξημέρωσε, ήταν ένας βράχος πάνω από την καλύβα μου. Και λέει, πάτε, δεν φοβάσαι να μην πέσει αυτός ο βράχος? Το λέω, μα δεν πέφτει. Μα αν πέσει, μα δεν πέφτει, του λέω. Μα γιατί δεν πέφτει? Γιατί τον κρατάει ο Θεός. Άμα θέλει ο Θεός, τον αφήνει και πέφτει. Άμα δεν θέλει, τον αφήνει. Δεν στέκει με το θέλημά του, στέκει γιατί τον κρατάει ο Θεός. Το φαινόταν παραμύθι, το φαινόταν, ξέρω και όλοι, τρελός είναι αυτός. Και βλέπουμε μέσα στο Άγιον Όρος, αν θα βλέπατε τα λεγόμενα καρούλια που στο παρελθόν είχε πάρα πολλούς Ρώσους ασκητάς εκεί και οι σπηλές τους είναι σαν φωλιές πουλιών στα απόκρινα βράχη. Που λες, μα πώς μένουν εκεί και πώς κυκλοφορεί ο ένας με τον άλλον? Όλα αυτά κατορθώνονται μόνον και μόνον με τη χάρη του Θεού, με τίποτα άλλο. Ποιος μπορεί τώρα να αφήσει γονείς, να αφήσει νιάτα, να αφήσει
τόσα και τόσα πράγματα που τα χαίρονται οι άνθρωποι στον κόσμο. Και να πάει να κλειστεί μέσα στο όρος, μέσα στον κόπο, μέσα στο μόχθο, εγκαταλείποντας το ίδιο θέλημα, την ελευθερία που είναι το βασίλειο του ανθρώπου, και να σκύψει το κεφάλι στην υποταγή και να γρυπνάει τη νύχτα και να νηστεύει και να μοχθεί για όλη τη ζωή του. Γιατί το κάνει όλα αυτά? Για ποιο λόγο? Για το λόγο, για το λόγο της σωτηρίας. Το ότι θέλει να υπηρετήσει το Θεό, να φτάσει στην αγιότητα, να σώσει την ψυχή του, να σώσει τους γονείς του, να σώσει τους συγγενείς, να σώσει τον κόσμο. Δεν θα το κατόρθωνε κανείς αυτό εάν δεν ήταν θέλημα Θεού και δεν βοηθούσε η χάρις του Κυρίου. Γι' αυτό ακριβώς εμείς πιστεύουμε απόλυτα και αμετάκλητα ότι όχι με τη δική μας δύναμη, κάθε άλλο, παρά και μόνον με τη χάρη του Θεού στεκόμεθα όπως στεκόμεθα. Γι' αυτό και δεν μας απασχολεί, χάρη του Θεού, ο κόσμος. Εμείς κλεινόμαστε στο μοναστήρι, στο κελί μέσα και νιώθουμε πανευτυχείς. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τη δική μας ευτυχία. Και όταν μας επισκεφθεί και η χάρις του Θεού, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα και επιφυτίσει, τότε ο άνθρωπος γίνεται εκτός εαυτού. Βλέπουμε τους Αγίους ανθρώπους να γρυπνούν τη νύχτα κατηδία στο κελί τους, μέσα σε ένα κελί σκοτεινό, σε μια φυλακή, και να βρίσκονται σε κατάσταση παραδείσου, να επικοινωνούν με το Θείο με τόση χάρη και ευλογία που τα μάτια τους γίνονται δύο βρύσες από δάκρυα, όχι πένδους αμαρτίας. Και τούτο γίνεται, και από τούτο ξεκινάει το άλλο. Ποιο? Τα δάκρυα της χαράς και της ευτυχίας του Θεού. Νιώθει αυτός ο μοναχός μακαριότητα και θεωρία Θεού, όπως βλέπουμε τον Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος ασκήθησε σε διάφορα μέρη του Αγίου Όρους, να γίνεται όλος θεοειδής, όλος, όλη η μορφή του να παίρνει θεία χάρη και να λάμπει και να τη βλέπουν όσοι τον πλησιάζουν και καταλαβαίνουν και εννοούν ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Άγιος, είχε θεία επικοινωνία τη νύχτα με τον Θεό. Και όταν ένας τέτοιος Άγιος μοναχός μιλήσει με τον Θεό, μην νομίζετε ότι μιλάει μόνο για τον εαυτό του, όχι. Ο Θεός, επειδή είναι αγάπη, αγάπη τη δική του, τη δίνει σε αυτόν τον Άγιον άνθρωπο για να τον παρακαλέσει για τον κόσμο. Αιτείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Αιτείτε και δοθήσετε. Του δίνει τη δύναμη, δηλαδή του δίνει τη χάρη, τον αξιώνει παρησίας, του μιλάει για τα αιτήματα τα οποία έχει ανάγκη ο κόσμος, και ο Θεός, προκαλούμενος από τον Άγιον άνθρωπο, στέλνει στον κόσμο τη χάρη του, και βλέπουμε ανθρώπους που ήταν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους να επιστρέφουν από ένα σήμαντο γεγονός και αλλάζουν εντελώς και επιστρέφουν εν μετανοία στον δρόμο του Θεού. Διαβάζουμε στο βίο του Αβά Βαρσανοφίου ότι ο Άγιος αυτός άνθρωπος έκανε συνέντευξη μετά της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, πώς θα το πούμε, μιλούσε με την Αγία Τριάδα όπως μιλάει, όπως κάνει συνέντευξη σε μία, σε ένα σταθμό, και μιλάει για όλο τον, προς τον κόσμο όλον, μιλάει για προβλήματα, μιλούσε με τον Θεό για τα προβλήματα του κόσμου, και ο Θεός ανταποκρίνονταν. Και αυτός ήταν έγκλειστος, δεν έβγαινε καθόλου από το κελί του έξω, μα δεν έσκασε μέσα στο κελί του.
Δεν ήταν άνθρωπος να πάρει αέρα. Και όμως δεν του χρειαζότανε. Είχε την άβρα του Αγίου Πνεύματος και αυτός έφλε μέσα σε πέλαγος. Σε ωκεανός ευτυχίας Θεού. Το Άγιον Όρος, ο μοναχισμός, αλλά και ιδιαίτερα το Άγιον Όρος, έδωσε πολλές φορές το παρόν και σήκωσε το ανάστημά του και αντιμετώπισε ανθρώπους αιρετικούς. Θα έχετε ακούσει επί δέκου του Λατινόφρονος Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως αυτόν που ανέδειξε μετά την επιστροφή της Συνόδου, της Ορθοδόξου Συνόδου, από την Ενφλωρεντία Σύνοδο, τον επέστρεψε στην πόλη και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός κατεδίκασε την Ενφλωρεντία Ένωση των Λατίνων με τους Ορθοδόξους. Ο βασιλεύς Ιωάννης, ο προτελευταίος αυτοκράτορας της Κωνσταντινοπόλεως, ανέδειξε πατριάρχη αιρετικών και λατινόφρονα τον Βέκο. Αυτός ήρθε με στρατό στο Άγιον Όρος να υποτάξει τον φάρο της Ορθοδοξίας και του μοναχισμού, να συμφωνήσει το Άγιον Όρος στην Ένωση. Που αν το Άγιον Όρος έκαμε κάτι τέτοιο, η Ορθοδοξία ευηθίζει το και τελείωνε. Αλλά το Άγιον Όρος όμως αντέταξε, σήκωσε το ανάστημα και προπορεύθη η Παναγία, η έφορος του Άγιου Όρους και της Ορθοδοξίας. Και όταν ο Βέκος αυτός ο αιρετικότατος ανέβαινε με στρατό και με άλλους κληρικούς να υποτάξει τα μοναστήρια και τις κήτες και τις σπηλιές στην ένωση με τους καθολικούς, τότε η Παναγία μας την ώρα που ένας ασκητής έξω από το μοναστήρι το Βουλγάρικο του Ζωγράφου, όταν έψελνε τους χαιρετισμούς της Παναγίας και της έλεγε «Χαίρε μην φαινίδευτε», ακούει φωνή «Χαίρε και εσύ ο γέρον», του λέει, «Έχει υπόψη σου ότι ανεβαίνει ο Βέκος ο Λατινόφρον Πατριάρχης με στρατό και λοιπά». Και πήγαινε στο μοναστήρι και πες να κλείσουν την θύρα και να μην τον δεχθούν στο μοναστήρι ως αιρετικόν. Και τρέχει ο ασκητής και πληροφορεί τον ηγούμενο και τους πατέρες, κλείνουν την πόρτα και κλείνονται στον πύργο. Αυτοί βέβαια σαν δύναμη στρατιωτική έσπασαν την πόρτα, μπήδηξαν μέσα, αλλά τον πύργο δεν μπόρεσαν να τον προσβάλλουν. Και οι πατέρες από τον πύργο παν ήλεχαν τον Λατινόφρονα και αποκαλώντας τον προδότην της Ορθοδοξίας και της Ευσεβίας. Αυτός με το στρατό έβαλαν φωτιά και έκαψαν τους πατέρες και οι πατέρες ανεδείχθησαν ως ιωμάρτυρες. Και στις καριές επάνω ανέβηκαν στο πρωτάτο, οι πατέρες ανθέστηκαν, ομολόγησαν και συνέλαβαν πάρα πολλούς, τους έσφαξαν έξω από το πρωτάτο και παιδιά ακόμη, δηλαδή παιδάκια τα οποία ήταν με τους γονείς τους σαν εργάτες στο Άγιον Όρος. Απόδειξη της αλήθειας και της παραδόσεως είναι προετών ολίγων ένας τάφος που είχαμε έξω από το πρωτάτο, ακριβώς έξω από το τείχος, που εκεί έγινε το καντιλάκι, έγινε η εκταφή και βρέθηκαν λείψανα ενός Αγίου Βατοπεδινού, ο οποίος είχε ομολογήσει την πίστη, τον έσφαξε ο Βέκος, και άλλα λείψανα μικρά παιδιών τα οποία και εκείνοι ομολόγησαν πίστη στην Ορθοδοξία, εσφάγισαν και πάρα πολύ στο Άγιον Όρος, ρήμαξαν το Άγιον Όρος, αλλά το Άγιον Όρος έμενε απόρθετη ακρόπολης και φρούριο. Και σε κάθε περίπτωση που κρίνει το Άγιον Όρος
να παρουσιάσει και να ομολογήσει, το κάνει αφού συσκεφθεί σοβαρά το κάθε θέμα. Το μόνο λάθος που έγινε τότε επί Βέκου ήταν όταν ο Λατινόφρονας προσέβαλε την Μεγίστη Λαύρα, το μεγάλο μας μοναστήρι, και εκεί παρεπλάνησε 3-4 προϊσταμένους ιερείς. Οι άλλοι βέβαια ομολόγησαν, αντέταξαν, τους παραπλάνησε και συλλειτουργήσε μαζί τους, και όταν αυτοί λίγο και απέθαναν μετά, όταν έγινε η εκταφή τους, παρουσίασαν εικόνα δαιμονισμένη και φοβερή, και να τη δει και κανένας ακόμα. Απόδειξη τρανταχτερή το τι θα πει καθολικισμός. Δεν είναι απλό το θέμα όπως παρουσιάζεται και όπως κοινολογείται. Όχι, είναι σοβαρότατο. Εάν θα τα βάλουμε κάτω ένα-ένα τα θέματα,

Και κολλασμένος θα είναι όποιος μετακινήσει έναν τόνο από μία συλλαβή στην άλλη. Όχι οι λέξεις να αλλάξουν και νόημα, αλλά μετακίνηση τόνου. Πράγμα που οι καθόλικοι το έκαναν και τι συνυπέγραψαν και αυτοί όταν η Ρώμη ήταν Αγία, όταν η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος απεδέχθη και υπέγραψε την αγιότητα και την γνησιότητα του συμβόλου της πίστεως της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, συνυπέγραψε και η Ρώμη. Αλλά με τα ταύτα αυτοί αθέτησαν την υπογραφή τους και επέσπασαν εις τους εαυτούς τους το ανάθεμα. Εδώ έχουμε δογματικότατον λάθος. Και εν συνεχεία έχουμε και άλλα και άλλα. Έχουμε την Αθεία, την Αγία Κοινωνία. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Και αν ψάξουμε δεν θα βρούμε κανένα σωστό. Ακόμα και στον αγιασμό, ακόμα που είναι μια απλή ακολουθία και ένα απλό, μια απλή ακολουθία, βλέπουμε την αγιότητα του ορθοδόξου αγιασμού και το βρώμισμα του αγιασμού των καθολικών. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί μας να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε όσο γίνεται ακρίβεια πάνω στην ορθοδοξία μας, για να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας την αξία της ορθοδοξίας και την ενημέρωση από πλευράς αιρέσεως, ώστε να έχουν τα παιδιά, να είναι τα παιδιά ενήμερα και και προστατευμένα από την αλήθεια, ώστε με τα ταύτα να μην κάνουν λάθη. Και τα βλέπουμε τα λάθη να γίνονται βέβαια, αλλά εμείς έχουμε ευθύνη να τους αναπτύξουμε καλά καλά το θέμα και να προσέξουμε οπωσδήποτε, όπως ξέρετε, και τους μεικτούς γάμους και τόσα άλλα, τα οποία βέβαια κατά οικονομία γίνονται έξω, αλλά στους κανόνες της Εκκλησίας δεν στέκουν με τίποτε. Λοιπόν, το Άγιον Όρος, η ακρόπολης της Ορθοδοξίας και του Μοναχισμού, στέκει όπως ακριβώς παρέλαβε από τους Αγίους Πατέρες τους πρώτους θεμελιωτάς του Αγιονίμου Όρους. Τίποτε δεν άλλαξε στο Άγιον Όρος. Άλλαξα μονάχα ότι εμείς είμαστε ταλέποροι και εκείνοι αγίασαν το Άγιον Όρος με τη ζωή τους, με την αγιότητά τους, με τον θείο φωτισμό. Δυστυχώς εγώ ταλέπορος, αντί να το τιμήσω, δεν έκανα τίποτε και λυπούμαι βέβαια για τον εαυτό μου, γιατί δεν ανταποκρίθηκα στην αγιότητα του Αγίου Όρους και των Αγίων Πατέρων μας. Αλλά δύνατο Θεός και εκ των λίθων τούτων έγινε τέκνα το Αβραάμ. Δηλαδή, και στη σημερινή εποχή που εμείς σήμερα δεν έχουμε εκείνη την αγιότητα εκείνων των Αγίων Πατέρων μας, των παππούδων μας, οι οποίοι έκαναν μεγάλες ασκήσεις, εδέχθηκαν πολλά χρήσματα Αγίου Πνεύματος, τα οποία εμείς λόγω της μειωμένης ασκητικής μας ζωής δεν τα έχουμε. Αυτοί που καλοποιούν σήμερα το όρος είναι ελάχιστοι, αλλά είπαμε ότι ο Θεός μπορεί και τώρα, όπως έκαμε την καινούργια άμφιση που προλίγων ετών είχαμε στενοχώρια και λύπη διότι ευθύναμε, δηλαδή ολιγοστεύαμε και σαν άτομα και σαν ηλικία. Η δε αιρετική το είχαν πιάσει αυτό, γιατί μας επισκέπτονται, είδαν ότι το Άγιον Όρος γεράσκει, φθήνει, οι νέοι δεν ερχόντουσαν, ελάχιστοι, οι γέροντες περισσότεροι, εξέλιπον, και σου λέει, μέσα σε λίγα χρόνια, τέρμα το Άγιον Όρος. Οπότε, επίθεση στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη. Και ήλπιζαν νίκη, αλλά η Παναγία τους υποσκέλισε. Η Παναγία μας, η ευλογημένη Μητέρα του Θεού, που τόσο λατρεύεται από τους μοναχούς,

δεν άφησε τον φάρο αυτόν και την Ακρόπολη να καταληφθεί από τους εχθρούς της Ορθοδοξίας. Και έφερε την άνθηση την καινούρια και βλέπουμε τώρα μέσα στο Άγιον Όρος να ανθίζουν τα νιάτα, η μόρφωση και η πνευματικότητα και ο πόθος των παιδιών για ανώτερη πνευματική ζωή. Την αναζητούν, την ποθούν και προσπαθούν να φτάσουν τους πατέρες. Εμείς θέλουμε τις ευχές σας και τις προσευχές σας να μπορέσουμε να βιώνουμε κατά το πνεύμα των παλαιών αγιορητών πατέρων, οι οποίοι υπήρξαν θαυμάσιοι άνθρωποι. Ο Θεός μας αξίωσε και εμάς να δούμε τέτοιους ανθρώπους. Διαβάζουμε στους Αγίους και στους βίους των Αγίων ασκητάς και χαρισματούχους ανθρώπους να κάνουν και θαύματα και στη σημερινή εποχή και να ακολουθούν τον δρόμο των πατέρων και να αγωνίζονται και να αγρυπνούν και να ζουν την ωραία προσευχή, την ομορφιά της μοναχικής ζωής. Χωρίς νοερά προσευχή, μοναχισμός δεν λέγεται. Σας παρακαλώ τον Αγκό. Να προσεύχεστε για μας τους μοναχούς, να μας δίνει ο Θεός πνεύμα αγωνιστικότητος, να προσεύχεστε ακόμη έτη και έτη να αυξηθούμε, να γεμίσει έτη και έτη το Άγιον Όρος από μοναχούς, διότι γεμίζει το φρούριο της Ορθοδοξίας. Αλλά έχουμε και μία άλλη πλευρά, την οποία δεν την έθιξα. Και τούτο, και αυτή είναι ο γυναικείος μοναχισμός. Διάσπαρτα τα μοναστηράκια ανά την Ελλάδα. Δεν υπάρχει τόπος που δεν υπάρχει φυλάκιο μοναχισμού και Ορθοδοξίας. Είναι μεγάλη ευλογία στον κάθε τόπο να έχει μοναστήρι. Και μόνο κανείς να επισκεφθεί ένα μοναστήρι παίρνει ωφέλεια. Και μόνο να αντικρίσει τα πρόσωπα αυτά της αγνότητος και της παρθενικότητος αλλάζει μέσα του. Και βλέπουμε όσο η κοινωνία βυθίζεται στο σκότος της αμαρτίας, τόσο και να ξεπηδούν ψυχές που ζητούν, που ανταρτεύουν κατά του διαβόλου και της αμαρτίας και προχωρούν στους προμαχώνες του μοναχισμού και της Ορθοδοξίας και είναι έτοιμες αυτές οι ψυχές να δράσουν όταν το καλέσει ο καιρός του αγώνας. Γι' αυτό και επειδή όλοι μας προερχόμεθα από τον κόσμο και από τις οικογένειες και δεν είμαστε εξωφυσικοί άνθρωποι, έχουμε και εμείς τα πάθη και τις αδυναμίες μας, μαχόμεθα εναντίον του κακού, εναντίον της εμπάθειας. Έχουμε δύο εαυτούς, ο ένας είναι ο παλαιός Αδάμ και ο δεύτερος είναι ο κενός Αδάμ. Ο ένας είναι ο παλιός άνθρωπος με τα πάθη και τις αδυναμίες, ο άλλος είναι της χάριτος του Θεού. Και ο παλαιός άνθρωπος ανθίσταται, επαναστατεί, ζητεί να κυριαρχήσει και να επικρατήσει επί του αγαθού ανθρώπου. Γι' αυτό χρειάζεται τόσο εμείς όσο και οι προσευχές σας να μας βοηθήσουν να νικήσουμε τον παλαιό Αδάμ, να επικρατήσει ο κενός, ο καινούριος, ο αναγεγεννημένος και έτσι να αποκτήσουμε, να κερδίσουμε την αγιότητα η οποία, από την οποία και εσείς θα αντλήσετε δύναμη και χάρη. Όταν εμείς οι μοναχοί αξιωθούμε παρησίας προς τον Θεό, οι προσευχές μας θα εισακουστούν και ο καρπός θα είναι να στείλει ο Θεός στον κόσμο ηλασμών, αμαρτιών και φώτιση επιστροφής προς τον Θεό. Όπως εμείς προσευχόμεθα για εσάς και εσείς για εμάς, και έτσι ανταμωμένες οι προσευχές και οι προσπάθειες να οδηγηθούμε αφότεροι
στον δρόμο του φωτός, στον δρόμο της ευσέβειας, στον δρόμο της ορθοδοξίας μας, η οποία είναι και η ομορφιά κάθε χριστιανού, διότι αμαρτωλή είμεθα, συγγνώμη ζητάμε από το Θεό, αλλά στο θέμα της ορθοδοξίας πρέπει να σταθούμε ακέραιοι και λεβέντες για να μπορέσουμε να περάσουμε στον άλλον κόσμο. Όταν ο Αββάς Αγάθων, ένας μεγάλος ασκητής, θέλησαν οι πατέρες να τον πειράξουν, μάλλον να διδαχθούν, και κάποια μέρα του λέγουν: «Αββά Αγάθων, εσύ είσαι ο πλεονέκτης?» «Έτσι», λένε. «Εγώ είμαι», λέει. «Μα λένε πως είσαι και πόνος». «Είμαι». «Μα λένε ότι είσαι αμελής και ράθυμος». «Είμαι». «Μα είπαν πως είσαι και αιρετικός». «Όχι, δεν είμαι αιρετικός, είμαι ορθόδοξος». «Μα γιατί τα άλλα τα δέχτηκες και τούτο το αρνείσαι?» «Τα άλλα είναι ωφέλεια της ψυχής μου να τα αποδεχθώ, διότι με οδηγούν στην ταπείνωση. Αλλά εδώ το θέμα της αιρέσεως με οδηγεί να χάσω το Θεό και τη σωτηρία μου. Ποτέ δεν θα το κάνω αυτό. Εγώ γι' αυτό ήρθα εδώ και μόνασα». Και έτσι το παράδειγμα του Αββά Αγάθωνος είναι μία ατράνταχτη αλήθεια, ότι χωρίς ορθοδοξία ουδής περνά στον ουρανό. Γι' αυτό θα την κρατήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, δεν θα υποχωρήσουμε με τίποτε. Μην απελπίζεις ότι δεν έχουμε πατέρες. Έχουμε και επισκόπους και ιερείς και μοναχούς και ευσεβείς ανθρώπους, οι οποίοι στέκουν θαυμάσια και αγωνιστικά στις επάλξεις της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας, και έτσι θα έχουμε οδηγούς και στρατηγούς στον πόλεμο όταν το καλέσει ο καιρός της Ορθοδοξίας, όταν το καλέσει ο καιρός της ομολογίας. Διότι, όπως είπαμε και άλλη φορά, ότι στους εσχάτους χρόνους του Αντιχρίστου και μέχρι στους εσχάτους χρόνους του Αντιχρίστου οι Άγιοι δεν θα εκλείψουν από την Εκκλησία την Ορθόδοξον. Και Αγίους δεν έχει η Εκκλησία να παρουσιάσει ως ασκητάς. Με θα δύναμη μισή άνθρωποι σήμερα. Αλλά οι Άγιοι των εσχάτων χρόνων θα είναι οι ομολογητές της Ορθοδόξου πίστεως, αλλά και της πίστεως εις την θεότητα του Χριστού. Εκεί θα δοθεί η μάχη εις το αν πιστεύω ή πιστεύει οποιοςδήποτε εις την θεανθρωπία του Χριστού, εάν ο Χριστός ήταν Θεός ή όχι. Όπως οι χιλιαστές λέγουν ότι ο Χριστός είναι υψηλός άνθρωπος και όχι Θεός. Λέει ο Απόστολος Ιωάννης, πολλοί αντίχριστοι, λέει, είναι στον κόσμο. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι κατεξοχή αντίχριστοι είναι οι χιλιαστές. Αυτοί υιοθέτησαν όλες τις αιρέσεις και κάνουν ένα χιλιασμό. Αυτοί είναι οι αντίχριστοι οι οποίοι υπάρχουν. Και με συνεχεία θα έρθει ο καιρός, όταν θα έρθει και ο Κυρίος και ο κατεξοχήν αντίχριστος, κατά οικονομία Θεού και κατά συγκατάβαση, να δοκιμαστούμε. Και όπως είπαμε και άλλοτε, ενώ αποκλαίουμε την κατάστασή μας ότι είμεθα επικίνδυνη να κολλαστούμε, έξαφνα ενδεχομένως να βρεθούμε και ομολογητέ, και εκεί που θα πηγαίναμε λέγαμε στην κόλαση, να βρεθούμε και στεφανωμένοι σαν μάρτυρες στην δόξα του ουρανού και να πάρουμε μια θαυμάσια θέση στον Παράδεισο. Ας ευχηθούμε όλοι μας να αξιωθούμε αυτής της μεγάλης χάριτος, να δώσουμε την Αγία Ομολογία και να περάσουμε στο στρατό της Τριανδεύουσας Εκκλησίας εν της ουρανής.

φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές, άλλωστε ό,τι και να πει κανείς για τον ήλιο, θα μπορούσε αυτή η εκπομπή να έχει μόνο αυτό το θέμα. Τώρα να πω, μια και είμαστε και εκπέμπουμε από την Κρήτη, τόσες μαντινάδες, τόσα τραγούδια για τον ήλιο, ας φτάσουμε να διαβάσουμε και εκείνο το υπέροχο ποίημα του Οδυσσέα Ηλίτη, «Ήλιος Ηλιάτορας». Αλλά αυτό που είπα προηγουμένως συνδέεται με αυτό το επόμενο που θα ακούσετε, ότι άσπρος ήλιος, πολλές φορές πρέπει να ξέρουμε ότι η ανατολή του ηλίου δεν προδικάζει ολόκληρη την ημέρα. Μπορεί βέβαια κατά την λαϊκή παράδοση αυτό το υπέροχο και ανεπανάληπτο φως και θέρμη του ήλιου να συμβολίζεται ως το λαμπερό, το αυτόφωτο, μην ξεχνάμε, το αυτόφωτο και ένα σωρό άλλα πράγματα. Ένα κριτικό δύστιχο που μου έρχεται πρόχειρα στο μυαλό είναι αυτό που ταιριάζει τη λαμπυρότητα του ήλιου με αυτό το φωτεινόν της αγάπης. Είναι τόσο όμορφο κανείς να ταιριάζει αυτούς τους συμβολισμούς που νομίζω ότι έχει μέσα του άνθρωπος εκείνα τα στοιχεία που τον οδηγούν να καμαρώνει. Λέει λοιπόν το δύστιχο, του ήλιου δίνεις ομορφιά και ο ήλιος δίνει εσένα και τα θεριά μερώνουνε με ένα δικό σου βλέμμα. Νομίζω τι άλλο μπορεί να πει κανείς. Έχουμε βέβαια πλήθος, επαναλαμβάνω, από δύστιχα, ριζίτικα τραγούδια, δοξασίες, αφηγήσεις γενικότερα. Είναι, δεν μπορώ να μην πω ας πούμε, ότι οι άνθρωποι αγαπούσαν και αγαπούν τον ήλιο, όχι μόνο για λόγους υγείας, αλλά γιατί ήταν οδηγός. Έφτασα να ακούσω, νομίζω κι εσείς θα το γνωρίζετε ίσως οι παλιότεροι, ότι κάποτε το μεροκάματο ήταν, λέει, από ήλιο σε ήλιο. Πράγματι οι άνθρωποι με οδηγό την Ανατολή πήγαιναν στην εργασία τους και με οδηγό τη Δύση επέστρεφαν στο σπίτι τους. Πολύ συχνά βέβαια ο ήλιος, βγαίνοντας με ένα χθαμαλό φως, δηλαδή κάπως σκοτεινό, προμήνυε την μεταλλαγή στην ημέρα. Άκουγα αρκετούς ανθρώπους να λένε, μιλάνε για νεφώσεις. Άκουγα όμως όλους να έχουν ως επίκεντρο των παρατηρήσεών τους τον ίδιο τον ήλιο. Και είπα στην αρχή της εκπομπής κάτι το οποίο καταγράφεται και πάλι σε λαογραφικές συλλογές. Όταν, λέει, καίει ο ήλιος, δηλαδή ο ήλιος είναι, λέει, φωτιά, την άλλη μέρα θα βρέξει. Και αυτό δεν είναι μόνο παρατήρημα της Κρήτης, αλλά και σε άλλα σημεία της Ελλάδος. Δεν χρειάζεται να σας πω ποια είναι αυτά. Μπορεί κανείς να ανατρέξει στις λαογραφικές συλλογές. Ειλικρινά σας λέω, δεν θέλω να αναγνώσω κάτι το οποίο είναι έτοιμο. Θέλω όμως να καθοδηγήσω ότι αυτά είναι πολλές φορές λανθάνοντα, γιατί είναι παρμένα σε διαφορετικές εποχές, καταγραμμένα σε διαφορετικές περιοχές και έχουν μέσα τους αυτές τις μικρές ψυχές, τις ανώνυμες των ανθρώπων οι οποίοι κρέμονταν ουσιαστικά. Δεν μπορώ να ξεχάσω ανθρώπους που θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια να είναι έτοιμοι να οργώσουν και να βγαίνουν πρωί-πρωί και να στέκονται να περιμένουν την ανατολή του ήλιου, να κοιτάζουν τον ήλιο και να κανονίζουν ανάλογα την εργασία τους. Ο ήλιος λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο
στην παρατηρητικότητα των ανθρώπων. Θα μπορούσε όμως να πει κανείς ότι ένα άλλο σημείο που και εκείνο κινητοποιεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, μάλιστα είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι και αυτό προσπάθησα να πω στην εκπομπή αυτή και προσπαθώ, ότι οι απόψεις των αρχαίων ή τουλάχιστον μέχρι και την ελληνιστική εποχή είναι απόψεις που μελέτησαν, έδωσαν εκείνη την χάρη του Θεού οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή θα μπορούμε να πούμε και να εξηγήσουμε απλά τι είναι το νερό, αγνοώντας ότι το νερό είναι το ευλογημένο αυτό που σχετίζεται με τη βάφτιση του χριστιανού. Κλείνει η παρένθεση για να αναφερθούμε τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο, δεν θα έλεγα παράγειλο, αλλά και αυτό, όπως είπα, προκαλεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, είναι το φεγγάρι. Το φεγγάρι πάντα ήταν στη σκέψη των ανθρώπων και, όπως έλεγα σε προηγούμενη εκπομπή, το ότι και μόνο οι περιγραφές στην Αγία Γραφή, όπως λέμε ας πούμε ο προσδιορισμός των ωρών, πρώτη, τρίτη, έκτη, ενάτη, όπως λέμε ο χρόνος των οποίων συντελέστηκαν τα πάθη του Χριστού, όπως λέμε την περιγραφή των ωραίων, παράδειγμα αυτή την απαράμιλη περιγραφή της μεταμορφώσεως, η άνοδος στο όρος Θαβόρ και η μεταμόρφωση του Χριστού και πολλά και πολλά άλλα. Νομίζω ότι αυτά είναι ένας υπέροχος κύκλος ζωής, γιατί όλα είναι δημιούργημα του μεγαλοδύναμου Θεού. Ξαναγυρίζουμε στη σελήνη και λέμε ότι το φεγγάρι απασχόλησε μάλλον περισσότερο τους ανθρώπους ή τουλάχιστον βασίστηκαν περισσότερο στην παρατήρηση του δίσκου, όπως λέμε, του φεγγαριού, που επηρέαζε ισχυρά ή όχι τα καιρικά φαινόμενα. Και πάλι ο μεγάλος συγγραφέας Θεόφραστος του 3ου αιώνα μας λέει σπουδαία πράγματα, πολύ σπουδαία. Μας λέει λοιπόν ότι η σελήνη, όπως ξέρουν οι παλιότεροι, πρέπει να παρατηρηθεί από τότε που είναι, λέει, 3 ημερών μέχρι που φτάνει στην ολοκλήρωσή της, δηλαδή πανσέλινος. Υπάρχουν καταγεγραμμένες αφηγήσεις για τη μεταβολή του φεγγαριού ανά τέταρτο, ανά 15ήμερο. Και ο λαός λέει, όπως πάει στην αρχή, θα πάει ολόκληρο το τέταρτο. Μα αυτά αγαπητοί μου, μας τα έλεγε τον 3ο αιώνα προ Χριστού ο Θεόφραστος. Πολύ σπουδαία πράγματα, νομίζω. Τόσο σπουδαία που, για παράδειγμα, όταν είναι καθαρή η σελήνη, και μάλιστα προσέξτε, 3 ημερών σελήνη, μικρή σελήνη δηλαδή, τότε ο καιρός είναι καλός. Όμως θα γνωρίζετε ότι η σελήνη μοιάζει η μισή, που έχει δηλαδή τις δύο, άλλοτε είναι σε κανονική βάση, άλλοτε σε όρθια βάση δηλαδή, και άλλοτε είναι σε πλάγια βάση, δηλαδή γέρνοντας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Νομίζω ότι και πάλι εδώ φτάνουμε να δούμε και τα γεωπονικά του Κάσιου και του Βυργιλίου. Πρέπει να πω ότι Βυργίλιος, Πλίνιος είναι οι σπουδαίοι αυτοί Λατίνοι ποιητές, στους οποίους βρίσκουμε τον μέγα πλούτο της
αρχαίας μετεωρολογίας, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και πάλι μελετώντας αποσπάσματα από το βιβλίο του Μεγάλου Βασιλείου εις την Εξαήμερο. Η σκοτεινή σελήνη, λέει, είναι γεμάτη νερό. Το φεγγάρι, λέει, γεμάτο νερό, ε. Όταν έχει ένα χρώμα λιγάκι έντονο, λιγάκι έντονο, τότε έλεγαν ότι είναι γεμάτη αέρα. Το ίδιο λέμε και σήμερα. Έχει αέρα, δηλαδή δεν έχει νερό. Αυτό που επίσης έλεγαν, έχουμε για παράδειγμα τη Νέα Σελήνη. Η Νέα Σελήνη ίσα ίσα όπως φαίνεται και μάλιστα με πολύ έντονο χρώμα και εκείνη, και εκείνο συγγνώμη, ήταν σημείο που θα προκαλούσε χειμώνα. Είναι σημαντικό, αγαπητοί μου, βέβαια είναι, σας αναφέρω ενδεικτικά παραδείγματα από όποιες σημειώσεις έχω μελετήσει και ερμηνεύσει, αλλά αυτό που έχει σημασία εδώ είναι ότι η εικόνα της σελήνης, το φεγγάρι που περπατάει όπως λέμε, αποτελεί το φανάρι της νύχτας, αποτελεί μια επιφάνεια που φαίνεται να πηγάζουν από αυτήν παρατηρήσεις που συνδέονται άρρηκτα με την καθημερινότητα του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ανάλογα με τις κεραίες της σελήνης, κεραίες όταν λέμε εννοούμε τα άκρα της σελήνης, ανάλογα με τη θέση που έχουν οι κεραίες της σελήνης, έχει να κάνει και με την εκπομπή των ανέμων. Όταν είναι οι κεραίες προς τα πάνω, τότε έχουμε εκδήλωση ανέμων. Όταν έχουμε προς τα κάτω, έχουμε νοτιά. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, παρά να συμφωνήσετε μαζί μου ότι η κορυφαία, η κατάληξη στο ότι, όπως γνωρίζετε όλοι, έχουμε δύο δρόμους αντίθετους, τη γέμωση και τη λίγωση. Το φεγγάρι σιγά σιγά ολοκληρώνεται, φτάνει στην πανσέλινο και στη συνέχεια λόγω της κίνησής του και της σκίασής του λιγαίνει και εξαφανίζεται. Πολύ σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι ένα από τα βιβλία που αναφέρονται, γιατί όλα αυτά που λέμε δεν είναι μόνο προσδιορισμός των φυσικών φαινομένων, αφού επαναλαμβάνω ήταν στοιχεία από τα οποία εξαρτούνταν η δραστηριότητα του ανθρώπου, η καθημερινή του σκέψη. Φυσικά θα πρέπει να τονίσω ότι δεν είναι τυχαίο αυτή η πλεισμονή των παρατηρήσεων στους συγγραφείς, γιατί μιλάμε για μια χειρονακτική εποχή. Άγροτο ποιμενική, μπορεί κανείς να πει και τούτο με, πραγματικά με έχει απασχολήσει ερευνητικά, πόσα και πόσα παρατηρήματα γνώριζαν οι βοσκοί, όταν βέβαια άλλοτε παρέμεναν για μεγάλο διάστημα, δηλαδή ουσιαστικά για να διαχυμάσουν στις ορεινές περιοχές. Πολύ συχνά λέμε, ας πούμε, ότι όταν είναι καθαρό το φεγγάρι, πανσέλινος για παράδειγμα, ο καιρός είναι αναμφισβήτητα καλός. Υπάρχει όμως και η περίπτωση που φαίνεται να είναι σκιερό, να είναι δηλαδή θολό όπως λέμε, και τούτο μάλλον προμηνύει ισχυρούς ανέμους ή βροχές. Επίσης, αν το φεγγάρι φαίνεται να γέρνει, όπως είναι δηλαδή, έχει λιγώσει με τις κεραίες του, τότε και πάλι
κατά μία σκέψη. Και εδώ πρέπει να πω ότι είναι καλό κανείς να ανατρέξει, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, να ανατρέξει στην απαράμιλη, θα έλεγα σε εισαγωγικά, κτητορική εργασία για την επιστήμη της λαογραφίας, στη συλλογή του Νικολάου Πολίτη το 1908 και μετά, όπου ανάμεσα στις καταγραφές είναι και δοξασίες που αναφέρονται στον κύκλο της Ελλήνης. Αυτές οι παραλλαγές, ένα παράδειγμα ότι βλέπουμε ας πούμε πολύ συχνά το φεγγάρι προς το βοριά. Είναι τυχαίο ότι έχουμε λέει βοριάδες. Ένα μεγάλο επίσης παρατήρημα αφορά τους ναυτικούς που κατά την πορεία του φεγγαριού θα έχουν φουρτούνα ή μπουνάτσα. Νομίζω ότι κράτησα κάπου μια φράση και που είναι σημαντική, γιατί δεν θα μπορούσα ειλικρινά να καταλάβω αυτές τις παρατηρήσεις και μάλιστα να τονίσω ότι ήταν παρατηρήσεις λαϊκού ενδιαφέροντος, αλλά καταγράφτηκαν να πω σημαίνοντες συγγραφείς και ποιητές από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και τα χριστιανικά κείμενα. Αν διαβάσει κανείς κείμενα του Προκοπίου Περικτισμάτων που αναφέρονται στον Ιουστινιανό, στα έργα δηλαδή όλα τα κτίσματα ουσιαστικά της πόλης, αν διαβάσει τον Θεοφάνη, τον Χρονογράφο, αν διαβάσει τον Μιχαήλ Ψελό και τους άλλους, θα δει ότι οι επιλογές των ανθρώπων ξεκινούσαν πάντοτε, το πρωτόκολλο δηλαδή των εργασιών τους ήταν η παρατήρηση των φαινομένων. Αν δεν βρούμε δηλαδή, αγαπητοί μου ακροατές, ένα διάβλο με τη σημερινή παρατηρητικότητα, αλλά για να το βρούμε αυτό θα πρέπει να πιστέψουμε ότι δεν εξέλιπε ο λαός. Καμιά φορά ακούμε, γι' αυτό θέλω και λίγο πιο ζωντανά, θεωρώντας ότι όχι μόνο είμαι ταπεινά υπόλογος απέναντί σας, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει μια αθέατη συνομιλία μεταξύ μας. Τι θέλω να πω με αυτό? Μιλώντας για τα έθιμα, γενικότερα για θέματα της φύσης, κάποια στιγμή βάζουμε έτσι για λόγους ευπρέπειας τη συνήθη φράση «κι όπως λέει ο λαός». Αγνοούμε το γεγονός ότι ο λαός υπάρχει. Γιατί υπάρχει? Μα υπάρχει στην Ήπεθρο. Μα η παρατήρηση αυτή συνδέεται με την γεωγνωσία, τη γνώση δηλαδή του περιβάλλοντος. Όπως ακριβώς αν θέλουμε να ανεβούμε σήμερα στο βουνό και δεν ξέρουμε το δρόμο, μάλλον θα ατυχήσουμε. Αν όμως μας οδηγήσει κάποιος, δεν θα μας πει μόνο ότι ανεβήκαμε στο βουνό, θα μας πει σε αυτό το σημείο βλέπουμε τον ήλιο, σε αυτό το σημείο καθίσαμε το φεγγάρι, αυτό το σημείο λέγεται έτσι γιατί έχουμε αυτά τα παρατηρήματα που επηρεάζουν και τη συμπεριφορά των πουλιών και των ζώων. Όλη αυτή λοιπόν η φιλοσοφία που ευτυχώς γράφτηκε σε άλλους καιρούς, θεωρώ ότι δεν εκλείπει σήμερα. Μπορεί να έχει έλλειψη, έχει όμως ανθρώπους όπως είμαστε εμείς που μπορούμε πράγματι, μην ξεχνάμε ότι πολλά τέτοια παρατηρήματα για το φεγγάρι έγιναν τραγούδια, έγιναν παροιμίες, έγιναν μαντινάδες, πολύ ωραίες παραδόσεις και τα λοιπά. Ένα παράδειγμα λέμε σήμερα ότι μια παρατήρηση πέρα από τα τέταρτα του φεγγαριού είναι η θολότητα. Το φεγγάρι λέει άμα πιαστεί
Δηλαδή τι θα πει αυτό. Όπως είναι στην αρχή θα είναι στο τέλος. Άρα δεν θα έχει ή θα έχει αντίστοιχα κακοκαιρία. Το θολό φεγγάρι είναι προμήνυμα, όπως είπαμε, ανέμων ή και καταιγίδων. Ο Μίχλης δηλαδή, ουσιαστικά. Θέλω να πω ότι το φεγγάρι ήτανε και είναι ένα σημείο που για τους ανθρώπους εσήμαινε πάντα μια οποιαδήποτε μεταβολή. Οποιαδήποτε παραμικρή μεταβολή. Αέρας θέλετε. Το ξημέρωμα μας έβρισκε να βλέπουμε σε άλλη θέση το φεγγάρι. Και να βλέπουμε την εξέλιξη των ανέμων και να βλέπουμε φυσικά και κάτι ανάλογο που έπρεπε να μας επηρεάζει. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το φεγγάρι είναι το φως της νύχτας. Το φεγγάρι δεν είναι μόνο σχετικό με τις μεταβολές, αλλά είναι και κάτι που έδινε το φως αυτό, τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συναντιόνται. Το φεγγάρι βέβαια έφτασε να είναι και για ακόμη και για κλοπές ζώων, αλλά και συναντήσεις ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να περπατήσουν τη νύχτα. Ήθελαν να κάνουν ένα τάμα, μην ξεχνάμε. Το φεγγάρι είναι εκείνο που φέρνει το φως, αλλά φέρνει όμως και άλλες μεταβολές. Άλλωστε στη μνήμη του λαού, αυτό το στρογγυλό δίσκος, όπως είπαμε, είναι λέει ένα φανάρι που περπατάει σε ολόκληρη τη γη, καθώς γύρω από το γήινο, όπως λέμε, ημισφαίριο. Οι παρατηρήσεις είναι πολλές. Όμως εκείνο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι το φεγγάρι είναι οδηγός τη νύχτα. Είναι εκείνο που οι άνθρωποι έβλεπαν και έπλασαν τόσες και τέτοιες παραδόσεις. Μα γιατί το έπλασαν αυτό? Γιατί το θεώρησαν κάτι κοντινό τους. Όπως ακριβώς είπα, και μάλιστα κάτι που δεν μπορούσαν να μην το δουν. Δεν θέλω να πω, θυμήθηκα πρόχειρα, αλλά δεν θα το απαγγείλουμε, τη Φεγγαροντημένη, του Διονυσίου Σολομού, το ότι μετά από μια κακοκαιρία έβγαινε το φεγγάρι, άρα μετά τη φουρτούνα ερχόταν η γαλήνη, και δεν είναι τυχαίο ότι και εκείνο είναι ένα σημαδιακό στοιχείο, το φως και ένας οδηγός για τη νύχτα. Βέβαια να ξέρουμε, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, ότι είναι οι αναφορές τόσες πολλές που μπορεί κανείς να τις συνδέσει, εφόσον βέβαια σήμερα μπορεί να δει ότι η λέξη σελήνη, το φεγγάρι, έγινε αντικείμενο επεξεργασίας στον έντεχνο λόγο, στην τέχνη, λέμε το φεγγάρι, στην χριστιανική τέχνη, το φεγγάρι στην ποίηση, στη μουσική και πολλές και πολλές άλλες αποτυπώσεις και παραστάσεις. Άραγε λοιπόν δεν είναι τυχαίο όχι μόνο το πλήθος των αναφορών, αλλά το ότι και εκείνο είναι ένα κομμάτι τελικά της ζωής μας, κομμάτι, σπουδαίο κεφάλαιο του δημιουργημένου κόσμου. Θα αναφερθούμε ακόμη σε ένα άλλο φαινόμενο που ταιριάζει με τον ήλιο και την σελήνη, είναι τα σύννεφα. Ο άνθρωπος πανάρχια, κοιτάζοντας τον ουρανό, είπα μάλιστα προηγουμένως, τα σύννεφα που καλύπτουν τα όρη, τα σύννεφα
που χαρακτηρίζουν το πέρασμα του προφήτη Ηλία, όπως Νεφοκράτη τον ονομάζει ο Παντελής Περβελάκης. Ας ψάξουμε να δούμε, μια και το λέμε, ότι στον Κρητικό, αυτή την τριλογία του Ρεθυμιώτη μυθιστοριογράφου Παντελή Περβελάκη, υπάρχει ένα πλήθος τέτοιας παρατηρητικότητας φαινομένων. Μπορεί η λογοτεχνία να χρησιμοποιεί την τέχνη του λόγου, το χρώμα των λέξεων και γενικότερα να θέλει να δώσει μια άλλη πτυχή, μια άλλη εικόνα, μια άλλη χρειά σε ένα φαινόμενο, αλλά αυτός που θα διαβάσει το κείμενο σίγουρα θα τον οδηγήσει σε κάτι που ίσως έζησε τα παιδικά του χρόνια ή γενικά έζησε φευγαλαία, πλην όμως είναι υπαρκτό. Τα σύννεφα, τα νέφη όπως ξέρουμε, ήταν και εκείνα άξια παρατήρησης. Έχω σημειώσει εδώ πάμπολες αναφορές σε αρχαίους και σε λατίνους ποιητές και συγγραφείς. Μάλιστα, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι νέφος σημαίνει κινούμενη πνευματική αρχή, η οποία, προσέξτε τι θα πω, μας, η οποία λέει, ελευθερώνει τον άνεμο. Ελευθερώνει τον άνεμο. Όταν λέει τα σύννεφα εντοπίζονται στη θαλάσσια περιοχή, τότε ο καιρός, κινούνται δηλαδή, τότε ο καιρός είναι καλός. Όταν τα σύννεφα έχουν γκρίζο προς το μέλλον χρώμα, τότε προμηνύεται χειμερινός καιρός. Ή όταν λέει εντοπίζονται στις κορυφές των ωραίων, και πάλι φαίνεται ο καιρός να είναι χειμερινός. Ο Βιργίλιος, ένας Λατίνος ποιητής, τον οποίο βέβαια, γιατί αναφέρομαι στο Βιργίλιο, γιατί ένα από τα σπουδαία του έργα, που έχει όμως τετραμερή διάσταση, είναι οι Εκλογές. Οι Εκλογές του Βιργιλίου είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ποίημα που αποτυπώνει την τότε ποιμενική ζωή. Μπορούμε να βρούμε συσχετισμούς με τα δικά μας ποιμενικά άσματα, όπως πραγματικά είχε προνοήσει και κατέγραψε ο Ρεθύμνιος Παύλος Βλαστός. Λέει λοιπόν εκεί το εξής: «Χειμέριον επίσης καιρών προμηνύουν, ενεφέλε εϊστάμενε επί των κορυφών των ωραίων». Μάλιστα βρίσκουμε αναφορές στους αρχαίους συγγραφείς. Βλέπουμε δηλαδή τα σύννεφα στην κορυφή του βουνού και αυτά φαίνεται ότι προμηνύουν βροχή. Και ένα τελευταίο, κλείνοντας το ταξίδι μας στη λεγόμενη φυσική ατμόσφαιρα, είναι ότι ακόμη και στους χριστιανικούς συγγραφείς θα δούμε ότι αν λέει τα σύννεφα μοιάζουν με τους πόκους των προβάτων, τα μαλλιά δηλαδή, είναι λέει οι προάγγελοι χειμώνος. Αν είναι όμως λευκά, τότε ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Το συμπέρασμα σε όσα προλάβαμε να συζητήσουμε σήμερα και ελπίζω να συνεχίσουμε σε επόμενη εκπομπή, είναι ότι αυτή η φυσική ατμόσφαιρα αποτέλεσε πράγματι μία στέγη από όπου εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό αυτή καθεαυτή η ζωή του ανθρώπου. Το κοίταγμα λοιπόν του ήλιου δεν ήταν, μπορεί να κατήντησε ειδωλολατρεία, αλλά ήταν η προσωποποίηση, όπως το βρίσκουμε και στην τέχνη, ο ήλιος που βγαίνει από την κορυφή του βουνού, αυτό καθεαυτό το φως που πραγματικά είναι το θείο κάλος. Το φως, μην ξεχνάμε, του ήλιου, είναι το φως της Αναστάσεως. Είναι το φως
που αντικρίζει κανείς, θα μπορούσε κανείς να πει αρκετά. Φως για μας, ήλιος σε ένα σπίτι, τι είναι? Η γέννηση ενός παιδιού. Είναι ο γάμος δύο ανθρώπων. Είναι αυτό το γέλιο, γιατί κάθε τι, επαναλαμβάνω, που από τη φύση του είναι αυτόφωτο. Από την άλλη μεριά όμως, η σελήνη είναι το φως της νύχτας. Είναι αυτό το πέρασμα, είναι το ετερόφωτο, μην ξεχνάμε, γιατί η σελήνη είναι ετερόφωτος, αλλά ωστόσο όμως είναι η πίστη του ανθρώπου ότι και η σελήνη είναι εκείνη, είναι ο λίχνος της νύχτας. Είναι ο οδηγός και, όπως λέει και μια άλλη κριτική ματινάδα, είναι ο ταχυδρόμος της αγάπης.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την πορεία οργάνωσης της Εκκλησίας της Ρώμης μέσα από τη δράση των παμπών της, την προσπάθεια περιορισμού της παπικής εξουσίας και την προσωπικότητα του Πάπα Γρηγορίου του Πρώτου. Σήμερα θα δούμε πώς ιδρύθηκε το παπικό κράτος. Με το πέρασμα του καιρού φαινόταν ότι είναι δύσκολο να διατηρηθεί η Εκκλησία της Δύσεως σε εξάρτηση από την Ανατολική Χριστιανική Αυτοκρατορία που όλο και περισσότερο περιοριζόταν στην Ανατολή. Στη χαλάρωση της ενότητας, η οποία άλλαξε και τη θέση του Πάπα, συνετέλεσε η δυσκολία επικοινωνίας στον 7ο αιώνα που προκλήθηκε από τους Σλάβους πειρατές που δρούσαν στην Αδριατική, από τον εξυλληνισμό της αυτοκρατορίας στην Ανατολή, από τη διαφορά της γλώσσας και της νοοτροπίας και την καχυποψία με την οποία οι Δυτικοί αντιμετώπιζαν τους Ανατολικούς. Έτσι βαθμιαία ο παπισμός απομακρυνόταν από την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολεως. Ο αυτοκράτορας είχε ακόμη τη δύναμη να επιβάλλει τη θέλησή του, όπως συνέβη με τον Πάπα Μαρτίνου, όμως επειδή είχε την επιθυμία να κρατήσει υποτελείς τις δυτικές επαρχίες, προτιμούσε τη φιλία των παπών. Δύο γεγονότα όμως συνετέλεσαν στη μεταβολή της καταστάσεως. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος κήρυξε την οικονομαχία και βρήκε αντίθετο τον Πάπα Γρηγόριο τον Δεύτερο και η Ιταλία εστασίασε. Ο Πάπας Γρηγόριος ο Τρίτος εξακολουθούσε την ίδια τακτική και ο Λέων ο Τρίτος έβαλε αυστηρά μέτρα με τα οποία ο Πάπας στερήθηκε όχι μόνο το ανατολικό Ιλυρικό αλλά και τα χρηματικά εισοδήματα της Σικελίας και της Νότιας Ιταλίας και η δικαιοδοσία του περιορίστηκε σημαντικά. Το δεύτερο γεγονός είναι οι επιθέσεις των Λογκοβάρδων, οι οποίοι τώρα ήταν χριστιανοί και ήθελαν να κυριαρχήσουν στα δουκάτα του Σπολέτου και του Μπενεβέντου. Με τον τρόπο αυτό γινόταν μετατόπιση των συνόρων της κυριαρχίας τους και η Ρώμη θα βρισκόταν κυκλωμένη από λογκοβαρδικά εδάφη. Ενώ η Βυζαντινή κυριαρχία στη Ρώμη ήταν σκιώδης και ο Πάπας ήταν ημιαυτόνομος, αν κυριαρχούσαν οι Λογκοβάρδοι σε ολόκληρη την Ιταλία, ο Πάπας θα έχανε την αυτονομία του. Το 739 οι Λογκοβάρδοι κατέλαβαν τη Ραβένα, έδιωξαν τον Βυζαντινό έξαρχο και ο Πάπας Γρηγόριος ο Τρίτος, επειδή στο Βυζάντιο ο αυτοκράτορας ήταν οικονομάχος, παρακάλεσε το Φράγκο Κάρολο Μαρτέλ να επέμβει. Αυτός όμως αδιαφόρησε γιατί ήταν σύμμαχος των Λογκοβάρδων. Ο ηγεμόνος των Λογκοβάρδων Αϊστούλφος κυρίευσε τη Ραβένα οριστικά το 751, προχώρησε ως τα τείχη της Ρώμης και έβαλε βαρύ φόρο στους κατοίκους της. Το 752 εξελέγει Πάπας ο Στέφανος ο Δεύτερος, Ρωμαίος, που ήξερε καλά την κατάσταση και ήταν ικανός να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Ζήτησε βοήθεια από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πέμπτο, παρόλο που η οικονομαχία βρισκόταν στην ακμή της. Ο αυτοκράτορας δεν μπόρεσε να βοηθήσει και τότε ο Πάπας, όπως και ο προκάτοχός του, απευθύνθηκε στον ηγεμόνα των Φράγκων. Ο Πιπίνος ο Βραχής ήταν γιος του Καρόλου Μαρτέλ και ήθελε από την εποχή του Πάπα Ζαχαρία να αποκτήσει τον τίτλο και την εξουσία του βασιλιά των Φράγκων, στον οποίο ήταν βλάρχης. Ο Πάπα Ζαχαρίας και οι Ευγενείς συμφώνησαν να πάρει τον τίτλο και την εξουσία και ο Πιπίνος έκλεισε το βασιλιά Κλόβη τον Τρίτο, που ήταν άρρωστο σε μοναστήρι, και πήρε την εξουσία. Έτσι όμως ήταν υποχρεωμένος τον Πάπα. Ύστερα ίσως ο Βονιφάτιος, ο Ιεραπόστολος των Γερμανών, τον έστειλε στην πόλη Σαουσόν το 751. Η έκριση του Πάπα για την βασιλεία του Πιπίνου θεωρήθηκε ότι ήταν άδεια από τον Απόστολο Πέτρο και έτσι το πραξικόπημα το θεώρησαν ως θρησκευτική πράξη. Ο Πάπα Στέφανος ο Δεύτερος αποφάσισε να συναντήσει τον Πιπίνο, ο οποίος του έστειλε στρατιώτες να τον συνοδεύσουν για ασφάλεια. Ενώ ήταν έτοιμος να ξεκινήσει από τη Ρώμη το τέλος του 753, ήρθαν αντιπρόσωποι από την Κωνσταντινούπολη και του ζήτησαν να μεσολαβήσει στο βασιλιά των Λογκοβάρδων να εκενώσει τη Ραβένα. Ξεκίνησαν όλοι μαζί και συνάντησαν τον Λογκοβάρδο βασιλιά στην Παβία. Ο Πάπας του διαβίβασε την αξίωση των Βυζαντινών, στην οποία αυτός φυσικά δεν έδωσε σημασία.
Ο Πάπας εξακολούθησε το ταξίδι του, αν και δεν έπαψε να είναι νομιμόφρονα στον αυτοκράτορα, πιθανώς μάλιστα και με την αυτοκρατορική έγκριση, και στις αρχές του 754 αυτός και η συνοδεία του έφτασαν στην πόλη Ποντιέ και παρουσιάστηκαν στον Πιπίνο φορώντας σάκους και έχοντας το κεφάλι πασπαλισμένο με στάχτη σαν οικέτες. Ο Πάπας με δάκρυα γονατιστός παρακάλεσε τον Πιπίνο να τον προστατέψει και να τακτοποιήσει το ζήτημα. Και ο Πιπίνος υποσχέθηκε ότι θα υπερασπίσει τα δικαιώματα του Αποστόλου Πέτρου και το Ρωμαϊκό κράτος, το Εξαρχάτο, όλα τα δικαιώματα και την εδαφική του έκταση. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για την σύνδεση του παπισμού με το Φραγκικό Βασίλειο, η οποία είχε αποφασιστική σημασία για την ιστορία του παπισμού και της Δύσεως στους πέντε προσεχείς αιώνες. Ο Πάπας έστεψε πάλι τον Πιπίνο βασιλιά στο ναό του Αγίου Διονυσίου στο Παρίσι και του χορήγησε, πιθανώς έχοντας την αυτοκρατορική έγκριση, τον τίτλο Πατρίκιος των Ρωμαίων, τον οποίο είχε ο αυτοκρατορικός έξαρχος στη Ραβένα. Όμως ο Πιπίνος δεν χρησιμοποίησε ποτέ τον τίτλο αυτό. Ο Πιπίνος, έχοντας και τη συγκατάθεση των συγγενών του, αφού απέτυχαν οι συνομιλίες με τους Λογκοβάρδους, εξεστράτευσε εναντίον τους στην Ιταλία και ανάγκασε τον βασιλιά τους, Αϊστούλφο, να συμφωνήσει με τις αξιώσεις του Πάπα. Όταν όμως αποχώρησε, οι Λογκοβάρδοι αθέτησαν τις υποχρεώσεις τους και λαιλάτισαν τη Ρώμη. Ο Στέφανος έκανε νέα έκκληση από μέρους του Αποστόλου Πέτρου και ο Πιπίνος ήρθε πάλι στην Ιταλία και ανάγκασε τον Αϊστούλφο να υποταχθεί το 754. Αντιπρόσωποι του Βυζαντίου ζήτησαν από τον Πιπίνο να επιστρέψει στον αυτοκράτορα τις εδαφικές εκτίσεις του στην Ιταλία. Ο Πιπίνος όμως αρνήθηκε, λέγοντας ότι πολεμάει για λογαριασμό του Αποστόλου Πέτρου για να του συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Οι αξιωματιούχοι συγκέντρωσαν τα κλειδιά των πόλεων που κυρίεψε μαζί με τις Ραβένας και τις Πενταπόλεως, ήρθε ο ίδιος στη Ρώμη και τα κατέθεσε στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου το 756. Έτσι ο Πάπας έγινε ανεξάρτητος από οποιοδήποτε άλλον ηγεμόνα. Έγινε ο ίδιος κυβερνήτης κράτους και αυτό προκάλεσε νέες εξελίξεις στις σχέσεις με το βασίλειο των Φράγκων στη Δύση. Στην εποχή αυτή που κυριαρχούν οι δυσιδαιμονίες, οι μυθοπλασίες και οι ανακριβείς όροι, είναι δύσκολο να μιλήσουμε με βεβαιότητα για τη σημασία των γεγονότων αυτών. Όμως είναι βέβαιο ότι κάτι βασικό άλλαξε στην κατάσταση και ο Πάπας με τη βοήθεια των Φράγκων απόκτησε πολύ περισσότερα από ό,τι είχε προηγουμένως, δηλαδή μια εδαφική έκταση που κυβερνούσε ο ίδιος. Το γεγονός ότι ο Πάπας έγινε κοσμικός ηγεμόνας ήταν τολμηρό και συνέβαινε για πρώτη φορά. Αυτή η διεκδίκηση έπρεπε να στηριχθεί σε αρχαία επίσημα έγγραφα για να γίνει αποδεκτή. Γι' αυτό και συνέταξαν τότε την Κωνσταντίνιο Δωρεά, ένα πλαστό έγγραφο στο οποίο έλεγαν ότι όταν ο μεγάλος Κωνσταντίνος μετέφερε την έδρα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, από ευγνωμοσύνη στον Πάπα Σίλβεστρο, ο οποίος δήθεν τον βάφτισε και τον θεράπευσε από τη λέπρα από τον οποίο έπασχε, του άφησε την εξουσία στη Ρώμη και σε όλες τις πόλεις και τις επαρχίες της Δύσεως. Επίσης του παραχώρησε τα αυτοκρατορικά εμβλήματα και το ανάκτορο του Λατερανού για κατοικία και του αναγνώρισε πρωτείο πάνω στα τέσσερα πατριαρχία της Ανατολής. Πότε γράφτηκε το έγγραφο αυτό είναι άγνωστο. Νεότεροι ερμηνευτές πιστεύουν ότι γράφτηκε τμηματικά από το 756 μέχρι το 796 γιατί δείχνει την κατάσταση που υπήρχε στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα. Το έγγραφο αυτό το θεωρούσαν γνήσιο σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα και άσκησε τεράστια επίδραση. Η πλαστότητά του αποδείχθηκε μόλις τον 15ο αιώνα από τον Λαβρέντιο Βάλα και τον Νικόλαο Κουζανό. Αν και δημιουργήθηκε το παπικό κράτος,

αριστοκρατορικές μερίδες άρχισαν να φιλονικούν για την εκλογή του Πάπα. Γιατί κάθε μια από αυτές, για πολιτικούς λόγους, ήθελε ο Πάπας να είναι άνθρωπος δικός της. Οι έρηδες αυτές κορυβώθηκαν το 10ο και 11ο αιώνα. Εκτός από αυτά, ο παπισμός έπρεπε να αντιμετωπίσει τους Λογκοβάρδους, οι οποίοι δεν δέχθηκαν την ήττα τους ταπεινά, καθώς επίσης και τους Φράγκους, οι οποίοι βοηθούσαν τον Πάπα, όμως ήθελαν αντιπαροχές για όσα του πρόσφεραν. Το ζήτημα των Λογκοβάρδων τακτοποιήθηκε την εποχή του Μεγάλου Καρόλου, οπότε συνέβησαν και άλλα σημαντικά γεγονότα. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε την προσωπικότητα του Μεγάλου Καρόλου.

Μετά το θάνατο του Πιπίνου το 768, το κράτος έμεινε στους δύο γιους του, τον Κάρολο και τον Καρλομάν, και μετά το θάνατο του Δευτέρου, ορόκληρος τον Κάρολο, που ονομάστηκε Μέγας. Αυτός υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους πολέμαρχους της ιστορίας, διπλασίασε το κράτος που κληρονόμησε από τον πατέρα του και όταν πέθανε είχε στην κυριαρχία του το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης Ευρώπης. Ήταν προστάτης των γραμμάτων, οργανωτικός νους, συντηρητής της τάξεως. Τίποτε δεν νόμιζε ασήμαντο ώστε να μην το προσέξει και τίποτε αδύνατο να το εκτελέσει. Ύστερα από ανίκανους πάπες βρέθηκε στο θρόνο ο Ρωμαίος Αδριανός ο Πρώτος, πρικισμένος με πολλές αρετές και διοικητική ικανότητα. Οι Λοκοβάρδοι βάδιζαν πάλι εναντίον στη Ρώμη και ο Πάπας απευθύνθηκε στο βασιλιά των Φράγκων Κάρολο, ο οποίος κατέβηκε στην Ιταλία το 773, νίκησε τους Λοκοβάρδους και έστειλε το βασιλιά τους εχμάλωτο στη Γαλλία, όπου έμεινε ως το τέλος της ζωής του. Ο ίδιος ανακηρύχθηκε βασιλιάς των Λογκοβάρδων και φόρεσε το σιδερένιο λογκοβαρδικό στέμα, το οποίο είχε από μέσα καρφιά από το Σταυρό του Χριστού. Ενώ ακόμη πολιορκούσε την Παβία, την πρωτεύουσα των Λογκοβάρδων, ο Κάρολος επισκέφθηκε τη Ρώμη και ανανέωσε με

τον Αδριανό τη συμφωνία που είχε κάνει ο πατέρας του Πιμπίνος με τον Πάπα Στέφανο το Δεύτερο. Υποσχέθηκε τώρα στον Πάπα να του παραχωρήσει το Σπολέτο, τον Μπενεβέντο, την Τοσκάνη και τη Βενετία, την Ιστρία και την Κορσική για να μεγαλώσει το παπικό κράτος. Όμως δεν πραγματοποίησε τις παραχωρήσεις αυτές που υποσχέθηκε, αλλά το Λογκοβαρδικό βασίλειο το έδωσε στο γιο του Πιπίνο, τον οποίο ο Πάπας έστεψε βασιλιάς. Ενώ ο Πιπίνος ο Βραχής επενέβη στην Ιταλία από σεβασμό προς τον Απόστολο Πέτρο, τώρα ο Κάρολος μπήκε στη χώρα αυτή από ενδιαφέρον για την πολιτική της. Ο Πάπας έμεινε κύριος του Δουκάτου της Ρώμης και των χωρών μέχρι το Ορβιέτο στα βόρεια και διατήρησε τα σύνορα αυτά ώσπου διαλύθηκε το παπικό κράτος το 1870. Την εποχή του Αδριανού του Πρώτου, ο Κάρολος έκανε υποδείξεις στον Πάπα για ζητήματα διοικήσεως. Όταν όμως πέθανε ο Αδριανός, ανέβηκε στο θρόνο ο Λέων ο Τρίτος, ο οποίος ήταν διαφορετικός άνθρωπος. Μετά την εκλογή του, έστειλε στον Κάρολο τα κλειδιά του τάφου του Αγίου Πέτρου και το λάβαρο της πόλεως και με απεσταλμένους ευγενείς τον παρακάλεσε να δεχθεί όρκο πίστεως από μέρους των κατοίκων. Ο Κάρολος είχε μερίδιο στην κυβέρνηση της Ρώμης, αν και δεν ήταν σαφώς καθορισμένο, και μαζί με τον Πάπα ήταν συγκυβερνήτης της πόλεως. Ο βασιλιάς συμβούλευε τον Πάπα να διοικεί συνετά και να φροντίζει να είναι καλός Πάπας και κυβερνήτης. Η σκέψη του Καρόλου πήγαινε προς διαφορετική κατεύθυνση, όσο αύξανε το κράτος του τόσο και οι φιλοδοξίες του μεγάλων. Πίστευε ότι είναι απόλυτος κύριος του κράτους και της εκκλησίας, έχοντας από το Θεό την κλίση να είναι φύλακας της πίστεως. Ο δογματικός θεολόγος της αυλής του Αλκουίνος είπε για τον Κάρολο ότι ο Ιησούς Χριστός τον όρισε να κατευθύνει το χριστιανικό λαό και ότι από αυτόν εξαρτιόταν η διάσωση ολόκληρης της Εκκλησίας του Χριστού από τους εχθρούς της. Ήταν πάνω από όλους τους αξιωματούχους του χριστιανικού κόσμου, σημαντικότερος χάρη στη σοφία του και ανώτερος από όλους χάρη στο βασιλικό του αξίωμα. Επειδή ο Πάπας ήταν εξαρτημένος από αυτόν, ο Κάρολος μπόρεσε να εφαρμόσει αυτές τις αντιλήψεις. Στις περιοχές που κατήχε ο Πάπας, ο Κάρολος άφησε περιορισμένη αυτονομία και έτσι δεν υπήρχε διαρκής διαμάχη για το ποιος είναι κυρίαρχος στη Ρώμη. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι ο Πάπας τελικά άλλαξε μονάχα κυρίαρχο, αφού αντί για το Βυζάντιο εξαρτιόταν τώρα από τους Φράγκους που κάλεσε σε βοήθεια. Ο Πάπας ήταν αντιπρόσωπος του Αποστόλου Πέτρου, ενώ ο Κάρολος ήταν αντιπρόσωπος του Θεού. Ήταν θρήσκος και τηρούσε αυστηρά τις συνήθειες της Εκκλησίας της Ρώμης, όπως και πολλοί άλλοι την εποχή του, όμως δεν είχε διάθεση να εγκαταλείψει κανένα από τα δικαιώματα που άσκησαν οι αυτοκράτορες. Ο παπισμός υπάγεται στο βασιλιά, χωρίς βέβαια αυτός να πάυσει να θέλει να ζήσει ειρηνικά με τον Πάπα και να ζητάει τις ευλογίες του. Έτσι ο Πάπας δεν ήταν κύριος ούτε του κράτους του, ούτε της Εκκλησίας. Το 799, όταν έγινε επανάσταση στη Ρώμη εναντίον στον Πάπα Λέοντα III, φάνηκε καθαρά ότι ο Κάρολος ασκούσε την πραγματική κυριαρχία στην πόλη. Τον Πάπα κατηγόρησαν για ανυπακοή και για μοιχεία. Τον κακοποίησαν και για να σωθεί κρύφτηκε σε ένα μοναστήρι. Ύστερα πήγε στην αυλή του Καρόλου, ζήτησε να τον προστατέψει και γύρισε στη Ρώμη με φραγκική φρουρά. Ο Κάρολος ήρθε στη Ρώμη, αλλά εκεί παρουσιάστηκε η δυσκολία για το ποιος ήταν αρμόδιος να δικάσει τον Πάπα, γιατί δέχονταν ότι ο πρώτος θρόνος δεν μπορεί να δικαστεί από κανέναν. Έγινε συνέλευση στον Άγιο Πέτρο με την παρουσία του Καρόλου την 23η Δεκεμβρίου του 800. Εκεί ο Πάπας βεβαίωσε με όρκο ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι ψεύτικες. Σε αυτό συμφώνησε και ο Κάρολος, ο κύριος της Δύσεως, και με τον τρόπο αυτό έληξε το θέμα. Ο Πάπας λοιπόν χρωστούσε το θρόνο του και την απαλλαγή από τις κατηγορίες στον Κάρολο και συγχρόνως ήταν και πρόσωπο χωρίς υψηλό ηθικό ανάστημα. 2 μέρες αργότερα, την ημέρα των Χριστουγέννων του 800, στη λειτουργία στο ναό του Αγίου Πέτρου, ενώ ο Κάρολος γονάτισε για να προσευχηθεί, ο Πάπας Λέων έβαλε στο κεφάλι του στέμμα και τον ανακήρυξε αυτοκράτορα. Ο λαός επευθύμησε τον Κάρολο ως αυτοκράτορα και φώναξαν 3 φορές «Χαίρε Αύγουστε Κάρολε, στεφανωμένε από το Θεό ως μεγάλος και ειρηνοποιός αυτοκράτορας των Ρωμαίων, μακροζωία και νίκη». Με την πράξη αυτή ο Πάπας δεν ήθελε να δώσει λύση στο θέμα των σχέσεων της Εκκλησίας με το κράτος. Τίποτε δεν άλλαξε στην υπάρχουσα κατάσταση.
άνοιξε όμως μια νέα εποχή στον ατελείωτο αγώνα μεταξύ Εκκλησίας και κράτους. Ίσως η πράξη αυτή του Πάπα να είχε και προσωπικά ελαττήρια, δηλαδή ήθελε να στηριχθεί σε έναν αυτοκράτορα για να ενισχύσει τη θέση του στη Ρώμη. Ο Πάπας έδωσε στον Κάρολο το δικαίωμα να προστατεύει την Εκκλησία, θεωρώντας τον ως την κοσμική δύναμη στην Εκκλησία. Επειδή στο θρόνο του Βυζαντίου βρισκόταν τότε γυναίκα, η Ειρήνη, θεωρούσαν κενό τον αυτοκρατορικό θρόνο και η ανακήρυξη του Καρόλου μπορούσε να θεωρηθεί νόμιμη. Η πράξη αυτή εντυπώθηκε στη λαϊκή αντίληψη και έμεινε επί 500 χρόνια, ότι δηλαδή ο Πάπας έστεψε το βασιλιά των Φράγκων αυτοκράτορα των Ρωμαίων και ότι δημιούργησε μια νέα δύναμη που την εμπιστεύτηκε σε αυτόν ο οποίος τη δέχθηκε γονατιστός. Ο Κάρολος από την πλευρά του δεν ήταν ευχαριστημένος με τον τρόπο που συνέβησαν τα γεγονότα αυτά, οτιδήποτε και αν σήμαινε η τελετή αυτή. Φαίνεται ότι είχε στο νου του να επιδιώξει τον τίτλο του αυτοκράτορα και γι' αυτό σχεδίαζε να νυμφευθεί τη χείρα αυτοκράτηρα Ειρήνη, στην οποία κατέληγε η γραμμή της διαδοχής του Αυγούστου, του Κωνσταντίνου και του Ιουστινιανού. Δεν ξαναπήγε στη Ρώμη και προσπάθησε να πετύχει την αναγνώριση του αυτοκρατορικού τίτλου από την Κωνσταντινούπολη, διότι οι Βυζαντινοί τον αποκαλούσαν ρήγα των Φράγων, όχι όμως αυτοκράτορα των Ρωμαίων, τίτλο τον οποίο κρατούσαν για το δικό τους αυτοκράτορα. Η αναγνώριση του τίτλου έγινε ύστερα από διαπραγματεύσεις με τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Πρώτο το 812, αφού ο Κάρολος του παραχώρησε τη Δαλματία, τη Βενετία και τη Νότια Ιταλία, τις οποίες είχε καταλάβει και ασκούσε έτσι πίεση στο Βυζάντιο. Το γιο του τον έστεψε ο ίδιος, όχι στη Ρώμη, αλλά στο Άχεν. Και από το τελειτουργικό της στέψεως φαίνεται ότι η παπική πρωτοβουλία για την αυτοκρατορική στέψη δεν έγινε κατά βάθος αποδεκτή. Αλλά και στην Κωνσταντινούπολη η στέψη του Καρόλου έφερε ανησυχία, γιατί διατάραξε την αντίληψη που υπήρχε για την ενιαία αυτοκρατορία της Οικουμένης και έφερνε ένα σφετεριστή στη Δύση, παρόλο που λίγο αργότερα του αναγνωρίστηκε ο τίτλος του αυτοκράτορα. Η θεωρία παρέμεινε ότι υπήρχε ενιαία αυτοκρατορία που την κυβερνούσε ένας αυτοκράτορας στην Ανατολή και άλλος στη Δύση. Όμως οι νέες περιστάσεις στη Δύση έκαναν την αντίληψη αυτή να μην συμφωνεί πια με την πραγματικότητα. Υπήρχαν διαφορές στους νόμους, στη διοίκηση, στην εκκλησιαστική ζωή, τον πολιτισμό και τη γλώσσα, στα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Αυτά χώρισαν την Ανατολή και τη Δύση και ακόμη οι Σλάβοι που τοποθετήθηκαν ανάμεσα στην Βαλκανική. Έτσι σχηματίστηκαν δύο κράτη ξένα μεταξύ τους. Η ίδρυση νέας αυτοκρατορίας στη Δύση είχε επιδράσει στην Εκκλησία. Ο Κάρολος έδειχνε πάντοτε ενδιαφέρον για την Εκκλησία και τώρα, οπότε πήρε τον αυτοκρατορικό τίτλο, πρόσεχε ακόμη περισσότερο τα εκκλησιαστικά πράγματα. Θεωρούσε τον εαυτό του ως ειδικό προστάτη της Εκκλησίας. Αυτός και η διαδοχή του πίστευαν ότι είναι υπεύθυνοι για την καλή διαγωγή των επισκόπων, για την πρέπουσα θρησκευτική αγωγή, για τη συμμόρφωση των λαϊκών στις ηθικές επιταγές και την διακυβέρνηση του μεγάλου οργανισμού της Εκκλησίας. Επειδή η κοινωνία ήταν διαμορφωμένη με τον θεοδαρχικό τρόπο, ο Κάρολος διόρισε ο ίδιος τους επισκόπους και τους ηγουμένους των μοναστηριών, οι οποίοι τον βοηθούσαν και στο διοικητικό του έργο. Επίσης, οι βασιλικοί απεσταλμένοι πήγαιναν στο παπικό κράτος για επιθεώρηση, όπως και στην άλλη επικράτεια. Αυτή ήταν συνήθως ένας εκκλησιαστικός και ένας πολιτικός υπάλληλος και τα καθήκοντά τους κάλυπταν ευρύ φάσμα. Εκτός από τα πολιτικά έπρεπε να επιθεωρούν τους ναούς και τα μοναστήρια και να διαπιστώνουν αν οι ιερείς τηρούν την πειθαρχία τους. Οι μοναχοί τηρούν πιστά τον κανόνα του Αγίου Βενεδίκτου, αν εκτελούνται οι αυτοκρατορικοί κανονισμοί στην τελετή των ακολουθιών, αν τα εκκλησιαστικά βιβλία είναι καθαρισμένα από τα λάθη, αν τα οικήματα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αν οι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία την Κυριακή, αν ξέρουν το πιστεύω και το Πάτερ ημών και δεν παρασύρθηκαν από τις δυσδαιμονίες. Μετά το 824, ο αυτοκράτορας εγκατέστησε αντιπρόσωπό του στη Ρώμη για να επιβλέπει την πολιτική διοίκηση και την εκλογή των παπών. Η συμφωνία αυτή έδειχνε ότι ο Κάρολος δεν είχε καμιά διάθεση να χαλαρώσει την εξουσία που ασκούσε στον παπισμό και να αφήσει ελεύθερο χώρο στις ιταλικές περιοχές. Ο Πάπας, επειδή είχε την ανάγκη του, δεν αντιτάχθηκε στις αξιώσεις αυτές. Εκτός από αυτά, ο Κάρολος πίστευε ότι είναι ο δογματικός καθοδηγητής της Εκκλησίας. Έτσι, σε σύνοδο της Φραγκφούρτης το 794, με την καθοδήγησή του, απέρριψαν τις υιοθετιστικές αντιλήψεις δύο Ισπανών επισκόπων.
Στην ίδια σύνοδο, με την παρουσία δύο αντιπροσώπων του Πάπα Ανδριανού του Πρώτου, έγινε δεκτή η άποψη ότι οι εικόνες είναι για το στολισμό των ναών. Επικράτησε η προσκύνηση των Αγίων Λειψάνων και απέρριψαν τόσο τις εικονοκλαστικές αποφάσεις του Κωνσταντίνου του Πέμπτου, όσο και τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας. Αυτά τα έγραψαν στα λεγόμενα Καρολίνια βιβλία, με τα οποία υποστηρίζονταν οι απόψεις του Καρόλου, οι οποίες είχαν και πολιτικό σκοπό, δηλαδή να προβάλλουν τη θρησκευτική ανεξαρτησία του κράτους του Καρόλου από το Βυζάντιο. Δεν πρόσεχαν τη θρησκευτική πλευρά της οικονομαχίας, ούτε και τις δογματικές διατυπώσεις, αφού τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ήταν κακομεταφρασμένα. Ο παπάς Αδριανός δεν αντέδρασε, γιατί ακολούθησε την τακτική των προκατόχων του, δηλαδή τις συμμαχίες με τον βασιλιά των Φράγκων χωρίς κανένα δισταγμό. Από το 589, η Τρίτη Σύνοδος του Τολέδου της Ισπανίας είχε αποφασίσει να απαγγέλει στη λειτουργία το σύμβολο της Κωνσταντινούπολεως, όπως γινόταν και στην Ανατολή. Όμως λίγο αργότερα, με την επίδραση ιδίως του λεγόμενου Αθανασιανού Συμβόλου, που ήταν διαδεδομένο στην Ισπανία, εισήχθηκε και γρήγορα επικράτησε η προσθήκη στο σύμβολο της φράσεως «και εκ του Ιού φιλιόκβε» για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Ο Κάρλος ενέκρινε την προσθήκη της φράσεως αυτής στη Φραγκική Εκκλησία με τη Σύνοδο του Άχεν. Αυτό έγινε χωρίς να ζητήσουν τη γνώμη του Πάπα. Γι' αυτό και ο Λένο Τρίτος, αποδοκιμάζοντας την προσθήκη, χάραξε το σύμβολο χωρίς την προσθήκη αυτή σε δύο ασημένιες πλάκες, ελληνικά και λατινικά, τις εντύχησε στο ναό του Αγίου Πέτρου και πρόσθεσε στο τέλος: «Ο Λέων χάραξα αυτά από αγάπη και για την προφύλαξη της Ορθοδόξου πίστεως». Γενικά για την πολιτεία, ο Κάρολος και οι σύμβουλοι του πίστευαν ότι είναι διάδοχος του Κωνσταντίνου και εφαρμόζει όσα έγραφε για την πολιτεία του Θεού ο Αυγουστίνος, και ότι ο Θεός του εμπιστεύτηκε τη φροντίδα της κυβερνήσεως του κράτους και της Εκκλησίας. Στην αντίληψη αυτή βρισκόταν ο κίνδυνος για τον παπισμό, γιατί ο προστάτης μια μέρα μπορεί να γίνει κυρίαρχος. Αυτές είναι οι παποκεσαρικές αντιλήψεις του Μεγάλου Καρόλου. Από το άλλο μέρος όμως, η αξίωση του Πάπα, ότι είχε το δικαίωμα από το Θεό να στέφει τον αυτοκράτορα, περιέπλεκε την Εκκλησία περισσότερο από κάθε άλλη φορά στα πολιτικά πράγματα. Από τώρα η βασιλική και η εκκλησιαστική εξουσία βρίσκονται η μία στο πλευρό της άλλης, και κάθε μία στο όνομα του Θεού απαιτεί την ύψιστη αυθεντία στις ανθρώπινες υποθέσεις και σχέσεις. Το μέλλον θα φέρει τη μακροχρόνια σύγκρουση. Στο κράτος οι συνέπειες της τέψεως του Καρόλου ήταν σημαντικές. Τα δικαιώματα των Φράγκων βασιλιάδων ευρύνθηκαν, απόκτησαν μεγαλύτερο κύρος, οι λαοί τους σέμβονταν ως κληρονόμους του Αυγούστου. Αυτά όμως συνετέλεσαν στο να ενδιαφέρονται μόνο για την αυτοκρατορική κυριαρχία και να παραμελούν την εσωτερική διοίκηση και οργάνωση του κράτους, πράγμα που οδήγησε με το πέρασμα του χρόνου στη διάλυση της αυτοκρατορίας. Θα σταματήσουμε εδώ και την επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τις ψευδοεισιδόριες διατάξεις και την πορεία της Εκκλησίας της Ρώμης μέχρι τον 9ο αιώνα. Χαίρετε.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Φώτη Κόντογλου. Ξέγνια στα νιάτα και κακά γεράματα. Τον καιρό που γύριζα τον κόσμο, βρέθηκα μια φορά στη Μαρσίλια. Και επειδή μ' άρεσε αυτή η πολιτεία και είχα και κάμπους καλούς φίλους εκεί πέρα, κάθισα 1-2 μήνες. Έκανα παρέα με κάποιους Μαρσιεγέζους που ήταν όλοι τους ανοιχτόκαρδοι και καλοί άνθρωποι, προπάντων ένας ζωγράφος, Γιάννης Λασά το όνομά του, από καλό σπίτι, και ένας άλλος Μποτρού, θαλασσινός. Και οι δυο τους ως 25 χρονών, όσο ήμουν κι εγώ. Μα ήταν και κάμπος στη Ρωμιή ο Νικόλας ο Βαγής και ο Παναγής ο Γκαγκάνης και οι δυο πατριώτες μου, ο Νίκος ο Σαμιωτάκης από τις Φώκες και κάποιοι άλλοι. Τη Μαρσίλια ήμουνα ξαναπηγεμένος άλλες δυο φορές πρωτύτερα. Αλλά τούτη τη φορά έτυχε να κάνω γνωριμιά με ένα γέρικο σκυλόψαρο. Ένα θαλασσινό κοσμογυρισμένον που καθόταν στην παλιά Μαρσίλια, στο μαχαλά του Σαν Βικτόρ. Και από εκείνον έμαθα όλα τα μυστήρια του παλαιού πόρτου. Εγώ καθόμουν κοντά στην πλατεία Καστελάν. Δύο μήνες που κάθισα, πέρασα πολύ έμορφα. Τις περισσότερες φορές κοιμόμουν τα ξημερώματα, γιατί τη νύχτα καθόμαστε ως την αυγή σε καμιά ταβέρνα του λιμανιού, σε κανένα καφενέ της Καναμπιέρ ή στη Ρου ντε Μελά, με τα έμορφα τα δέντρα, που θα ρεις πως είναι παράδεισος το καλοκαίρι, όλο δροσιά και ανοιχτή καρδιά και αλεγρία. Σαν τύχαινε να σηκωθώ πρωί, πήγαινα πότε στο ζωολογικό κήπο και βλέπα τα θεριά και τα άλλα ζώα, πότε στο μουσείο που είναι στον πύργο του Μπορελί, πότε σε καμιά παλιά εκκλησιά, πότε το μουσείο που είναι μέσα στο παλάτι του Λονσάν. Αυτό το μουσείο απόμεινε μέσα στην καρδιά μου, γιατί εκεί πέρα βλέπεις ό,τι θαλασσινό υπάρχει στον κόσμο, από τα πιο μικρά κοχλίδια ως τα πιο μεγάλα θεριόψαρα, και καταλαβαίνεις πως βρίσκεσαι στη Μαρσίλια, τη βασίλισσα της θάλασσας. Τις πιο πολλές φορές στεριάνιζα μονάχος στο λιμάνι μέσα στη φασαρία. Κόσμος παρδαλός πήγαινε, ερχότανε. Άλλος με ανασκουμπωμένα τα παντελόνια του, άλλος με ένα κόκκινο μαντήλι στο κεφάλι, άλλος μεθυσμένος, άλλος φορτωμένος ψάρια, άλλος χούγιαζε, άλλος χαχάνιζε, άλλος βλαστημούσε, άλλος κυλούσε ένα βαρέλι, άλλος πουλούσε μύδια, άλλος τα τηγάνιζε, άλλος βαστούσε μια μποτήλια στο χέρι του και έπινε κρασί σαν να ήταν νερό, και κουνιότανε ο χαλκός από το σκουλαρίκι που είχε στον αυτί του. Όλοι τους ξυπόλυτοι κυλιοκαμένοι. Οι πιο πολλοί γελαζούμενοι. Κόσμος κουρσάρικος. Μυρουδιές βαριές από κατράμια, από πιπέρια και κανέλες, τηγανιά, ψαρίλα, ανθρωπίλα, αρμύρα, και ο ήλιος έβραζε από πάνω. Πολλοί τρώγανε μέσα στις ταβέρνες και τραγουδούσανε με κάτι φωνές βαχνιασμένες. Γυναίκες ξεστιθωμένες μπαινοβγαίνανε, ίδιες γύφτισες, με τα λουλούδια στο αυτί, με ένα σωρό χάντρες στο λαιμό, σκουλαρίκια και βραχιόλια, με ανασηκωμένα τα φουστάνια τους, με κάτι φρύδια σαν του κοράκου το φτερό. Άντρες και γυναίκες φωνάζαν σαν ζουρλί, με εκείνα τα φραντζέζικα που τα λένε σαν ιταλιάνικα. Πολλοί ναύτες μασούσανε καπνό και φτύνανε εδώ και εκεί. Άλλος τραβούσε ταμπάκο, άλλος είχε μια μαϊμού καθισμένη πάνω στον ώμο του, άλλος ένα παπαγάλο που έσκουζε πιο πολύ από το αφεντικό του. Χέρια και ποδάρια μαλλιαρά, ψημένα από την άρμη, πιτσιλισμένα από την πίσα, με κάτι δαχτυλιδάρες περασμένες στα δάχτυλα και από τα δύο χέρια, που ήταν πλουμισμένα με λογιών-λογιών ανάλια. Καράβια κρεμόντουσαν από το ταβάνι, γολέτες με ανοιχτά πανιά, και ορτσάρανε απάνω από τα κεφάλια όπτε φυσούσε ο αγέρας. Ουρές και φτερούγες από θεριόψαρα ήταν καρφωμένες από πάνω από τις πόρτες. Μια μέρα εκεί που περπατούσα, γύρισα να κοιτάξω έναν καραβίσιον που έστριβε τσιγάρο με το ένα χέρι, γιατί μετά άλλο σήκωνε ένα αγκουρέτο, και έπεσα πάνω σε έναν άλλο βιαστικόν που ερχόταν απ' το άλλο μέρος. Αυτός μέσπρωξε θυμωμένος και σήκωσε το χέρι του να με χειροτονήσει, μα σαν γύρισα κατά εκείνο το μούτρο μου, με γνώρισε και μου λέει γελαστά: «Βρε πατριωτάκι, εσύ βρέθηκες να πέσεις απάνω μου, να με ξενιχιάσεις?» Και εγώ τον γνώρισα μόνο που είχα να τον δω κάμποσα χρόνια, από τον καιρό που πήγαινα στο σχολείο. Τον λέγανε Πέτρο και ήταν από τα Ιβαλή, γιος του Παναγίτου Παγίδα, που τον λέγανε Στριγκάρο.
Ο πατέρας του ήταν κοντραμπατζής από τα πρώτα παλικάρια τα Αϊβαλιού. Άνθρωπος άφοβος, αφού και οι Τούρκοι τον έλεγανε «Εφέ Παναγή». Με πήρε και πήγαμε σε μια ταβέρνα που ήταν τραπεζωμένη 5-6 ναυτικοί Ρωμιοί που δουλεύανε στο ίδιο παπόρι με τον Πέτρο. Είπαμε τόνα, είπαμε τ' άλλο, όπως συνηθίζουν οι ξενιτεμένοι. Στο τέλος μου είπε ο Πέτρος πως την άλλη μέρα θα φεύγανε για τη Σμύρνη φορτωμένη ποτάσα. Να μην πολυλογούμε, την άλλη μέρα μπαρκάρισα μαζί τους και αφήσαμε υγεία στην ωραία Μαρσίλια. Το παπόρι ήταν μεγάλο, αλλά γέρικο και φορτωμένο ίσα με τα μπούνια. Στο κανάλι της Μάλτας μας έπιασε μια φουρτούνα που είπαμε τετέλεστε. Μέσα σε μια ώρα ο αγέρας σκύλιαξε και δεν μπορούσε να σταθείς πουθενά. Η θάλασσα από το θυμό της έβγαζε φίδια. Κατά το μεσημέρι μας ήρθε μια νεροποντή με μπουμπουνιτά και με αστροπελέκια που αχολογούσε το πέλαγος σαν να σκιζόντανε από πάνω από το καράβι τα σύννεφα που είχαν κατεβεί χαμηλά, ίσα με τάλμπουρα, σαν μπηχτός καπνός, πιο μαύρος από εκείνον που έβγαζε το φουγάρο. Τα αστροπελέκια και η βροχή βαστάξανε παραπάνω από μια ώρα και λέγαμε πως θα ξεθυμάνει. Μα αντί να ξεθυμάνει, η φουρτούνα χειροτέρεψε. Κατά το βράδυ μας μοιράσανε τα φελά και τα βάλαμε στο προσκεφάλι μας. Ο καπετάνιος πρόσταξε να πετάξουν όσα σακιά μπορέσουν για να ελαφρώσει το παπόρι. Ώρα βασίλεμα η θάλασσα πήρε τη μια βάρκα. Σαν νύχτωσε, ξαναπιάσανε τα στροπελάκια και άρχισε να ρίχνει και χαλάζει. Η θάλασσα μάνιασε τόσο πολύ που μουράγιο να ήταν, θα το βούλιαζε, όχι καράβι. Εγώ καθόμουν τρυπωμένο στο κάσαρο. Τον Πέτρο τον είχαν χαμένο. Εκεί που καθόμουν τον βλέπω για μια στιγμή μπροστά μου βρεμένο και τρομαγμένο και έτρεχε κοντά μου και μου λέει στα αυτή για να τον ακούσω «Σε πήρα στο λαιμό μου» και δεν τον ξαναείδα. Όσο νύχτωνε τόσο σκύλιαζε ο καιρός. Από το μούγκρισμα που έκανε η θάλασσα και από το τριζοβόλημα του παποριού και από το αδιάκοπο βροντολόγημα ήμουνα σαν ψοφίμη. Ωστόσο δεν πίστευα πως θα πνιγούμε. Πριν από τα μεσάνυχτα σύρθηκα με την κοιλιά και βγήκα από το κάστρο. Μονομιάς μάρπαξε ένας παγωμένος αγέρας και κουφάθηκα από το βουητό που βγάζε το πέλαγο. Από σταβέντο οι μπουκαπόρτες ήταν ξεπαρταλωμένες από τις θάλασσες και μπαίνανε μέσα. Εγώ έπιασα έναν χαλκά και κάθισα πεσμένος μπρούμητος. Το θεόρατο καράβι μια ανέβαινε, μια κατέβαινε, σαν να βούλιαζε στον πάτο της θάλασσας. Σίδερο βαρύ που χώνευε βουβά μες στο νερό μονομιάς και άμπωχνε από τις μπάντες του τα νερά που πηδούσαν θυμωμένα ίσα με 4 μπόγια ψηλά. Κατάλαβα πως θα μπόφεγγε το φεγγάρι απάνω από τα σύννεφα. Κάθε φορά που κατέβαινε το βαπόρι έβλεπα ολόγερο το πέλαγο κατάμαυρο σαν πίσα έρημο, σαν να μην ήταν πια κόσμος, είτε στεριές, είτε πολιτείες, είτε ανθρώποι, είτε Μαρσίλια. Έτρεμα. Το καράβι ήταν και εκείνο έρημο, σαν νεκρόκασα. Ψυχή ζωντανή δεν έβλεπες. Σαν αν πήγαινε μονάχο του μέσα στο χάος και αναστέναζε αμίλητο το καημένο. Τα άλμπουρα ανεβοκατεβαίνανε κάτω από τα σύννεφα. Οι θάλασσες γιουριάρανε μελανιασμένες, η μια πάνω από την άλλη. Χιλιάδες τόνοι νερό. Και όποτε χώνευε το καράβι, τις έβλεπα από πάνω μου και έκανα το σταυρό μου και για μια στιγμή σκάζανε απάνω στη λαμαρίνα και αφροί γεμίζανε την κουβέρτα. Στο Βίντσι κρεμόντανε δύο βόδια σφαγμένα και εγδαρμένα, ολόκορμα, δίχως κεφάλι, με τα πισινά πόδια του στεντωμένα κατά πάνω και με το κούνημα του καραβιού κουνιόντανε και εκείνα σαν ζωντανά, από εδώ και από εκεί. Τάρμπουρα, οι σκαλιέρες, τα φουγάρα, τα βίντσια, οι μακαράδες, τα σκοινιά, όλα σφυρίζανε θρηνητερά και ώρες-ώρες θαρούσες πως μουγκρίζανε τα βόδια. Κατά τις δύο τα ξημερώματα λασκάρισε ο αγέρας και πήγα και κοιμήθηκα και έβλεπα στον ύπνο μου τα γδαρμένα κεφάλια των βοδιών που κρεμόνταν από πάνω μου και μουγκρίζανε. Την άλλη μέρα καλοσύνεψε. Ήσαμε τη Σμύρνη, ο καιρός ήταν χαρά Θεού. Ο Πέτρος μου δείξε ένα γράμμα του πατέρα του που έγραφε ανάμεσα στα άλλα. «Αγαπητέ Ιέ μου Πέτρο, απεφάσισα να βάλω το ράσο, να γίνω μοναχός. Ίσως και συγχωρεθούν αμαρτίε μου. Θα πάγω εις το όρος μαζί με τον Σγουρίν, τον Καλόγεραν».
Μου παράγγειλε να πω στον πατέρα του πως δεν είναι για καλόγερος και να κάτσει στα αυγά του, για να μην κολλαστεί πιο πολύ. Μου δώσε και ένα γράμμα και κάτι λεφτά να του δώσω. Στις 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας, έφταξα στην πατρίδα μου. Μόλις ήβγα στη στεριά, έστειλα το γράμμα με ένα παιδί στο Στριγκάρο και ύστερα πήγα στο σπίτι μου. Το βράδυ ήρθε ο Στριγκάρος και με καλωσόρισε και του είπα τα του ταξιδιού μου και τι μου είπε ο γιος του για την καλογερική. Ο Μπαρ Παπαναγής κάθισε σκεφτικός, δάγκωσε το μουστάκι του και μου είπε: «Δίκιο έχει. Για το όρος είμαστε για σκότωμα. Το αίμα που έχει σαν μωρέ φωτάκι, ούλοι οι Άγιοι δεν μπορούν να το ξεπλύνουν. Ο Θεός πιο εύκολα θα βάλει στον παράδεισο το διάβολο παρά εμένα. Ξέρω εγώ τι λέω». Και έφυγε συλλογισμένος. Είχαμε ένα νησί πατρογονικό μας που το λέγανε Αγιά Παρασκευή. Παράδεισος επίγειος. Εκεί πέρα λοιπόν πήγα και ξέχασα τον ανακατεμένο κόσμο που είχα δει στα μέρη που ταξίδεψα. Καλότυχος είναι ο άνθρωπος που έχει ένα καταφύγιο να πάει να αποτραβηχτεί, σαν κουραστεί από τον κόσμο. Μια μέρα βλέπω από ψηλά που καθόμουν, γιατί το παλάτι μου ήταν σωστό κάστρο, χτισμένο απάνω σε ένα κρεμασμένο βράχο. Βλέπω λοιπόν να έρχεται μια βάρκα και σαν έφταξε στην αραξιά, βγήκε από μέσα ο Στριγκάρος με ένα ντουφέκι στον ώμο και άρχισε να ανεβαίνει τον ανήφορο. Ήβγα και τον καλωσόρισα. Μου λέει: «Ήρθα να κάτσω μαζί σου κανένα μήνα». Με πιάσε κάτι τίσα μελαγχολία και λέγω: «Ας πάγω στο φωτάκι το καλό το παιδί, να τον κάνω στην τροφιά, να σκοτώσουμε και κανένα λαγό που είναι κοπάδια σαν τα πρόβατα εδώ πέρα στο βασίλειό σου. Μόνο θα σε περικαλέσω στο λάδι που σε έβαλε ο νονός σου, που σε βάφτισε, να μου πεις, εσύ που διάβασες πολλά γράμματα, αν υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να ξέρουμε. Να μελετήσουμε τα βιβλία που είναι μέσα στο ντουλάπι της εκκλησίας, να δούμε τι λογής τα λένε και τα παριστάνουνε». Ένα μήνα και παραπάνω δε χωρίσαμε εγώ και ο Στριγκάρος. Μαζί τρώγαμε, μαζί κοιμόμαστε. Ο καιρός έπιασε και χειμώνιαζε. Παράγγειλε και του φέρανε τη γούνα του, τα χοντρά τα ρούχα του και μια νταμιτζάνα ρακή, αυγοτάραχο και καπνό καλών τράνα της Αβούνιας. Κείνο τον καιρό ήταν ίσα με 65 χρονών. Άντρας δυνατός, πλαταράς. Ο λαιμός του ήταν χοντρός σαν τη μέση του. Η μύτη του πρισμένη, το πρόσωπό του μελανό από το ρακί. Δεν πολύ ομιλούσε. Τα μικρά τα μάτια του τα είχε σφαλιστά σαν να κοιμότανε και κάθε τόσο αναστέναζε. «Αχ, ψευτικός με». Στο κεφάλι του φορούσε μια κατσούλα από αστραχάν σαν τσερκέζος. Τη μέση του την είχε τυλιγμένη με ένα ζουνάρι μαύρο, πλατή δύο πιθαμές. Φορούσε και μαύρο πουκάμισο, πάντα καθαρό. Τη γούνα την έριχνε στην πλάτη του. Ποτέ δεν την έβαζε με τα μανίκια. Σαν σουλατσάριζε συλλογισμένος, έχωνε το ένα χέρι του μέσα στο μανίκι τα λουνού και ολοένα μασούσε το μουστάκι του. Ώρες-ώρες παραπατούσε από το πιωτό. Έπινα κι εγώ μαζί του. Μου λέγε: «Κάνεις καλή παρέα, Φωτάκι, και δεν μου κάνει καρδιά να φύγω. Έχω μεγάλη αδυναμία πάνω σου, μα το τίμιο ξύλο». Και έκανε το σταυρό του. «Αυτά που άκουσα από το στόμα σου δεν τα ακούγει κανένας από τον αρχιμαντρίτη, τον Κουκουτό, που είναι στο μετόχι στον Άγιο Νικόλα. Αν υπάρχει, λέγει, η παράδεισο και η κόλαση, εδώ, μέσα στα βιβλία είναι ολοφάνερα. Αυτά τα ψηφιά, Φωτάκι, που αναγνώνεις, με τα χέρια τους τα γράψανε ή είναι τύπος. Πού να βάνει κανένας με το νου του, άμα είναι αγράμματος σαν και εμένα, τι έννοια έχουν αυτά τα μερμηγκάκια. Τι κάνει η φώτιση του Θεού. Από αυτά μαθαίνει ο άνθρωπος που γεννήθηκε στραβό σε τούτο το ντουνιά, πως ο Χριστός και οι 12 Αποστόλοι λένε πως υπάρχει κόλαση και παράδεισο και παραγγείλανε να το γράψουν στα χαρτιά
για να το μάθει ο κόσμος, να μην κάνει αμαρτίες. Μπα, μπα, μπα, μπα, μπα, μπα. Μεγάλο πράγμα είναι αυτό, Φωτάκι. Ποιος άλλος να μας το έλεγε να το πιστέψουμε, αν δεν κατέβαινε ο Χριστός να το γράψει στο Βαγγέλιο. Για δώσε μου να καταλάβω. Αυτός ο ληστής που μου διάβασες εχθές από μέσα από το Βαγγέλιο, πόσους ανθρώπους λέγει πως σκότωσε? Α, δεν είναι γραμμένο μέσα στο Βαγγέλιο? Κρίμα. Και δάγκωνε το μουστάκι του πολλή ώρα συλλογισμένος. Μήπως, μωρέ Φωτάκι, είναι γραμμένο σε κανένα άλλο αγιωτικό βιβλίο πόσους νοματέους χάλασε αυτός ο ληστής? Δεν υπάρχει τέτοιο βιβλίο πουθενά, να πάμε να το βρούμε? Μήπως το έχει ο Παπαναθαναήλ να του το γυρέψουμε, για να βρει έλεγος και να μπει στην παράδεισο ένας τέτοιος άνθρωπος? Θα πει πως είχε σκοτώσει έναν, το πολύ δυο. Αχ, εγώ χάλασα πολλοί άνθρωποι, και γυναίκες και μωρά, και γλύφα και το μαχαίρι πολλές φορές. Με το καμάκι της βάρκας κάρφωσα άνθρωπο. Τότε που φεύγαν οι αλόφιλοι από τη Μυτιλίνη για να περάσουν στην Ανατολή, εγώ είχα πιάσει το γυμνό και όποια βάρκα περνούσε τη χούγιαζα για να έρθει γυαλό, και αφού τους ξεγύμνωνα τους χαλούσα. Τι μάλαμα μάζεψα. Πούντο. Στάχτη γυναίκη. Τη γυναίκη σα τίμασα, τη βυζανιάρικα έπνιξα. Το τι έκανα, καλέ μη δεν μπορεί να τα γράψει. Τότες που τα έκανα δεν τα καταλάβαινα. Τώρα που γέρασα και άσπρισα, γενικά άσπρη περιστερά. Άρσε. Και μούτζωσε τον εαυτό του. Μιλούσε πάντα ήσυχα, σιγανά, δίχως να θυμώνει. Καμιά φορά δάκρυζε. Γιατί δεν ρίχνει φωτιά ο μεγαλοδύναμος να με κάψει. Ένα βράδυ φυσούσε βοριάς φρέσκος και ολόγυρα βογκούσε το πέλαγο. Ο Στριγκάρος και εγώ πίναμε ρακί και φουμάραμε, δίχως να μιλάμε. Μόνο μιας βλέπω κι αγριέψανε τα μάτια του και ζάρωσε η μύτη του σαν το σκύλο που θέλει να δαγκάσει. Εγώ φοβήθηκα μπας και τον έπιασε ο διάβολος και με σκοτώσει, γιατί πολλοί μου λέγανε να φυλάγουμε και εγώ δεν τους άκουγα. «Ξέρεις τι θέλω να σου πω», μου λέγει. «Εγώ, όπως κατάντησα, αγεράσω πιο πολύ, κακά στενά θα έχω. Το φως μου κόντεινε. Εμένα που περνούσα τη ρεβολβοριά από την κλειδαρότρυπα και που έκοβα τα στάχη. Τα ποδάρια μου δεν με βαστούν και παραπατώ. Το πιο καλύτερο φαγί δεν το τραβά πια η καρδιά μου. Άνθρωπο να μ' αγαπά δεν έχω. Έξω από σένα που το κάνεις απολύπηση. Εγώ είμαι κολλασμένος από την κοιλιά της μάνας μου. Εψέσιδα ένα όνειρο, σαν να βρέθηκα μέσα στη χάρη της. Κύβγε η Αγιά Παρασκευή στην Άγια Πόρτα και μου είπε: «Με το ρακί ήρθες εδώ πέρα να μετανοήσεις. Αύριο να φύγεις, να μην χαλάσεις και τον άλλον, να πας στο σπίτι σου, να πέσεις σε προσευχή και σε νηστεία». Την άλλη μέρα τον έβαλα μέσα στη βάρκα και τον πήγα στην πολιτεία. Ύστερα από ένα μήνα έμαθα πως τον βρήκαν σκοτωμένο μέσα στην ταβέρνα του, που είχε μια ταμπέλα και έγραφε «Ταβέρνα ο διάβολος». Σκοτώθηκε ξαπλωμένος για να μπορέσει να πατήσει με το ποδάρι του τον κόκορα του τουφεκιού του. Το κεφάλι του πρίστηκε και γίνηκε τρεις φορές πιο μεγάλο. Το θάψανε δίχως παπά μέσα σε ένα ξερότοπο. Ήταν από το βιβλίο «Το Αεβαλή η πατρίδα μου» του Φώτη Κόντογλου. Εκδόσεις Άγκυρα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

0: αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροάτες, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και την παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Όπως γνωρίζετε στην εκπομπή μας δύο ενότητες υπάρχουν. Στην πρώτη ενότητα καλεσμένη πάντα είναι μία κυρία, μέλος της ομάδας μας, η οποία και έχει ετοιμάσει να μας παρουσιάσει πώς παρασκευάζεται ένα φαγητό που αισιοδοξούμε πάντα να αρέσει τόσο πολύ ώστε να γίνει και το φαγητό της Κυριακής μας. Καλεσμένη μας σήμερα είναι το μέλος της ομάδας μας, η κυρία Καραπολίτου Ολυμπία, η οποία όπως και όλες οι άλλες κυρίες είναι πολύ τακτική στην συμμετοχή της στις δραστηριότητες της ομάδας μας, πολύ αγαπητή όπως και όλες οι κυρίες. Κυρία Ολυμπία μου, καλώς όρεσες, ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες. Ξέρω ότι λόγω της περίοδου αυτής έχεις ετοιμάσει ένα νηστίσιμο φαγητό και σαν θαλασσινή περιοχή που είμαστε προέρχεται το είδος από τη θάλασσα. Μυδοπίλαφο λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι.
0: Για να το πούμε στις κυρίες.
1: Ένα κιλό μύδια.
0: Και στους κυρίους που μας ακούνε.
1: Ναι. Τα χνίζουμε, τα καθαρίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλεις, καθαρίζεις τα τσόφλια και βάζεις και με τα τσόφλια.
0: Βεβαίως, ναι, συνηθίζεται.
1: Συνηθίζεται
0: να μπαίνουν και ολόκληρα.
1: Ολόκληρα γίνεται πολύ ωραίο.
0: Βεβαίως.
1: Δύο φιλτζάνες ρύζι.
0: Μάλιστα.
1: Κρεμμύδι φρέσκο και ξερό.
0: Έτσι.
1: Σοτάρουμε τα κρεμμύδια, βάζουμε και το ρύζι, κόβουμε και ντοματούλα. Ψιλοκομμένη ντομάτα.
0: Λάδι πόσο βάζουμε?
1: Μία φιλτζάνα.
0: Μία φιλτζάνα. Τσαγιού ή καφέ?
1: Τσαγιού,
0: μία φλιτζάνα τσαγιού,
1: ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τα άλλα υλικά είπαμε, αρωματικά.
1: Πιπέρι μαύρο,
0: ναι,
1: μαϊντανό δυόσμο.
0: Άνηθο, μαϊντανό δυόσμο, μάλιστα, πιπεράκι αφού, μαύρο, αλατάκι.
1: Αλατάκι και αφού
0: τσιγαρίσουμε,
1: και αφού σοτάρουμε, ναι, είπαμε και την ντομάτα, αφού μάλιστα σοτάρουμε λίγο το κρεμμύδι, την ντομάτα,
0: έτσι,
1: βάζουμε και το ρύζι, δύο φλιτζάνες ρύζι. Τέσσερα νερό.
0: Μάλιστα.
1: Και αφού πάρουν μια βράση για λίγο, κανένα τέταρτο, 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Μετά δεν αφήνουμε να το ρφίξει όλο το νερό.
0: Βεβαίως.
1: Το κατεβάζουμε και το σκεπάζουμε με μια πετσετούλα και φουσκώνει αυτό. Ρίχνουμε και τα μύδια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Αχνισμένα και γίνεται ένα ωραίο πιλαφάκι.
0: Τα χνίζουμε όλα μαζί γιατί είναι ένα είδος που, ναι, ψήνεται πολύ εύκολα.
1: Πολύ εύκολα, ναι.
0: Πράγματι.
1: Τα μύδια χνισμένα βάζουμε, αν θέλουμε βάζουμε και με τα τσόφλια μέσα
0: απαραίτητα,
1: μερικά.
0: Απαραίτητα,
1: αλλά καθαρισμένα,
0: ναι,
1: καλά,
0: ναι, ναι.
1: Και γεμίζουν, ανοίγουν αυτά και γίνονται
0: όντως
1: πιο εμφανίσιμα.
0: Όντως, όντως. Και ζεστό και κρύο είναι, ναι, πολύ νόστιμο. Έχω έτσι προσωπική προτίμηση στο φαγητό αυτό το καλοκαίρι. Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
1: Είναι εποχής φαγητό.
0: Βεβαίως, βεβαίως, έτσι. Και στα σπίτια μας και έξω το ζητάμε στις εξόδους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ολυμπία μου, να είσαι καλά και εύχομαι οι ακροάτριες, αν το γνωρίζουν τώρα, να το επιχειρήσουν. Αν το ξαναθυμίσαμε, χαιρόμαστε πάρα πολύ και επίσης να το επιχειρήσουν.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτες, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Και σε λίγο και πάλι μαζί σας για να ακούσουμε το γλύκισμα από την κυρία Ολυμπία.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας στο τραπέζι της Κυριακής για να ακούσουμε από την κυρία Ολυμπία, την καλεσμένη μας, ένα επίσης καλοκαιρινό γλύκισμα, καΐσι γλύκισμα, ναι, το οποίο είναι πολύ λαχταριστό μέσα στο βάζο όταν το βλέπουμε στο σπίτι μας και θα θυμηθώ εικόνες από την παιδική μας ηλικία που είναι τα γλυκά του κουταλιού, ο πειρασμός όλων των παιδιών. Λοιπόν, ακούμε κυρία Ολυμπία μου, πώς γίνεται το καΐσι γλύκισμα.
1: Να σας πω τα υλικά.
0: Του κουταλιού, όπως το λέμε.
1: 40 κομμάτια καΐσι.
0: Μάλιστα.
1: 1 κιλό ζάχαρη.
0: Μάλιστα.
1: 2 ποτήρια νερό.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα καθαρίζουμε.
0: Και λεμόνι έχουμε στην άκρη.
1: Και λεμόνι έχουμε
0: στην άκρη. Θα το χρησιμοποιήσουμε στο τέλος.
1: Και καθαρίζουμε.
0: Ασβεστό νερό κάπου στην άκρη. Ωραία. Ναι. Πάμε τώρα πώς γίνεται.
1: Τα κουκούτσια από το καΐσι.
0: Μάλιστα.
1: Αφού τα καθαρίσουμε από έξω τη φλούδα.
0: Και τη φλούδα λοιπόν και το κουκούτσι τα πετάμε.
1: Και το κουκούτσι τα πετάμε και τα βάζουμε σε ασβεστό νερό.
0: Μάλιστα.
1: Τα αφήνουμε 1,5 έως 2 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Ετοιμάζουμε το σιρόπι, τη ζάχαρη.
0: Τα ξεπλένουμε και μετά από το ασβεστό
1: νερό. Τα ξεπλένουμε, ναι, πολλές φορές.
0: Είναι αυτονόητο, μάλιστα.
1: Τα
0: πολλές
1: ξεπλένουμε
0: φορές,
1: και τα βάζουμε πάνω σε μία πετσέτα να μην υπάρχουν
0: έτσι,
1: νερά.
0: Έτσι, υγρά να μην υπάρχουν, μάλιστα.
1: Και αφού βάλουμε τη ζάχαρη και το νερό, το
0: να
1: σιρόπι
0: βράζουμε.
1: Αρχίζει να βράζει.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο να δέσει.
0: Έτσι.
1: Ρίχνουμε τα καΐσια μέσα.
0: Ναι.
1: Και βράζουν. Ώσπου να δέσει καλά το σιρόπι, γιατί αφήνουν αυτά μετά νερό.
0: Μάλιστα.
1: Το γλυκό.
0: Έτσι.
1: Και στο τέλος βάζουμε το λεμόνι.
0: Ναι, για να μην ζαχαρώνει.
1: Για να μην ζαχαρώνει.
0: Μπράβο.
1: Αν θέλεις, βάζεις και γλυκός βάζουν ορισμένοι.
0: Ναι. Ή και αμύγδαλο επίσης, τι είπαμε.
1: Ασπρισμένα αμύγδαλα, καβουρτισμένα.
0: Μάλιστα.
1: Βάζεις μέσα.
0: Πολύ ωραία.
1: Όντως, αν θέλεις.
0: Όντως δίνουν ωραία γεύση και ο συνδυασμός είναι πολύ ωραίος.
1: Είναι γλυκό κουταλιού,
0: κουταλιού
1: που τρώγεται χειμώνα καλοκαίρι.
0: Όντως, όντως. Αχ, σε ευχαριστούμε κύριε Ολυμπία.
1: Παρακαλώ.
0: Μου ήταν πολύ καλή η σκέψη και μάλιστα τις ημέρες της νηστείας να έχουμε στην άκρη τέτοια παρασκευάσματα μας διευκολύνει πολύ στην νηστεία. Να είσαι καλά,
1: και
0: σε ευχαριστούμε.
1: Δεν είναι και βλαβερά αυτά.
0: Όχι
1: τα
0: βέβαια, μόνο ωφέλιμα όντως.
1: Ωφέλιμα.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Στην εκπομπή μας στο τραπέζι της Κυριακής.

Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας στο τραπέζι της Κυριακής, στη δεύτερη ενότητα, στην ενότητα κατά την οποία η ομιλούσα και συντονίστρια της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αιγαία Ολυμπιάδα, θέλω να σας μεταφέρω έτσι κάποιες σκέψεις και μάλιστα απόψεις επιστημονικές, τις οποίες έχει καταγράψει μία ειδική, αφορούν βέβαια τη συμπεριφορά μας απέναντι στα άτομα που αρχίζουν να παρουσιάζουν ή έχουν παρουσιάσει άνοια. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας, των καιρών μας. Πραγματικά και προσωπικά καταθέτω την άποψή μου. Το τελευταίο διάστημα συναντώ πολλούς ανθρώπους που σταδιακά αρχίζουν να χάνουν από τη δύναμη του εγκεφάλου, γιατί είναι μια πάθηση του εγκεφάλου, και αρχίζει πραγματικά η οικογένεια να πρέπει να διαμορφώνει τρόπους συμπεριφοράς που θα βοηθήσουν αυτό το άτομο. Και πράγματι είναι πολύ σημαντικό του να φροντίζεις ένα τέτοιο άτομο, γι' αυτό και η πολιτεία τα τελευταία χρόνια έχει καθιερώσει την ημέρα τιμής στον φροντιστή ατόμου με άνοια. Έχει περάσει βέβαια η ημερομηνία, είναι η 15η Μαρτίου, όμως έκρινα σωστό σήμερα να μεταφέρω αυτές τις επιστημονικές απόψεις της νευροψυχολόγου με ειδίκευση στην τρίτη ηλικία και ειδίκευση στις άνοιες, Λιμπεροπούλου Όλγα, γιατρός. Φροντίζεται, λέει, έναν άνθρωπο με άνοια? Αυτές είναι οι φράσεις που θα πρέπει να αποφύγετε. Πρώτη φράση. Δεν θα πρέπει να λέμε στο άτομο αυτό: «Με γνωρίζεις?» Ποιος είμαι λοιπόν? Αν το άτομο με άνοια σας αναγνωρίζει, θα αισθανθεί προσβεβλημένο από αυτήν την ερώτηση. Δεύτερο, δεν θα πρέπει να του πούμε: «Για προσπάθησε να θυμηθείς πού πήγαμε βόλτα το Σάββατο». Μην προσπαθείτε να ελέγξετε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να θυμηθεί ο άνθρωπος με άνοια με τέτοιου είδους ερωτήσεις. Τον τοποθετούν σε μια πολύ άβολη θέση και διανοητικά. Δεν έχουν κανένα απολύτως.

είναι μια εξαιρετικά απαιτητική δοκιμασία. Πέμπτον, δεν λέμε στο άτομο με άνοια, θα πάμε πρώτα στο γιατρό. Μετά θα περάσουμε από τη λαϊκή αγορά και το μεσημέρι θα συναντηθούμε με τα παιδιά σου για να φάμε όλοι μαζί. Όχι, οι άνθρωποι με άνοια δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις πληροφορίες που ακούν όταν η διατύπωση είναι μακροσκελής και περίπλοκη. Αντί γι' αυτό, πείτε αυτό που θέλετε, χρησιμοποιώντας όμως απλές, σύντομες προτάσεις και δίνοντάς του μια μόνο πληροφορία όταν πάτε στον τόπο που θέλετε να πάτε. Τελειώσατε εκείνη την επίσκεψη. Πέστε του τώρα πού αλλού πρόκειται να πάτε. Πήγατε και εκεί. Τώρα πέστε του πού αλλού πρόκειται να πάτε και να κλείσετε αυτήν την περιοδία, ας την πούμε μαζί του. Έκτον, δεν θα πρέπει να πούμε «Δεν το κάνεις σωστά, άστο θα το κάνω εγώ». Αν αποθαρρύνετε το αγαπημένο σας πρόσωπο από το να ασχοληθεί με μια δραστηριότητα κάθε φορά που κάνει κάποιο λάθος, θέτεται σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργικότητα όση του έμεινε. Έβδομον, δεν πρέπει να πούμε «Άκουσες τις ειδήσεις, έγινε πάλι τρομοκρατική επίθεση με δεκάδες νεκρούς». Όχι, φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, είναι πολύ λογικό το άτομο με άνοια να είναι προσανατολισμένο στην επικαιρότητα. Ωστόσο, οι εκτενείς αναφορές σε δυσάρεστα ή και βία γεγονότα μόνο σύγχυση μπορούν να το προκαλέσουν και αισθήματα ανασφάλειας και φόβου. Όγδον, δεν του λέμε «Μα είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι σου πήρα εγώ το δαχτυλίδι, εσύ μου το χάρισες, το ξέχασες». Αν έρθετε αντιμέτωποι λοιπόν με μια τέτοια κατάσταση να αμφισβητεί για ένα δώρο που σας έκανε, είναι πιθανό να οδηγήσει σε εντονότερα προβλήματα συμπεριφοράς αν του πούμε ό,τι είπαμε νωρίτερα. Γι' αυτό λοιπόν, αλλάξτε διακριτικά θέμα, στρέφοντας την προσοχή του αγαπημένου σας προσώπου σε κάτι άλλο. Θα ξεπεράσει και εκείνο το άγχος που το κατέλαβε, πιστεύοντας ότι του το αφαιρέσατε. Ένατον, τι δεν λέμε. Τι είναι αυτά που λες? Ο πατέρας σου πέθανε πριν 25 χρόνια. Συνηθίζουν τα άτομα με άνοια να θυμούνται καταπληκτικά γεγονότα του παρελθόντος, έχουν μεγάλη σύγχυση για τα γεγονότα του παρόντος. Η απότομη λοιπόν έκθεση ενός ανθρώπου με άνοια στην πραγματικότητα του θανάτου ενός αγαπημένου του προσώπου που συνέβη πριν καιρό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να βιώσει την απώλεια και τα δυσάρεστα συναισθήματα που τη συνοδεύουν ξανά πάλι από την αρχή. Με έναν τρόπο γλυκό θα πρέπει να το φέρουμε στη σημερινή πραγματικότητα. Δεν λέμε λοιπόν τι είναι αυτά που λες. Ο πατέρας σου πέθανε πριν 25 χρόνια. Δέκατο και τελευταίο. Δεν λέμε πώς είμαστε σήμερα γλυκιά μου. Μήπως πεινάμε ή διψάμε. Μια μορουδίστικη συμπεριφορά και μια μορουδίστικη έτσι ένα μορουδίστικο τόνο στην ομιλία μας, η οποία συνήθως χαρακτηρίζεται από αργό ρυθμό, υπερβολικό τονισμό και αυξημένη ένταση, κάνει τα άτομα με άνοια να νιώθουν ανίκανα και υποδιέστερα. Πρέπει να είμαστε με τη συμπεριφορά που είχαμε και έχουμε συνήθως προς το άτομο αυτό. Η αγάπη μας και το ενδιαφέρον μας μπορεί να εκδηλωθεί με πάρα πολλούς τρόπους, όχι όμως με συμπεριφορές που χρησιμοποιούμε προς ένα πολύ μικρό νεαρό άτομο. Και αντί επιλόγου γράφει η συγγραφέας μας. Οι παραπάνω συμβουλές έχουν σαν στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα της επικοινωνίας σας με το αγαπημένο σας πρόσωπο και ταυτόχρονα να προστατέψουν την αξιοπρέπεια και την αυτοεκτίμησή του. Η ανεφόρον αγάπη μαζί με την υποστήριξη και έγκυρη ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τις προκλήσεις της νόσου θα σας βοηθήσουν να φροντίσετε τον άνθρωπό σας και σας τους ίδιους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

0: κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

2 Αυγούστου. Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. 5ος αιώνας, Ιεροσόλυμα, Κωνσταντινούπολης. Μετά τον λιθοβολισμό του Αγίου Στεφάνου από τους Εβραίους, ο Γαμαλιήλ, ο διδάσκαλος του Αγίου Παύλου, στη μελέτη του νόμου που, πεισμένος από τα θαύματα του Κυρίου, είχε βαπτιστεί από τους Αποστόλους, ενεθάρρυνε ορισμένους χριστιανούς να τον συνοδεύσουν για να πάρουν το σώμα του πρωτομάρτυρος που είχε εγκαταληφθεί στον Κοπρόνα και να το ενταφιάσουν στα Καφαργάμαλα, ένα κτήμα που του ανήκε 20 μίλια περίπου από την Αγία Πόλη. Μετά το πένθος των 40 ημερών, ο Νικόδημος, ο νυχτερινός μαθητής του Κυρίου, ο οποίος με τα βίας είχε γλιτώσει από τον διωγμό που εξαπολύθηκε στην Ιερουσαλήμ, έφτασε στο χωριό του Γαμαλιήλ, που ήταν θείος του, και του ζήτησε καταφύγιο. Λίγες ημέρες αργότερα πέθανε από τις πληγές του και ενταφιάστηκε δίπλα στον Άγιο Στέφανο. Ο Γαμαλιήλ και ο γιος του Αδελβούλ, που είχε επίσης βαπτιστεί από τους Αποστόλους, δεν άργησαν να τον ακολουθήσουν στον τάφο. Πολλά χρόνια αργότερα, ενώ τα μνημεία αυτά είχαν βυθιστεί στην λίθη, ο Λουκιανός, ένας ευσεβής και σεβάσμιος ιερέας του χωριού Καφαργάμαλα, είδε 3 φορές να του φανερώνεται ο Άγιος Στέφανος. Ο Άγιος έφερε το λινό στιχάριο των διακόνων, στο οποίο ήταν κεντυμένο με κόκκινα και χρυσά γράμματα το όνομά του. Είχε μακριά λευκή κόμη, φορούσε χρυσά σανδάλια και κρατούσε στο χέρι επίχρυσο ραβδί, με το οποίο άγγιξε τον Λουκιανό, καλώντας τον με το όνομά του. Του έδωσε εντολή να ειδοποιήσει τον επίσκοπο Ιεροσολύμων Ιωάννη, ώστε να προβούν στην ανακομιδή των λειψάνων του, με σκοπό να επιτελέσει ο Θεός δι' αυτόν πλήθος θαυμάτων. Ο Λουκιανός πήγε αμέσως να ειδοποιήσει τον επίσκοπο Ιωάννη, ο οποίος του έδωσε εντολή να σκάψει στο μέρος που του είχε υποδείξει ο Άγιος, εκεί που βρισκόταν ένας σωρός από πέτρες. Την ίδια εκείνη νύχτα, ο Άγιος Στέφανος εμφανίστηκε πάλι στον Λουκιανό για να του αποκαλύψει ότι ο σωρός εκείνος ήταν μόνο ένα μνημείο που ανεγέρθηκε κατά την κηδεία του και ότι έπρεπε να ψάξει για τον τάφο του λίγο βορειότερα. Αφού έσκαψαν με μεγάλη σπουδή, ανακάλυψαν μία πέτρινη πλάκα πάνω στην οποία ήταν χαραγμένα στα εβραϊκά τα ονόματα του Στεφάνου, του Νικοδήμου και του Αδελβούλ. Αμέσως η πλάκα σύστηκε και μία εξαίσια ευωδία γέμισε τον αέρα, επιτελώντας 73 ιάσεις. Ακούστηκαν δε αγγελικές φωνές να ψάλουν «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Ο επίσκοπος Ιωάννης, που προείδρευε τότε σε μία σύνοδο στην Λίδα, την Διόσπολη, ήλθε επί τόπου συνοδευόμενος από 2 άλλους επισκόπους για να αναγνωρίσει το σκήνομα του πρωτομάρτυρος και το μετέφερε στο ναό της Αγίας Ιών στην Ιερουσαλήμ στις 26 Δεκεμβρίου του 415. Μία ραγδαία βροχή ήλθε τότε να βάλει τέλος στην ξηρασία που ταλαιπωρούσε για πολύ καιρό
την Παλαιστίνη. Ιστορείται ότι λίγο αργότερα η χείρα του κτήτορος του ναού στον οποίο είχε κατατεθεί το λείψανο του Αγίου Στεφάνου θέλησε να μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη το λείψανο του συζύγου της. Λόγω της ομοιότητας όμως των δύο σαρκοφάγων πήρε το λείψανο του Αγίου. Καθ' όλη την διαδρομή επιτελούνταν θαύματα στο πέρασμά του και όταν το πλοίο έφτασε στο λιμάνι της Χαλκιδόνας οι δαίμονες που κρύβονταν στα νερά φώναξαν πως τους βασάνιζε μια ανυπόφορη φωτιά. Όταν έφτασε το καράβι, η σαρκοφάγος τοποθετήθηκε σε ένα αμάξι που το έσερναν μουλάρια. Τα ζωντανά όμως σταμάτησαν ξαφνικά σε έναν τόπο λεγόμενο Κωνσταντιάνες και ένα από αυτά πήρε ανθρώπινη λαλιά για να πει πως το σκήνομα του Αγίου έπρεπε να κατατεθεί εκεί. Παρόλο που έζεψαν άλλα 12 μουλάρια, το αμάξι ήταν αδύνατο να μετακινηθεί. Τα τίμια λείψανα κατατέθηκαν λοιπόν στις 2 Αυγούστου στον τόπο εκείνο, όπου μετέπειτα ανεγέρθηκε ναός προς τιμήν του Αγίου Πρωτομάρτυρος. Σημείωσης. Επί επισκοπίας του Αγίου Ιουβεναλίου στις 15 Μαΐου του 439 τα λείψανα του Αγίου Στεφάνου μεταφέρθηκαν στην βασιλική που ανεγέρθηκε στον τόπο του λιθοβολισμού σε μία μεγαλοπρεπέστατη τελετή όπου χωροστατούσε ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, κατόπιν η αυτοκράτηρα Ευδοκία που επιθυμούσε να ταφεί δίπλα στο σκήνομα του πρωτομάρτυρα, έλαβε πρόνοια να μεγαλώσει η βασιλική και να κτιστεί σε συνέχειά της ένα μεγάλο μοναστήρι. Τα οικοδομήματα αυτά όμως ρημάχθηκαν κατά την περσική εισβολή του 614. Συνοψίσαμε εδώ την αφήγηση της Ευρέσεως των Λειψάνων, την αποδιδόμενη στον ιερέα Λουκιανό, που διασώζει η αγιολογική παράδοση, προσθέτοντας την αφήγηση της ανακομιδής τους στην Κωνσταντινούπολη. Όπως αναφέρουν εξάλλου οι βυζαντινοί χρονογράφοι, όπως ο Θεοφάνης ο Ομολογητής, η δεξιά του Αγίου Στεφάνου στάλθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων στην πρωτεύουσα εις ένδειξη ευχαριστίας για τα δώρα του Αυτοκράτορα. Όταν το λείψανο που μετέφερε ο Άγιος Πασαρίων έφτασε στην Χαλκιδόνα, ο Άγιος φανερώθηκε στην Αυτοκράτηρα Πουλχερία, η οποία είχε έλθει με τον αδελφό της Αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Νέο να παραλάβει το τίμιο αυτό κοιμήλιο που εν συνεχεία αποτέθηκε στο παλάτι πριν μεταφερθεί στην πρώτη εκκλησία της Βασιλευούσης που αφιερώθηκε στον Άγιο. Το 439 η αυτοκράτηρα Ευδοκία που είχε αποσυρθεί στους Αγίους Τόπους έστειλε από την Ιερουσαλήμ και άλλα μέρη του σώματος. Και τον 6ο αιώνα η Ιουλία Ανικία μετέφερε τα υπόλοιπα λείψανα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων πέρασε στην Δύση με τους σταυροφόρους μετά την λαιλασία της Κωνσταντινούπολης το 1204. Τη αυτή ημέρα, Δευτέρα Αυγούστου, μνήμη της Ευρέσεως των Λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Κιντιλιανού και Δάδα των Ενδοροστόλων. Αφού παρέμειναν κρυμμένα για πολλά χρόνια τα λείψανα των Αγίων και ενδόξων αυτών μαρτύρων,
ανεβρέθησαν στις 2 Αυγούστου μετά από αγγελοφάνεια και μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό της Θεοτόκου, στην συνοικία Βιγλεντίου. Και αυτή η μέρα, Δευτέρα Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Εντσανάκ Καλέ, 17ος αιώνας, Δαρδανέλια. Καταγόμενος από το χωριό Ερέμκιοι του Ελισπόντου, που βρίσκεται στην θέση της αρχαίας πόλης Οφρίνιων, ο Άγιος Θεόδωρος εγκαταστάθηκε εν συνεχεία στην πόλη Τσανάκ Καλέ, στην είσοδο των στενών των Δαρδανελίων, όπου έμαθε την τέχνη του Σαμολαδά. Ένας εύπορος Τούρκος της περιοχής, θέλοντας να τον υποχρεώσει να παντρευτεί την κόρη του, χρησιμοποίησε κάθε είδους επιχειρήματα για να τον πείσει να αρνηθεί την πίστη του. Αντιμέτωπος με την άρνηση του νέου, προσέφυγε στην μαγεία και μία ημέρα που ο Θεόδωρος, 20 ετών τότε, έπεσε άρρωστος στο κρεβάτι, κατάφερε να τον γιατρέψει καίγοντας μπροστά του φύλλα ελιάς πάνω στα οποία είχε χαράξει μυστηριώδη γράμματα. Έκανε ξανά την πρότασή του, αλλά μάταια, και έτσι κατηγόρησε τον Θεόδωρο ότι ενώ είχε υποσχεθεί να ασπαστεί τη μουσουλμανική πίστη σε περίπτωση που θα γινόταν καλά, εν συνεχεία είχε αθετήσει την υπόσχεσή του. Τον έριξαν στην φυλακή και αφού ο δούλος του Θεού υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, εγκαταλείφθηκε για μέρες χωρίς τροφή και νερό. Ένας ευσεβής ιερέας κατάφερε να μπει κρυφά στην φυλακή για να του φέρει την Θεία Κοινωνία. Και ο Θεόδωρος το αποκάλυψε ότι όλες εκείνες τις ημέρες είχε συντηρηθεί θαυματουργικά με την εμφάνιση ενός θεϊκού φωτός. Οι Τούρκοι τον έριξαν κατόπιν σε έναν λάκκο με ασβέστη, από όπου τον έβγαλαν μετά από 3 ημέρες για να τον δέσουν πάνω σε ένα άλογο και να τον εκθέσουν στην χλέβη του όχλου. Όλες αυτές οι δοκιμασίες όμως, το μόνο που κατάφεραν ήταν να στερεώσουν ακόμη περισσότερο τον Θεόδωρο στην πίστη του, και όταν η πομπή πέρασε μπροστά από μία εκκλησία, τα δεσμά του λύθηκαν και μπόρεσε να κατέβει από το υποζύγιο για να τιμήσει τον ναό λέγοντας «Μία είναι η πίστη των Ορθοδόξων». Τέλος, αφού καταδικάστηκε στις 2 Αυγούστου 1690, οδηγήθηκε στην συνοικία των ξένων διπλωματιών, όπου αρνούμενος να του σκεπάσουν το πρόσωπο με τα λόγια «Με την θέλησή μου παραδίδομαι στον θάνατο για τον Χριστό», αποκεφαλίστηκε παρουσία του πρέσβη της Γαλλίας. Πιστοί έθαψαν το σώμα του στην αυλή της εκκλησίας και μετά από θαύματα που έγιναν, το Άγιο Λείψανο μεταφέρθηκε στο εσωτερικό του ναού. Το 1773, κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, η εκκλησία κάηκε από τους Τούρκους, αλλά το Τίμιο Λείψανο του Αγίου σώθηκε. Κατά τον διωγμό των Ελλήνων από την Τουρκία το 1922, οι κάτοικοι του Τσανάκ Καλέ πήραν μαζί τους ως τον πολυτιμότερο θησαυρό τους την κάρα του Αγίου Θεοδόρου και την κατέθεσαν στον ναό της Αγίας Ξένης στην Νίκαια του Πειραιά, όπου τιμάται μέχρι τις ημέρες μας με ιδιαίτερη ιερά πανήγυρη.
ημέρα, Δευτέρα Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βασιλείου, του Διαχριστών Σαλού και Θαυματουργού του Εν Μόσχα, 16ος αιώνας. Ο Μακάριος Βασίλειος, ο επιφανέστερος των Αγίων Σαλών που άνθησαν στην Ρωσία, γεννήθηκε το 1468 στο Ελόχοβο, χωριό κοντά στην Μόσχα, από γονείς ευσεβείς, τον Ιάκωβο και την